102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

κατά τη δόξα που στραβά. Παραπατάει πληγωμένη.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

Γεια σου φίλε, καλημέρα. Άνοιξε τα μάτια σου, δες λίγο πιο πέρα. Τίναξε τη σκόνη, ανασήκωσε τους ώμους. Βάλε μπρος τις μηχανές και βρες δικούς σου.

Ο άγχος πάει στου χίλια. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Βολώνα. Για μια θέση στο Στρατόνα. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Βολώνα. Για μια θέση στο Στρατόνα. Ένα κράνος αλφαμή. Κι εγώ ψάχνω για ζωή. Ταγμένη στη γραμμή. Διατάγες για προσοχή. Έξω στήθος, ίσια πόδια. Θα περάσουν τα διόδια. Έξω στήθος.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

μαλλιά. Στα παλιά τσίδικα τα ρούχα σου ζητούσες.

Μεγάλωσα στο τέρας της πόλης. Ή πια φόβο πολύ, ή πια μόλυνση, ή πια ψέματα. Κατά ποια λόγια λιπαρά ξεγλίστρησα από το πόθο μου.

να κάνεις το παπί, να ζεις την απουσία, να γίνεις εξουσία, να μάθεις να γελάς και να παραφυλάς, να παίρνεις αποφάσεις, να απαγορεύεται να χάσεις. Μεγάλωσα σημαίνει να ζεις με αυτό που σ' αρρωσταίνει, να χτίζεις κι άλλα κεραμίδια, να βγάζεις τόνο στα σκουπίδια, να ρίχνεις άλλους

Τα μυαλά να σου γδέρνουν, να ζητάς να κουνιάσεις και να βρίσκεις οάσεις στις ψυχώσεις των άλλων που έχουν για περιβάλλον ίδιες φάτσες με σένα. Γόνατα λυγισμένα.

Είδα στον ύπνο μου χαμόγελα και γέλια. Είδα ανθρώπους να χορεύουν σαν τρέλοι, με μουσικές που ταράζαν τα θεμέλια.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα. Ο Πρωθυπουργός συνέδεσε τις επιθέσεις με εκρηκτικούς μηχανισμούς στη Θεσσαλονίκη με την εκένωση συγκεκριμένων χώρων αποκαταλήψεις, υποστηρίζοντας ότι τα τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στοχοποιήθηκαν με τραγικό αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό 4 ακόμη ατόμων. Χαρακτήρισε τις επιθέσεις δολοφονική ενέργεια και μίλησε για ευθύνες όσων ανέχθηκαν τέτοιες πρακτικές, ενώ επανέλαβε ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν την άνοιξη του 2027 και ότι η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας παραμένει εφικτή. Συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε έξω από το Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα με σύνθημα «Δεν σας φοβόμαστε». Η αντιπολίτευση κατηγόρησε την κυβέρνηση για διχαστικό λόγο και πολιτική εκμετάλλευση της τραγωδίας. Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής για τον εντοπισμό των δραστών των τριών εμπριστικών επιθέσεων. Αναλύουν υλικό από κάμερες ασφαλείας και μαρτυρίες, ενώ αναζητούν τρία άτομα που επέβαιναν σε δύο μοτοσυκλέτες. Με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας πέρασε από τη Βουλή το νομοσχέδιο για ίση αμοιβή ανδρών και γυναικών και ένταξη υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Ελληνική Λύση δήλωσαν παρόν, ΚΚΕ, Πλεύση Ελευθερίας και Νίκη καταψήφισαν. Με νομοθετική ρύθμιση καταργείται η μείωση των συντάξεων χειρίας μετά την τριετία που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου, όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Οι δικαιούχοι θα εξακολουθήσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης που είχε περικοπεί στο 35%. Η δημοκρατική βουλευτής Ντίνα Τάιτους ζητά από την Αμερικανική Βουλή να ακυρώσει την πώληση κινητήρων αεροσκαφών στην Τουρκία αξίας 700 εκατομμυρίων δολαρίων. Υποστηρίζει ότι η συμφωνία θα ενισχύσει τις στρατιωτικές δυνατότητες της Άγκυρας και ενδέχεται να αποσταθεροποιήσει περαιτέρω την Ανατολική Μεσόγειο. Η συνεργασία Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών είναι βαθιά ριζωμένη στην ιστορία, τόνισε η πρέσβης Κίμπερλι Γκιλφόιλ, μιλώντας στη δεξίωση για την επέτειο της ημέρας ανεξαρτησίας, παρουσία εκπροσώπων της πολιτικής ηγεσίας και επιχειρηματικών κύκλων. Το Ιράν προειδοποίησε ότι θα χτυπήσει δεξαμενόπλια που κινούνται μέσω των στενών του Ορμούζ χωρίς να ακολουθούν τις εγκεκριμένες διαδρομές, ενώ υπόσχεται άμεση και αποφασιστική απάντηση σε κάθε αμερικανική εμπλοκή. Η Τεχεράνη προετοιμάζεται για την πολυήμερη κηδεία του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ που ξεκινά αύριο Σάββατο. Η σωρός του θα μεταφερθεί σε πόλεις του Ιράν και του Ιράκ. Δημόσια εμφάνιση δίπλα στη σωρό έκανε ο στρατηγός επικεφαλής των φρουρών της Επανάστασης, ο οποίος είχε εξαφανιστεί πριν την έναρξη του πολέμου και θεωρείται βασικός εκφραστής της σκληρής γραμμής του Ιράν. Νέες ρωσικές επιθέσεις απόψε στην Ουκρανία με πυράβλους και ντρόουνς, αφήνοντας πίσω δύο νεκρούς, τουλάχιστον 8 τραυματίες και ζημιές σε κατοικημένες περιοχές και κρίσιμες υποδομές. Σχεδόν όλοι οι αξιωματούχοι είναι νεκροί στη Λαγκουάριρα, όπου 189 κτίρια έχουν ισοπεδωθεί, δήλωσε η πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντελσί Ροντρίγκεζ. Ανακοίνωσε τη δημιουργία ταμείου ανασυγκρότησης ύψους 200 εκατομμυρίων δολαρίων με διεθνή συμμετοχή και ευχαρίστησε ξένους ηγέτες για τη βοήθεια, μεταξύ των οποίων και τον Αμερικανό πρόεδρο. Παράνομη έκρινε το πρωτοδικείο Πειραιά την 24ωρη απεργία ναυτεργατικών σωματείων της Ραφίνας που ξεκινά αυτή την ώρα. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις δηλώνουν ότι θα προχωρήσουν στην κινητοποίηση αγνοώντας τη δικαστική απόφαση. Η SeaJets πραγματοποιεί δρομολόγια από το Λαύριο προς τα νησιά του Βόρειου Αιγαίου και των Κυκλάδων. Λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς τίθεται σήμερα σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Σιθωνίας. Περίπου 2.000 πυροσβέστες επιχειρούν στα μεγάλα πυρηνα μέτωπα κατά μήκος των γαλλικών ακτών της Μεσογείου. Η ισχυρή άνεμη, η παρατεταμένη ξηρασία και οι συνέπειες του πρόσφατου κύματος καύσωνα δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης. Έξαρση του έμπολα καταγράφεται στο Ανατολικό Κονγκό, με τις υγειονομικές αρχές να αναφέρουν τουλάχιστον 1.460 κρούσματα και 447 θανάτους.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει γενικά έθριο καιρό με πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις στα υπηρωτικά. Έθριος ο καιρός στην Αττική με θερμοκρασία από 24 έως 34 βαθμούς. Πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 20 έως 35 βαθμούς. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα. Διονύσης Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σερέτη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Στρατηγική, φάκελος, σενάρια πολέμου στο Αιγαίο. Δωδεκάνησα, η ανατομία μιας πιθανής ελληνοτουρκικής σύγκρουσης. Ευέλικτη αντίδραση. Μπορεί η 32η Ταξιαρχία Πεζών Αυτών να καλύψει κάθε πιθανή απειλή. Ναυτικός ανταρτοπόλεμος. Το δόγμα των σκαφών ανορθόδοξου πολέμου. Ραφάλ F5. Η ψηφιακή μετάλλαξη. Μαζί οι δύο περιοδικά απαραίτητα για το καλοκαίρι. Ένας τόμος με σταυρόλεξα και παιχνίδια για τον ελεύθερο χρόνο. Ένας τόμος με συνταγές και προτάσεις για κάθε ανάγκη και περίσταση. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Έχετε λόγο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Medea's Children. Ένας πραγματικός φόνος παιδιών στο Βέλγιο. Ο πρωτοπόρος σκηνοθέτης Μιλωράου ενώνει την αρχαία τραγωδία του Ευρυπίδη με τη σύγχρονη πραγματικότητα. Ένα θεατρικό έργο, τρυφερό και αμήλικτο μαζί. 4 και 5 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα στο Earth News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι. Πολλές άλλες συχνότητες και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε. Από το Earth Echo, από το earthnews.gr, από το earth.gr. Πολλές επιλογές έχετε. Και έχετε και δύο για να επικοινωνήσετε μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Viber. Earth News Radio. Earth News μία λέξη, κενό, radio η δεύτερη λέξη. Ο άλλος τρόπος είναι πρωινή παρέα επασφαλισμένη. Μας βρίσκετε στο Facebook, μας στέλνετε το μήνυμά σας μέσω Messenger ή μας βρίσκετε απευθείας στο Messenger και μας στέλνετε μήνυμα.
1: Πολύ ωραία.
0: Πολύ ωραία.
1: Ωραία τα πες, μπράβο.
0: Μπράβο.
1: Μπράβο,
0: τα ίδια λέω κάθε πρωί.
1: Ο
0: Νίκος Τσιπλάκης είναι εδώ. Η Λουίζα Μαραβελάκη, βέβαια. Η Κατερίνα Σαρίδη, ο Διονύσης Χατζημιχάλης. Ναι, τη συντροφιά σας μέχρι και τις 8.
1: Ναι.
0: Σήμερα που είναι 3 του μηνός, 3 Ιουλίου, 6 και 12 το πρωί, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει γενικά έθριο καιρό. Το μεσημέρι και το απόγευμα όμως θα αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, κυρίως στα ηπειρωτικά, όπου θα υπάρχουν και τοπικοί όμβροι και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη θα είναι μέχρι 6 στο Ιόνιο, τοπικά, κατά τα λοιπά θα είναι 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία μικρή πτώση στα βόρεια. Θα φτάσει στις Κυκλάδες, στη Βόρεια Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, τους 33. Στην υπόλοιπη χώρα τους 35 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 37 βαθμούς Κελσίου.
1: Χρόνια πολλά στον Ανατόλιο, στην Ανατολία, στο Ζουμπούλι. Ποιον λένε Ζουμπούλι, ρε παιδιά. Στη Ζουμπουλία, Ζουμπουλία ξέρω. Στον Ιάκυνθο και στην Ιακύνθη.
0: Χρόνια τους πολλά να ζήσουν.
1: Χρόνια πολλά.
0: Πολύ χρόνοι, καλό χρόνο να είναι.
1: Μα Ζουμπούλι. Ζουμπούλι! Είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας.
0: Μπράβο.
1: Βέβαια, είμαστε οικολόγοι. Η Λευκορωσία γιορτάζει την ημέρα της ανεξαρτησίας εν προκειμένου την απελευθέρωση της ναζιστοκρατούμενης πρωτεύουσας Μίνσκ από τον κόκκινο στρατό το 1944.
0: Όχι Μίνσκ.
1: Μίνσκ.
0: Ναι.
1: Σημειωτέων ότι οι Λευκορώθοι καυχόνται ότι είναι η αυθεντική Ρώθη. Η Λευκή Ρώθη, γι' αυτό. Σε σχέση με τους μπασταρδεμένους Ρώσους.
0: Δεν μιλάμε έτσι καλά.
1: Ο κύριος εδώ τα λέει.
0: Δεν μιλάμε καλά τώρα.
1: Είναι μίξ, καταλαβες, στη Μόσχα. Ενώ αυτή είναι η Λευκορώθη.
0: Επειδή αναρωτιέσαι γιατί δεν έχει καθημερινή μέρα φαγητού ή αυτό το τελευταίο διάστημα, σήμερα είναι Εθνική ημέρα φασολιών.
1: Δεν θέλω να φάω φασόλια.
0: Δηλαδή.
1: Συγγνώμη,
0: Δηλαδή. Συγγνώμη κιόλας.
1: Δεν θα ήθελα να φάω.
0: Στο Μεξικό.
1: Ναι.
0: Κάνουν ένα ωραίο πράγμα.
1: Τι.
0: Όπου κάνουν πουρέ από φασόλια. Το οποίο το βάζουν ως συνοδεία.
1: Ναι.
0: Ξέρεις, σε σάντουιτς, σε αυτό, σε πτάκο.
1: Σε μπουρίτο.
0: Αυτό
1: σε
0: να το καταλάβω.
1: Ναι.
0: Αυτό να το καταλάβω.
1: Άντε,
0: λίγο.
1: Πάει.
0: Άντε. Ναι. Αντί για πουρέ από πατάτα, να έχεις πουρέ από φασόλια. Αυτό
1: βάζει
0: το καταλαβαίνω.
1: Όμως, αλλά τώρα. Λίγο...
0: Εθνική ημέρα φασολιών, α πούμε.
1: Εντάξει, μωρέ, γιατί, εντάξει, το φασόλι.
0: Το φασόλι είναι ανοιχτό μόνο με το τσίλι κον κάρνε. Εκεί είναι λίγο ανοιχτό.
1: Εντάξει.
0: Καλό χινί.
1: Και στην Κούβα τα έχουν τα φασόλια.
0: Ναι, και
1: φασόλια με ρύζι και κιμά. Είναι το εθνικό τους πιάτο.
0: Τσ' αρέσει.
1: Ναι.
0: Ωραίο είναι, έχω δοκιμάσει μια φορά.
1: Είναι αυτά τα κόκκινα όμως.
0: Ωραία, ναι. Κόκκινο. Ναι, κοκκινοσκούρα.
1: Ναι, πολύ.
0: Μάλιστα. Τι άλλο έχει σήμερα. Είναι του. Αγίου Μοκιανού.
1: Του
0: Αγίου Ραϊμόνδου.
1: Εντάξει.
0: Είναι
1: ωραίος ο Ραϊμόνδος, εντάξει.
0: Ξέρω νομίζω ένα Ραϊμόνδο. Ωραίο όνομα.
1: Ξέρεις Ραϊμόνδο.
0: Νομίζω ήξερα ένα, ναι, Ραϊμόνδο.
1: Εγώ θέλω να γνωρίσω ένα Ζουμπούλι. Μας ακούει κανένα Ζουμπούλης.
0: Λοιπόν, σαν σήμερα το 1866, η Προσία γίνεται ηγέτιδα δύναμη του γερμανικού έθνους νικώντας την Αυστρία στην μάχη του Κένιγκραντζ.
1: Το 1884 εγκαινιάζεται ατύπως στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης στο δείκτης Dow Jones. Πήρε το όνομά του από τους δύο δημοσιογράφους που τον δημιούργησαν, τον Charles Dow και τον Edward Jones.
0: Το 1908, σαν σήμερα, ο Ιταλός αρχαιολόγος Luigi Pernier ανακαλύπτει τον δίσκο της Φεστού στο υπόγειο του δωματίου 601 του Μινωικού Παλατιού της Φεστού, κοντά στην Αγία Τριάδα στην Νότια Κρήτη. Από τότε έχει γίνει μπλουζάκια, πάρα πολλά, καπέλα κτλ.
1: Δεν τον έχω διαβάσει, νομίζω.
0: Νομίζω όχι.
1: Το 1933, οι Ναζί αρχίζουν να διώχνουν τους Εβραίους από τις δημόσιες υπηρεσίες της Γερμανίας.
0: Το 1964, ομάδα ακροδεξιών νεαρών εισβάλλει στη Βουλή σε ώρα συνεδρίασης. Οι βουλευτές αντιμετωπίζουν δυναμικά τους εισβολείς και δέρνουν κάποιους από αυτούς. Συλλαμβάνονται 30 νεαροί, οι οποίοι θα καταδικαστούν σε αυστηρές ποινές φυλάκισης. Οι εισβολείς είχαν αποσπαστεί από την προεκλογική συγκέντρωση του υποψηφίου δημάρχου Γεωργίου Πλητά, υποψηφίου της ΕΡΕ τότε.
1: Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1833 ο Φραντς Κάφκα. Το 1909 ο Σταύρος Νιάρχος, το κάναμε
0: Ίδρυμα.
1: Όχι, εντάξει.
0: Ναι.
1: Ναι. Και το 1962 ο Τόμ Κρούζ. Πού δεν γερνάει ποτέ.
0: Πολύ καλός.
1: Ο Τόμας Μάπαδες.
0: Πολύ καλός.
1: Ο Τόμας Μάπαδες. Θα πήγαινε μπροστά με αυτό το όνομα.
0: Τόμας Μάπαδες. Τόμ Κρούζ το έκανε όμως και είναι άστρο. Έτσι, υπέρλαμπρο άστρο. Να μην τα, τα λέμε αυτά.
1: Ντόριαν Γκρέι, ρε μάνα.
0: Μόνο το γεγονός ότι κάνει όλες τις ταινίες μόνος του, ας πούμε, χωρίς Κασκαντέρ και τα λοιπά. Θυμάσαι όταν. Ακόμα το θυμάμαι εγώ. Όταν ανέλαβε τους Ολυμπιακούς, δηλαδή πήρε την σκυτάλη από το Παρίσι, ας πούμε, ή το Λος Άντζελες για να κάνει τους επόμενους Ολυμπιακούς αγώνες. Θυμάσαι τι παλαβά είχε κάνει.
1: Βέβαια.
0: Παλαβά.
1: Το κάνει τώρα.
0: Ναι, παιδί, τώρα μιλάω. Πριν από δύο χρόνια το έκανε.
1: Δεν ήταν στο Λος Άντζελες πριν δύο χρόνια.
0: Πότε τελειώσαν οι Ολυμπιακοί του Παρισίου που πήρε την σκητότητα.
1: Α, εννοείς τώρα.
0: Τη λαμπάδα.
1: Ναι.
0: Τώρα δεν τελείωσε, πριν από δύο χρόνια.
1: Και τώρα πάλι είναι δύο χρόνια μεγαλύτερος. Και πάλι παλαβά κάνει.
0: Παλαβά συνέχεια.
1: Τι να πει.
0: Λοιπόν, σαν σήμερα πέθανε το 1904 ο Τέοντορ Χέρτζλ. Ουγγροεβραίος δημοσιογράφος, ιδρυτής του σιωνιστικού κινήματος. Το 1969 ο Brian Jones, Βρετανός μουσικός, κιθαρίστας στο Rolling Stones, ο πρώτος. Και το 1971 ο Jim Morrison.
1: Σαν σήμερα τον χάσαμε.
0: Ναι, ο Αμερικανός τραγουδιστής, ο ηγέτης των Doors, μορφή μεγάλη. Στον τάφο του στο Παρίσι έχει και μια ελληνική επιγραφή και είναι πάρα πολλοί αυτοί που λένε ότι δεν πέθανε. Δεν πέθανε ποτέ.
1: Δεν πέθανε.
0: Είναι ανάμεσά μας ο Jim Morrison.
1: Ο Elvis,
0: δεν το συζητώ καθόλου. Ναι, ανάμεσα μας είναι.
1: Ο Jim Morrison, ο Elvis. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι και η Whitney Houston.
0: Ναι.
1: Ότι ζει.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Ανάμεσα μας είναι.
1: Ο Jim Morrison, ο Elvis. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι και η Whitney Houston.
0: Ναι.
1: Ότι ζει.

0: Hello.
1: Hello.
0: Αυτό μας έφτιαχνε πάρα πολύ το τραγούδι.
2: Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game.
0: Πρίμα, αυτό είναι πολύ νέο.
1: Ναι, ρε. Ναι.
0: Είχα δει και την ταινία, ωραία ήταν.
1: Ωραία ήταν.
0: The Doors.
1: Που έπαιζε ο Κίμελ, ε.
0: Ναι.
1: Πού το θυμήθηκα εγώ τώρα.
0: Ήτανε...
1: Θυμάμαι όνομα ηθοποιού. Φοβερό.
0: Κίμελ, δεν το λένε Κίμελ.
1: Πώς το λένε. Όχι, αλλιώς τον λένε. Τέλος πάντων, μπας πρέπει. Καλημέρα στη φίλη μας την Κυριακή. Από την Καλαμάτα, 25 βαθμούς. Να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Τιμολέων επίσης από τα Βαλσαμάτα και Φαλολιάς, 17 έχει εκεί. Καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη. Σέρες, 23. Ψήλο συννεφιά έχει σήμερα. Τώρα βλέπω την πεδιάδα των Σερών. Έχει κάπου καπνό. 6 ώρα το πρωί. Βάζει φωτιά, δεν υπάρχει σωτηρία. Μας λέει.
0: Πώς τον είπες τον ηθοποιό?
1: Κίμελ.
0: Κίλμερ.
1: Το ίδιο.
0: Ντά, το
1: κοντά
0: ίδιο.
1: Ήμουνα.
0: Ναι.
1: Κοντά έπεσα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, Βαν Κίλμερ, ρόλιο στην Παστολή, η Φωτεινή.
0: Βάλ.
1: Ναι, ρε. Κάφκα διάβαζε η μαμά της. Στις Σέρες έχει πολλές ζουμπουλίες, μας λέει. Στις οποίες Σέρες έχει 20 βαθμούς θερμοκρασία αυτή την ώρα.
0: Στη Βόρεια Ελλάδα έχετε πολλά ονόματα που δεν υπάρχουν στη Νότια.
1: Ναι.
0: Ας πούμε Χάιδο. Πολλές. Στη Θεσσαλονίκη πάρα πολλές. Εδώ δεν έχω δει.
1: Καλημέρα στον κύριο Σολομώντα. Πουσουκού, καλό Πουσουκού, εύχεται. 22 βαθμούς στη διαδρομή Ξάνθης Αλεξανδρούπολης. Η κυρία Ζωγραφία λέει, δώστε ένα ρεπό στο Τσιπλάκι. Κάθε φορά που συντονίζομαι στο ραδιοσταθμό, ο Τσιπλάκης είναι παρόν.
0: Για ο Τσιπλάκης είναι Power Ranger. Είναι, πώς το λένε, είναι δύναμη. Είναι...
1: Χαλκέντερος.
0: Ναι, είναι, πώς το λένε, είναι βάζελος καταρχήν.
1: Στη Νέα Κιό έχει 22 βαθμούς. Μας λέει ο κύριος Πέτρος. Καλημέρα, ναι. Και στην κυρία Ευτέρπη.
0: Ζηλέψανε οι
1: φασόλια,
0: να κάνουν γήπεδο.
1: Φασόλια τώρα, ούτε σε πουρέ, ούτε κόκκινα, ναι. Ούτε σε άλλα χρώματα. Δεν ξέρω αν υπάρχουν. Δεν της αρέσει. Τα συχαίνετε που λέγει ο κατακουζινός. Εντάξει, παιδιά, τι να κάνουμε.
0: Εντάξει, παιδιά.
1: Ναι. Ναι.
0: Όχι, εντάξει, δεν συχαίνεται.
1: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Καλημέρα και στον κύριο Αντισθένη από τη συνεφιασμένη και μουχλιάρα Θεσσαλονίκη. Ελαφρύ αεράκι. Τώρα που καλοκαίρι για Σελήνα, εντάξτε μια ενότητα την εβδομάδα στην εκπομπή να μας λέτε που έχει πανηγύρια. Έτσι να ελαφρύνει λίγο το κλίμα.
0: Να το εντάξουμε.
1: Πανηγύρια.
0: Δεν είναι δύσκολο. Παντού.
1: Παντού.
0: Ναι.
1: Δηλαδή παντού.
0: Κοίτα, επειδή έχουμε ανοίξει το θέμα φασόλια.
1: Ναι.
0: Ας πούμε, πετυχημένοι γίγαντες. Με λίγο λουκανικάκι μέσα. Δεν είναι κακό.
1: Τσισκέτη, ναι.
0: Όχι, με λίγο λουκανικάκι για να έχει λίγο να σε πιάνει. Ή μια φασολάδα ωραία χυλωμένη.
1: Η σούπα δεν μ' αρέσει. Οι γίγαντες μ' αρέσουν πολύ.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Φούρνο δηλαδή μ' αρέσουν πολύ.
0: Αν είναι ωραία βρασμένα και είναι ωραία από μια περιοχή της Ελλάδας. Ποια θέλετε που βγάζει φασολιά.
1: Πρέσπες, παιδί μου, στη Φλόρινα.
0: Όχι, λέω, έχουμε και πολλές.
1: Τα καλύτερα. Είναι έχουμε στη Φλόρινα και στις Πρέσπες.
0: Ναι. Λοιπόν, αν έχει. Πώς το λένε, είναι ωραία. Μια
1: να
0: χαρά.
1: Σου πω. Εγώ για που σου είπα πριν, δεν χρειάζεται λουκάνικο.
0: Ναι.
1: Με ελιαστή ντομάτα, ξέρει τι ωραία.
0: Άσε που γίνεται. Πια.
1: Πολύ ωραία.
0: Άσε
1: γιατί, παιδί.
0: Έχει γίνει πετρετζίκη, να πω.
1: Εγώ έχω γίνει πετρετζίκη. Όχι, απλά λοιπόν. Είμαι ανοιχτό στι νέε τάσει.
0: Εντάξει, ναι,
1: τι να κάνουμε.
0: Έχετε διαλύσει, τα έχετε σοπεδώσει όλε τι
1: νέε. Ποια έχουμε σοπεδώσει, παιδί. Αντί να βάζουμε ντομάτα, βάζουμε ελιαστή ντομάτα. Συγγνώμη. Ντομάτα βάζαμε πάντα.
0: Στου
1: γίγαντε. Δεν κατάλαβα. Έλα σε παρακαλώ πολύ. Μου λες δεν θα βάλω κρεμμύδι, ας πούμε, θα βάλω φινόκιο. Όχι, δεν βάζουμε φινόκιο.
0: Αμπά, γιατί δεν είσαι αρκετές νέες γεύσεις. Δεν κατάλαβα.
1: Γιατί δεν έχει γεύση.
0: Αμπά, ναι, πώς δεν έχει.
1: Καλημέρα στο τυχείο Καστοριές, 19 βαθμούς. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε.
0: Μακάρι.
1: Το φινόκιο.
0: Μακριά από μένα,
1: να.
0: Και το σέλινο και τα σέλεργια όλα αυτά.
1: Ναι, ναι, όλα αυτά. Εμένα μου χαλάνε και τις ομελέτες.
0: Μου χαλάει τη γεύση.
1: Θα ρίξουμε, λέει, πάνω από την ομελέτα έτσι για να πάρει λίγο χρώμα μαϊντανό. Γιατί να χαλάσει ομελέτα με κάτι πράσινο.
0: Γιατί μου έχουν μάθει και τα πασπαλίζουν όλα με αυτά πράσινα.
1: Ναι.
0: Όλα. Α, λέει να βάλουμε. Παντού.
1: Καλημέρα, κύριε Αλπινίκη. Καλημέρα.
0: Έχετε δει τους Ιάπωνες φτιάχνουν τις καλύτερες ομελέτες να βάζουν από πάνω πρασινάδα.
1: Ποτέ. Ποτέ. Βέβαια αυτοί κάνουν άλλα. Μετά βάζουν σόγια από πάνω, ας πούμε. Έλα σε παρακαλώ πολύ. Σόγια.
0: Τώρα, πάμε. Άλλαξε ο απολογισμός στη Βενεζουέλα, δηλαδή αυξάνονται οι νεκροί. Έχουν 7ήμερο πένθος. Και λίγο είναι, θα μου πεις. 7ήμερο πένθος τώρα, τέλος πάντων. Προσπαθούν να μαζέψουν τα κομμάτια τους οι άνθρωποι.
1: Είναι αυτό που σας λέγαμε πριν από, πριν από δύο μέρες, προχθές το πρωί σας το λέγαμε. Ναι. Μακάρι να σταματήσει. Είναι, φτάνεις στο δυστύχημα, γιατί δυστύχημα είναι, να λες να σταματήσουν οι νεκροί στους 2.000. Να εύχεσαι δηλαδή να έχουν μόνο 2.000 νεκρούς. Αυτό είναι κατάντια. Το καταλαβαίνουμε και

0: λέμε. Εντάξει. Αλλά μετά όταν 59.000 κτίρια, ας πούμε, έχουν καταστραφεί.
1: Φυσική καταστροφή, παιδιά. Είναι τραγικό αυτό το πράγμα. Να σας θυμίσουμε ότι σήμερα έχουν απεργία στο λιμάνι της Ραφίνας.
0: Ναι.
1: Δεν φεύγουν πλοία. Έχουν ανακοινώσει κάποιες εταιρείες ότι τα πλοία τους θα φεύγουν από άλλα λιμάνια.
0: Θα φύγουν από το Λαύριο, για παράδειγμα.
1: Π.χ. Βλέπω εδώ.
0: Ναι, ναι, θα φύγουν κάποια από το Λαύριο, για παράδειγμα.
1: Αλλά τέλος πάντων, επικοινωνήστε με την εταιρεία με την οποία έχετε κόψει εισιτήριο για να σας ενημερώσουν από ποιο λιμάνι μπορεί να φεύγει. Μπορεί να φεύγει, μπορεί και να μην φεύγει. Ξέρω.
0: Πότε δεν ξέρεις.
1: Πάντως σήμερα ξεκινάνε επί της ουσίας και οι άδειες για πάρα πολύ κόσμο και αυτό λίγο
0: σκέψου,
1: τους...
0: Ναι, σκέψου τώρα να ξεκινάει, η άδειά σου, να έχεις λύσει εισιτήριο εδώ και ένα μήνα, ας πούμε,
1: ναι,
0: για να προλάβεις να βρεις και για το αυτοκίνητο και για το κλουβί με το ζωντανό κτλ. Λέμε τώρα, ρε παιδί μου, παράδειγμα φέρνουμε,
1: ναι,
0: και να σου λένε, οπ, δεν πάτε πιθανά.
1: Άστα, ρε, πρόβλημα.
0: Είναι κακός ιονός.
1: Ναι.
0: Ξέρω ανθρώπους που άμα η ιονή στο ξεκίνημα των διακοπών δεν είναι καλή, τις ακυρώνουν τελείως.
1: Αλήθεια.
0: Δεν θα πάω. Άμα είναι έτσι, δεν θα πάω. Γιατί άμα συνέβη αυτό, μετά θα τριτώσει, θα γίνουν άλλα δυο. Καταλαβες. Υπάρχουν προληπτικοί άνθρωποι ανάμεσά μας. Ζουν ανάμεσά μας.
1: Σωστό, σωστό.
0: Καλημέρα στην κυρία Μέρη. Καλημέρα και στον φίλο μας τον κύριο Κωνσταντίνο που λέει και στην Καστοριά έχει καλό φασόλι. Με γίγαντες, με λουκάνικο στο φούρνο.
1: Φημίζονται. Ναι. Ναι.
0: Καλημέρα και στο Πλωμάρι, 22 βαθμούς. Μα ακούει από το δρόμο για τη δουλειά ο κύριος Άκης.
1: 22, ναι. Μπράβο.
0: Χθες, παιδιά, κάποια στιγμή βγαίνω από το γραφείο να μπω στο αυτοκίνητο. Έδειχνε το θερμόμετρο, βέβαια, επειδή ήταν στον ήλιο 37. Με το που ξεκίνησα, έπεσε στους 34. Αλλά έδειχνε ήδη 37. Το...
1: Δρόσησε.
0: Το 37, δηλαδή. Ναι. Και λες. Ανοίγεις λίγο το παράθυρο ή βάζεις λίγο air condition ανάλογα με το, ξέρω εγώ τι, με τον τύπο το αυτοκίνητο κτλ. Μπορεί να μην δουλεύει, μπορεί να μην μπορείς να το πας στο συνεργείο, μπορεί χιλιαδιό.
1: Ναι.
0: Και σκέφτεσαι ότι με 37 βαθμούς κάποιοι άνθρωποι σε γειτονικές χώρες, ας πούμε, σχετικά, δηλαδή δεν είναι πολύ μακριά η Γαλλία, ρε παιδί μου, 2 ώρες με το αεροπλάνο. Ε?
1: Τι είναι?
0: Πεθάναν άνθρωποι.
1: Ναι, παιδί.
0: Με 37 βαθμούς.
1: Ναι, παιδί μου.
0: Ναι.
1: Μεγάλο πρόβλημα έχουν στη Νέα Υόρκη. Έχουν φοβερό καύσωνα και θα φτάσει, λέει, σήμερα τους 43 βαθμούς. Η θερμοκρασία 43.
0: Ναι.
1: Και ζήτησε ο δήμαρχος της πόλης, ο Μαμντάνη, ζήτησε από τους πολίτες, κοίταξε, λέει, για να μην έχουμε πρόβλημα, ρυθμίστε τα κλιματιστικά σας στους 25,5.
0: 25,5.
1: Ναι.
0: Γραμμή είναι αυτό, διρεκτίβα.
1: Προφανώς, για να μην το πάνε στους 20 κάποιοι, που είναι κάποιοι ζαβοί, που νομίζουν ότι άμα το πάνε στους 20 θα πιάσει 20 το κλιματιστικό. Δεν θα πιάσει. Ναι. Αν έχει έξω 40.
0: Όλοι οι ειδικοί λένε 4 με 6 βαθμούς κάτω από την εξωτερική θερμοκρασία. Αυτό είναι το.
1: Και παραπάνω.
0: Το αποδοτικό. Όχι, το πλήρως αποδοτικό είναι αυτό.
1: Λοιπόν,
0: έτσι λένε.
1: Δεν γίνεται.
0: Αλλά δεν γίνεται να έχει 40 και πάνω το πα στου 34.
1: Όχι, όχι.
0: Άμα είναι ανάψω air condition και το πα στου 34, τι είμαι παλαβό.
1: Το ευρώ πάει στου 10
0: ναι.
1: βαθμούς. Λοιπόν, τέλος πάντων.
0: Το βάζουμε εμείς.
1: Όχι, όχι, το λένε.
0: Ναι.
1: Του είπε να το βάλουν και εκεί να αντιδράσει. Πες να τον φάνε.
0: Επειδή είπε 25,5. Γιατί,
1: ναι.
0: Ναι, γιατί μερικά μπορεί να μην πιάνουν 25,5.
1: Τι λένε.
0: Το σκέφτεσαι, μπορεί να είναι 25 ή 26. Σου λέει, εγώ πώς θα βάλω 25.
1: Θα πάω να ελέγξουν μορτό από τη βαθμό.
0: Πες με εμένα.
1: Όχι.
0: Ξέρω εγώ.
1: Έκκληση έκανε ο άνθρωπος.
0: Είδα το εξής τώρα, επειδή λέμε αυτά. Είδα στην Κίνα, όπου έχουν βάλει. Πώς έχουν κάτι καφετέρειες εδώ ή κάτι σούπερ μάρκετ πάνω από τα λαχανικά. Ψεκαστήρες με νερά. Και ρίχνουν. Αυτό λέει, ρίχνει τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος μέσα σε ελάχιστα λεπτά από 5 έως 7 βαθμούς.
1: Αλήθεια.
0: Καλέ, ναι. Έτσι λένε στην Κίνα.
1: Πάμε να κρεμαστούμε από τον πολύ έλαιο τώρα.
0: Πάμε τώρα γιατί η ώρα είναι και 28. Ναι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής για τον εντοπισμό των δραστών των τριών εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη. Αναζητούν τρία άτομα που επέβαιναν σε δύο μοτοσυκλέτες. Εφικτός ο στόχος της αυτοδυναμίας, εκλογές την άνοιξη του 2027. Δεν μπορούμε να δικαιολογούμε πράξεις βίας υπό τον μανδύα της παρέμβασης, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στον ιστότοπο liberal.gr. Συγκέντρωση της Νέας Δημοκρατίας και της ΟΝΕΔ πραγματοποιήθηκε χθες έξω από το Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα με σύνθημα «Δεν σας φοβόμαστε». Το Ιράν προειδοποίησε ότι θα χτυπήσει δεξαμενόπλια που κινούνται μέσω των στενών του ορμούς χωρίς να ακολουθούν τις εγκεκριμένες διαδρομές. Παράλογο, οι Ηνωμένες Πολιτείες να συνεχίζουν να στηρίζουν τη συμμαχία του ΝΑΤΟ. Δεν στάθηκαν στο πλευρό μας, είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος στο Truth Social. Στους 2.595 ανήλθαν οι νεκροί από τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Διεθνής οικονομική στήριξη για την ανοικοδόμηση της χώρας. Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών και ένταξη στα βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα των υγειονομικών. Νέες ρωσικές επιθέσεις απόψε στην Ουκρανία με πυράβλους και ντρόουνς, αφήνοντας πίσω 2 νεκρούς και τουλάχιστον 8 τραυματίες. Γενικά έθριζε ο καιρός σήμερα, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Εδώ είμαστε και μας λέει ο κύριος Δημήτρης ότι ο Μαμπτάνη δεν ζήτησε να ρυθμίσουν στους 25,5, ζήτησε να ρυθμίσουν στους 78 Fahrenheit, το οποίο αντιστοιχεί στο 25,5, καταλαβαίνετε.
1: Εντάξει, 78, μέτρηση,
0: εντάξει, 78 Fahrenheit.
1: Είναι, το ίδιο είναι.
0: Πιστεύω σωστά το είπε, αλλά ποιος τον ακούει. Ναι. Ίσως έπρεπε να το επικοινωνήσει διαφορετικά. Γιατί είναι το 78 είναι κάτι. Τέλο, μπορεί να έχετε και δίκιο, μπορεί και όχι. Καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη από την Νέα Πολυλακωνία και στην κυρία Αντωνία, βεβαίως. Όλοι έχουν αρχίσει από τα άσπρα σπίτια. Έχουν αρχίσει να μας στέλνουν παραλίες. Εδώ και καιρό μας στέλνουν παραλίες, δηλαδή. Αλλά ωραία.
1: Ναι.
0: Θαλασσίτσα.
1: Σου έχω είδηση.
0: Τι είδηση μου έχεις?
1: Παντρεύτηκε η Τέιλορ Σουίφτ,
0: ναι,
1: με τον Τράβις Κέλσι μυστικά.
0: Ναι.
1: Μυστικά το κάνανε το γάμο, το γράφουν τα αμερικανικά μέσα,
0: ναι,
1: ότι έγινε μυστικά ο γάμος τους, mm, και μετά θα γίνει τώρα το πάρτι στο Madison Square Garden που θα κάνουν, που έχουν βάλει και 15 ώρες για τους καλεσμένους και δεν ξέρω εγώ τι και όλα αυτά τα πράγματα.
0: Αυτό ισχύει αυτό με 300 καλεσμένους?
1: Ναι, ναι, έχουν...
0: Πάλι δεν είμαι.
1: Ναι, ναι.
0: Πάλι δεν είμαι ανάμεσα.
1: Εδώ δεν μας καλέσανε χθες στο πάρτι που κάνανε στο Νιάρχος.
0: Στον Κιλφόιλ.
1: Στον Κιλφόιλ.
0: Ναι.
1: Το πρεσβεία, ας πούμε, για το 4th of July και τα 250 χρόνια.
0: Ναι.
1: Μας καλέσανε.
0: Πάλι στην απέξω.
1: Πάλι. Άντε το.
0: Κόντρα σε ό,τι μας λένε διάφοροι φίλοι.
1: Ναι,
0: ακόμα,
1: δεν μας λένε. Ναι.
0: Ναι. Ναι. Η κυρία Φωτεινίνα, ορίστε. Δεν μας στέλνει θαλασσίτσα, μας στέλνει συννεφάκι.
1: Δεν θα μας άρεσε.
0: Με το φεγγαράκι όμως. Πού δεν θα μας άρεσε στο...
1: στο πάρτι, γιατί, ξέρεις γιατί.
0: Ήταν Ονέγιο, ρε.
1: Μωρέ, είχε...
0: Ωραίος είναι Ονέγιο.
1: Είχε πολύ country.
0: Εντάξει, Αμερική είναι, τι θα έχει. Καλή είναι. Καλή είναι η Κάντρι. Εγώ έχω αρχίσει να συμπαθώ την Κάντρι, στο έχω πει. Έχω αρχίσει να συμπαθώ την Κάντρι, οπότε δεν μου βγάζει το δίσκο επί
1: Γιονσέ. Εγώ την αγαπώ την Κάντρι.
0: Εγώ δεν την αγαπούσα ποτέ και ούτε την αγαπάω ακόμα, ρε παιδί μου.
1: Για συγκεκριμένου, α πούμε, καλλιτέχνε.
0: Εγώ μόνο την Γιονσέ αγαπάω.
1: Εγώ την Κάντρι.
0: Πώ το λένε. Ήταν και ο Νέγιο εδώ πέρα.
1: Εντάξει,
0: παρόν. Είναι παλιά, ήταν μεγάλο όνομα. Σπουδαίο. Παλιά.
1: Εντάξει.
0: Τώρα δεν είναι.
1: Αλλά δεν μας καλέσανε.
0: Δεν μας καλέσανε.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, ας μην μας καλέσανε. F-35 στην Τουρκία. Να το πάμε και εμείς στο εθνικό.
1: Πάμε, γιατί είμαι έτοιμη.
0: Τώρα η κάθε εκπομπή που σέβεται τον εαυτό της ρίχνει και ένα στην Τουρκία ή στις Ηνωμένες Πολιτείες για τα F-35. Τα F-35 που κάποιοι μέχρι πριν από λίγο καιρό λέγανε ότι δεν φρενάρουν. Δεν είναι καλά γιατί δεν φρενάρουν τα F-35. Κατάλαβες. Λοιπόν, είπε η κυρία Κιλφόιλ ότι εμείς θα έχουμε το καλύτερο αεροπλάνο που έχει δει ποτέ ο κόσμος, το F-35 δηλαδή, όταν το πάρουμε. Η Τουρκία θα τα πάρει, είναι το ερώτημα. Δεν είπε και γι' αυτό, δεν είπε τίποτα.
1: Τα ανταλλακτικά για τους κινητήρες θα τα δώσουν.
0: Μπράβο, ναι. Θα τα δώσουν.
1: Όχι.
0: Θα τα δώσουν. Να σου πω κάτι.
1: Μήπως να μην τα δώσουν.
0: Κατατέθηκε στην Βρετανική Βουλή το πρώτο ψήφισμα που προσπαθεί να μπλοκάρει το...
1: Ναι, η Τάιτους.
0: Το να δοθεί. Ναι, είχε μαζέψει υπογραφές.
1: Να δοθούν
0: αυτοί οι κινητήρες στις ΗΠΑ. Εν τω μεταξύ. Ακούστε να δείτε τώρα ένα μυστικό. Πολύ σύντομα θα σας τα πω. Υποτίθεται ότι αυτό το αεροπλάνο για το οποίο χρειάζεται κινητήρες στη Τουρκία,
1: ναι,
0: το ΚΑΝ, το δικό τους, ας πούμε, το αεροπλάνο, θα είναι πέμπτης γενιάς, θα είναι stealth, έτσι. Δεν θα εντοπίζεται. Αυτός είναι ο ορισμός των stealth. Σωστά?
1: Ναι.
0: Σωστά. Με τους κινητήρες που θέλουν να αγοράσουν για να τα βάλουν, αυτοί είναι τόσο παλιάς τεχνολογίας που έχουν σήμα. Εκπέμπουν σήμα όταν λειτουργούν αυτοί οι κινητήρες, που είναι ορατό από το διάστημα, όχι από τα ραντάρ, ας πούμε, που πλέον είναι εξελιγμένα, από που διακυμνού οφθαλμού.
1: Καλέ, μιλάμε τόσο παλιοί που έχει σταματήσει την προσωπία του βγάζει.
0: Ναι, παιδί μου, για τέτοιο πράγμα μιλάμε. Δηλαδή, ακυρώνει το αεροπλάνο για να βάλει αυτούς τους κινητήρες. Γιατί αυτό που θέλουν είναι να το βάλουν σε λειτουργία για να το πετάξουν κάποια στιγμή, ναι, το 2030-35.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό. Να ξέρουμε γιατί μιλάμε, ας πούμε. Έτσι, γιατί ακούει ο καθένας και νομίζω ότι αύριο θα έχει η Τουρκία αεροπλάνα τα οποία θα είναι καλύτερα από τα δικά μας και θα γίνεται χαμός. Και
1: πάντως,
0: τέτοια πράγματα.
1: Πάντως, πώς το λένε, αυτό το θέμα με τα εθνικά,
0: ναι,
1: θέματα έχει αρχίσει και ανεβαίνει.
0: Ναι.
1: Το ανεβάζουν δηλαδή αρκετά. Το ανεβάζεις, είδα το Παζόκ χτες.
0: Μα είναι η επικαιρότητα, ρε παιδί μου.
1: Ποια επικαιρότητα, μάλλον.
0: Θα σου πω. Πρώτον, έρχεται αυτή η ιστορία με την Τουρκία με τα αεροπλάνα. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, έρχεται αυτός ο νόμος από την Τουρκία περί γαλάζιας πατρίδας. Το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.
1: Δεν έχει έρθει.
0: Όχι, είπαμε το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Πήρε παράταση για μένα το καλοκαίρι.
1: Τυχαίο το
0: στην Τουρκία. Εγώ δεν θεωρώ τίποτα. Τυχαίο. Υπάρχουν από την άλλη πλευρά, από την απέναντι όχθη του Αιγαίου, ας πούμε. Σχηματικά το λέω το όχθη. Που υπάρχουν πάρα πολλές φωνές ότι εξοπλίζουμε τα νησιά μας και τα κάνουμε αστακούς και παίρνουμε Ισραηλινά όπλα και αυτό δεν είναι καθόλου κακό και καλό για τους Τουρκούς και ετοιμαζόμαστε για πόλεμο. Και διάφορα τέτοια. Υπάρχει ένα κλιματάκι. Βγαίνει και ο κάθε ένας εδώ πολιτικός αρχηγός που σέβεται τον εαυτό του και ρίχνει και για τα εθνικά κάποια πράγματα. Χθες ο κύριος Ανδρουλάκης που λες.
1: Τον είδα.
0: Είχε πάει στον κύριο Δένδια.
1: Α, το βράδυ εγώ.
0: Πήγε το πρωί στο, ναι, στο κύριο Δένδια και για να ενημερωθεί για το Ατζέντα 2030. Ναι. Καταλαβες.
1: Τ' άρεσε.
0: Η Ατζέντα 2030.
1: Ναι.
0: Δεν φάνηκε να μην τ' αρέσει. Α. Δεν είπε κάτι ότι δεν μ' αρέσει.
1: Ναι. Εγώ πάντως τον είδα το βράδυ.
0: Ναι.
1: Μπροστά, δεν ξέρω τι έχουν πάθει. Ειλικρινά όμως δηλαδή. Χτες το βράδυ, 12 η ώρα, ναι, συνέντευξη ο Ανδρουλάκης.
0: Ωραία.
1: Στο Χατζηνικολάου.
0: Πολύ ωραία.
1: 12 η ώρα ενημερώνουν συνέντευξη ο Μητσοτάκης στο Liberal.
0: Ναι.
1: Τι έχετε πάθει με τα μεσάνυχτα, τι είναι βρικόλακες, δηλαδή τι είναι
0: σου
1: αυτό
0: λέει,
1: το πράγμα.
0: Ξέρεις τι, να σου πω, βλέπουν, ξενυχτάνε που ξενυχτάνε για να δουν Μουντιάλ.
1: Μουντιάλ ξεκινάει.
0: Κατάλαβες.
1: Μπάλα θέλουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Δούμε.
0: Βάλε και μια συνέντευξη.
1: Όχι, δεν θέλω. Τέλος πάντων.
0: Και όταν έχει η ΕΡΤΕ. Πώς θα την ανταγωνιστώ εγώ που η ΕΡΤΕ έχει Μουντιάλ. Θα βάλω εγώ μια συνέντευξη.
1: Ναι,
0: σου λέει ο άλλος, σκέφτεται ο άλλος. Αν δεις τα νούμερα τώρα είναι μια άλλη κουβέντα. Δεν θέλω να κάνω εγώ τέτοια.
1: Μόνο εγώ έβλεπα τον Ανδρουλάκη. Λοιπόν, τέλος πάντων.
0: Έβλεπε τον Ανδρουλάκη.
1: Έβαλε στο ζάπινγκ, ναι, παιδί.
0: Στο ζάπινγκ.
1: Ναι. Στο cooling break που κάνανε στο.
0: Ναι, στον αγώνα.
1: Στον αγώνα. Και του είπε τη χακή που λέγει για τη γαλάζια πατρίδα.
0: Τι έλεγε.
1: Ήταν έξω φρενών. Απονείμως.
0: Δεν θέλει να γίνει.
1: Όχι, ναι, λέει, δεν έχουμε κάνει, λέει, τίποτα για να αποτρέψουμε τη γαλάζια. Και του λέει, εγώ τη Νικολάου, μα δεν υπάρχει ακόμα νόμος, δημοσιεύματα.
0: Όχι, όχι, και να υπάρξει τίποτα
1: να
0: κάνει δηλαδή η Ελλάδα. Ότι τι.
1: Τα ίδια λέει κάναμε και με το Σινά.
0: Με το.
1: Με τη μόνη Σινά. Δηλαδή δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι για το ιδιοκτησιακό, έπρεπε να κάνουμε κάτι.
0: Ναι.
1: Τι να κάνουμε.
0: Ναι.
1: Να μην βγει η απόφαση δικαστική. Τι θα κάναμε.
0: Είναι σαν τους Τούρκους που λένε να μην πάμε αυτό το όπλο ή να μην πάμε το άλλο όπλο στα νησιά. Στο χέρι τους είναι.
1: Ναι.
0: Στο δικό μας νησί, στο δικό μας ζάνταφο.
1: Θα μας κάνετε κουμάντα.
0: Σε παρακαλώ πολύ.
1: Ναι.
0: Έτσι. Είδες τη ωραία που λύνονται τα τεχνικά θέματα.
1: Τα λύσαμε εμείς.
0: Καλημέρα στον φίλο μας, τον Γιάννη, τον Τριζούπολη.
1: Εγώ έβλεπα. Η Μαριτίνα έγραφε.
0: Ναι.
1: Μου είπε θα το πάει σε ρήμα. Τώρα δεν πρέπει να κοιμηθεί το βράδυ.
0: Και αυτή έβλεπε Ανδρουλάκη. Μα στέλνει μήνυμα.
1: Αν δεν έβλεπε.
0: Και εγώ έβλεπα Ανδρουλάκη. Τώρα που λες για τον Ανδρουλάκη. Βγήκε και ο κ. Ανδρουλάκης και είπε ότι επιμένω ότι μπορούμε να βγούμε πρώτοι έστω και με μία ψήφο. Γιατί λέει είναι πιο πιθανό να πάρει 41% ο Μητσοτάκης για παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Όχι. Είπε και τέτοιο πράγμα.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν το έχει καταλάβει. Δεν χρειάζεται μόνο 41% για αυτοδυναμία. Πετυχαίνεται και με άλλα υπό προϋποθέσεις, υπό όρους βέβαια. Πετυχαίνεται και με άλλα ποσοστά για αυτοδυναμία. Απλά το λέω εγώ. Ξέρεις.
1: Εντάξει. Το είπε σχηματικά, μου το είπε άνθρωπος.
0: Α, σχηματικά. Ναι.
1: Ναι,
0: εντάξει. Πάντως, να του πω κάτι.
1: Τι?
0: Γιατί να μην πει αυτός ότι θα βγούμε με μία ψήφο διαφορά. Εδώ ο καθένας λέει ότι θα κυβερνήσω. Το έχει πει. Ο κύριος Τσίπρας,
1: ναι.
0: Ο κύριος Τάιλερ Μακμπεθ, ήρθαμε να κυβερνήσουμε.
1: Βέβαια.
0: Ο κύριος Βελόπουλος θεωρεί ότι η Ελλάδα θα κυβερνήσει η ελληνική λύση.
1: Ναι.
0: Η κυρία Χαριστιανού.
1: Βέβαια.
0: Η κυρία Χαριστιανού έχει πει ότι δεν κατεβαίνω στην πολιτική, κατεβαίνω για να κυβερνήσω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, όλοι να κυβερνήσουν δεν θέλουν.
1: Ναι.
0: Αν δεν κάνω λάθος, μόνο ο κύριος Νατσιός δεν έχει πει ακόμα ότι θα κυβερνήσω. Αλλά εντάξει, από πώς το λένε το κόμμα αυτό. Από την Νίκη. Από την Νίκη. Μόνο αυτός δεν έχει πει ότι θα κυβερνήσω.
1: Ναι.
0: Τώρα.
1: Ναι.
0: Αργότερα.
1: Εντάξει.
0: Αλλά επί του παρόντος όλοι λένε θα κυβερνήσουν. Γιατί να μην πει και ο κύριος Ανδρουλάκης που είναι στο αξιωματική αντιπολίτευση ότι θα κυβερνήσει.
1: Ναι. Τι να σου πω.
0: Τι ενοχλεί. Όχι, γιατί κάποιος ενόχλησε. Δεν τους πειράζει.
1: Εντάξει, παιδί μου.
0: Ο καθένας θέλει να βάλει τους στόχους που θέλει για το κόμμα του. Ναι. Δικαίωμά του δεν είναι.
1: Το συζητάς. Και οι δημοσκοπήσεις είναι δημοσκοπήσεις, δεν είναι εκλογικό αποτέλεσμα.
0: Α, μπράβο, γεια σου.
1: Ε?
0: Ναι.
1: Ωραία, δεν τα πάω.
0: Ναι.
1: Το ξέρω. Πάντα τα λέω ωραία. Α, τώρα που πες Καριστιανού.
0: Ναι.
1: Η κυρία Καριστιανού βγήκε ένα δημοσίευμα.
0: Ναι.
1: Το οποίο έλεγε το δημοσίευμα αυτό ότι αγόρασε ένα ακίνητο.
0: Ναι.
1: Διαμέρισμα, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι.
1: Νομίζω.
0: Ναι.
1: Ότι αγόρασε ένα διαμέρισμα.
0: Από φαντ.
1: Από φαντ.
0: Κόψω χρονιάς.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Το οποίο και βγήκε και είπε, απάντησε, κυρία Καριστιανού, ότι δεν το ήξερα ότι.
0: Εντάξει, μπορεί να μην το ξέρω. Τι να σου πω, ρε παιδί μου.
1: Πώς δεν το ήξερε, δεν υπέγραψε.
0: Τι να σου πω.
1: Τι, είχε πληρεξούσιο.
0: Μπορεί να ήταν η εταιρεία στην οποία ανήκει ενδεχομένως. Εν πάση περιπτώσει, πάντως το γεγονός ότι δεν είναι σε μια εταιρεία που ασχολείται με τέτοια πράγματα. Το λέω αυτό γιατί μέχρι τώρα εγώ ήξερα ότι είναι εκβαντική γιατρός.
1: Όχι, ρε παιδί μου, έχει και άλλες δραστηριότητες.
0: Ναι, αυτά δεν μου τα έχεις πει.
1: Ούτε εγώ τα ξέρω.
0: Εγώ ήξερα ότι ήταν κβαντική γιατρός.
1: Ούτε εγώ τα ξέρω αυτά.
0: Και την είχα δει, αν και κβαντική γιατρός, να εμφανίζεται με ένα στεθοσκόπιο. Που δεν έχει σχέση με την κβαντική ιατρική. Αλλά τέλος πάντων, δεν έχει σχέση.
1: Δεν έχουν στην κβαντική ιατρική.
0: Όχι, δεν έχω.
1: Εγώ δεν θα την ακολουθούσα γιατί μου αρέσει το στεθοσκόπιο.
0: Να σου πω.
1: Ένα ακροάστο.
0: Και εμένα μου αρέσει, έπαιζα το γιατρό μικρό.
1: Ναι, ένα ακροάστο.
0: Καλημέρα στον κύριο Μιχάλη που λέει συνέντευξη από τη μία με μουντιάλ από την άλλη. Είναι σαν να συγκρίνει σουβλάκια με φασόλια.
1: Άστα. Αυτό ίδιο πράγμα είναι.
0: Μέσα ναι. Ταυτιζόμαστε.
1: Να το πω, κανονικά. Λοιπόν, το δημοσίευμα είναι από τη Ζούγκλα. Έτσι να το πούμε.
0: Ζούγκλα. Το site.
1: Το site, ναι. Το Ζούγκλα.gr.
0: Ναι.
1: Για το ακίνητο. Για το ακίνητο. Mm. Λοιπόν, το οποίο είχε βγει σε πληστηριασμό.
0: Ναι.
1: Και αγοράστηκε κάτω από την αντικειμενική τιμή του. Ναι. Και η κυρία Καριστιανού είπε: το ζήτημα που μου θέτετε είναι ένα ζήτημα, δεν μπορώ να σας απαντήσω ναι ή όχι, δεν το θυμάμαι.
2: Εντάξει. Με την Κατερίνα και τον Διονύση.
0: Συνδεόμαστε με την τηλεόραση, παιδιά, με τις συνδέσεις. Την Κατερίνα Δούκα και τον Κώστα Παπαχλημίτζο.
2: Καλώς τα παιδιά, τα δικά μας.
0: Είχατε πριν μία κουβέντα με τον κύριο Νταλακογιώργο.
2: Ναι.
0: Χρόνια ο κύριο Νταλακογιώργο εκεί.
1: Όσο κάνω ωραία αυτή τη δουλειά, το θυμάμαι τον κύριο Νταλακογιώργο.
0: Ναι. Βγάλατε συμπέρασμα. Κάποιο που είχε κανονίσει να φύγει σήμερα από τη Ραφίνα, θα φύγει. Δεν πάει πιθανά. Ναι.
2: Κατηγορηματικά ότι δεν θα φύγει κανένα πλοίο από τη Ραφίνα.
0: Εντάξει, για να το ξέρουν οι φίλοι ακροατές που μπορεί να είχαν κανονίσει πρώτη Παρασκευή του Ιουλίου να σηκωθούν να πάνε τις διακοπές τους.
2: Οι οποίοι δεν θα ήταν και λίγοι, φαντάζομαι.
3: Πάντως, επειδή βλέπω εδώ ένα email που έχει στείλει εδώ μια τηλεθεάτρια Ευσταθία και λέει γιατί είστε, λέει, ενάντια στις κινητοποίησεις των εργαζομένων. Μπορεί να μην το παρακολούθησα από την αρχή τη ζήτηση με τον κ. Νταλακογιώργο. Αυτό που περιμένουμε είναι το εξής. Κάνουν εργαζόμενοι την κινητοποίησή του, δικαίωμά του.
0: Εννοείται.
3: Πολύ ωραία. Λέει ο κ. Νταλακογιώργο, συμμετέχουν όλοι. Εντάξει, τώρα αυτό είναι λίγο ζητούμενο, ας πούμε. Δηλαδή το πώς συμμετέχεις και πώς αποφασίζεις. Εντάξει, εννοώ ζητούμενο. Εγώ είμαι 20 χρόνια μέλος ενός σωματείου, του Σωματείου Δημοσιογράφων. Δεν έχω κληθεί ποτέ να πω την άποψή μου, όχι εγώ προσωπικά, κανείς, για το αν πρέπει να γίνει μια απεργία ή δεν πρέπει αυτά. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με ένα συγκεκριμένο τρόπο σε όλα τα δικαστικά σωματεία. Από εκεί πέρα, κάνουν οι άλλοι μια προσφυγή πλειοκτήτες. Και στο δικαστήριο. Και το δικαστήριο, το μελομελές πρωτοδικείο Πειραιά, αποφασίζει ότι είναι παράνομη απεργία. Τι συνεχίζουν, εγώ αυτό έλεγα στον κ. Νταλακογιώργο. Και έλεγε ότι η νόμος είναι το δίκαιο του εργάτη.
0: Εντάξει, ναι. Υπάρχει αυτή η άποψη.
1: Αυτό όχι,
0: δεν θα συμφωνήσω.
2: Δεν βρήκαν ένα κοινό τόπο συνεννόησης, τέλος πάντων, ο Κώστας με τον κύριο Νταλακογιώργο.
3: Το δικαστήριο λέει αυτό και ο Νταλακογιώργος λέει: δεν με νοιάζει, λέει το δικαστήριο. Εγώ λέω άλλα πράγματα. Εγώ και όλο το συνδικαλιστικό κίνημα των.
0: Είπε ναι, εν πάση περιπτώσει. Αυτό το. Η Ένωση Δική.
2: Και παρότι έχουν μία συνέλευση λίγο αργότερα, γύρω στις 8.30-9 η ώρα, είπε ότι έχουν.
0: 7 είναι να φύγουν τα πλοία. 8.30-9
2: υπάρχουν και μεσημέρι πλοία και απογευμένα. Να λέει δεν υπάρχει καμία περίπτωση να φύγει κανένα πλοίο.
0: Διότι το λέει το δίκαιο του εργάτη. Εντάξει.
2: Και θα αποφασίσουν τυχόν επόμενες απεργιακές τους κινητοποίησεις σήμερα.
0: Μάλιστα.
1: Οι άνθρωποι λένε ότι έχουν φορτώσει πολύ το λιμάνι της Ραφίνας όμως. Να το λέμε αυτό. Το ότι έχουν φορτώσει με παραπάνω δρομολόγια το λιμάνι της Ραφίνας και δεν αντέχει.
3: Τα λιμάνια ότι έχουν προβλήματα δεν το μάθαμε χθες. Υπάρχουν. Είναι υπαρκτά.
1: Αλλά κάπως πρέπει να αναδειχθούν.
3: Εγώ διαβάζω εδώ και πάρα πολλά χρόνια, κάθε χρόνο η εμποροπλήρη. Στέλνουν και στο Υπουργείο Ναυτιλίας κάθε χρόνο εδώ και 30 χρόνια.
2: Να.
3: Οι παρατηρήσεις που είναι 70-80 παρατηρήσεις λένε στο λιμάνι της Τίνου, της Άνδρου, πως είναι ο λιμένο βραχίωνας, τι προβλήματα υπάρχουν, άμα πιάσει αέρας πάνω από 4 μποφόρια, τα θέματα εδώ από καβοδέτης, το άλλο. Κάθε χρόνο. Αυτά τα πράγματα αντικειμενικά πρέπει να λυθούν. Είμαστε μαζί τους.
0: Ναι, αλλά πρέπει να λυθούν. Ναι, Κώστα, αλλά πρέπει να λυθούν όμως.
3: Δηλαδή,
0: ναι, πρέπει να λυθούν. Εγώ δεν ξέρω αν ο τρόπος είναι αυτός να λυθούν με μια απεργία ή αν με μια απεργία λύνονται. Μακάρι να λύνονταν με μια απεργία, τότε θα κάναμε απεργίες και θα είχαν λυθεί όλα. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι, για παράδειγμα, θυμόμαστε τι έγινε πριν από λίγο καιρό, για παράδειγμα, με τους υπτάμενους φροντιστές και με το σύστημα στους ελεγκτές, ανάρρηση κυκλοφορίας κτλ. Θυμάστε με εκείνον τον blackout που είχε γίνει για κάποιες μπόλικες ώρες, ας πούμε, ενώ υπήρχαν προειδοποιήσεις ότι κοιτάξτε να δείτε, μπορεί να έχουμε τέτοια θέματα. Δηλαδή, κάποια στιγμή πρέπει και αυτά τα θέματα που μπαίνουν δεν είναι όλα δώσε μου παραπάνω χρήματα. Ή κάποια θέματα έχουν να κάνουν
1: παλιά,
0: και.
1: Παλιά γι' αυτό,
0: ναι,
1: κάναμε.
0: Παλιά κάναμε μόνο τέτοιο. Λέγαμε, ναι, για θεσμικά και οικονομικά αιτήματα. Ναι, δηλαδή, ναι, για παραπάνω λεφτά.
1: Ναι, ναι.
0: Το ξέραμε αυτό. Αλλά τώρα υπάρχουν και άλλα θέματα λειτουργικά τα οποία πρέπει κάποιο να τα ακούει και να τα παίρνει σοβαρά υπόψη.
1: Τι μου θύμισε τώρα.
0: Καταλαβαίνω.
3: Εγώ θέλω να πιστεύω εξής, το λιμάνι της Ραφίνας έχει, να το πούμε έτσι. Εντάξει, το λιμάνι είναι λίγο πανάρχιο. Ωραία. Έχει 5 θέσεις.
1: Ναι.
3: Για να δέσει τα πλοία και να μπαίνουν επιβάτες και να βγαίνουν.
1: Ναι.
3: Και
1: ναι.
3: Θέλω να πιστεύω ότι δεν το παρανομεί κανείς σε αυτό και δεν παίζει κανείς την ασφαλειά μας. Είναι 5, είναι 5. Ούτε 6, ούτε 7. Είναι 5. Αυτό θέλω να πιστεύω.
2: Μα δεν συμβαίνει. Φεύγουν όλα τα πλοία την ίδια ώρα. Δηλαδή, όσο πλοία και είναι εξυπηρετεί, δεν φεύγουν την ίδια ώρα.
3: Μπορεί να έχει δέσει πρωί... και να αρχίσει να μπαίνουν τα φορτικά κατά αυτοκίνητα. Δηλαδή, την ίδια ώρα δεμένα.
0: Παιδιά, συγγνώμη.
2: Είναι 5.
0: Παιδιά, συγγνώμη.
2: 4-5 στη Ραφίνα.
0: Υπάρχουν κάποιοι αρμόδιοι θεσμοί για αυτό το πράγμα. Υπάρχει το λιμενικό.
2: Ναι.
0: Έτσι, υπάρχουν τα λιμεναρχεία. Υπάρχουν ελεγκτικές αρχές αυτών των θεσμών. Υπάρχει και η δικαιοσύνη. Όποιος θεωρεί ότι γίνεται κάτι το οποίο είναι παράτυπο, παράνομο ή επικίνδυνο, ειδού η Ρόδος, ειδού και το πείδημα. Έτσι δεν είναι.
2: Προφανώς.
3: Τώρα, δικαιοσύνη είναι αστική όμως, θα σου πει ο κ. Δαλαγογιώρος.
0: Τι σημαίνει αστική, και επειδή είναι αστική.
1: Τι να κάνουμε.
0: Τι να κάνουμε. Να φτιάξουμε άλλο κράτος. Δεν γίνεται να φτιάξουμε άλλο κράτος. Δεν πέρασε η επανάσταση, δεν πέτυχε.
1: Να θέσω ένα πιο καυτό ζήτημα.
2: Αμέ.
1: Τώρα να το θέσω.
0: Με το
1: θέσω. Στην Ισπανία. Ναι. Κάνουν κάθε. Δεν λέω για το Μουντιάλ.
0: Α, νόμιζα.
1: Που κάνουν κάθε τρεις και λίγο η γιορτή της ντομάτας, η γιορτή του πορτοκαλιού. Τώρα εδώ το κάνουν τη γιορτή του κρασιού. Που δεν είναι η γιορτή του κρασιού που κάνουμε εδώ, που λέει και το κρασί δωρεάν στο Δαφνί. Πετάνε τόνους, χιλιάδες λίτρα, ας πούμε, κρασιού, ας πούμε, εξφεδονίζουν. Τι είναι αυτό το πράγμα.
2: Το πετάνε.
1: Ναι.
0: Είναι...
1: Πλούζονται με κρασί. Ναι.
3: Αυτό που το θυμηθήκαμε τώρα.
1: Το είδα, παιδί μου, το διάβαζα.
2: Δεν είχα πει Κατερίνα κάτι που την απασχολεί.
1: Εμείς τι θα μπορούσαμε να πετάμε. Αυτό θέτω στο τραπέζι.
0: Μη βάλετε ιδέες να αρχίσουμε να πετάμε ντομάτες.
2: Να μην πετάμε τίποτα. Ναι, γιατί να μην πετάμε τίποτα. Το food waste είναι κακό πράγμα.
1: Όχι, δεν λέω.
0: Το food waste, σωστά. Σωστά. Και το wine waste επίσης.
2: Και αυτό.
0: Και
2: κακώς το κάνουν οι Ισπανοί και με τις ντομάτες κακώς το κάνουν.
0: Ναι, αλλά, συγγνώμη, αλλά οι Ισπανοί έχουν καταφέρει και όλα αυτά τα έχουν κάνει, ας πούμε, έθιμα και είναι τουριστικές ατραξιόν, έτσι.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Σας προβλημάτισα τώρα.
0: Θα μπορούσαμε εμείς, ας πούμε, να ρίχνουμε στη Σαντορίνη την Κάπαρη.
2: Βέβαια. Είναι πάρα πολύ ωραία η Κάπαρη και είναι και δύσκολο
1: πολύ
2: να
1: την ωραία μαζέψεις. Και τα καπαρόφυλλα.
0: Τα ρεβίθια στη Σύφνο.
1: Τα καπαρόφυλλα, μου αρέσουν πολύ.
0: Να ρίχνουμε ρεβιθάδα στη Σύφνο.
2: Ρίζει στο γάμο.
3: Έχει συνειδητοποιήσει με τους γάμους γύρω στην Ελλάδα κάθε χρόνο πόσους τόνους ριζιού πετάμε. Τους πετάμε στην κυριολεξία. Θα ταΐζαμε 25 χωριά στην Αφρική για όλο τον χρόνο με το ρύζι που.
2: Δεν είναι και όλες οι νύφες που θέλουν το ρύζι.
0: Ναι. Καλά, το θέμα δεν είναι μόνο τι θέλει. Το θέμα δεν είναι τι θέλει νύφη μόνο.
2: Ναι. Γλιστράει μετά και εκεί το σημείο που έχουν.
0: Μπάσε που μπαίνει στα μαλλιά και μετά για να το βγάλει τελικά. Ναι. Εγώ δεν έχω τέτοιο θέμα.
3: Θέλω να πω και κάτι. Κατερίνα, σου δεν σε είδα χθε το τέτοιο στην δεξίωση για το.
1: Με κάλεσαν.
0: Αυτό.
3: Δεν κάλεσαν τις αιρέτες στα 250 χρόνια της Εθνικής Ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Για το Χατζημιχάλη Κασίλα σου.
3: Παιδιά, αυτό είναι.
2: Γιατί
0: το κρατάω.
2: Για την Κατερίνα.
3: Γιατί πετυχαίνω σε διάφορες.
0: Όχι, το κρατάω. Ναι.
1: Δεν με κάλεσαν. Φωνάζω από το πρωί.
2: Ή ακάλεστη.
1: Ή ακάλεστη. Τα πήγαινα εγώ έτσι.
3: Στέλνω τώρα επιστολή στον Τραμπ. Ποιο είναι το mail του.
0: Ποιο Τραμπ, δεν το οργανώνει ο Τραμπ αυτό. Η πρεσβεία εδώ.
3: Εμείς τα πάμε κατευθείαν.
0: Εδώ πρεσβεία.
3: Τα προσπαθούμε.
2: Στο Air Force One, το καινούριο.
3: Dear Mr. President, Σερέτη.
2: Είδε τη κλειδέα.
3: Not invited. Πώς το γράφει αυτό. Shame.
2: Να σου πω, ο Μπόρατ μιλούσε τέτοια αγγλικά.
1: Έτσι, μα έτσι θα καταλαβαίνει και ο Ντόναλτ. Πέντε λέξεις.
0: Έχουν κάτσει συνάδελφοι οι Αμερικανοί και έχουν μετρήσει τις λέξεις που χρησιμοποιεί. Δεν είναι πάνω από 600.
3: Με αυτά που λέτε, δεν σε βλέπω να παίρνετε πρόσκληση ούτε του χρόνου.
0: Εγώ ούτε ή άλλω δεν παίρνω. Εγώ είμαι στην απέξω και βλέπω και δεν σου καίγεται και καρφί. Οπότε δεν μου καίγεται και εμένα.
1: Τίποτα, δεν με κάλεσαν.
3: Εγώ δεν σε έχω πετύχει άλλε γιορτέ και νόμιζα ότι είσαι άνθρωπο που δεν πηγαίνει
0: σε. Τι, εγώ δεν πηγαίνω σε γιορτέ. Πετάω τη σκούφια μου.
2: Ότι δεν καταδέχεσαι, ρε
0: παιδί. Δεν είμαι τέτοιο. Πηγαίνω.
3: Με την Κατερίνα πηγαίνω από την Αμερικανική πρεσβεία μέχρι να μα καλέσουν στη Λαχαναγορά.
0: Έλα μου, έχετε πάει σε τρεις δεθ να πούμε και κάτι έγινε.
1: Ποιε τρεις δεθ, παιδί μου, έχουμε πάει παντού εμεί.
0: Πού αλλού
1: πέρα. Παρακαλώ πολύ. Μα έχουν καλέσει τη γαλλική πρεσβεία, μα έχουν καλέσει.
3: Στη γερμανική.
2: Α, είστε πολύ κοσμογυρισμένοι στο κέντρο της
1: Αθήνας. Παιδιά, είναι σπουδαία. Είναι σπουδαίο.
0: Κατοικοεδρεύουν στο Κολωνάκι και πετάγονται από εδώ και από εκεί. Κατάλαβε αυτό.
1: Είναι σπουδαίο ο Ιάπωνας πρέσβης. Πραγματικά είναι ένας φοβερός τύπος. Φοβερός άνθρωπος. Κάνει συνέχεια εκδηλώσεις.
0: Και μιλάει καλύτερα ελληνικά από μένα.
1: Και είναι εξαιρετικός. Και με καλούνε. Πετάμε... Την Ιαπωνική πρεσβεία πάντα με καλούνε.
0: Πετάμε γέφυρες τώρα, έτσι το καταλαβαίνετε.
1: Πάντα με καλούνε.
3: Καλές δεν πήγα, δεν μπορώ να πάω. Αυτό στην Ιαπωνική πρεσβεία.
0: Εσύ πάλι που σε καλούν παντού αυτό το πράγμα.
1: Εντάξει, είμαστε.
0: Έτσι είναι η τηλεόραση. Τα έχει αυτά.
3: Νομίζω ότι θέλουν να υπάρξει κατανάλωση για το να μην μένει για το freeway. Για να βοηθήσω το μπουφέ. Τελειώνει μια ώρα.
1: Πω, που κάναμε μεγάλο μπουφέ, ποιο να καλέσουν τον Παπαχλιμίτζο.
2: Τα καθαρίζει όλα.
3: Ορίστε. Να γρα, λοιπόν.
2: Φεύγουμε.
0: Να είστε καλά.
3: Στους Αμερικανούς.
2: Καλό Σαββατοκύριακο.
3: Και τα λέμε Δευτέρα εμείς. Ναι.
1: Ο Διονύσης θα μας λείψει. Θα λείπει, παίρνει την άδειά του.
3: Γεια σας. Στο γάμο της Taylor Swift.
1: Θα πάει στο γάμο.
0: Στο γάμο της Taylor Swift.
3: Πάει κατευθείαν στα μεγάλα.
0: Είμαι ένας από τους 300.
1: Ο γάμος έγινε, τρώμε τη δεξίωση.
3: Όχι.
0: Έγινε κατά τη διάρκεια της νύχτας, έγινε μυστικά. Ενώσαν τις
1: Reuters.
3: Δεν το είδα.
1: New York Post. Τώρα έσκασε.
3: Θρησκευτικός.
0: Όχι, είναι θρησκευτικός. Λέμε τώρα πήγα σε έναν δήμαρχο.
1: Παντρεύτηκαν μυστικά, ρε παιδί μου, είπαν οι άνθρωποι.
0: Τα κάνουν αυτά οι Αμερικανοί. Δεν ξέρουμε πού ακριβώς.
2: Οπότε τώρα θα κάνουν τη δεξίωση
1: στο Madison Square. Δεν μας έχουν καλέσει εκεί.
3: Ούτε εκεί μας κάλεσαν.
0: Και είμαστε και φαν. Να μην ήμασταν. Εγώ είμαι.
3: Εγώ δεν ξέρω τι ήταν τραγούδι.
0: Εγώ ξέρω μπόλικα. Ξέρω μπόλικα. Ναι, εντάξει.
3: Λοιπόν. Γεια σας.
0: Μην με βάλεις τώρα. Γεια σας. Γεια σας. Να είστε καλά.
2: Πάμε και εμείς να διευθύνουμε.
0: Καλημέρα και στον Νικόλα στο Πατήσια. Το φίλο μας. Καλημέρα. Για να πετάμε πατσαβούρες είμαστε. Αφήστε ρε, δεν θέλουμε να πετάμε τίποτα. Πατσαβούρες. Γίνεται πανηγύρι με να πετάς πατσαβούρες. Δεν γίνεται. Να, είδατε, στην Αμερική ας πούμε, που λέγαμε τώρα, ή στην Ισπανία που έλεγε η Κατερίνα, έχουνε να πηγαίνουν με μπουλντόζες στη γογό τσαμπά να τις ρίχνουν λουλούδια. Δεν έχουνε. Καταλαβες. Δεν έχουν ούτε εγώ κοτσαμπά, θα μου πεις. Σωστό κι αυτό. Αλλά τα καγγέλια. Πο-πο-πο-πο-πο. Και τέτοια πράγματα.
1: Πάμε λίγο τώρα
0: με Taylor Swift. Πάμε με Taylor Swift.
1: Το Τέιλοράκι.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Ιδιαίτερα αυστηρός απέναντι στα φαινόμενα πολιτικής βίας, ο Πρωθυπουργός καταδίκασε τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, κάνοντας λόγο για εγκληματική ενέργεια που υπονομεύει τους δημοκρατικούς θεσμούς. Σε συνέντευξή του στη Liberal, σημείωσε πως η πλήρης και απερίφραστη καταδίκη τέτοιων πράξεων αποτελεί προϋπόθεση για τη διαφύλαξη της δημοκρατίας. Παράλληλα, επισημαίνει ότι σε μια σύγχρονη δημοκρατία οι πολιτικές διαφορές επιλύονται με επιχειρήματα και όχι με τη χρήση βίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέδεσε τις επιθέσεις με εκρηκτικούς μηχανισμούς στη Θεσσαλονίκη, με την εκένωση συγκεκριμένων χώρων αποκαταλήψεις. Η αντιτρομοκρατική θεωρεί ότι είναι θέμα χρόνου να ταυτοποιηθούν οι δράστες των τριών εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη, που προκάλεσε το θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα Βάγιας. Αναζητούνται τρία άτομα που επέβαιναν σε δύο μοτοσυκλέτες. Αστυνομικές πηγές κάνουν λόγο για οργανωμένη ενέργεια, ενώ η αστυνομική εκτιμούν ότι οι δράστες είχαν διακριτούς ρόλους. Συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε έξω από το Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκη στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα με σύνθημα «Δεν σας φοβόμαστε». Η αντιπολίτευση κατηγόρησε την κυβέρνηση για διχαστικό λόγο και πολιτική εκμετάλλευση της τραγωδίας. Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών γυναικών και ένταξη στα βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα των υγειονομικών. Με νομοθετική ρύθμιση καταργείται η μείωση των συντάξεων χειρίας μετά την τριετία που προέβλεπε ο νόμος Καντρούκαλου, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Οι δικαιούχοι θα εξακολουθήσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης που είχε περικοπεί στο 35%. Κοινό ψήφισμα αποδοκιμασίας κατέθεσε στη Βουλή των Αντιπροσώπων η δημοκρατική βουλευτής Ντίνα Τάιτους, επιδιώκοντας να εμποδίσει την προτινόμενη πώληση κινητήρων για το πρόγραμμα του τουρκικού μαχητικού ΚΑΝ. Υποστηρίζει ότι η συμφωνία θα ενισχύσει τις στρατιωτικές δυνατότητες της Άγκυρας και ενδέχεται να αποσταθεροποιήσει περαιτέρω την Ανατολική Μεσόγειο. Η συνεργασία Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών είναι βαθιά ριζωμένη στην ιστορία, τόνισε η πρέσβης Κίμπερλα Γκιλφόιλ, μιλώντας στη δεξίωση για την επέτειο της ημέρας ανεξαρτησίας, παρουσία εκπροσώπων της πολιτικής ηγεσίας και επιχειρηματικών κύκλων. Το Ιράν προειδοποίησε ότι θα χτυπήσει δεξαμενόπλια που κινούνται μέσω των στενών του Ορμούς, χωρίς να ακολουθούν τις εγκεκριμένες διαδρομές, ενώ υπόσχεται άμεση και αποφασιστική απάντηση σε κάθε αμερικανική εμπλοκή. Η Τεχεράνη προετοιμάζεται για την πολυήμερη κηδεία του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ που ξεκινά αύριο. Η σωρός του θα μεταφερθεί σε πόλεις του Ιράν και του Ιράκ. Δημόσια εμφάνιση δίπλα στη σωρό έκανε ο στρατηγός επικεφαλής των φρουρών της Επανάστασης, ο οποίος είχε εξαφανιστεί πριν την έναρξη του πολέμου και θεωρείται βασικός εκφραστής της σκληρής γραμμής του Ιράν. Νέες ρωσικές επιθέσεις τη νύχτα στην Ουκρανία με πυράβλους και ντρόνους, αφήνοντας πίσω 2 νεκρούς, τουλάχιστον 8 τραυματίες και ζημιές σε κατοικημένες περιοχές και κρίσιμες υποδομές. Παράνομη έκρινε το πρωτοδικείο Πειραιά την 24ωρη απεργία ναυτεροεργατικών σωματείων της Ραφίνας, που άρχισε στις 6 το πρωί. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις δηλώνουν ότι θα προχωρήσουν στην κινητοποίηση, αγνοώντας τη δικαστική απόφαση. Η Σιτζέτς πραγματοποιεί δρομολόγια από το Λαύριο προς νησιά του Βόρειου Αιγαίου και των Κυκλάδων. Απαγόρευση κυκλοφορίας ισχύει σήμερα σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Σιθωνίας λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Περίπου 2.000 πυροσβέστες επιχειρούν στα μεγάλα πύρινα μέτωπα πυρκαγιάς κατά μήκος των γαλλικών ακτών της Μεσογείου. Η ισχυρή άνεμη, η παρατεταμένη ξηρασία και οι συνέπειες του πρόσφατου κύματος καύσωνα δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης.
0: Ο καιρός.
1: Πρόσχερα αυξημένες νεφώσεις σήμερα στα υπηρετικά ηλιοφάνεια στην Αττική και θερμοκρασία έως 34 βαθμούς Κελσίου. Αυξημένες νεφώσεις το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία.
0: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
1: Καλημέρα.
2: Και τι καλημέρα. Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
3: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
2: Ενημέρωση με χαμόγελο,
3: ειδήσεις με ρυθμό
2: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
2: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
3: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
2: και την Ελένη Σταυρίδου.
3: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
2: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
3: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

Καλημέρα και σήμερα Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι και Παρασκευούλα δροσερή. Το θερμόμετρο μπορεί να βρίσκεται στους 21 βαθμούς Κελσίου, δηλαδή λίγο πιο ψηλά σε σχέση με χθες, αλλά μετά τη χθεσινή βροχούλα που έβρεξε αρκετά εδώ στην περιοχή, ήταν ήσυχη. Δεν ξέρω βέβαια αν ήταν ήσυχη σε ολόκληρο το νομό ή στο βόρειο κομμάτι τουλάχιστον όπου έπιασε, ελπίζω έτσι να ήταν, αλλά εδώ στην πόλη της Νέας Ορεστίαδας και στα πέριξ αυτής ήταν σχετικά ήσυχη. Ξεκίνησε να βρέχει κατά τις περίπου στις 9.30 και τουλάχιστον μέχρι τις 11.30 και βάλε έβρεχε, αλλά ήταν αυτό το σιγανό, το ήσυχο. Δρόσησε όμως, η νύχτα ήταν καλή, δροσερή, για αυτούς που ζεστανόταν χρειαζόταν να έχεις ανοιχτά τις πόρτες, τα παράθυρα, έτσι για να μπει η δροσιά απ' έξω μέσα, μια και τα σπίτια έχουν ανεβάσει τη θερμοκρασία αρκετά, κάτι που βέβαια θα το θέλαμε σε άλλες εποχές, αλλά δεν γίνεται να μαζέψω τη ζέστη μου τώρα, να την αποθηκεύσω και να την διοχετεύσω στο σπίτι μου το χειμώνα. Ίσως κάποια στιγμή να βρεθεί και ο τρόπος, ποιος ξέρει άλλωστε. Παρασκευή λοιπόν, Παρασκευή 3 του Ιούλη, λίγο μετά τις 7 και να είμαστε μαζί σε ένα κοινό πρόγραμμα 4 περιφερειακών σταθμών από την Ορεστιάδα μέχρι και τον Προμοχώνα, Ορεστιάδα, Κομωτινή, Καβάλα και Σέρες, συντονισμένοι πρωινοί στις πρωινές μας έτσι, συχνότητες και βόλτες μέσω των συχνοτήτων της ΕΡΤ και των περιφερειακών της σταθμών, ξεκινώντας από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Χρόνια πολλά στον Ανατόλιο, την Ανατολία, τον Ζουμπούλη, τη Ζουμπουλία, τον Ιάκυνθο και την Ιακύνθη που γιορτάζουν σήμερα. Στείλτε τις ευχές σας στον Ανατόλιο και την Ανατολή, που από τη λέξη Ανατολή, Ανατολίου Πατριάρχη Κωνσταντινούπολος, τιμά τη μνήμη του σήμερα, γιορτάζει ο Ζουμπούλης και η Ζουμπουλία και τα παράγωγα εξ αυτών. Ζουμπουλία από τη λέξη Ζουμπούλη, που είναι η τουρκική λέξη Ζουμπούλ, και βέβαια ο Ιάκυνθος που είναι η ελληνική λέξη του Ζουμπουλίου, αβέβαιες ετυμολογίες, πιθανώς από κάποια μεσογειακή γλώσσα και αυτή, η Ακίνθου Καβικουλάριου για την σημερινή ημέρα που γιορτάζεται η μνήμη του από την εκκλησία μας σήμερα, που είναι και Παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας. Ναι, είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας. Έγιναν διάφορες προσπάθειες, δεν έχει εξαλείψει η πλαστική σακούλα και νομίζω δεν θα εξαλείψει ποτέ. Απλά με την τιμολόγηση της κατά κάποιο τρόπο, ότι όχι ότι έχει ιδιαίτερο κόστος, αλλά με την τιμολόγηση της στις αγορές, ξεκινήσαμε να μπαίνουμε στη συνήθεια να έχουμε μαζί μας μια σακούλα, αν όχι μια πλαστική, μια υφασμάτινη ή αυτές που είναι πολλαπλών χρήσεων για να κάνουμε τα ψώνια μας. Έτσι μπήκαμε σε... Αποκτήσαμε καινούργιες συνήθειες. Παγκόσμια λοιπόν ημέρα πλαστικής σακούλας γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 3 του Ιούλη με πρωτοβουλία οικολογικών οργανώσεων σε όλο τον κόσμο. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, ο εορτασμός παρέχει μια μοναδική ευκαιρία για να διαχυθεί το μήνυμα ότι ένας κόσμος χωρίς πλαστικές σακούλες είναι εφικτός. Και βέβαια είναι εφικτός, αρκεί να το θέλουμε. Μείωση της τάξης του 99,9% του 2020 στη χρήση της πλαστικής σακούλας στη χώρα μας το 2021, ελαφρού βάρους στο κανάλι των σούπερ μάρκετ σε σχέση με το 2017, κατέγραψε μελέτη του Ινστιτούτου Έρευνας Εμπορίου Καταναλωτών, καθώς από το 1,8 δισεκατομμύρια σακούλες που χρησιμοποιούνταν και διακινούνταν το 2017 από τα σούπερ μάρκετ, το 2020 διατέθηκαν κάτω από 1 εκατομμύριο σακούλες. Ενώ το Ινστιτούτο σημειώνει ότι πρακτικά από το 2021 οι πλαστικές σακούλες έχουν εξαλειφθεί από την ελληνική αγορά. Σύμφωνα με τη μελέτη, η κατακεφαλή ετήσια κατανάλωση πλαστικής σακούλας στο κανάλι του σούπερ μάρκετ μειώθηκε από 167 σακούλες ανακάτοικο σε 0,1, καθώς η διάθεση
διάθεση βιοδιασπόμενων κοσμοκομποστοποιήσιμων λεπτών πλαστικών σακουλών, η οποία ήταν μηδαμινή το 2017, το 2020 έφτασε στα 35 εκατομμύρια τεμάχια και το 2021 αναμένεται να ξεπεράσει τα 250, αύξηση δηλαδή πάνω από 600%. Και παράλληλα η διάθεση επαναχρησιμοποιούμενων τσαντών πολλοπλασιάστηκε. Εκτιμάται ότι τα ελληνικά νοικοκυριά την τελευταία τριετία έχουν προμηθευτεί άνω των 32 εκατομμυρίων τεμαχίων και σε κάθε νοικοκυριό αναλογούν 7,8 επαναχρησιμοποιούμενες τσάντες. Ειδικά από τον Ιανουάριο του 2021 και μετά η χρήση τους είναι έντονη. Τώρα κάποια στοιχεία που μπορούμε να δούμε. Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Πάντα που κάνει την έρευνα, για τη χρήση της πλαστικής σακούλας, τα στοιχεία αφορούν τη συγκεκριμένη πλαστική σακούλα, στην οποία επιβάλλεται και περιβαλλοντικό τέλος από 1η-1η του 2019. Σημειώνεται ότι αυτή η πλαστική σακούλα μεταφοράς που αφορά την κοινοτική νομοθεσία με στόχο τη μείωση της έως 40 τεμάχια του κεφαλήν ανά έτος έως το 2025. Επίσης, τα στοιχεία αφορούν και την πολύ λεπτή πλαστική σακούλα συσκευασίας πάχους μικρότερων των 15 χιλιοστών, στην οποία δεν επιβαλλόταν περιβαλλοντικό τέλος του 20 και επιβλήθηκε το τέλος του 21 και τέλος στην βιοδιασπόμενη ή κομποστοποιήσιμη σακούλα στην οποία δεν επιβάλλεται περιβαλλοντικό τέλος. Έτσι από εκεί αντλούμε τα στοιχεία μας. Υπάρχουν και άλλες ημέρες. Θα σας πάω μέχρι τη Ρωσία. Εκεί γιορτάζουν την ημέρα της ανεξαρτησίας τους εν προκειμένου την απελευθέρωση της ναζιστοκρατούμενης πρωτεύουσας Μίνσκ από τον Κόκκινο Στρατό το 1944. Σημειωτέων ότι οι Λευκορώσοι καύχονται ότι είναι η αυθεντική Ρώση, Λευκή Ρώση, το λέει και η λέξη, σε σχέση με τους μπασταρδεμένους Ρώσους της Μόσχας. Και από την Λευκορωσία στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, εκεί όπου γιορτάζεται η ημέρα των φασολιών. Τώρα ποιον συγκεκριμένο φασολιών. Δεν μας λέει. Πάντως είναι η μέρα των φασολιών. Αν είναι μαυρομάτιγκα, αν είναι γίγαντες, αν είναι κάποιο άλλο είδου φασόλια, τα πράσινα. Γιορτάζουν γενικά την ημέρα των φασολιών προφανώς. Αυτά λοιπόν και με τις ημέρες τις παγκόσμιες αλλά και τις κατατόπους εθνικές και μη. Να δούμε όμως και τα του καιρού, τι περιμένουμε, τις καταιγίδες που τις περιμέναμε, πάντως μας ήρθαν την χτεσινό βραδινή νύχτα. Θα ξεκινήσουμε να δούμε λίγο με το πώς θα κινηθούν τα καιρικά φαινόμενα. Αρχικά με τη θερμοκρασία και από ό,τι βλέπω στις σέρες σύννεφα και πιθανόν κάποιες καταιγίδες κατά τη διάρκεια της ημέρας, με το θερμόμετρο όμως και εκεί να αγγίζει στους 36 βαθμούς και πάλι σήμερα. Στους 34 αναμένεται να φτάσει στην Δράμα, 33 με 34, τα ίδια φαινόμενα και εκεί, συννεφάκι και προς το μεσημέρι θα έχει κάποιες μπόρες. Στην Καβάλα στους 32 με 33 το θερμόμετρο σήμερα. Στην Κομωτινή στους 30 με 32, με την αίσθηση να είναι λίγο πιο πάνω. Κάποια συννεφάκια φαίνεται ότι υπάρχουν, θα μας πει η Βασιλική όταν θα την έχουμε κοντά μας σε λιγάκι, αλλά και κάποιες καταιγίδες κατά τη διάρκεια της ημέρας. Το ίδιο σκηνικό και στην Αλεξανδρούπολη, με πιο χαμηλή θερμοκρασία στους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου και ανεβαίνοντας προς οριστία το θερμόμετρο θα αγγίξει στους 33 με λίγα συννεφάκια, έτσι όπως το βλέπετε θα είναι τώρα. Τώρα όσον αφορά τον Ιωτό, αν θα έχουμε δηλαδή φαινόμενα, κάποιες καταιγίδες, θα το δούμε και αυτό. Τι θα έχουμε για την σημερινή ημέρα. Από ό,τι φαίνεται θα κάνουν την εμφάνισή τους γενικότερα στο βόρειο κομμάτι της χώρας, μάλλον σε ολόκληρο το κομμάτι της υπηρετικής χώρας όσο προχωράει η μέρα, και θα φτάσει και εδώ σε όλη την περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης αλλά και στην περιοχή εκεί των Σερών, στην περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας, από το έτσι προς το μεσημέρι που μας πλησιάζουν τα φαινόμενα μέχρι και τις απογευματινές ή και βραδινές ώρες σε κάποιες περιοχές. Τα οποία όμως δεν θα φύγουν, από ό,τι φαίνεται θα καθίσουν και για τον Σαββατοκύριακο, ήρθαν για να μείνουν, μια και θα είναι κατά τόπους και την διάρκεια του Σαββάτου αλλά και της Κυριακής, όχι όμως σε τόσο μεγάλη έκταση την Κυριακή, από ό,τι φαίνεται πιθανόν εδώ στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μόνο
τις απογευματινές ώρες και εκείνο από δράμα καβάλα και κάπου εκεί. Από ό,τι φαίνεται θα έχει κάποιες καταιγίδες. Αυτό και με τα καιρικά φαινόμενα και το πώς διαμορφώνονται για την σημερινή ημέρα, αλλά και για το Σαββατοκύριακο που ανοίγεται μπροστά μας, γιατί μας ενδιαφέρει, γιατί να μην μας ενδιαφέρει τι θα μπορεί, να μην μπορέσουμε να φύγουμε όλοι για το Σαββατοκύριακο, αλλά μια βόλτα θα μπορούσαμε να την βγούμε. Κανένας νομίζω δεν θέλει να καθίσει μέσα τώρα που έχει ζεστάνει ο καιρός και πουθενά να μην έχεις να πας. Θες να βγεις λίγο να περπατήσεις, να περάσεις όμορφα. Αν δεν έχουμε λοιπόν να πάμε κάποια εκδρομή, κάτι θα σκεφτούμε να κάνουμε.

0: Βιαστήκα να σας βάλω τραγούδι. Σας ενημέρωσα για την πρωινή παρέα, την οποία βέβαια την γνωρίζετε. Στο πρωινό το καθημερινό μεγαλώνουμε τη συντροφιά μας. Θα έχουμε κοντά μας σε λιγάκι τη Βασιλική Μαχαίρα από Κομωτινή, την Τασούλα Κρητικού από Καβάλα, την Χρυσούλα Σαμουρίδο από Ορεστιάδα και την Δέσποινα Γιαννακίδο από Σέρες. Και μια που το αναφέρω, έχουμε αυτή την ώρα κοντά μας τη Βασιλική από Κομωτινή. Καλημέρα Βασιλική Μαχαίρα.
1: Καλημέρα, Σελέν, τι κάνεις?
0: Εγώ είμαι καλά, εσύ πώς είσαι? Σας έβρεξε χθες?
1: Όχι, δεν μας έβρεξε. Δεν έβρεξε στα παιδινά, στα βουνά έβρεξε.
0: Α, ναι.
1: Γιατί βλέπαμε την αλλαγή του καιρού και τις αστραπές. Αλλά στην παιδινή πλευρά όχι. Τώρα δεν ξέρω, σήμερα έχει συννεφιά. Δεν είναι σαν τις προηγούμενες μέρες. Έχει ζεστούλα βέβαια.
0: Κοίταξε, αλλά η αλήθεια είναι ότι έτσι προς το μεσημεράκι από τις 12 και μετά φαίνεται ότι θα έχει κάτι καταιγίδες.
1: Και πώς θα πάμε στη θάλασσα σήμερα Παρασκευή?
0: Σήμερα, ναι, είναι κατά τόπους. Είναι
1: κάτι
0: κατά τόπους, ναι, ξέρεις, τώρα μπορεί να βρέχει σε ένα και στο διπλανό να μην βρέχει.
1: Όχι μόνο αυτό, μπορεί να βρέχει ας πούμε στην Κομωτινή και να μην βρέχει ούτε στο φανάρι του στη Μαρόνια, έχει τύχει και αυτό. Να έχει ναι. Βροχή η Κομωτινή και να μην δέχει το φανάρι στη Μαρόνια. Για να δούμε.
0: Εδώ είχαμε σε εμά, γι' αυτό το λέω. Γιατί το δικό μου το χωριό από την Ορεστιάδα είναι στα 2 χιλιόμετρα. Στα 2 χιλιόμετρα. Ναι, και μπαίνοντα στα όρια τη πόλη είχε βρέξει. Χθε βέβαια έβρεξε παντού. Έβρεξε. Εμά μα έβρεξε και μα δρόσησε. Μπορεί το θερμόμετρο να είναι αρκετά, αλλά νιώθει μια δροσιά.
1: Ναι. Χρειάζεται μια βροχούλα τώρα, είναι η αλήθεια. Λοιπόν. Την ετήσια διάρκεια του προγράμματος καταπολέμησης των κουνουπιών θα εφαρμόσει για πρώτη φορά φέτος πιλωτικά η περιφέρεια, επιμικρύνοντας χρονικά από τους 7 στους 12 μήνες. Δεν ξέρω για σας, πάρα πολλά κουνούπια. Και υπάρχει και επιβεβαιωμένο από ό,τι βλέπω κρούσμα ιού του Δυτικού Νείλου. Δίνοντας έτσι άμεσα εγκρίσεις για εκτεταμένους, εφόσον υπάρχει αυτό επιβεβαιωμένο κρούσμα ιού του Δυτικού Νείλου, σε κάποια περιοχή δίνονται λοιπόν άμεσα εγκρίσεις για εκτεταμένους αεροψεκασμούς ακμεοκτονίας. Για να δούμε, αυτό ανέφερε ο κύριος Βενετίδης, της Αντιπεριφερειάρχης της Πολιτικής Προστασίας. Για να δούμε λοιπόν. Και βέβαια ξέρουμε ότι θα πρωτοπορήσει η περιφέρεια, καθώς το σκεύασμα είναι καινοτόμο, βιολογικό ή πειραματικό. Τώρα, πάμε στην 11η ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου που θα γίνει τη Δευτέρα στις 6 του μηνός. Έχουμε ειδική συνεδρίαση για την εκλογή των μελών του Προεδρίου, του Δημοτικού Συμβουλίου Κομωτινής και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής. Θα γίνει και αυτό τη Δευτέρα. Αυτά πάνε μαζί, δεν ξέρω πώς συνεννοούνται και το Περιφερειακό και το Δημοτικό Συμβούλιο. Λοιπόν, Ιλχάν Αχμέτ, βουλευτής Πασόκ Κινάλ, με νέα του παρέμβαση κοινοβουλευτική ζητά να αποκλειστεί κάθε ενδεχόμενο για κλείσιμο υπηρεσία της ΔΥΠΑ στις

0: τσάπες προς την στην περιφερική ενότητα της Ροδόπης. Θα έχουμε και εμείς σήμερα τον Δήμαρχο του Μαρονίας Τσαπών. Τον βλέπω έτσι όπως τον άκουσα αρκετά αισιόδοξο για το θέμα αυτό, γιατί δεν θα αντέξει η περιοχή να κλείσουν και άλλου τύπου έτσι, δομές του δημοσίου πέρα από αυτές που έκλεισαν. Έχουμε την ερώτηση 6 ανεξαρτήτων βουλευτών της αριστεράς για νέες διαστάσεις στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και ερωτήματα για τις πληρωμές στον κλάδο των βοηδών. Και έχουμε την ανανέωση για 2 ακόμα χρόνια τη συνεργασία τους με το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Μιλάω για την ανώτατη στρατιωτική διοίκηση Θράκης και το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο. Υπέγραψαν λοιπόν νέο μνημόνιο συνεργασίας στη λέσχη αξιωματικών φρουράς Ξάνθης. Τι άλλο να σας πω. Έχουμε την ενίσχυση με 55 πυροσβέστες, η πυροσβεστική στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη. 5 νέοι πυροσβέστες θα είναι στην Ξάνθη. Και ο Στέργιος Νάκος είναι ο νέος πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου του ΤΕΕ Θράκης. Και πάμε για τους Queen, έτσι, την Παρασκευή, σήμερα, 9 το βράδυ, στο Μέγαρο Μουσικής Κομωτινής, στην αυλή συγκεκριμένα του Μεγάρου. Τι να πω, οι μεγάλες επιτυχίες των θρυλικών Queen θα ζωντανέψουν λοιπόν σήμερα τη σκηνή του, του Μεγάρου Μουσικής Κομωτινής. Και έχουμε μουσικές παραστάσεις με αρχαία ελληνική επτάχορδη λύρα σε Μαρόνια, Κομωτινή και Δελφούς. Μιλάμε για την τρίτη συνεχόμενη χρονιά υλοποίησης του πρώτου επίσημου προγράμματος διδασκαλίας της αρχαίας ελληνικής επτάχορδης λύρας από το Κέντρο Διαβίου Μάθησης του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, που ολοκληρώνεται με μουσικές παραστάσεις στο Αρχαίο Θέατρο της Μαρόνιας, στο Βυζαντινό Τείχος της Κομωτινής και στο Μουσείο Άγγελου Σικελιανού στους Δελφούς, στις οποίες θα συμμετέχουν οι λυριστές, δηλαδή όσοι εκπαιδεύτηκαν, βέβαια πια και μιλάμε και για έμπειρους εκπαιδευτές όπως ο Νίκος Ξανθούλης και η Ευαγγελία Κοψαλίδου, αυτή είναι δικιά μας από το.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και η Σοφία Καρακούτα στο τραγούδι. Για να δω λίγο τις ημερομηνίες. 3η 7 Ιουλίου στην Κομωτινή, Τετάρτη 8 Ιουλίου στο Θέατρο της Μαρόνιας. Λοιπόν, και στην αυλή Αθηδαίου Μάργαρη στο Θερινό Θέατρο Ξάνθης, το Σάββατο 25 Ιουλίου, καλά έχουμε μέχρι τότε αρκετό καιρό για να
1: το ξαναπούμε.
0: Ναι, Έλεν μου.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασιλική, να έχεις ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Ελπίζω να μπορέσεις να πας στη θάλασσα.
0: Θα πάω, καλέ. Θα πάω, βρέξει. Και είτε βρέξει, είτε βρέξει, θα πάω στη θάλασσα.
1: Βρέξει, Γιονύση.
0: Ναι. Στο καλό. Πρώτα ο Θεός να είμαστε καλά.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Από επικαιρότητα και όχι μόνο.
1: Έτσι ακριβώς. Καλή σας μέρα.
0: Καλή σας μέρα σε όλους. Γεια σας.

κάναμε την προσπάθειά μας για να πάμε στην Καβάλα, ωστόσο αυτό δεν κατέστη εφικτό. Αν αργότερα μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε με την Τασούλα Κρητικού, θα έχουμε τη χαρά να την ακούσουμε. Πάμε να δούμε όμως ένα άλλο θέμα που έχει να κάνει με, με το πώς αλλάζει το ανθρώπινο σώμα από την καθημερινή χρήση των κινητών και άλλων συσκευών, τέτοιου είδους οθονών δηλαδή. Και μπορείτε να καταλάβετε και μόνο που το ακούτε, οι περισσότερες συζητήσεις γίνονται γύρω από την υπερβολική χρήση των οθονών και επικεντρώνονται στις επιπτώσεις στην ψυχική υγεία. Ωστόσο, νέες μελέτες εστιάζουν στις επιπτώσεις που μπορεί να έχει στο ανθρώπινο σώμα. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι ο καθιστικός τρόπος ζωής μπορεί να συμβάλλει στην εμφάνιση περισσότερων ρητήτων, ενώ ορισμένα από τα σωματικά προβλήματα που σχετίζονται με την υπερβολική χρήση ψηφιακών συσκευών ίσως αυξάνουν τον κίνδυνο γνωστικής έκπτωσης και άλλων σοβαρών παθήσεων. Αυτό και αν είναι από τα σοβαρά. Τα ποσοστά μοιοπίας αυξάνονται με ανησυχητικούς ρυθμούς στις τελευταίες δεκαετίες και η τεχνολογία μοιάζει να είναι ο προφανής ένοχος. Ωστόσο, η πραγματικότητα είναι πιο σύνθετη, σύμφωνα με τον καθηγητή Ντόναλντ Μούτι, καθηγητή οπτομετρίας του Πανεπιστημίου του Οχάιο στις ΗΠΑ. Ο ίδιος αναφέρει ότι πραγματοποίησαν μια διαχρονική μελέτη που διήρξε πάνω από 20 χρόνια για την ανάπτυξη της όρασης των παιδιών, εξετάζοντας τους παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση και εξέλιξη της μοιοπίας. Δήλωσε, ένα βασικό ερώτημα ήταν η σύνδεση ανάμεσα στη μοιοπία και την κοντινή εργασία, δηλαδή δραστηριότητες όπως να κοιτάμε από κοντά μία οθόνη. Και η απάντηση ήταν όχι ιδιαίτερα. Η μελέτη όμως αποκάλυψε κάτι άλλο. Ο χρόνος σε εξωτερικούς χώρους φαίνεται να έχει προστατευτική δράση. Το έντονο φως των εξωτερικών χώρων πιθανόν διεγείρει την απελευθέρωση ντοπαμίνης από τον αμφιβληστροειδή, κάτι που επηρεάζει και την ανάπτυξη των ματιών. Ενώ η τεχνολογία φαίνεται να συμβάλλει έμεσα σε μια παγκόσμια τάση που μας κρατά όλο ένα περισσότερο σε εσωτερικούς χώρους. Επίσης, υπάρχει και η επίπτωση στη στάση του σώματος και μπορείτε να το καταλάβετε αυτό, γιατί επιβαρύνεται και γενικότερα και ο λαιμός αλλά και ο αυχένας. Αυτή η στάση μπορεί να ασκήσει μέχρι και 27 κιλά πίεση στον αυχένα σύμφωνα με τους επιστήμονες και γενικότερα επιβαρύνει και τη στάση του σώματος. Επίσης, ερεθισμένο δέρμα και ρητίδες. Θεωρητικά αυτό έχει λογική βάση, λέει ο δερματολόγος Justin Hextall. Οι επαναλαμβανόμενες κινήσεις και η πίεση μπορούν να συμβάλλουν στη δημιουργία ρητιδών. Ωστόσο, δεν υπάρχουν ισχυρές μελέτες που να το αποδεικνύουν. Υπάρχουν όμως άλλα ζητήματα, ειδικά όσους αφορούν συνεχώς έξυπνα ρολόγια, τα smartwatches. Το σκοτεινό και υγρό περιβάλλον κάτω από το λουράκι ευνοεί την ανάπτυξη μυκήτων, επομένως μπορεί να εμφανίσει ερεθισμό ή ακόμα και έγκζημα. Αδύναμα χέρια. Η δύναμη της συλλαβής των χεριών θεωρείται πλέον σημαντικός δείκτης της συνολικής υγείας και σύμφωνα με μια μελέτη μπορεί να προβλέψει την πρόωρη θνησιμότητα καλύτερα από την αρτηριακή πίεση. Επίσης, συντονισμός χεριού και ματιού. Αυτή φαίνεται να επηρεάζεται. Γενικότερα, οι κινητικές δεξιότητες που συνδέουν μυαλό και σώμα μπορεί να βελτιώνει συγκεκριμένες δεξιότητες όπως το κλικ και το σάρωμα της οθόνης, αλλά γενικά τα δεδομένα δείχνουν αρνητική επίδραση στην ανάπτυξη κινητικών δεξιότητων. Αυτά λοιπόν με τη χρήση κινητών και τη στάση του σώματος και πώς επηρεάζεται. Με ένα τραγούδι και πάμε να συναντήσουμε τη Χρυσούλα Σαμουρίδου.

0: Και είναι μαζί μας η Χρυσούλα Σαμουρίδου στην άλλη άκρη της γραμμής. Καλημέρα, Χρυσούλα.
1: Καλημέρα.
0: Δρόσησε.
1: Ναι, αλλά εγώ τώρα, επειδή εδώ στο έχω και το θερμόμετρο μαζί με που μετράει τις υγρασίες,
0: ναι,
1: έχει πολύ μεγάλη διαφορά το ποσοστό υγρασίας που έχουμε στην ατμόσφαιρα μετά τη χθεσινή βροχή.
0: Λογικό.
1: Θα κολλάει λίγο παραπάνω σήμερα.
0: Ναι, γιατί εντάξει, μπορεί να δρώσει, αλλά αν δεις το θερμόμετρο, ας πούμε τώρα η θερμοκρασία είναι γύρω στους 21 βαθμούς Κελσίου. Δηλαδή
1: είναι ψηλά.
0: Θα περίμενα ότι θα ήταν πιο χαμηλά, η αλήθεια είναι.
1: Το καλοκαίρι δεν προλαβαίνει. Ό,τι και να κάνει, την ξανανεβάζει τη θερμοκρασία, ναι, έτσι κι αλλιώς. Και όταν λέω καλοκαίρι, ενώ εδώ που είμαστε τώρα, που σχεδόν στην καρδιά του καλοκαιριού. Λοιπόν, θα λέω να ξεκινήσω με αυτά που είπε ο κύριος Παπαδόπουλος, ο Δήμαρχος Ορεστιάδας, στο περιθώριο αυτής της συνάντησης που έγινε προχθές εδώ στην πόλη για την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας με το Δημοκρατικό Πανεπιστημίο Θράκης,
0: ναι,
1: παρόντος του Πρίτανη, του κυρίου Μάρη, γιατί είναι πράγματα τα οποία αφορούν και το Πανεπιστήμιο. Μην πω περισσότερο το Πανεπιστήμιο, αλλά μέσα από αυτά προφανώς και ένα μεγάλο μέρος των κατοίκων, τέλος πάντων, της πόλης, επίσης θα επωφεληθούμε. Μιλάω για κάποιες σημαντικές παρεμβάσεις που θα γίνουν και αυτές είναι τέσσερις συγκεκριμένα για τις οποίες μίλησε ο κ. Παπαδόπουλος,
0: ναι,
1: οι οποίες θα αναβαθμίσουν και την εικόνα αλλά και την πρόσβαση στις πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις της Ορεστιάδας. Έχουν δρομολογηθεί αυτές οι παρεμβάσεις, όπως είπε ο κ. Παπαδόπουλος. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι μετά από περίπου 20 χρόνια που το Πανεπιστήμιο επανειλημμένα το έχει ζητήσει, θα κατεδαφιστεί το παλιό αμαξοστάσιο του Δήμου που βρίσκεται ακριβώς απέναντι από την πύλη των εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου για να γίνει χώρος πρασίνου. Ο Δήμος, όπως είπε ο κ. Παπαδόπουλος, αναμένει το επόμενο διάστημα την άδεια έγκρισης κατεδάφισης από την περιφέρεια για να προχωρήσει στην αποξήλωση όσων τμήματων έχουν απομείνει εκεί, γιατί αλήθεια είναι το μισό έχει πέσει από μόνο του. Είναι εγκαταλελειμμένο το αμαξοστάσιο εδώ και χρόνια. Και αυτό που τόσο καιρό όλοι θέλουν είναι να το ξυλώσουν από εκεί πέρα, να καθαρίσει ο τόπος για να γίνει χώρος πρασίνου. Τώρα, η δεύτερη παρέμβαση θα αφορά την κατασκευή πεζοδρομίων σε όλο το μήκος της οδού Ευρυπίδου, δηλαδή από το Πανεπιστήμιο μέχρι το Κέντρο Υγείας. Κατά μήκος λοιπόν αυτής της οδού, εκτός από τις κεντρικές πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις, βρίσκονται και οι εγκαταστάσεις οι δεύτερες που έχει δημιουργήσει το Πανεπιστήμιο πάλι στο πρώην ΚΕΓΕ, εκεί δίπλα στο Κέντρο Υγείας, όπου εκεί θα κατασκευαστεί και το μεγάλο κτηριακό συγκρότημα της κτηνιατρικής, θυμίζω. Και στον ίδιο δρόμο βρίσκονται και οι φοιτητικές εστίες και το φοιτητικό εστιατόριο. Λοιπόν, θα γίνουν τα πεζοδρόμια από το πρώτο πακέτο της αστικής ανάπλασης, από το ΣΒΑ δηλαδή, το οποίο έχει δημοπρατηθεί ήδη και έχουμε μάλιστα ήδη και τον προσωρινό ανάδοχο. Επίσης, η τρίτη παρέμβαση θα είναι έργα βελτίωσης σε δρόμους που βρίσκονται περιμετρικά των κεντρικών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου. Αυτή η παρέμβαση είναι ενταγμένη στη δεύτερη φάση της αστικής ανάπλασης, η οποία να πούμε ότι είναι στο στάδιο της έγκρισης και πιθανόν και μέχρι το τέλος του χρόνου να έχουμε και εκεί την προκήρυξη του διαγωνισμού. Και τέλος, η τέταρτη παρέμβαση θα αφορά έργα ασφαλτόστρωσης στην οδό Ευρυπίδου με χρήματα που θα προέλθουν από το 1 εκατομμύριο ευρώ που έχει πάρει ο Δήμος από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου ως αντισταθμιστικό όφελος για το κιτ στο φυλάκιο. Αυτά λοιπόν τα τέσσερα είναι μια σειρά παρεμβάσεων που, όπως είπα και από την αρχή, θα βελτιώσουν και την εικόνα αλλά και την πρόσβαση στο Πανεπιστήμιο. Τώρα, θα πάμε στην δημοσίευση της προκήρυξης για την πρόσληψη των 600 πυροσβεστών γενικών καθηκόντων επί φυτεία, δηλαδή ορισμένου χρόνου. Έγινε η ανακοίνωση, αλλά τώρα έχουμε και την ανακοίνωση της κατανομής των θέσεων στις υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος. Και για την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης προβλέπονται 55 νέες θέσεις. Είναι 10 για τον Εύρο, 15 για τη Ροδόπη, 5 για την Ξάνθη, 10 για την Καβάλα, 5 για τη Δράμα, 5 για Σαμοθράκη και άλλες 5 για Θάσο. Με αυτόν τον τρόπο έχει γίνει η κατανομή. Να σας πω ότι σήμερα θα συνεδριάσουν, να το θυμίσω μάλλον γιατί το έχουμε ξαναπεί, σήμερα έχουμε τις συνεδριάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων Ορεστιάδας και Αλεξανδρούπολης για να εκλέξουν τα νέα τους προεδρία και να εκλέξουν και τις νέες συνθέσεις των επιτροπών, των Δημοτικών Επιτροπών. Η Βασιλική, από ό,τι άκουσα, σας είπε ότι τη Δευτέρα κάτι αντίστοιχο θα γίνει και στο Περιφερειακό Συμβούλιο για το Προεδρείο του Περιφερειακού Συμβουλίου και τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής. Στην Αλεξανδρούπολη, λοιπόν, στις 8 το βράδυ αυτή η συνεδρίαση, στην Ορεστιάδα στις 2.30 το μεσημέρι σήμερα. Έχουμε μία προβολή ταινίας,
0: ναι,
1: στα Ρίζια τώρα αύριο, θα γίνει κάτι πολύ όμορφο. Η ταινία Back to the Future θα προβληθεί στην πλατεία. Θερινός κινηματογράφος δηλαδή.
0: Τι ωραία.
1: Στο χωριό, ναι, θα είναι πάρα πολύ ωραίο. Αυτή είναι μια εκδήλωση που τη διοργανώνει ο Εκπολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Ριζίων και η ΠΑΕ Ριζίων με την ευγενική χορηγία της Eurobank. Θα είναι υψηλής ποιότητας η προβολή μέσα από το vintage τροχόσπιτο που έχει και όνομα, το λένε «Ο πολιτισμός ταξιδεύει» και μεταφέρει τις θερινές προβολές σε διάφορα σημεία. Και μετά την ταινία, δεν σταματάει εκεί, θα γίνει και ένα ωραίο μεγάλο 80's disco party.
0: Βέβαια, η ταινία είναι το... Αν είναι η συγκεκριμένη ταινία, το 85 πρωτοπροβλήθηκε.
1: Αυτή πρέπει να είναι, ναι, αυτή,
0: ναι,
1: πρέπει να είναι.
0: Γιατί υπάρχει το νούμερο 1, υπάρχει και το νούμερο 2 λίγο αργότερα, αλλά φαντάζομαι θα ξεκινήσουν με το νούμερο 1. Και λογικό.
1: Οπότε,
0: το βλέπω.
1: Πλατεία, ναι, στην πλατεία των Ριζίων θα περάσουν πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία όσοι πάνε. Αυτή η δράση θα ξεκινήσει στις 9.30 το βράδυ. Ξαναλέω, για αύριο είναι αυτό. Τώρα, ο Δήμος Υφλίου ανακοίνωσε το πρόγραμμα Ιουλίου από τις καλοκαιρινές του εκδηλώσεις και εκτός από τα υπόλοιπα που έχει μέσα αυτός ο μήνας, δηλαδή και βιβλιοπαρουσιάσεις και προβολές ταινιών σε πλατείες και θεατρικές παραστάσεις και διάφορες δράσεις και παραδοσιακή μουσική βραδιά, έχουμε και μια συναυλία με τη Γλυκερία στις 21 Ιουλίου στην πλατεία του Σουφλίου. Και αναρωτιόμουν τώρα όταν το είδα, λέω τη Γλυκερία πόσο καιρό έχει να τη δει ο Εύρος. Νομίζω είναι πάρα πολύ καιρό που έχει να κάνει.
0: Ναι, έχει πολύ καιρό
1: εδώ.
0: Χρόνια να ανέβει. Α, κάτσε.
1: Τώρα, εκτός
0: να σου πω, ξέρεις τι, όχι, είχε έρθει μία χρονιά στον Άρδα, νομίζω, μαζί με τη Βιτάλη, ή κάνω λάθος.
1: Ναι, αλλά αυτό δεν έγινε τα τελευταία 2-3 χρόνια.
0: Όχι, εντάξει, δεν μιλάω για τα τελευταία
1: χρόνια. Ναι.
0: 2-3 χρόνια. Αλλά
1: οπότε οι φίλοι της Γλυκερίας 21 Ιουλίου θα πάνε στην πλατεία του Σουφλίου για να τη δουν και να την ακούσουν.
0: Τέλεια.
1: Από Κυριακή σε Κυριακή πάει η Ναυτική Εβδομάδα στην Αλεξανδρούπολη. Θα ξεκινήσει την ερχόμενη Κυριακή 5 του μήνα και θα τελειώσει την Κυριακή 12 του μήνα. Έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις εκεί, οι οποίες με κάποιο τρόπο εμπνέονται από τη θάλασσα και από την ναυτική παράδοση. Εκείνο που μπορώ να πω είναι ότι η έναρξη θα γίνει την ερχόμενη Κυριακή 5 του μήνα στην πλατεία του Φάρου με μια μεγάλη συναυλία του Δημήτρη Μπάση και της Παυλίνας Βουλγαράκη. Και θα κλείσει αυτή η ναυτική εβδομάδα στις 12 του μήνα, που είναι πάλι Κυριακή, με μια συναυλία της Κλαβδίας. Τι άλλο έχουμε τώρα? Έχουμε
0: παρένθεση.
1: Ναι.
0: Βιτάλη Γλυκερία το 22 στην Αλεξανδρούπολη στο Φώτης Κοσμάς.
1: Α, 2022.
0: Ναι.
1: Άρα δεν είναι τόσο πολλά χρόνια.
0: Όσα νομίζαμε, ναι.
1: Δεν το θυμόμουν απλά. Έχουμε μια ωραία θεατρική παράσταση, η οποία θα δοθεί στον προάβλιο χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου της Αλεξανδρούπολης. Αυτό είναι μια εκδήλωση η οποία είναι ενταγμένη σε αυτό που κάνει το Υπουργείο Πολιτισμού κάθε καλοκαίρι, που το ονομάζει «Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός». Η θεατρική ομάδα Ubuntu του Άρη Λάσκου θα παρουσιάσει μια θεατρική εμπειρία, μια παράσταση. Είναι ο «Χεραίας και Καλλιρόη, η περιπέτεια της ενηλικίωσης» είναι ο τίτλος, είναι για όλη την οικογένεια. Να πούμε ότι αυτό το έργο είναι γραμμένο από τον Χαρίτωνα, τον πρώτο αιώνα μετά Χριστόν, και είναι το πρώτο σωζόμενο, θεωρείται το πρώτο σωζόμενο μυθιστόρημα της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας και για πρώτη φορά μεταφέρεται και στο θέατρο. Λοιπόν, η παράσταση και σήμερα, απόψε δηλαδή, και αύριο το απόγευμα στις 7.30 με ελεύθερη είσοδο, βέβαια πρέπει να κάνεις προκράτηση, έτσι, ηλεκτρονικά, να το πούμε και αυτό. Και έχουμε και αυτό το νέο φεστιβάλ,
0: ναι,
1: το οποίο θα ξεκινήσει και είναι, σήμερα είναι η πρώτη του μέρα, στο Διδημότυχο, με πρωτοβουλία του Συλλόγου Νέων Διδημοτήχου κάλεσμα. Είναι το πρώτο Λεύκες Fest. Θα γίνει στις Λεύκες στον Ερυθροπόταμο και έχει, για σήμερα έχει ένα Big Summer Party με DJs, είναι ελεύθερη είσοδος. Για αύριο είναι η συναυλία του Εισβολέα, ναι, μαζί με την μπάντα του και την Ανδριάνα Αχιτζάνοβα. Στις 9 το βράδυ θα ξεκινήσουν οι εκδηλώσεις και απόψε και αύριο. Και φυσικά τώρα τα παιδιά εκεί κάνουν μια προσπάθεια να δημιουργήσουν ένα καινούργιο θεσμό για να έχει και συνέχεια. Δηλαδή,
0: εύχομαι να πάει καλά και να έχει και συνέχεια, γιατί χρειάζονται τέτοιες δράσεις.
1: Ακριβώς. Αυτό ευχόμαστε όλοι. Να πω επίσης και για μια πρωτοβουλία τώρα που έχει πάρει εδώ ο Δήμος Αλεξανδρούπολης και έχει ενδιαφέρον, γιατί ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, η αλήθεια είναι ότι κάνει ένα πρόγραμμα για να προτρέψει τους κατοίκους, τους δημότες, να πάρουν ένα δέσποτο και να το έχουν στο σπίτι, ναι, να το υιοθετήσουν με λίγα λόγια. Γιατί το σύνθημα και το μήνυμα είναι ένα, κάθε αδέσποτο σκύλος αξίζει μια δεύτερη ευκαιρία. Η δεύτερη ευκαιρία προφανώς είναι σε ένα σπίτι, σε μια οικογένεια και σε μια αγκαλιά που θα γίνει και το μόνιμο καταφύγιο. Ο Δήμος λοιπόν, προσπαθώντας να ενισχύσει αυτό το πρόγραμμα, καλεί τους δημότες να υιοθετήσουν ένα τετράποδο και στην προσπάθεια αυτή βάζει σύμμαχο και την εταιρεία Dock Washing XED, η οποία τι θα κάνει, θα προσφέρει δωρεάν μια συγκεκριμένη παροχή μπάνιου του υιοθετημένου σκύλου μια φορά το μήνα μέχρι και το τέλος του 2026. Δηλαδή υιοθετείς το σκυλάκι σου, το πρώην αδέσποτο, το κάνεις πια δικό σου και σε βοηθάει ο Δήμος με την έννοια ότι μια φορά το μήνα μπορείς να πηγαίνεις να το κάνεις μπάνιο εκεί χωρίς να πληρώνεις μέχρι και το τέλος του 2026. Αυτή η υπηρεσία θα παρέχεται στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, της Dog Washing XED, στην οδό Ιωακήμ Καβύρη βρίσκεται, 27, και έχει στόχο προφανώς να διευκολύνει τους νέους κηδεμόνες. Αυτά, Ελένη, αλλά να πούμε ότι σίγουρα, με βεβαιότητα, οποιοδήποτε βρίσκεται, οπουδήποτε βρίσκεται, ας ψαχτεί, κάτι έχει σίγουρα δίπλα του, κοντά του, για να πάει να το παρακολουθήσει και να περάσει ωραία το Σαββατοκύριακο.
0: Έτσι ακριβώς. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να έχεις ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.
1: Καλημέρα.
0: Καλή σου μέρα. Και από Ορεστιάδα πάμε κατευθείαν σε Έρες, μια και έχουμε στην άλλη άκρη της γραμμής τη Δέσποινα Γιαννακίδου. Καλημέρα, Δέσποινα.
2: Καλημέρα, καλημέρα, Ελένη. Καλημέρα από τις Έρες. Σας... όλοι τους Ερών.
0: Σας έβρεξε καθόλου?
2: Όχι.
0: Όχι, ούτε και εσύ.
2: Δεν είχαμε.
0: Δεν είχαμε. Άρα μόνο εμείς είχαμε χθες το βράδυ βροχή.
2: Α, είχατε βροχούλα?
0: Ναι, ναι, είχε βροχούλα χθες. Από τις 9.30 και μετά.
2: Εμείς τη ζημιά την έκανε με την πρώτη μέρα.
0: Ναι, σωστά.
2: Μεγάλη ζημιά. Λοιπόν, η είδηση που ξεκινώ δεν είναι καλή. Τραγική κατάληξη είχε το τροχείο που σημειώθηκε χθες αργά το απόγευμα στο βραβείο Κοσερών. Ο 18χρονος οδηγός μιας μηχανής υπέκυψε τελικά στα τραύματά του. Ο νεαρός έβγαινε με τη μηχανή του με χαμηλή ταχύτητα από το πάρκο του Δραβίσκου στον κεντρικό δρόμο, έχασε τον έλεγχο της μηχανής με αποτέλεσμα να ανατραπεί και να πέσει στο παιδί. Δεν φορούσε κράνος και πέφτοντας χτύπησε το κεφάλι. Διακομίστηκε με σοβαρές κρανιοκεφαλικές κακώσεις με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο, όπου οι γιατροί πραγματικά έδωσαν μεγάλο αγώνα για να το κρατήσουν στη ζωή. Δυστυχώς είχαμε αυτή την τραγική κατάληξη.
0: Κρίμα.
2: Τώρα, να πάμε στην κλειστή δομή Συντικής, όπου είχαμε απόπειρα απόδρασης. Επιχείρησαν τρεις Αιγύπτιοι, οι οποίοι όμως συνελήφθησαν την αστυνομία. Οι τρεις Αιγύπτιοι κρατούμενοι στην κλειστή δομή, στη θέση κλειδί, προσπάθησαν 5 και 20 τα ξημερώματα να αποδράσουν, αλλά έγιναν αντιληπτοί από τους αστυνομικούς, οι οποίοι προχώρησαν στη σύλληψή τους. Να σας πω, σχηματίστηκε η δικογραφία από το αστυνομικό τμήμα Σιδηροκάστρου και οι τρεις θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Βλέπεις ότι έχουμε πολύ συχνά τέτοια περιστατικά, σχεδόν εβδομαδιαία αυτή. Έχουμε χειροπέδες έναν άνδρα που φέρεται να εμπλέκεται σε κλοπές καλωδίων χαλκού από φωτοβολταϊκά πάρκα και επιχειρήσεις στην περιφερειακή ενότητα Σερών. Και χειροπέδες πέρασαν άνδρες, τη αστυνομική δηλαδή, της υποδιεύθυνσης ασφάλειας Σερών. Αρχικά επέλεγαν φωτοβολταϊκά πάρκα και επιχειρήσεις όπου με τη χρήση εργαλείων έκοβαν και αφαιρούσαν καλώδια χαλκού, προκαλώντας παράλληλα μεγάλες ζημιές στις εγκαταστάσεις. Στην κατοχή του συλληφθέντα εντοπίστηκαν καλώδια χαλκού, γάντια εργασίας, καθώς και διάφορα εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούνταν για τη διάπραξη κλοπών. Σπασμένες καρέκλες και άλλες φθορές προκάλεσαν άγνωστοι στον εξωτερικό χώρο του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων κατά τη διάρκεια της νύχτας. Χθες το πρωί τα στελέχη της δομής διαπίστωσαν ότι είχαν σπάσει καρέκλες που βρίσκονταν έξω από το χώρο. Είναι τα ΚΙΦΗ, είναι το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων. Πάνε δηλαδή άνθρωποι ηλικιωμένοι, τους πάνε οι άνθρωποι που τους φροντίζουν έτσι ώστε να περάσουν κάποιες ώρες με απόλυτη ασφάλεια, με φροντίδα. Και εκεί λοιπόν κάποιοι ανόητοι πήγανε, είχαν κάποιες καρέκλες έξω, πήγανε και τις σπάσανε. Στο σημείο να πούμε ότι μετέβησαν αστυνομικοί, οι οποίοι προχώρησαν την καταγραφή του περιστατικού και ακολούθησαν τα περαιτέρω. Να σας πάω τώρα, λένε, σε θεατρικές και πολιτιστικές γενικά εκδηλώσεις. Έχουμε μια θεατρική παράσταση 100 χρόνια πίκρα από τη θεατρική ομάδα του Δήμου Νέας Ζύχνης. Σήμερα θα δοθεί η παράσταση στο θεατράκι Πισπύλη, Νερόμυλος, στο Γάζωρο. Τα 100 χρόνια πίκρα αφορά τη ζωή των ανθρώπων που καλλιεργούσαν καπνό. Δεν ξέρω αν έχετε την καλλιέργεια αυτή. επάνω.
0: Εδώ στον Εύρο, όχι. Στην, κατεβαίνοντας προς Κομωτινή, Ξάνθη, εκεί ναι.
2: Τα λεγόμενα λοιπόν καπνοχώρια εκεί, οι άνθρωποι που ζούσαν εκεί ξυπνούσαν αχάραγα για να μαζέψουν τα καπνά, γιατί δεν έπαιρναν τα δύο ήλιος, γιατί στεγνώνουν και χάναν μέρο της ποιότητάς τους. Τα οποία φύλλα καπνού μετά πηγαίναν στις άλες των σπιτιών, γιατί τα σπίτια ήταν διόροφα και κάτι ήταν σάλα, και εκεί τα μπούρλιαζαν, τα περνούσαν δηλαδή από μια μεγάλη βελόνα και τα κρεμούσαν για να στεγνώσουν. Και να πούμε ότι είναι μια μεγάλη παράδοση αυτή γενικά στις αίρες. Υπήρχαν κάποια προβλήματα παλαιότερα, τώρα δεν υπάρχει τίποτα δυστυχώς. Και όπως καταλαβαίνεις, αυτή η καλλιέργεια είχε αλλάξει και τον τρόπο της ζωής τους. Τα σπίτια τους ήταν διαφορετικά χτισμένα, σουλοσάλες κάτω, ξυπνούσαν πάρα πολύ πρωί. Βέβαια είχαν και τα χωρατά τους, οι παρέες που ανταμώνανε κτλ. Όλο αυτό λοιπόν το κομμάτι γίνονται μικρές ιστορίες και μεταφέρονται πάνω στη σκηνή. Το κείμενο είναι του Δημοσθένη Κοσλίδη και ο σκηνοθέτης είναι ο Παντελής Παπαδόπουλος. Και όπως μου είπε ο κύριος Παπαδόπουλος που μιλήσαμε χθες, ο σκηνοθέτης, είναι μια παράσταση αφιερωμένη σε όλους εκείνους που έζησαν, δούλεψαν και μεγάλωσαν μέσα στα καπνοχώραφα, αλλά και στους νεότερους για να γνωρίσουν την ιστορία του τόπου. Πάμε σε Σιδηρόκαστρο, όπου σήμερα έχουμε τη Λευκή Νύχτα από τις 6 έως τις 12 η ώρα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι κατά τη διάρκεια που θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα μέχρι τις 12 θα υπάρχουν πολλές προσφορές, δώρα, εδέσματα, μουσική. Να σου πω, το μεγάλο δώρο είναι δύο νηδιανυκτερεύσεις δύο ατόμων σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο στη Θάσο, με αγορές βεβαίως που θα γίνουν από καταστήματα, γίνονται κληρώσεις κτλ. Και πριν σε αφήσω να πω μια χρηστική πληροφορία, από τις 11 σήμερα το πρωί ως τη 1:30 θα έχουμε διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος στην αγροτική περιοχή μεταξύ Νιγρίτας και Θερμών. Από τις 11.30 έως τις 3 στην τοπική κοινότητα Πεπονιάς του Δήμου Σερών, ενώ ήδη σημειώνεται διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος στην Ιγρίτα, στις οδούς Ξενοφόντος, Οχού, Βυζαντίου, Θεσσαλίας, Ηροδότου, και θα διαρκέσει έως τις 12 η ώρα το μεσημέρι.
0: Εντάξει, Δέσποινα, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο σου εύχομαι.
2: Και δροσερό, δροσερό.
0: Αυτό κυρίως δροσερό να είναι. Καλή σου μέρα. Και επειδή είμαστε όσον αφορά το χρόνο λίγο πιεστικά, μια γρήγορη ματιά σε κάποια από τα σημαντικότερα γεγονότα στο πέρασμα των χρόνων, για να κλείσουμε έτσι με ένα τραγούδι από τους Doors, μια και σαν σήμερα έφυγε από την ζωή η φωνή του συγκροτήματος, ο Jim Morrison. Και ξεκινάμε από το 1866, η Προσία γίνεται ηγέτιδα δύναμη του γερμανικού έθνους, νικώντας την Αυστρία στη μάχη του Κένιγκρατς. 1884 εγκαινιάζεται ατύπως στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, ο δείκτης Dow Jones. Πήρε το όνομά του από δύο δημοσιογράφους που τον δημιούργησαν, τον Charles Dow και τον Edward Jones. Οι δύο δημοσιογράφοι τον δημοσίευαν κάθε μέρα σε ένα εφημεριδάκι και το εξέδιδαν με τίτλο Customer's Afternoon Letter. 1908 και ο Ιταλός αρχαιολόγος Luigi Bernier ανακαλύπτει τον δίσκο της Φεστού στο υπόγειο του δωματίου XL101 του Μινωικού Παλατιού της Φεστού κοντά στην Αγία Τριάδα στην Νότια Κρήτη. Το 1933 οι Ναζί αρχίζουν να διώχνουν τους Εβραίους από τις δημόσιες υπηρεσίες της Γερμανίας. 1964 και η ομάδα ακροδεξιών νεαρών εισβάλλει στη Βουλή σε ώρα συνεδρίασης. Οι βουλευτές αντιμετωπίζουν δυναμικά τους εισβολείς και δέρνουν κάποιους από αυτούς. Συλλαμβάνονται 30 νεαροί, οι οποίοι θα καταδικαστούν σε αυστηρές ποινές. Οι εισβολείς είχαν αποσπαστεί από την προεκλογική συγκέντρωση του υποψήφιου δημάρχου Γεωργίου Πλητά, υποψηφίου της ΕΡΕ. 1883 και γεννιέται σαν σήμερα ο Φραντς Κάφκα, ο συγγραφέας Τσέχος. Στην καταγωγή. Το 1909 γεννήθηκε ο Έλληνας εφοπλιστής και επιχειρηματίας από τους πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου, ο Σταύρος Νιάρχος. Ενώ το 1962 γεννήθηκε ο Τόμ Κρούζ, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Τόμας Μάπερδες. Πρόκειται για τον Αμερικανό ηθοποιό που ναι, όλοι τον γνωρίζετε. Και μια μέρα σαν και αυτή, το 1904, φεύγει από τη ζωή ο Τέοντορ Χέρτζε, ο Ουγγροεβραίος δημοσιογράφος, ιδρυτής του συνειωστικού κινήματος. Το 1969 πεθαίνει ο Βρετανός μουσικός και κιθαρίστας των Rolling Stone, ο Brian Jones, ενώ όπως είπα και λίγο πριν, μια μέρα σαν κι αυτή, το 1971, φεύγει από τη ζωή ο Αμερικανός τραγουδιστής, ο ηγέτης των Doors, η φωνή των Doors, ο Jim Morrison. Με ένα τραγούδι των Doors θα σας αποχαιρετήσω, ανανεώνοντας το ραντεβού μας για το πρωινό της Δευτέρας, λίγο μετά τις 7. Μείνετε συντονισμένοι, δελτίο ειδήσεων από το Earth News ακριβώς στις 8. Καλή σας ημέρα και καλό Σαββατοκύριακο.

0: είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Μηδενική ανοχή, το μήνυμα του Πρωθυπουργού για τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Έκανε λόγο για εγκληματική ενέργεια που υπονομεύει τους δημοκρατικούς θεσμούς. Σε συνέντευξή του στον ιστότοπο liberal.gr, συνδέει τις επιθέσεις με εκρηκτικούς μηχανισμούς με το γεγονός ότι στη Θεσσαλονίκη έχει γίνει μια πολύ συστηματική προσπάθεια να αντιμετωπιστούν φαινόμενα οργανωμένης παραβατικότητας στον αναρχικό ακροαριστερό χώρο και στην εκένωση συγκεκριμένων καταλήψεων, φέρνοντας σαν παράδειγμα το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Σημείωσε επίσης πως η πλήρης και απερίφραστη καταδίκη τέτοιων πράξεων αποτελεί προϋπόθεση για τη διαφύλαξη της δημοκρατίας. Παραλέπε σήμανε ότι σε μια σύγχρονη δημοκρατία οι πολιτικές διαφορές επιλύονται με επιχειρήματα και όχι με τη χρήση βίας. Η αντιτρομοκρατική θεωρεί ότι είναι θέμα χρόνου να ταυτοποιηθούν οι δράστες των τριών εμπριστικών επιθέσεων με γκαζάκια στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και οι οποίες είχαν ως τραγικό αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα. Αναζητούνται τρία άτομα που επέβαιναν σε δύο μοτοσυκλέτες. Αστυνομικές πηγές κάνουν λόγο για οργανωμένη ενέργεια, ενώ οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι οι δράστες είχαν διακριτούς ρόλους. Στο επίκεντρο βρίσκεται ομάδα του αντιεξουσιαστικού χορού με εμπλοκή και συμμετοχή σε πολύχρονες καταλήψεις. Οι τραυματίες από την επίθεση παραμένουν στο νοσοκομείο με εγκάβματα και αναπνευστικά προβλήματα από τις αναθυμιάσεις, ενώ ανάμεσά τους είναι και η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη Νέστορα. Συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε έξω από το Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκη στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα με σύνθημα «Δεν σας φοβόμαστε». Η αντιπολίτευση κατηγόρησε την κυβέρνηση για διχαστικό λόγο και πολιτική εκμετάλλευση της τραγωδίας. Στη συνέντευξή του στο Liberal, ο Πρωθυπουργός απέκλεισε το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, επιβεβαιώνοντας ότι οι εθνικές εκλογές θα στηθούν στο τέλος της κυβερνητικής θητείας την άνοιξη του 2027. Η Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει εκ νέου την αυτοδυναμία, καθώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης θεωρεί τις αυτοδύναμες κυβερνήσεις ως την καλύτερη επιλογή για τη σταθερότητα της χώρας. Χαρακτήρισαν απόφευκτη τη διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά από τη Νέα Δημοκρατία, υποστηρίζοντας ότι οι δημόσιες τοποθετήσεις του πρώην Πρωθυπουργού επιβεβαίωσαν την ορθότητα της απόφασης. Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών και ένταξη στα βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα των υγειονομικών. Με νομοθετική ρύθμιση καταργείται η μείωση των συντάξεων χειρίας μετά την τριετία που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου, όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Οι δικαιούχοι θα εξακολουθήσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης που είχε περικοπεί στο 35%. Κοινό ψήφισμα αποδοκιμασίας κατέθεσε στη Βουλή των Αντιπροσώπων η δημοκρατική βουλευτής Ντίνα Τάιτους, επιδιώκοντας να εμποδίσει την προτινόμενη πώληση κινητήρων για το πρόγραμμα του τουρκικού μαχητικού ΚΑΝ. Υποστηρίζει ότι η συμφωνία θα ενισχύσει τις στρατιωτικές δυνατότητες της Άγκυρας και ενδέχεται να αποσταθεροποιήσει περαιτέρω την Ανατολική Μεσόγειο. Τη στρατηγική σημασία της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας στους τομείς της ενέργειας, της άμυνας και των επενδύσεων, υπογράμμισε η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, κατά τη δεξίωση για την 250η επέτειο της ημέρας ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Χαρακτήρισε τις σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών βαθιά ριζωμένες στην ιστορία, τονίζοντας ότι στηρίζονται στις κοινές αξίες της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της πίστης. Ένταση και κλίμα ανασφάλειας στα στενά του Ορμούς. Το Ιράν προειδοποίησε ότι όλα τα πετρελοφόρα που κινούνται μέσω πρέπει να ακολουθούν τις εγκεκριμένες διαδρομές της. Διαφορετικά θα αντιμετωπίσουν μια δυναμική απάντηση. Η προειδοποίηση αυτή ήρθε λίγες ημέρες μετά από συνομιλίες μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών διπλωματών με μεσολαβητές στην Ντόχα του Κατάρ. Δύο νεκροί, τουλάχιστον 8 τραυματίες και ζημιές σε κατοικημένες περιοχές και κρίσιμες υποδομές από τις νέες ρωσικές επιθέσεις τη νύχτα στην Ουκρανία με πυράβλους και ντρόνς. Παράνομη έκρινε το πρωτοδικείο Πειραιά τη σημερινή 24ωρη απεργία ναυτεργατικών σωματείων της Ραφίνας. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις δηλώνουν ότι θα προχωρήσουν στην κινητοποίηση αγνοώντας τη δικαστική απόφαση. Απαγόρευση κυκλοφορίας ισχύει σήμερα σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Σιθωνίας λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς.
0: Ο καιρός.
1: Πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις σήμερα στα υπηρετικά, ηλιοφάνεια στην Αττική και θερμοκρασία έως 34 βαθμούς Κελσίου. Αυξημένες νεφώσεις το μεσημέρι και στη Θεσσαλονίκη έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες.
2: Ένα φεστιβάλ στη Σαμοθράκη. Η τέχνη στους πρόποδες του ΣΑΟΣ. Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά από τις 2 έως τις 5 Ιουλίου. 4 ημέρες θεάτρου, μουσικής, performance και δράσεων για μικρούς και μεγάλους. Στα δάση, στα καφενεία, στα χωριά. Η Σαμοθράκη, ένας τόπος συνάντησης ανθρώπων, ιστοριών και καλλιτεχνικής δημιουργίας. Ένα φεστιβάλ στη Σαμοθράκη 2026. Στην καρδιά του πολιτιστικού καλοκαιριού.

0: ΕΡΤ, Δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Αγαπημένοι ακροατές του Δημοσίου Ραδιοφώνου και της ΕΡΤ Κομωτινής και της ΕΡΤ Νέος Ορεστιάδας, καλή σας ημέρα. Είμαστε εδώ και θα πάμε μαζί για την επόμενη ώρα έως τις 9 με τα θέματα που υπάρχουν στην επικαιρότητα. Εδώ από την ΕΡΤ Κομωτινής τον ήχο ρυθμίζει ο Γιώργος Εφρεμίδης. Είπα σωστά το όνομά σου, Γιώργος. Ο Φώτης Ζάντζας στις μουσικές επιλογές, Βασιλική Μαχαίρα στο μικρόφωνο. Σήμερα λοιπόν Παρασκευή 3 Ιουλίου του Ιάκυνθου. Είναι ο Ορθόδοξος Προστάτης των Ερωτευμένων. Και δεν είναι πιο ωραία τώρα που είναι καλοκαίρι να είσαι ερωτευμένος? Εντάξει, πάντα είναι ωραία να είσαι ερωτευμένος και με το κάθε τι εννοείται, και με την εργασία που κάνεις και με τον άνθρωπο που είσαι δίπλα, αλλά καλοκαίρι είναι πιο ωραία, πιο ωραία. Λοιπόν, αλλά μπορούμε να τα γιορτάζουμε και τα δύο, και στις 14 του Φλεβάρι και στις 3 του Ιούλη. Μάλιστα αυτή την γιορτή την νομίζω την έχει καθιερώσει, να το πω έτσι, ο Λουδοβίκος των Ανογίων, αναζητώντας λοιπόν έτσι ένα αντιστάθμισμα σε ό,τι αφορά την ορθόδοξη πλευρά, ότι ο Άγιος του Έρωτα είναι ο Άγιος Ιάκυνθος. Όπως και να έχει, γιορτάζει η αγάπη πάντα και ο έρωτας είναι το μεγαλύτερο αντίδοτο για όλες αυτές τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε. Το πιο δυνατό πραγματικά φίλτρο, μαγικό. Λοιπόν, πάμε με ένα πρώτο τραγούδι, διότι περιμένουμε εδώ να έχουμε τον Δήμαρχο Μαρονίας Σαμπών, τον κύριο Απόστολο Ιωάννου, να μας μιλήσει για τον απολογισμό πεπραγμένων που έγινε στο Δήμο Μαρονίας Σαμπών. Για πρώτη φορά έγινε έτσι από τη σύσταση του καλλικρατικού Δήμου, έγινε μια τέτοιου είδους εκδήλωση, να κάνει απολογισμό δηλαδή δημόσια ενώπιον των πολιτών ένας δήμαρχος, και θα τον ρωτήσουμε πολλά. Ελπίζω να μην το ξέχασε. Λοιπόν, πάμε με το τραγούδι μας και σε λίγο και πάλι μαζί.

0: Λοιπόν, ο καλεσμένος μας είναι εδώ, Δήμαρχος Μαρονίας Σαπών, και χαιρόμαστε πολύ γι' αυτό. Δήμαρχε, Απόστολος Ιωάννου, γιόρταζε κιόλας προχθές. Καλά την ημέρα της γιορτής σας κάνετε τον απολογισμό, ότι καλημέρα δεν σας άφησα να πείτε. Ναι.
1: Καλημέρα κυρία Μακέρα, καλημέρα και στους ακροατές.
0: Τι κάνουμε?
1: Δόξα τω Θεώ, απογεία είμαστε καλά. Αγωνιζόμαστε, παλεύουμε, προσπαθούμε να λύσουμε τα πολλά προβλήματα που δημιουργούνται καθημερινά. Όμως είμαστε εκεί, στεκόμαστε και μπορούμε και δίνουμε λύσεις στα καθημερινά προβλήματα που εμφανίζονται μπροστά μας.
0: Αυτό είναι και το ζητούμενο τελικά. Πάμε λίγο να δούμε, να ξεκινήσουμε λίγο από αυτό το επίγον της φημολογούμενης έτσι κατάργησης της ΔΥΠΑ από την περιοχή των Σαπών. Αντέχει η περιοχή άλλο άδειασμα, άλλη αποψήλωση από υπηρεσίες, κύριε Δήμαρχε?
1: Κοιτάξτε, η ΔΥΠΑ...
0: Έκανε και παρέμβαση πολύ... και ο βουλευτής Πασόκ Κινάρο, κύριος Ιλχάν Αχμέτ.
1: Σωστά. Έκανε μια παρέμβαση προχθές. Ελπίζω να φανεί χρήσιμη και να βοηθήσει από την κατεύθυνση. Η ΔΥΠΑ λοιπόν για μας είναι πολύ σημαντική υπηρεσία. Είναι το παράρτημα της ΔΥΠΑ, το οποίο εξυπηρετεί πάρα πολλούς ανθρώπους της περιοχής μας και της περιοχής των Αργιανών και του Δήμου Μαρνίας Σαπών. Και ταυτόχρονα με αυτό η ΔΥΠΑ λειτουργεί και δύο σχολές. Στο Δήμο Μαρονίας Σαπών, τη Σχολή Βοηθών Φαρμακείου και το Τμήμα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Στηρίζουμε αυτήν την υπηρεσία με κάθε τρόπο, στεγάζονται σε κτίρια του Δήμου, τους υποστηρίζουμε και στην υλικοτεχνική υποδομή, τους υποστηρίζουμε και σε θέματα που έχουν να κάνουν λειτουργικά.
0: Πράγματα που θα έπρεπε να κάνει το κράτος. Παρένθεση μικρή.
1: Αυτό που περνάει από το χέρι μας θα το κάνουμε, κυρία Μαχαίρα, και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε με κάθε τρόπο, προκειμένου να στηρίξουμε κι εμείς αυτή την κατάσταση, ώστε να βάλουμε ένα λιθαράκι στο ενδεχόμενο απομάκρυνσης του παραρτήματος της ΔΥΠΑ. Δεν υπάρχει τίποτα συγκεκριμένο, δεν υπάρχει τίποτα επίσημο αυτή τη στιγμή. Ήδη εγώ σήμερα, σε μία συνάντηση που θα γίνει εδώ στην Κομωτινή με την διοικήτρια της ΔΥΠΑ, με την κυρία Πέπα, θα θέσω το θέμα επίσημα. Μεταξύ άλλων θεμάτων θα συζητήσουμε και για αυτό το θέμα, για το οποίο όμως αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι επίσημο που να δείχνει ότι θα φύγει. Θα έρθει εδώ για υπηρεσιακούς λόγους
0: την
1: Κομωτινή, ναι. Και στα πλαίσια αυτής της επίσκεψης θα βρεθώ μαζί της για να δούμε και άλλα θέματα υπηρεσιακού ενδιαφέροντος, αλλά και για το θέμα αυτό το συγκεκριμένο. Οπότε είμαστε σε αναμονή λοιπόν αυτής της συνάντησης, και βέβαια θα σας διαβεβαιώσω ότι εάν υπάρχει κάτι που μπορεί να γίνει από την πλευρά του Δήμου ώστε να παραμείνει αυτή η υπηρεσία, θα το κάνουμε.
0: Όπως και με τα ΕΛΤΑ.
1: Ακριβώς, όπως και με τα ΕΛΤΑ, τα οποία προς το παρόν φαίνεται ότι απέδωσε αυτή η προσπάθεια που είχαμε κάνει συνολική μέσω της Επιτροπής που συγκροτήθηκε, και αυτή τη στιγμή λειτουργούν κανονικά. Το ίδιο λοιπόν θα γίνει και με τη ΔΥΠΑ. Υπάρχει ένα θέμα που έχει να κάνει με το κτηριακό τους.
0: Ναι.
1: Και εκεί τους είπαμε ότι μπορεί να συνδράμει ο Δήμος, εάν χρειαστεί να βοηθήσουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Επίσης είμαστε έτοιμοι να τους κάνουμε μια πρόταση, ώστε να μπορέσει να λυθεί και το θέμα της στέγασης των υπηρεσιών της ΔΥΠΑ στις Σάπεις.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά μπορώ να σας πω και είμαστε σε αναμονή.
0: Συγκρατημένα, λίγο έτσι.
1: Ναι, εγώ είμαι αισιόδοξος.
0: Αν μπορούμε να πούμε.
1: Έτσι, είμαι αισιόδοξος ότι με την συνεργασία, με την ενδεχόμενη πίεση που θα ασκήσουμε, με όλα αυτά που συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα με τις διαμαρτυρίες των θεσμικών, θεωρώ ότι θα φέρουμε ένα αποτέλεσμα τέτοιο που θα κρατήσει το παράρτημα της ΔΥΠΑ στις Σάπες.
0: Μάλιστα, για να δούμε. Πάμε στον απολογισμό. Για πρώτη φορά από τη σύσταση του Καλλικρατικού Δήμου, κάτι τέτοιο, ενώπιον πολιτών.
1: Αυτό συνέβη πρώτη φορά στον Καλλικρατικό Δήμο. Είναι η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε ό,τι αφορά τα πεπραγμένα της διοίκησης το 2025. Είναι μια σημαντική πρωτοβουλία που πήρε ο Δήμος, παρόλο που προβλεπόταν εδώ και πάρα πολλά χρόνια η λειτουργία αυτού του θεσμού, της ειδικής λογοδοσίας. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό που δείχνει την πρόθεση της διοίκησης να παρουσιάσει τα πεπραγμένα της στους δημότες, να μπει στην κρίση των δημοτών και μαζί να πορευτούν ώστε να διορθωθούν τα κακό κείμενα και να μπορέσουμε να ενδυναμώσουμε όλες τις καλές προσπάθειες που κάνει ο Δήμος για να στηρίξει τους δημότες του.
0: Δεχθήκατε και ερωτήσεις δηλαδή από τους πολίτες?
1: Κοιτάξτε, έγινε μία... Βεβαίως το θέλουμε. Βεβαίως το θέλουμε. Γιατί ο πολίτης πρέπει να έχει φωνή, πρέπει να έχει λόγο και αυτός πρέπει να σε ακούγεται από την διοίκηση. Έγιναν λοιπόν οι τοποθετήσεις και η ενημέρωση από εμένα προσωπικά σε ότι πρέπει να έχει λόγο και αυτός πρέπει να σε ακούγεται από την διοίκηση. Έγιναν λοιπόν οι τοποθετήσεις και η ενημέρωση από εμένα προσωπικά.

0: να εκφράσουν την άποψή τους για θέματα κρίσιμα που τους αφορούν και τους προβληματίζουν. Έγινε μια πάρα πολύ καλή διαδικασία, τοποθετήθηκε και η αντιπολίτευση, είχαν και αυτή την άποψή τους. Θεωρώ ότι έγινε μια πολύ καλή συνεδρίαση κατά την οποία βγήκαν χρήσιμα συμπεράσματα. Και εμάς μας βοηθά σαν διοίκηση να προσανατολίσουμε τα επόμενα βήματά μας και τους επόμενους στόχους, αλλά και η ενημέρωση των πολιτών είναι το ύψιστο καθήκον που έχουμε για να μπορεί να υπάρχει διαφάνεια και να υπάρχει και μια προοπτική τέτοια που θα προχωρήσει τον Δήμο μπροστά.
1: Πολύ σημαντικό αυτό, να ξέρει ο πολίτης ότι... Ναι, ότι έχει τη δυνατότητα να θέσει κάποια ερωτήματα. Να ρωτήσω λίγο ποιο ήταν αυτό που κυριάρχησε από την πλευρά των πολιτών. Μετά θα πάμε λίγο στις παρεμβάσεις τις οποίες είπατε. Έχουν γίνει πράξη. Τι ζήτησαν οι δημότες, Δήμαρχε?
0: Κοιτάξτε, οι δημότες κυρίως εκφράστηκαν μέσω των τοποθετήσεων των προέδρων των κοινοτήτων.
1: Ναι.
0: Οι πρόεδροι των κοινοτήτων, οι άνθρωποι οι οποίοι ζουν στους οικισμούς τους οποίους εκπροσωπούν, ακούνε τα προβλήματα και από εκεί μεταφέρθηκε σχεδόν από όλους τους ομιλώντες, τοποθετήθηκαν πάνω από 8-9 πρόεδροι κοινοτήτων. Mm-hmm. Αυτό το πρώτο και βασικό που ενδιαφέρει τον κόσμο είναι να υπάρχει μια ποιότητα στην καθημερινότητά τους. Να έχουν τα αυτονόητα για εμένα, όπως είναι το νερό, όπως είναι η αποκομιδή των απορριμμάτων, το πράσινο, ο ηλεκτροφωτισμός, πολύ σημαντικό, και βέβαια επειδή είμαστε μια αγροτική περιοχή, αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι να έχουν εύκολη και καλή πρόσβαση στις περιουσίες τους. Αυτά ήταν τα ζητήματα που τέθηκαν και πιστέψτε με, ταυτίζονται με τις θέσεις του Δήμου διαχρονικά, που είναι πρώτα και πάνω απ' όλα να μπορέσουμε να βοηθήσουμε να λυθούν τα προβλήματα της καθημερινότητας στο Δήμο μας.
1: Mm-hmm. Πάμε λίγο να δούμε λοιπόν τα κυριότερα έργα που βεβαίως έχουν να κάνουν με τα πεπραγμένα.
0: Κοιτάξτε, η πορεία του Δήμου τα τελευταία 2 χρόνια είχε να κάνει με ένα σχεδιασμό που τέθηκε από την αρχή της θητείας και στηριζόταν σε 3 βασικά πυλώνες αναπτυξιακούς, ενώ η καθημερινότητα είχε εξέχοντα ρόλο στις προθέσεις του Δήμου. Άρα λοιπόν, ξεκινώντας με την αντιμετώπιση των προβλημάτων της καθημερινότητας και καταλαμβάνοντας ένα πολύ μεγάλο μέρος του χρόνου που αφιερώνει ο Δήμος και η ιερετή του Δήμου για τη στήριξη των προβλημάτων της καθημερινότητας, ασχοληθήκαμε και βάζουμε στόχο να μπορέσουμε να κάνουμε τις ΣΑΠΕΣ ως ένα διοικητικό κέντρο, αλλά και ως ένα εκπαιδευτικό κέντρο, το οποίο θα μπορέσει να στηρίξει την εκπαίδευση, να στηρίξει τους δημότες σε ό,τι αφορά την εξυπηρέτησή τους. Και εκεί επάνω εργαστήκαμε πολύ μεθοδικά σε πολλά επίπεδα. Ένα από αυτά ήταν να επιχειρήσουμε και να πετύχουμε να ιδρύσουμε ουσιαστικά 2 σχολεία, ένα σχολείο εσπερινό επαγγελματικό λύκειο, το οποίο ξεκίνησε και λειτουργεί από τον Σεπτέμβριο του 2025 με 2 τμήματα, και φέτος θα ξεκινήσει τη λειτουργία του άλλο ένα τμήμα, το τμήμα φοιτητικής παραγωγής, ενώ τα 2 άλλα τμήματα είχαν πολύ καλή προσέλευση μαθητών μεγάλης ηλικίας, οι οποίοι έρχονται, παρακολουθούν τα μαθήματα για να μπορέσουν να πάρουν όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά και εχέγγυα για να συνεχίσουν την επαγγελματική τους πορεία. Ταυτόχρονα, φέτος, πριν από λίγες μέρες, δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ, το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα από τον Σεπτέμβρη να ξεκινήσει η λειτουργία του, το ειδικό σχολείο στις ΣΑΠΕΣ, μια πολύ σημαντική δομή. Θέλω να ευχαριστήσω δημόσια τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και την Περιφερειακή Διεύθυνση, οι οποίοι στάθηκαν αρρωγοί και συντάχθηκαν μαζί μας ώστε να μπορέσουμε να φέρουμε αυτό το πολύ σημαντικό αποτέλεσμα. Ήδη δουλεύουν τα συνεργεία του Δήμου Πυρετοδός να μπορέσουμε να έχουμε έτοιμα τα κτηριακά, να υπάρχουν έτοιμες οι υποδομές αυτές που απαιτούνται για να μπορέσουν να φιλοξενήσουν από το Σεπτέμβριο τα παιδιά. Mm-hmm. Τα άτομα με αναπηρία. Είναι

0: μια δομή η οποία θα φιλοξενήσει παιδιά και από το Δήμο Μαρονίας Σαπών, αλλά και από την ευρύτερη περιοχή, όπως είναι ο Δήμος των Αριανών.
1: Mm-hmm. Που αυτή τη στιγμή πρέπει να πηγαίνουν στην Κομωτινή, ας πούμε.
0: Αυτή τη στιγμή πρέπει
1: Μάλιστα.
0: να πηγαίνουν στην Κομωτινή.
1: Και τους βοηθούνται οι άνθρωποι να μην κάνουν όλη αυτή την τεράστια απόσταση.
0: Θεωρώ ότι αυτό θα είναι ένα κίνητρο για να μπορέσουν να πάνε και παιδιά που μέχρι τώρα δεν αποφάσιζαν
1: Σωστά.
0: λόγω της απόστασης να μετακινηθούν mm-hmm. προς την Κομωτινή. Mm-hmm. Και αυτό λοιπόν είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα. Ταυτόχρονα με αυτό ξεκινήσαμε με τις υποδομές μας. Δυστυχώς οι υποδομές των σχολείων μας είναι σε πάρα πολύ κακή κατάσταση. Και αυτό γιατί δεν επιχειρήθηκε ποτέ να αξιοποιηθούν προγράμματα από τα οποία μπορούσαν να δημιουργήσουν ενεργειακές αναβαθμίσεις, mm. να μπορέσουν να δημιουργήσουν βοηθητικούς χώρους, όπως είναι ένα γήπεδο μπάσκετ, ένα γήπεδο βόλεϊ, να μπορέσουν να δημιουργήσουν δηλαδή υποδομές τέτοιες που θα βοηθήσουν να αναβαθμιστούν τα σχολεία μας και να προσφέρουν καλύτερες υπηρεσίες. Δεν σας κρύβω ότι έχουμε σε φάση... έχουμε καταθέσει μάλλον φακέλους έτοιμους, όπως είναι το πρόγραμμα Αθηνά, από το οποίο περιμένουμε την ένταξη του Δήμου προκειμένου να αναβαθμιστούν τρία σχολεία, το δεύτερο νηπιαγωγείο Σαπών, το νηπιαγωγείο Ξυλαγανής και το δημοτικό σχολείο της Ξυλαγανής. Ταυτόχρονα, ενώ πέρυσι έγινε η ολική συντήρηση του Δημοτικού Διαπολιτισμικού Σχολείου Σαπών μέσω του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου, έγινε μια πάρα πολύ σημαντική δουλειά εκεί. Έχουμε καταθέσει επίσης πρόταση σε επίπεδο μελέτης, με συγχωρείτε, είναι σε επίπεδο μελέτης, σε συνεργασία με τη ΜΟΔ για την ενεργειακή αναβάθμιση του γυμνασίου και λυκείου των Σαπών, όπως και του γυμνασίου με ηλικιακές τάξεις της Ξυλαγανής. Αυτό είναι κάτι που δείχνει τις προθέσεις μας, είναι κάτι που δείχνει το ενδιαφέρον μας για την εκπαίδευση και βέβαια θεωρώ ότι για να μπορέσουν να προχωρήσουν όλα αυτά απαιτείται ο κατάλληλος χρόνος, ο οποίος πιστέψτε με είναι αρκετός και πρέπει να ξεπεραστούν πάρα πολλές διαδικασίες για να φτάσουμε στο σημείο της υλοποίησης των έργων αυτών. Εμείς είμαστε αισιόδοξοι, είμαστε σε συνεχή συνεργασία και με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης εδώ στην Κομωτινή, αλλά και με το Κέντρο των Αποφάσεων που είναι στην Αθήνα, προκειμένου να τρέξουν όλα αυτά και να μπορέσουμε να βελτιώσουμε και τις κτηριακές υποδομές των σχολείων μας.
1: Οπότε δίνεται βάρος στο κτηριακό και στην ενεργειακή αναβάθμιση των σχολείων του Δήμου σας. Μάλιστα. Ποιο είναι αυτό το έργο το οποίο πιστεύετε ότι από τα πεπραγμένα κυριαρχεί μεταξύ αυτών και αυτών που αναφέρετε?
0: Κοιτάξτε, υπάρχουν καταρχήν μέχρι τώρα παραδοτέα. Υπάρχουν σημαντικά έργα τα οποία έχουν ολοκληρωθεί, παρόλο που ξεκίνησαν από το 2023, όπως είναι το έργο της ενεργειακής αναβάθμισης και του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των αντιλιοστασίων του Δήμου. Ένα έργο πολύ μεγάλο, πάνω από 4 εκατομμύρια, το οποίο ξεκίνησε το 23, συμβαστοποιήθηκε το 24 και υλοποιήθηκε μέσα στο 25. Αυτή τη στιγμή έχει ολοκληρωθεί.
1: Έχουν εξυγχρονιστεί τα αντιλιοστάσια, πολύ σημαντικό.
0: Έχουν εξυγχρονιστεί με νέα συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας, με σύστημα τηλεπαρακολούθησης και με τη διαχείριση κυρίως του νερού, το οποίο αυτή τη στιγμή μπορώ να σας πω ότι είναι σε επάρκεια σε όλο το Δήμο Μαριέτα. Ήταν ένα ζητούμενο, ξέρετε, το θέμα της επάρκειας του νερού. Και ευτυχώς με όλες αυτές τις παρεμβάσεις που γίνανε και με αυτό το μεγάλο πρόγραμμα που υλοποιήθηκε, πλέον μπορούμε να πούμε ότι έχουμε επάρκεια νερού σε όλους τους οικισμούς του Δήμου. Ταυτόχρονα με αυτό γίνανε και άλλα έργα, τα οποία είχαν να κάνουν με αντικαταστάσεις εξωτερικών δικτύων μεταφοράς του νερού, είχαν να κάνουν με τις ανορρίξεις υδρογεωτρήσεων σε περιοχές που είχαν πρόβλημα, όπως για παράδειγμα αυτό που έγινε με τα Κασιτερά, το οποίο μας βοήθησε η Περιφέρεια μια χρηματοδότηση για να μπορέσουμε να το υλοποιήσουμε. Σώθηκε από νερό ο οικισμός των Καστερών. Έχουμε δώσει σε λειτουργία το κτηνοτροφικό δίκτυο στη Νέα Σάντα, όπου και εκεί είναι μια εξαιρετική παροχή στον πρωτογενή τομέα, καθώς οι άνθρωποι για πολλά χρόνια δεν είχαν νερό να ποτίσουν τα ζώα τους. Και βέβαια έχουμε λύσει προβλήματα που έχουν να κάνουν προβλήματα που έχουν να κάνουν με την επάρκεια νερού στους οικισμούς, όπως είναι ο οικισμός του Ισάλου, όπου πριν όπου εδώ και 30 χρόνια δεν είχαν νερό οι άνθρωποι, είχαν πολύ σοβαρά προβλήματα το καλοκαίρι. Αυτή τη στιγμή έχουν πλήρη επάρκεια. Έχουμε να κάνουμε με την αντικατάσταση μέρους του δικτύου, του εσωτερικού, του μόνιμου οικισμού των Παλινοστούντων, όπου οι άνθρωποι αυτοί από τη στιγμή που ξεκίνησαν να μένουν στον μόνιμο οικισμό από το 1993 και μετά, ποτέ δεν είχαν επάρκεια νερού, τουλάχιστον στο 1/4 του οικισμού. Αυτή τη στιγμή έχουν πλήρη επάρκεια και μπορούν και απολαμβάνουν το πολυτιμότερο αγαθό για μένα, που είναι το νερό. Σε ό,τι αφορά υπόλοιπες υποδομές, μπορώ να σας πω ότι αξιοποιήθηκαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα χρήματα των δημοτών, καθώς από τακτικά του Δήμου προμηθευτήκαμε ένα grader, ένα μηχάνημα έργο, το οποίο είναι αυτή τη στιγμή στην κορυφή του στόλου των βαρέων οχημάτων του Δήμου, με στόχο να μπορέσουμε να καλύψουμε όλη την γεωγραφική έκταση του Δήμου Αρνιώς Απών σε ό,τι αφορά την αγροτική οδοποιία. Επίσης, προμηθευτήκαμε και έναν ελαστικό φόρο φορτωτή, ένα GCB δηλαδή, το οποίο τίθεται και αυτό στη διάθεση της ίδρυυσης, αλλά και των έργων που πραγματοποιεί ο Δήμος με την αυτεπιστασία, με δικά του μέσα και δικούς του υπαλλήλους. Ένας άλλος πυλώνας αναπτυξιακός για μας είναι και ο τουρισμός και ο πολιτισμός. Εκεί λοιπόν δώσαμε πολύ μεγάλη βαρύτητα από την πρώτη μέρα της διοίκησης. Τα αποτελέσματα είναι πλέον εμφανή. Οι παραλίες μας, που είναι πάρα πολλές, ένα παραλιακό μέτωπο που υπερβαίνει τα 25-27 χιλιόμετρα, εκεί καταφέραμε και αυξήσαμε τις πολυσύχναστες παραλίες από μία όταν αναλάβαμε σε 4 πλέον. Άρα λοιπόν σημαίνει σε 4 από τις παραλίες μας υπάρχει μια ουσιαστική κάλυψη, η οποία προσφέρει μια ασφάλεια στους φλοόμενους. Αυξήθηκε πολύ σημαντικά η επισκεψιμότητα των λουόμενων στις παραλίες μας εξαιτίας και των υπόλοιπων υποδομών που δημιουργήθηκαν, είτε είχε να κάνει με τους κάδους, είτε είχε να κάνει με τις αλαξιέρες, τους γέρες, με όλα
1: στην
0: αυτά
1: παραλία
0: δηλαδή,
1: που πάω εγώ δεν μπήκε ακόμα η καμπίνα αλλαγής.
0: Η καμπίνα αλλαγής μπήκε, αλλά δεν πήγατε χθες για μπάνιο νομίζω.
1: Πώς δεν πήγα? Πήγα χθες στον Πλατανίτη.
0: Χθες αν πήγατε στον Πλατανίτη πρέπει να την είδατε.
1: Δεν την είδα εγώ.
0: Κάντε μια επίσκεψη και σήμερα.
1: Θα πάω σήμερα.
0: Να πάτε,
1: ωραία.
0: Να πάτε. Θα είναι τοποθετημένη.
1: Ωραία, ωραία.
0: Λοιπόν, σημαντική κατάκτηση η γαλάζια σημεία που
1: στον Πλατανίτη.
0: Στο Κρυονέρι.
1: Και στο Κρυονέρι.
0: Και από του χρόνου ευελπιστούμε ότι θα κυματίζει και στον Πλατανίτη, καθώς φέτος είναι το κρίσιμο διάστημα.
1: Ωραία.
0: Που περνούμε τις εξετάσεις που προβλέπονται για να πάρουμε τη γαλάζια σημαία. Εμείς είμαστε καθόλου έτοιμοι και ευελπιστούμε ότι από του χρόνου θα κυματίζει και εκεί η γαλάζια σημαία. Εμβληματικό έργο το οποίο θεωρούμε ότι, εάν πρώτο Θεός με το καλό ολοκληρωθεί, θα δώσει μια τεράστια αναπτυξιακή προοπτική στην περιοχή μας, είναι η δημιουργία της Μαρίνας του Ημέρου. Εκεί λοιπόν εμείς αυτό που μπορέσαμε και κάναμε είναι ότι αναδείξαμε το θέμα, είναι ότι το μεταφέραμε στην κεντρική διοίκηση, έδειξε διάθεση η κεντρική διοίκηση έμπρακτα να το στηρίξει. Ήδη αυτή τη στιγμή είμαστε στη φάση της σύνταξης της μελέτης και της απαραίτητης αδειοδοτήσεις που απαιτούνται, με τη χωροθέτηση καταρχήν της χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης Natura και στην πορεία η έκδοση των υπουργικών αποφάσεων και του προεδρικού διατάγματος που θα ολοκληρώσει τη διαδικασία της αδειοδότησης.
1: Πολλοί δεν το πιστεύουν αυτό το έργο, κύριε Δήμαρχε.
0: Πολλοί δεν το πιστεύουν.
1: Πολλοί το θεωρούν ότι ανήκει στη σφαίρα της φαντασίας, νομίζω το ξέρετε, αλλά εντάξει.
0: Όλα τα μεγάλα έργα κάπως έτσι ξεκίνησαν, κυρία Μαχαίρα. Δύο τρελοί μπήκαν μπροστά, που λέει, και αποφάσισαν να πορευτούν για να φτάσουν σε ένα αποτέλεσμα που ήταν φαντασία για τους περισσότερους. Όμως στο τέλος ήρθε το αποτέλεσμα και δικαιώθηκαν. Τώρα αν ήταν εν ζωή ή μετά ζωή δεν το ξέρουμε. Πάντως να ξέρετε ότι όλα τα μεγάλα και σημαντικά έχουν λίγους που το πιστεύουν και πολλούς που το αμφισβητούν.
1: Για να δούμε. Λοιπόν, μου είπατε για τον τουρισμό, μου είπατε για τις υποδομές, οι οποίες εντάξει, τις είδαμε, για τον πολιτισμό, και θέλω να μου πείτε λίγο για τον δρόμο τι γίνεται. αν ετοιμαζόμαστε σαν Δήμος για αυτό το ρεύμα των τουριστών που θα έρθει στην περιοχή μας. Εντάξει, ο δρόμος θα είναι έτοιμος του χρόνου, θα ανοίξει του χρόνου, το Σεπτέμβριο, τον Ιούνιο, κάπου εκεί, αλλά είμαστε έτοιμοι να δεχθούμε αυτό το ρεύμα των τουριστών που ήδη αρχίζει σιγά σιγά και...
0: Ο δρόμος καταρχήν είναι θέμα της περιφέρειας, η οποία τον τρέχει με γρήγορους ρυθμούς, όσο γρήγορος μπορεί να πάει. Ξέρετε ότι εκεί εμφανίζονται προβλήματα κατά καιρούς με τις ανασκαφές.
1: Δεν είπαν οι ανασκαφές. Οι αρχαιολόγοι μου είπαν ότι δεν καθυστερεί το έργο λόγω των ευρημάτων των αρχαιολογικών πάντων. Γι' αυτό με διαβεβαίωσαν.
0: Νομίζω ότι η αλήθεια είναι κάπου στη μέση.
1: Στη μέση, λέτε.
0: Είναι βέβαιο ότι υπάρχουν ευρήματα και κάθε φορά που εμφανίζεται ένα εύρημα αρχαιολογικό.
1: Σταματάνε.
0: Και ψάχνουν να βρουν εναλλακτικές, είτε να αλλάξουν τη διαδρομή, είτε να μπορέσουν να είναι συμβατοί με τις προϋποθέσεις που βάζει η αρχαιολογία. Αλλά σε κάθε περίπτωση θεωρώ ότι είναι ένα έργο που μπαίνει προς το τελείωμά του και η παράταση που έχει δοθεί τελευταία είναι μέχρι το Σεπτέμβριο του 2027. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι τότε θα είναι όλα έτοιμα για να μπορέσει να ξεκινήσει και να χρησιμοποιείται ο δρόμος, ο οποίος είναι πολύτιμος και για εμάς, που θα υπολογίζουμε ότι θα έρθει μεγάλος όγκος τουριστών από την περιοχή της Αλεξανδρούπολης. Αλλά να σας πω κάτι, και αυτό που είναι επίσης σημαντικό, δεν είναι μόνο ότι θα ανοίξει ο παραλιακός δρόμος, είναι ότι και οι βόρειοι γείτονές μας ήδη αυτή τη στιγμή εμφανίζουν έντονο ενδιαφέρον να δραστηριοποιηθούν και να εγκατασταθούν στην περιοχή μας, είτε είναι από τη Βουλγαρία είτε είναι από τη Ρουμανία, καθώς ένας τεράστιος αριθμός αυτοκινήτων που περνάει από τα σύνορα της Νυμφαίας κατευθύνεται προς άλλες περιοχές και δεν παραμένει στην περιοχή μας. Τώρα τα τελευταία χρόνια εμφανίζεται να παραμένει μεγαλύτερος αριθμός επισκεπτών και να κάνει τις διακοπές του στην περιοχή μας. Το ζήτημα και το μεγάλο στοίχημα είναι πόσο θα μπορούμε να είμαστε έτοιμοι από την πλευρά των υποδομών για να τους κρατήσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Είτε έχει να κάνει με τη διανυκτέρευσή τους, είτε έχει να κάνει με τη διατροφή τους, είτε έχει να κάνει και με τη διασκέδασή τους.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Εδώ λοιπόν εμφανίζεται να έρχονται κάποιες πρωτοβουλίες, κυρίως από τον ιδιωτικό τομέα, όπου γίνονται μικρά συγκροτήματα δωματίων. Ξεκίνησαν και λειτουργούν κάποιες επιχειρήσεις εποχιακές που έχει να κάνει με μπαράκια στις παραλίες, μια τάση που εμφανίστηκε και ενδυναμώνεται σιγά σιγά, χρόνο με το χρόνο. Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει εκεί να ρίξουμε ένα πολύ μεγάλο βάρος, να δημιουργηθούν πολλά καταλήμματα, να δημιουργηθούν χώροι εστίασης και χώροι αναψυχής για να μπορέσουν να φιλοξενήσουν κόσμο. Σε ό,τι αφορά λοιπόν αυτή την περίπτωση των τουριστών, ως πολιτιστικός και αρχαιολογικός προορισμός έχουμε τις καλύτερες προϋποθέσεις. Έχουμε ιστορία, έχουμε μυθολογία, έχουμε ορεινές διαδρομές, οι οποίες και αυτή είναι
1: έχουμε
0: μια επιτυχία.
1: Έχουμε και σπήλαιο.
0: Έχουμε και τη σύναξη, έχουμε πάρα πολλά που μπορούμε να αναδείξουμε. Έχουμε όμως και κάτι που θα μας έρθει του χρόνου, πρώτο Θεός,
1: είναι
0: τα ορεινά μονοπάτια. Όχι, αυτό είναι γνωστό και έχει ήδη.
1: Γιατί μου είχατε πει για μια είδηση την προηγούμενη φορά, ότι θα μου λέγατε την επόμενη φορά, δεν το ξεχνάω.
0: Λοιπόν, έχει χρηματοδοτηθεί το έργο αυτό και είναι στο στάδιο της ολοκλήρωσης της μελέτης μαζί με τις συναρμόδιες υπηρεσίες, όπως είναι η Διεύθυνση Δασών και η Αρχαιολογία, ώστε του χρόνου να είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε την υλοποίηση αυτών των μονοπατιών που θα καλύψουν μια τεράστια περιοχή, σχεδόν όλο τον ορεινό όγκο, ξεκινώντας στους προσκυνητές. Την Μαρόνια θα υπάρχει, στους ασκητές θα υπάρχει περιπατική διαδρομή ορεινή, στα Πετρωτά, στα Κασιτερά και βέβαια στην λίμνη, στο φράγμα του Ιασίου, και εκεί έχουμε σχεδιάσει να γίνει μια ορειβατική διαδρομή η οποία θα δώσει τη δυνατότητα στους λάτρεις της ορειβατικής διαδρομής να απολαύσουν εξαιρετικές διαδρομές.
1: Τι όμορφα μέρη εκεί, στο Κίζαρη, έτσι, που βρεθήκαμε τις προάλλες. Πάρα πολύ ωραία πράγματα. Μάλιστα. Εντάξει, δεν θέλω να σας... Ξέρω ότι ο χρόνος σας είναι πιεσμένος.
0: Το είπαμε. Γιατί δίπα το είπαμε.
1: Το είπαμε. Ωραία, πρώτο. Απλά εγώ θέλω λίγο περισσότερο ενεργοποίηση στο αρχαίο θέατρο, Δήμαρχε. Είναι κρίμα. Βρεθήκαμε χθες για μια δράση του Υπουργείου Πολιτισμού σε συνεργασία, στο πλαίσιο αυτό του προγράμματος «Ελλάδα, ένας πολιτισμός» που κάνει η Εφορία Αρχαιοτήτων Ροδόπης. Τι όμορφος χώρος. Τι υπέροχος χώρος. Πρέπει, δεν ξέρω, θα πρέπει να βάλουμε τις βάσεις σιγά-σιγά να έρχεται. Μαρμαρίτσα. Θυμάμαι πολύ όμορφες εκδηλώσεις στη Μαρμαρίτσα, εκεί στο υπέροχο, στο πέτρινο θέατρο, να το πω έτσι. Αυτά είναι κρίμα να μην τα αναδεικνύουμε και να μην έρχεται κόσμος για αυτά.
0: Κοιτάξτε, αυτό που είναι σημαντικό είναι να μπορέσει να αξιοποιηθεί το αρχαίο θέατρο της Μαρόνιας και οι υπόλοιπες περιοχές εκεί γύρω από το θέατρο, αλλά εξίσου σημαντικό είναι ο πολιτισμός να έχει ευρύτερη γεωγραφική έτσι, ανταπόκριση. Γιατί εκδηλώσεις γίνονται στο αρχαίο θέατρο. Σε ό,τι αφορά τον Δήμο, τουλάχιστον σε συνεργασία με την αρχαιολογική υπηρεσία, κάνουμε δράσεις. Φέτος έχουν υπολογιστεί να γίνουν 4 δράσεις, αν θυμάμαι καλά. Μπορεί να κάνω και λάθος, αλλά ναι. Αλλά ταυτόχρονα υπάρχουν και άλλοι φορείς οι οποίοι επιχειρούν να κάνουν, να δώσουν παραστάσεις στο αρχαίο θέατρο. Εμείς αυτό που μπορούμε να κάνουμε και ήδη τώρα στην επόμενη Δημοτική Επιτροπή το έχουμε σαν θέμα, είναι να αποκαταστήσουμε το θέμα της ίδρυυσης του αρχαίου θεάτρου. Mm-hmm. Γιατί μετά το ξεκίνημα της κατασκευής του δρόμου είχε δημιουργηθεί ένα πρόβλημα, είχε υποστεί ζημιές και δεν ήταν λειτουργικό. Ήδη όμως θεωρώ ότι τώρα με την απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής χρηματοδοτείται το έργο της αποκατάστασης ίδρυυσης του αρχαίου θέατρου. Βελτιώνεται η πρόσβαση στο αρχαίο θέατρο μέσω του παραλιακού δρόμου που ολοκληρώνεται και θα έχει πολύ πιο εύκολη πρόσβαση.
1: Τι όμορφος χώρος, τι όμορφος δρόμος, τι όμορφη περιοχή.
0: Εξαιρετική διαδρομή.
1: Το τοπίο. Ναι, απίστευτο, απίστευτο, απίστευτο. Για να δούμε.
0: Αλλά ταυτόχρονα εμείς επιχειρούμε να μεταφέρουμε τον πολιτισμό και σε άλλες περιοχές, όπως είναι οι Σάπες, όπως είναι το παραλιακό μέτωπο. Αυτά λοιπόν πρέπει να πηγαίνουν συνδυαστικά.
1: Ναι, αλλά το αρχαίο θέατρο είναι αρχαίο θέατρο.
0: Προφανώς.
1: Και ο κόσμος που θα έρθει εκεί εννοείται ότι θα μάθει και για τα υπόλοιπα της περιοχής. Κάθε περιοχή να παίζουμε με το συγκριτικό της πλεονέκτημα. Ωραία. Δήμαρχε, σας ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια, καλή επιτυχία. Θα πάω εγώ το απόγευμα να δω αν έχει μπει.
0: Εντάξει, κύριε Μαχαίρα. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα.

0: Παραμένουμε για λίγο ακόμα στις ΣΑΠΕΣ, γιατί εκεί θα την Τρίτη που μας έρχεται, 7 Ιουλίου, στις 7 η ώρα το απόγευμα, έχουμε τελετή αποφύτησης από το ετήσιο πρόγραμμα παιδαγωγικής κατάρτισης του ΕΠΑΕΚ και βεβαίως του τμήματος της ΑΣΠΕΤΕ που υπάρχει στην περιοχή. Έχουμε κοντά μας τηλεφωνικά για να μιλήσουμε γι' αυτό τον καθηγητή και πρόεδρο της ΑΣΠΕΤΕ, τον κύριο Σπυρίδωνα Πανέτσο. Πρόεδρε, καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Μια μικρή διόρθωση, ναι. Αντιπρόεδρος, όχι πρόεδρος, αντιπρόεδρος.
0: Με συγχωρείτε. Λανθάνουσα γλώσσα, μπορεί να λέει την αλήθεια. Λοιπόν, φτάσαμε και φέτος σε αυτό το πολύ ωραίο αποτέλεσμα, έτσι. Έχουμε τελετή αποφύτησης, έχουμε τελετή ορκωμοσίας. Πώς πήγαμε φέτος?
1: Καταρχήν να πούμε ότι την Τρίτη στις 7 Ιουλίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στις ΣΑΠΕΣ έχουμε τελετή αποφύτηση. Θα είμαστε εκεί και εγώ και ο πρόεδρος της ΑΣΠΕΤΕ, mm-hmm. που να τιμήσουμε στους σπουδαστές μας. Μία ακόμη χρονιά ολοκληρώθηκε. 120 σπουδαστές του παρατήματος ΣΑΠΟΝ θα πάρουν το πιστοποιητικό παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας. Σε μία τελετή που, όπως είπαμε, θα γίνει την Τρίτη στις 7 Ιουλίου.
0: Αλλάζουμε χώρο, έτσι. Πέρυσι ήμασταν στο θεατράκι εκεί, στο Δημήτρη Τσετινές. Τώρα πάμε στο κέντρο δεξιώσεων έπαυλη,
1: ναι,
0: στις ΣΑΠΕΣ.
1: Ναι, αυτό, ξέρετε, είναι κάποιες αποφάσεις, ναι. που λαμβάνονται τοπικά από το παράρτημα.
0: Ναι,
1: δεν το καθορίζουμε εμείς κεντρικά.
0: Mm-hmm.
1: Επέλεξαν οι διοίκηση του παραρτήματος να αλλάξει χώρο. Κυρίως γιατί στο θεατράκι νομίζω είχε λίγο ζέστη.
0: Πολύ ζέστη είχε πέρυσι. Πολύ ζέστη είχε πέρυσι. Το θυμάμαι. Οπότε νομίζω ότι ίσως είναι καλύτερα εκεί. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς κυλούν οι εργασίες στην ΑΣΠΕΤΕ. Ξέρω πολύ καλά ότι κάτι θα έχετε να μας ανακοινώσετε για το Σεπτέμβριο. Ήρθε η ώρα για το τμήμα, για το κομμάτι της συμβουλευτικής ή όχι ακόμα?
1: Ακριβώς. Να πούμε το εξής, ότι έχει βγει η πρόσκληση, mm-hmm. για φοίτηση για το επόμενο έτος.
0: Mm-hmm.
1: Οι αιτήσεις είναι ήδη ανοιχτές, μπορούν να γίνουν.
0: Ωραία.
1: Η προθεσμία υποβολής αιτήσεως τελειώνει την 3η 25 Αυγούστου. Και ειδικά για το παράδειγμα της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης το αναβαθμίζουμε και φέτος θα λειτουργήσει εκεί και το πρόγραμμα συμβουλευτικής και προσανατολισμού, το οποίο, αν δεν κάνω λάθος, έχει περίπου μια δεκαετία να λειτουργήσει.
0: Mm-hmm.
1: Είναι πολλά χρόνια τα οποία δεν έχει λειτουργήσει. Φέτος θα λειτουργήσει και για αυτό το πρόγραμμα, το ΠΕΣΥΠ, όπως λέγεται, και για την παιδαγωγική επάρκεια, το ΕΠΕΚ, όπως λέγεται. Οι προσκλήσεις έχουν εκδοθεί. Αιτήσεις μπορούν να γίνουν μέσω της ιστοσελίδας της ΑΣΠΕΤΕ μέχρι, όπως είπα, την 3η 25 Αυγούστου.
0: Θέλετε λίγο να μας πείτε τι σημαίνει αυτή η ειδικότητα για αυτούς που θέλουν να την παρακολουθήσουν, τι ορίζοντες ανοίγονται από αυτό το κομμάτι?
1: Για το ΕΠΕΚ νομίζω τα πράγματα είναι γνωστά. Ναι. Οδηγεί στη λήψη του πιστοποιητικού παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας. Απαραίτητο προσόν και όποιον θέλει να σταδιοδρομήσει στην δευτεροβάθμια ιδιαίτερα τεχνική εκπαίδευση στα ΕΠΑΛ, όπως λέμε.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα, όσον αφορά το πρόγραμμα το
0: ΠΕΣΥΠ,
1: είναι ένα πρόγραμμα συμβουλευτικής και προσανατολισμού.
0: Mm-hmm.
1: Μπορεί να το παρακολουθήσει οποιοδήποτε, με την έννοια πρέπει να έχει ένα πτυχίο ΑΕ, δεν ζητάμε συγκεκριμένο τίτλο πτυχίου.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτό οδηγεί στην λήψη ενός πιστοποιητικού συμβουλευτικής και προσανατολισμού. Ο κάτοχος αυτού του πιστοποιητικού μπορεί να σταδιοδρομήσει ως σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού στην ειδικότητα την οποία κατέχει. Δηλαδή, παράδειγμα, ο ηλεκτρολόγος, μηχανικός, μπορεί να λειτουργήσει ως σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού στον τομέα του. Αντίστοιχο, καθένας στον τομέα του μπορεί να
0: πολύ
1: λειτουργήσει.
0: Πολύ ωραίο ακούγεται αυτό, κύριε Αντιπρόεδρε.
1: Είναι πάρα πολύ
0: καλό
1: πρόγραμμα. Δηλαδή οι απόφοιτοι του λένε τα καλύτερα. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να πω ότι οι απόφοιτοι αυτού εγγράφονται και στην κατηγορία 2 του ΕΟΠΕΠ. Ο ΕΟΠΕΠ είναι ο οργανισμός πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων. Υπάρχουν 2 κατηγορίες όσον αφορά τη συμβουλευτική. Οι δικοί μας απόφοιτοι εγγράφονται στην κατηγορία 2 και με κάποιες προϋποθέσεις μπορούν να εγγραφούν και στην κατηγορία 1. Δηλαδή παίρνουν ένα πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης, να το πω έτσι, από τον ΕΟΠΕΠ.
0: Μάλιστα. Οπότε περιμένουμε περισσότερους από αυτούς που καταρτίζονται
1: και περισσότερους, υποψηφίους. Καταρχήν να πούμε όσον αφορά το...
0: Και υποψηφίους αλλά και αυτούς που θα παρακολουθήσουν το... Είναι 2 οι κατευθύνσεις τώρα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Για το ΠΕΣΥΠ έχουμε προκηρύξει 40 θέσεις.
0: 40
1: που σημαίνει
0: θέσεις,
1: ναι, ότι θα έχουμε 40 επιπλέον σπουδαστές, ναι, της ΑΠΕΣ. Από αυτούς που είχαμε πέρυσι.
0: Ακούγεται πάρα πολύ ωραίο. Το σκέφτομαι πολύ.
1: Και πέρυσι όμως αυτός ήταν.
0: Πώς και πέρυσι, αλλά ναι, αυτό το πρόγραμμα νομίζω περισσότερο με κερδίζει, το ΠΕΣΥΠ. Θα δούμε. Λοιπόν, μάλιστα, ωραία. Θέλετε να στείλετε ένα μήνυμα στους υποψηφίους? Είναι μια απλή διαδικασία νομίζω, δεν χρειάζονται ιδιαίτερα
1: είναι
0: πράγματα.
1: Απλούστατη, γίνεται αποκλειστικά μέσω της ιστοσελίδας της ΑΣΠΕΤΕ.
0: Ναι.
1: Εκεί υπάρχει όλη η πληροφόρηση. Μία παράκληση προς τους υποψήφιους, μην το αφήσουν για την τελευταία ημέρα.
0: Ναι. Είπαμε 3η 25 Αυγούστου.
1: 25 Αυγούστου ακριβώς.
0: Μπορούν να αντλήσουν πληροφορίες τώρα, αν πληκτρολογήσουν έτσι στην διεύθυνση της ιστοσελίδας σας. Υπάρχουν όλες οι οδηγίες
1: και οι
0: πληροφορίες και για τα προγράμματα, έτσι.
1: Είναι διακριτές οι 2 προσκλήσεις στην ιστοσελίδα μας, πρόσκληση για το ΕΠΕΚ, πρόσκληση για το ΠΕΣΥΠ, και διακριτά τα πληροφοριακά συστήματα που κάνουν τις αιτήσεις. Να πούμε ότι δεν υπάρχει απαγόρευση σε κάποιον να διαλέξει το ένα από τα 2 προγράμματα. Εάν κάποιος επιθυμεί, μπορεί να διαλέξει και τα 2 προγράμματα.
0: Ναι, πώς θα μπορεί να τα παρακολουθήσει? Και τα 2 προγράμματα πώς θα τα παρακολουθήσει? Όταν, δεν ξέρω πώς γίνεται, αφού θα έχει διδακτικές ώρες για το ένα, διδακτικές ώρες για το άλλο, και τα 2 ταυτόχρονα γίνεται? Δεν ξέρω.
1: Διότι είναι πολύ πιθανόν,
0: ναι,
1: οι ώρες μαθημάτων να μην συμπίπτουν.
0: Να μην συμπίπτουν.
1: Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη ήταν για το ένα πρόγραμμα, Πέμπτη, Παρασκευή για το άλλο πρόγραμμα.
0: Α, εντάξει, άμα είναι έτσι, ναι, εγώ λέω
1: ότι... Το ορολόγιο πρόγραμμα βγαίνει αναλόγως πώς πάνε οι υποψήφοι. Δηλαδή,
0: σωστά.
1: Εάν δούμε ότι υπάρχουν υποψήφοι που είναι και στο ένα και στο άλλο, και επιπλέον να πούμε,
0: ναι,
1: ότι εάν κάποιος πληρωθεί και για τους δικούς του λόγους δεν μπορεί να το παρακολουθήσει φέτος, μπορεί να το παρακολουθήσει του χρόνου.
0: Δίνεται και αυτή η δυνατότητα. Πάρα πολύ,
1: ναι,
0: ωραία.
1: Έχουμε τη δυνατότητα να ολοκληρώσουμε τις σπουδές μας σε 2 ακαδημαϊκά.
0: Γίνονται και οικονομικές διευκολύνσεις, κύριε Πανέτσο?
1: Εννοείται, εάν κάποιος υποψήφιος είναι και στα 2.
0: Ναι.
1: Έκτος, όχι.
0: Όχι.
1: Η τιμή είναι η ίδια, είναι 750 ευρώ τον χρόνο, τα οποία καταβάλλονται σε 2 δόσεις.
0: Σε 2 δόσεις.
1: 375 με την έναρξη, δηλαδή τώρα μέσα στο Σεπτέμβριο, και 375 με την έναρξη του δευτέρου εξαμήνου, το Φεβρουάριο.
0: Μάλιστα. Και ολοκληρώνεται σε 2 εξάμηνα ή 4 η φοιτηση για το ΠΕΣΥ?
1: Σε 2 εξάμηνα συγκεκριμένα, αρχίζουμε στις 5 Οκτωβρίου του 26 και ολοκληρώνουμε 4 Ιουνίου του 27. Συγκεκριμένες ημερομηνίες, όλα αυτά γράφονται και μέσα στην πρόσκληση.
0: Πάντως δεν θα ξεχάσω τα πρόσωπα των αποφύτων πέρυσι. αυτή, πώς το λένε, αυτή η χαρά, η ικανοποίηση ότι τα κατάφερα, ότι έφτασα κάπου, ότι έχω αυτό το πολύτιμο χαρτί, ότι το κλίμα το οποίο βίωσε, δηλαδή και αυτό ήταν αποτυπωμένο επάνω στο, σε αυτό το χαμόγελο, έβγαιναν όλα μαζί.
1: Και αυτό μου, δεν είναι την επιτυχία του προγράμματος.
0: Έτσι ακριβώς. Και μίλησα με παιδιά που είναι φίλοι μου, ας πούμε, που παρακολούθησαν και μου λένε είναι απίστευτο το κλίμα, είναι, περνάμε πάρα πολύ καλά, γίνονται πάρα πολύ ωραία πράγματα και δεν ξέρω, υπάρχει και κάτι άλλο που θα πρέπει να προσθεθεί στην ΑΣΠΕΔΕ στο παράρτημα της Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης, κύριε Πανέτσο, δεν ξέρω. Υπάρχει
1: κάποιο... Θέλετε... Όχι, δεν υπάρχει κάποιο άλλο πρόγραμμα, όχι στις ΣΑΠΕΣ, πουθενά στην Ελλάδα. Αυτά τα δύο πράγματα είναι τα οποία έχουμε προς τιμήν. Παράλληλα να πω ότι γίνονται και κάποια προγράμματα που μπορεί να τους αφορούν, αλλά αυτά είναι εξ αποστάσεως. Ενημερώνονται όλοι αυτοί οι οποίοι είναι υποψήφοι, τους έρχεται κάποιο mail που ενημερώνονται για όλα τα προγράμματα παιδαγωγικής κατεύθυνσης τα οποία πραγματοποιεί η ΑΣΠΕΔΕ.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Να σας ευχαριστήσω θερμά. Θα είσαστε εδώ.
1: Να είστε καλά, εδώ. Την Τρίτη 7 του μηνός.
0: Έτσι. Πάρα πολύ ωραία. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, καλή επιτυχία σε ό,τι και αν κάνετε.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλή
0: ό,τι καλύτερο. Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Έχουμε λοιπόν και επίσημα την λειτουργία του συγκεκριμένου προγράμματος της συμβουλευτικής στην ΑΣΠΕΤΕ, εδώ στην δική μας περιοχή, που είναι ένα παράρτημα που η εμβέλειά του βεβαίως αγκαλιάζει ολόκληρη την Ανατολική Μακεδονία Θράκη. Ακούγεται πάρα πολύ ενδιαφέρον. Σκεφτείτε το. Και εγώ μέσα σε όλα αυτά, γιατί όχι, μέσα στη σκέψη και στη δική μου, πραγματικά δεν σας το κρύβω. Οι αιτήσεις είναι μέχρι την 3η 25 Αυγούστου. Υπάρχει χρόνος για να το δούμε, αν μπορούμε να ανταποκριθούμε σε σχέση με, με τα οικονομικά μας, με τις υποχρεώσεις με το αντικείμενο εργασίας που έχουμε. Υπάρχουν πολλά πράγματα, υπάρχει και ο χρόνος για να το δούμε, αν μπορούμε και γιατί όχι να το τολμήσουμε. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο, ραντεβού πρώτα ο Θεός τη Δευτέρα.

0: Είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Η αντιτρομοκρατική θεωρεί ότι είναι θέμα χρόνου να ταυτοποιηθούν οι δράστες των τριών εμπριστικών επιθέσεων με γκαζάκια στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίες είχαν ως τραγικό αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα. Στο μικροσκόπιο το υλικό από κάμερες για τη διαδρομή των δραστών πριν και μετά τις επιθέσεις. Αναζητούνται τρία άτομα που επέβαιναν σε δύο μοτοσυκλέτες. Αστυνομικές πηγές κάνουν λόγο για οργανωμένη ενέργεια. Στο επίκεντρο βρίσκεται ομάδα του αντιεξουσιαστικού χώρου με εμπλοκή και συμμετοχή σε πολύχρονες καταλήψεις. Μηδενική ανοχή στη βία. Μιλάμε για τρομοκρατικές εγκληματικές συμπεριφορές. Έτσι πρέπει να αντιμετωπιστούν από τις διοκτικές αρχές και από τη δικαιοσύνη, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στον ιστότοπο liberal.gr. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέδεσε τη δολοφονική επίθεση με το γεγονός ότι στη Θεσσαλονίκη έχει γίνει μια πολύ συστηματική προσπάθεια να αντιμετωπιστούν φαινόμενα οργανωμένης παραβατικότητας και στην εκένωση συγκεκριμένων καταλήψεων, φέρνοντας σαν παράδειγμα το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Όπως είπε, η πλήρης και απερίφραστη καταδίκη τέτοιων πράξεων αποτελεί προϋπόθεση για τη διαφύλαξη της δημοκρατίας και επεσήμανε ότι σε μια σύγχρονη δημοκρατία οι πολιτικές διαφορές επιλύονται με επιχειρήματα και όχι με τη χρήση βίας. Στη συνέντευξή του στο Liberal, ο Πρωθυπουργός απέκλεισε το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, επιβεβαιώνοντας ότι οι εθνικές κάλπες θα στηθούν στο τέλος της κυβερνητικής θητείας την άνοιξη του 2027. Η Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει εκ νέου την αυτοδυναμία, καθώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης θεωρεί τις αυτοδύναμες κυβερνήσεις ως την καλύτερη επιλογή για τη σταθερότητα της χώρας. Χαρακτήρισε αναπόφευκτη τη διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά από τη Νέα Δημοκρατία, υποστηρίζοντας ότι οι δημόσιες τοποθετήσεις του πρώην Πρωθυπουργού επιβεβαίωσαν την ορθότητα της απόφασης. Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών και ένταξη στα βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα των υγειονομικών. Με νομοθετική ρύθμιση καταργείται η μείωση των συντάξεων χειρίας μετά την τριετία που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου. Ως μια ιδιαίτερα σημαντική απόφαση που αγγίζει τον οικογενειακό ιστό, χαρακτήρισε η Υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης Άννα Ευθυμίου, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, τις ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο για τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης και στις συντάξεις χειρίας. Όπως ανέφερε, πρόκειται για μια παρέμβαση που έπρεπε να γίνει και υλοποιήθηκε όταν το επέτρεψαν οι δημοσιονομικές δυνατότητες, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι δεν προβλέπονται αναδρομικές καταβολές. Κοινό ψήφισμα αποδοκιμασίας κατέθεσε στη Βουλή των Αντιπροσώπων η δημοκρατική βουλευτής Ντίνα Τάιτους, επιδιώκοντας να εμποδίσει την προτινόμενη πώληση κινητήρων για το πρόγραμμα του τουρκικού μαχητικού ΚΑΝ. Υποστηρίζει ότι η συμφωνία θα ενισχύσει τις στρατιωτικές δυνατότητες της Άγκυρας και ενδέχεται να αποσταθεροποιήσει περαιτέρω την Ανατολική Μεσόγειο. Τη στρατηγική σημασία της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας στους τομείς της ενέργειας, της άμυνας και των επενδύσεων, υπογράμμισε η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιν, κατά τη δεξίωση για την επέτειο της ημέρας ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Χαρακτήρισε τις σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών βαθιά ριζωμένες στην ιστορία, τονίζοντας ότι στηρίζονται στις κοινές αξίες της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της πίστης. Τραγωδία στη Μεσσηνία, όπου ένα παιδί 6 χρονών ανασύρθηκε νεκρό από πισίνα ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων στη Γιάλοβα του Δήμου Πύλου Νέστορος. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ο ανήλικος φέρεται να διέφυγε της προσοχής της μητέρας του, η οποία εργαζόταν στο συγκρότημα κατοικιών και εντόπισε το παιδί της μέσα στην πισίνα χωρίς τις αισθήσεις του. Στο λιμάνι του Λαβρίου μεταφέρει η Jet τα προγραμματισμένα δρομολόγια της από και προς τη Ραφίνα. Για λόγω της 24ωρης απεργιακής κινητοποίησης που έχουν εξαγγείλει 3 ναυτεργατικά σωματεία, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι τα δρομολόγια προς Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο θα εκτελεστούν εκτάκτως. Απαγόρευση κυκλοφορίας ισχύει σήμερα σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Σιθωνίας λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς.
0: Καιρός.
1: Πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις σήμερα στα υπηρετικά ηλιοφάνεια στην Αττική και θερμοκρασία έως 34 βαθμούς Κελσίου. Αυξημένες νεφώσεις το μεσημέρι και στη Θεσσαλονίκη έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία.

0: ΕΡΤ Κομωτινής 91,2 και 98,1 στα FM και στους 1404 στα Μεσαία.
1: Ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων ΕΡΤ Κομωτινής.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε το πρωινό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ Κομωτινή. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Γιώργος Εφρεμίδης. Στην αρχισυνταξία, ο Σαμίκα Ραμπουγιούκογλου. Εκφωνή, η Αμαλία Γαριφαλίδου. Την ετήσια διάρκεια του προγράμματος καταπολέμησης των κουνουπιών θα εφαρμόσει για πρώτη φορά φέτος πιλωτικά η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, επιμηκύνοντας χρονικά από τους 7 στους 12 μήνες τόσο την τοποθέτηση παγίδων όσο και την καταπολέμηση των εντόμων. Την ανακοίνωση έκανε ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Επιπτώσεων Κλιματικής Αλλαγής Υποδομών και Έργων Κώστας Βενετίδης, απαντώντας σε σχετική ερώτηση του Περιφερειακού Συμβούλου της Ανεξάρτητης Ενωτικής Πρωτοβουλίας Δημήτρη Λιμπεράκη. Στην Κομωτινή, στην αίθουσα συνεδριάσεων Γιώργος Παυλίδης της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου στις 7, θα διεξαχθεί η διαζώσεις, η προβλεπόμενη διαδικασία εκλογής του Προεδρίου του Περιφερειακού Συμβουλίου, καθώς και την εκλογή των μελών της Περιφερειακής Επιτροπής. Στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Πολυλειτουργικού Κέντρου Κομωτινής στις 6 Ιουλίου, τη Δευτέρα στις 2.30, θα διεξαχθεί η εκλογή των μελών του Προεδρίου του Δημοτικού Συμβουλίου Κομωτινής και μελών της Δημοτικής Επιτροπής. Ερώτηση με θέμα την ανάγκη να αποκλειστεί κάθε ενδεχόμενο για κλείσιμο της υπηρεσίας της ΔΥΠΑ στις ΣΑΠΕΣ της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης κατατέθηκε από τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Κινάλ Ιλχάν Αχμέτ προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέας. Ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων για τις νέες διαστάσεις σύμφωνα με τα δημοσιεύματα που λαμβάνει το σκάνδαλο του ΠΚΠΕ και την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που φέρεται να επεκτείνεται και στις συνδεδεμένες ενισχύσεις που χορηγήθηκαν στον τομέα της βοοτροφίας, κατέθεσαν οι ανεξάρτητοι βουλευτές Χουσέιζε Μπέκ, Αλέξης Χαρίτσης, Μερόπη Τζούφη, Νάσος Ηλιόπουλος, Θεανό Φωτίου και Δημήτρη Τζανακόπουλος με πρωτοβουλία του βουλευτή Ξάνθης. Τη συνεργασία τους για 2 ακόμη χρόνια ανανέωσαν η Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Θράκης και το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης με την υπογραφή νέου μνημονίου συνεργασίας στηλές εξωματικών φρουράς Κομωτινής από τον διοικητή της ΑΣΔΙΔ, αντιστράτηγο Παναγιώτη Καβιδόπουλο και τον πρίτανη του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης καθηγητή Φώτη Μάρη. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΑΣΔΙΘ, με το παραπάνω μνημόνιο προωθείται συνεργασία μεταξύ ΑΣΔΙΘ και ΔΥΠΕΘΕ σε αρκετούς τομείς, όπως από κοινού ανάπτυξη ερευνητικών προγραμμάτων, οργάνωση κοινών δραστηριοτήτων όπως σεμινάρια, βιωματικά εργαστήρια, θερινά σχολεία, διαλέξεις, ημερίδες, διεύρυνση δυνατότητας συμμετοχής ομιλητών στα συνέδρια, συναντήσεις του εταίρου συμβαλόμενου, διεύρυνση της από κοινού ανάπτυξης νέων εκπαιδευτικών αντικειμένων και επιμορφωτικών προγραμμάτων. Συνολικά 55 πυροσβέστες καθηκόντων επί θητεία αναμένεται να ενισχύσουν άμεσα την Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η κατανομή των οργανικών θέσεων ανακοινώθηκε επίσημα την 5η 2 Ιουλίου από το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος στο πλαίσιο της συνολικής πρόσληψης 600 πυροσβεστών στην επικράτεια. Οι 55 νέες οργανικές θέσεις κατανέμονται ανά Περιφερειακή Ενότητα και τη σχετική υπηρεσία ως εξής. Ροδόπη 15 θέσεις, Εύρος 10 θέσεις, Καβάλα 10 θέσεις, Ξάνθη 5 θέσεις, Δράμα 5 θέσεις, Αμοθράκη 5 θέσεις, Θάσος 5 θέσεις. Συγκροτήθηκε σε ειδική συνεδρίαση την Τετάρτη 1 Ιουλίου στην Κομωτινή το νέο Πειθαρχικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Τμήματος Θράκης του ΤΕΕ, όπου εξελέγει ο Νάκος Στέργιος στη θέση του Προέδρου του Πειθαρχικού Συμβουλίου με αναπληρωτήτη τον Ζερενίδη Νικόλαο. Ο Νάκος Στέργιος αναλαμβάνει τα καθήκοντά του διαδεχόμενος τον Ζερενίδη Νικόλαο. Bohemian Rhapsody We are the champions. Είναι μόνο μερικές από τις μεγάλες επιτυχίες των θρελικών Queen που ζωντανεύουν επί σκηνής σήμερα στον προαύλιο χώρο του Μεγάλου Μουσικής Κομωτινής. Οι The Champions παρουσιάζουν ένα μοναδικό σόου με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του θρελικού συγκροτήματος σε μια εντυπωσιακή συνευλία που αναπαραστά με μοναδικό τρόπο τόσο τον frontman Freddie Mercury όσο και τους Queen σαν μπάντα. Η εκπληκτική ομοιότητα και οι μοναδικές ερμηνείες δημιουργούν μέσα από τα τραγούδια των θρύλων της rock μουσικής μια ανεπανάληπτη εμπειρία που μεταφέρει τον θεατή στην αυθεντική ατμόσφαιρα των Queen, αναδεικνύοντας ότι είναι το πιο δυναμικό και συναρπαστικό Queen Tribute Band. Κρατήσεις θέσεων και αγοράς εισιτηρίων στο more.com. Η τρίτη συνεχόμενη χρονιά υλοποίησης του πρώτου επίσημου προγράμματος διδασκαλίας της αρχαίας ελληνικής 7χορδης λύρας από το Κέντρο Διαβίου Μάθησης του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης ολοκληρώνεται με τρεις μουσικές παραστάσεις στο Αρχαίο Θέατρο της Μαρόνιας, στο Βυζαντινό Τείχος της Κομωτινής και στο Μουσείο Άγγελου Σοκελιανού στους Δελφούς, στις οποίες συμμετέχουν οι λυριστές, δηλαδή εκπαιδευόμενοι, και οι έμπειροι εκπαιδευτές τους Νίκος Ξανθούλης, αρχαία λύρα και βάρβητο, Ευαγγελία Κοψαλίδου, αρχαία λύρα και βάρβητο, Σοφία Καρακούτα τραγούδι. Σε αυτό το πλαίσιο θα δώσουν την πρώτη μουσική παράσταση την 3η 7 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο τμήμα του Βυζαντινού Τείχους Κομωτινής εντός του προάβλου του πρώτου δημοτικού σχολείου. Οι λυριστές από τις 2 στις 9 Ιουλίου κατά τις ώρες 9 με 2 θα πραγματοποιούν ανοιχτά μαθήματα στον πρώτο όροφο του καφέ Λέσχη Κομωτινέων. Ο Χρήστος Θηβαίος και ο Παναγιώτης Μάργαρης έρχονται στην Ξάνθη για μια ξέχαστη συναυλία το Σάββατο 25 Ιουλίου και ώρα 9 στο θερινό αμφιθέατρο Ξάνθης. Η τιμή του εισιτηρίου στην προπόληση είναι 20 ευρώ, ενώ στο ταμείο του θεάτρου την ημέρα της συναυλίας διαμορφώνεται στα 25 ευρώ. Το μειωμένο εισιτήριο για φοιτητές, αμαία και παιδιά έως 12 ετών κοστίζει 15 ευρώ. Ο Εκπολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Αρμενίων Κομωτινής θα πραγματοποιήσει το δεύτερο φεστιβάλ αρμενικού πολιτισμού που διοργανώνει υπό την αιγίδα της Αρμενικής Κοινότητας Κομωτινής και την υποστήριξη του Δήμου Κομωτινής που θα πραγματοποιηθεί την 3η 30 Ιουνίου στις 8.30 στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Κομωτινής. Στο φεστιβάλ συμμετέχουν η Ακαδημία Χορού από το Έρεβαν, ProFart, η Χορευτική Ομάδα Αθηνών Ναϊρή, η Χορευτική Ομάδα Κομωτινής Ουραρμπού, Ουραρντού και η χοροδία των Αρμενικών Εκκλησιών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ο Πανθρακικός συνεχίζει τις ανανεώσεις παιχτών κορμού εν ώψη επιστροφής στη Super League 2 με τη διοίκηση να ανακοινώνει την παραμονή του Αργεντινού Χουάν Λαρέα, του Δραμινού Αμυντικού Μέσου Στέφαν Ρούτζ και του Κομωτινέου Τερματοφύλακα Χάρη Τασίδη. Εξεγνιάστηκαν έπειτα από εμπεριστατωμένη έρευνα των αστυνομικών της Ομάδας Δημόσιας Ασφάλειας του Τμήματος Δίωξης και Ξιχνίασης Εγκλημάτων Ξάνθης 20 περιπτώσεις κλοπών, εκ των οποίων 16 τελεσμένες και 4 σε απόπειρα, που διαπράχτηκαν κατά το χρονικό διάστημα από 11/5 έως 1/7 σε οικισμούς και την πόλη της Ξάνθης. Συνελήφθησαν οι τρεις από τους δράστες. Σημειώνεται ότι σε βάρος δίωκτος ελιφθέντων προέκυψε ότι εκκρεμούν για τον έναν ένταλμα σύλληψη των ελληνικών δικαστικών αρχών για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής και για τον άλλον 5 αποφάσεις των ελληνικών δικαστικών αρχών για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, ληστεία, συνέργεια σε ληστεία, κλοπή, διακεκριμένη περίπτωση κλοπής, παραβάσεις του νόμου περί όπλων και επικίνδυνη σωματική βλάβη. Συνελήφθη την 1η Ιουλίου το πρωί στην Κομωτινή από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Ξιχνίασης Εγκλημάτων Κομωτινής, ένα συμμεταπός, διότι κρεμούσε σε βάρος του ένταλμα σύλληψης των ελληνικών δικαστικών αρχών και ληστεία. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε τοπικές ειδήσεις.
1: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Κομωτινής. 98,1 στα FM και στους 1404 τον AM. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Το μεγάλο ραδιόφωνο της περιφέρειας.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
3: Ένα φεστιβάλ στη Σαμοθράκη. Η τέχνη στους πρόποδες του ΣΑΟΣ για 5η συνεχόμενη χρονιά από τις 2 έως τις 5 Ιουλίου. 4 ημέρες θεάτρου, μουσικής, performance και δράσεων για μικρούς και μεγάλους. Στα δάση, στα καφενεία, στα χωριά. Η Σαμοθράκη, ένας τόπος συνάντησης ανθρώπων, ιστοριών και καλλιτεχνικής δημιουργίας. Ένα φεστιβάλ στη Σαμοθράκη 2026. Στην καρδιά του πολιτιστικού καλοκαιριού.
4: Θα πρέπει να αντιληφθούμε όλοι μας ότι η μετάγγιση είναι ζωή. Αλλά η ζωή δεν είναι μόνο μετάγγιση. πολυματαγγιζόμενοι ασθενείς θα πρέπει να ζήσουν με αξιοπρέπεια και επάρκεια αίματος. Οι εκκλήσεις για αιμοδοσία σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης καλύπτουν περιστασιακές ελλείψεις, αλλά δεν μπορούν να αποτελούν την κανονικότητα της χώρας, γιατί επομένως έχουμε έλλειψη σταθερότητας στη συλλογή αίματος, γιατί θα πρέπει να στηριζόμαστε στους δότες συγγενικού περιβάλλοντος για να καλύψουμε έκτακτες και δύσκολες καταστάσεις, γιατί θα πρέπει να συμβεί κάτι τραγικό για να τρέξουμε όλοι να αιμοδοτήσουμε, γιατί θα πρέπει οι ασθενείς με μεσογειακή και δρεπανοκυταρική αναιμία να αναζητούν ένα αγωνίως αίμα για τη θεραπεία τους κάθε Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι. Γιατί θα πρέπει όλοι εμείς που εργαζόμαστε στις υπηρεσίες αιμοδοσίας να βρισκόμαστε στη δύσκολη θέση να πιέζουμε το συγγενικό περιβάλλον για να καλύψει τις μονάδες με τις οποίες μεταγγίστηκε. Ένα πράγμα μπορούμε να κάνουμε. Δώσε αίμα, δώσε τώρα, δίνε συχνά. Μοιράσου τη ζωή, είναι στο αίμα σου.
2: Πριν από 60 χρόνια, μια εικόνα άναψε. Και μαζί της, μάθαμε να βλέπουμε αλλιώς. Στιγμές που μας άλλαξαν. Στιγμές που μας ένωσαν. Εικόνες που έγιναν δικές μας. Γιατί η τηλεόραση δεν είναι μόνο αυτό που βλέπεις. Είναι αυτό που ζεις. 60 χρόνια δημόσια τηλεόραση. Η ΕΡΤ της νέας εποχής. Από το χθες στο αύριο.
1: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Κομωτινής. 98,1 στα FM και στους 1404 στον AM. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Το μεγάλο ραδιόφωνο της περιφέρειας.

Καλημέρα και σήμερα, κυρίες και κύριοι, καλημέρα και σήμερα, φίλες και φίλοι. Συγγνώμη λίγο, πάλι έβγαλα κάτι εδώ με τα καλώδια. Τέλος πάντων. Είστε συντονισμένοι και συντονισμένες στους 98,1 ή στους 91,2 μεγάκυκλους των FM. Αλλάξω και τα ακουστικά. Ακούτε το ραδιόφωνο της ΕΡΤ Κομωτινής, λοιπόν, φίλες και φίλοι. Μας ακούτε πολλοί από εσάς και μέσω διαδικτύου, μέσα από τον ιστότοπο erteco.gr, εκεί όπου βρίσκεται όλα τα web radio της ελληνικής ραδιοφωνίας με τεράστια γκάμα μουσικών επιλογών, και το summer radio, το κλασικό, το καλοκαιρινό. Και τώρα τελευταία προσθέθηκαν και ακόμη 4 θεματικά web radios με μουσικές και τραγούδια από τη δεκαετία του 80, από τη δεκαετία του 90, βιντάζ μελωδίες, σύγχρονες επιτυχίες και βέβαια 24 ώρες το 24ωρο όλο αυτό το έργο, έτσι, non-stop, αδιαλείπτος, και αντιστοίχως φυσικά 24ωρη ενημέρωση, έγκυρη και έγκαιρη, για ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα μας, για ό,τι συμβαίνει στον κόσμο μας. Όλα αυτά με τη σφραγίδα και την υπογραφή της ποιότητας και της υπευθυνότητας της ΕΡΤ. Εμείς είμαστε η εκπομπή Πλήρες Πρωινό. Γιάννης Πετραχόπουλος στην παραγωγή, επιμέλεια και παρουσίαση. Γιώργος Εφρεμίδης στη ρύθμιση του ήχου. Φώτης Ζάντζας στις μουσικές επιλογές. Και όλοι και όλες εσείς που μας ακούτε, τους χαιρετισμούς μου και την αγάπη μου στον φίλο τον Καπετάνιο. Μας ακούτε από την Κομωτινή, από τη Ροδόπη, από διάφορα σημεία της Ελλάδας, από διάφορα μέρη όλου του κόσμου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση, για τη στήριξή σας, για τα καλά σας λόγια, για τις πληροφορίες που μας μεταφέρετε και πάνω απ' όλα για τις διορθώσεις που μας κάνετε. Σας ευχαριστώ.

Ζούμε. Παρασκευή σήμερα 3 Ιουλίου των Αγίων Ανατολίου και Ευλαμπίου και του Αγίου Ιακίνθου του Μάρτυρος. Χρόνια πολλά λοιπόν στον Ανατόλιο, στην Ανατολία, στη Ζουμπουλία. Πρέπει να γιορτάζει μια συμμαθήτριά μου. Χρόνια πολλά, ρε Ζουμπουλία, να είσαι καλά, πάντα γερή, δυνατή και ό,τι επιθυμείς. Και επίσης γιορτάζει ο Ιακίνθος και η Ιακίνθη, τα παράγωγά τους, η Ιάνθη ας πούμε. Σπάνια ονόματα, πολύ σπάνια. Εσείς οι λίγοι και οι λίγες που γιορτάζετε, πολύχρονοι και πολύχρονες με υγεία. Ταυτόχρονα σήμερα είναι και Παγκόσμια ημέρα συνεταιρισμών. Σημαντική μέρα, διότι το συνεταιρίζεστε είναι μια έννοια υπεραξίας, όπως και αν το δει κανείς, σε όποιον τομέα και αν το ανταμώσει και με όποια μορφή υγιή πάντα συμβεί. Η ομαδικότητα, η συλλογικότητα είναι τα βασικά συστατικά αυτής της έννοιας. Βέβαια, συνεταιρισμός δεν είναι απλώς ομαδικότητα και συλλογικότητα, είναι αρκετά πράγματα ακόμη στα οποία τα συμμετέχοντα μέρη θα πρέπει να καταθέτουν τις ειλικρινείς προθέσεις συμμετοχής και σύμπραξης με τα υπόλοιπα μέρη. Σε κάθε περίπτωση, συνεταιρισμός είναι κάτι πάρα πάρα πολύ σημαντικό και τώρα όταν ακούμε συνεταιρισμός μας έρχεται συνήθως, συχνότερα ίσως στο μυαλό, ο αγροτικός τομέας. Υπήρχαν κάποτε και υπάρχουν σε κάποια μέρη της χώρας αγροτικοί συνεταιρισμοί που δουλεύουν πάρα πολύ καλά και αποτελεσματικά για τα μέλη τους. Κάποιοι δεν τα κατάφεραν στο παρελθόν, σε κάποιους ξέφυγαν τα πράγματα και τώρα επανέρχεται αυτή η συζήτηση τα τελευταία χρόνια υπό τη μορφή βέβαια των ομάδων παραγωγών. Μάλιστα πριν μερικές ημέρες εκταμιεύθηκαν, εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και σημαντικά ποσά για διάφορες ομάδες παραγωγών, 4-5 και στην περιοχή μας αν θυμάμαι καλά. Το συνεταιρίζεστε λοιπόν σε τομείς όπως ο πρωτογενής, είναι πάρα πολύ σημαντική δράση και εφόσον υφίσταται σε υγιείς βάσεις και τα μέλη τους σχεδιάζουν με το βλέμμα στην επόμενη μέρα για το κοινό καλό, νομίζω ότι μόνο ωφέλη μπορούν να υπάρξουν από ότι αν πασχίζει ο καθένας κατά μόνας. Και το αυτό ισχύει βέβαια και μέσα στη ζωή, έτσι, όχι μόνο στον αγροτικό τομέα, παντού. Η ισχύ εν τι ενώσει. Καταλήγουμε σε αυτό κατά κάποιο τρόπο. Εν πάση περιπτώσει, αρκετά είπαμε. Χρόνια πολλά στους όσους γιορτάζουν. Χρόνια πολλά στους συνεταιρισμένους, στους συνεταιρίζοντες, στους συνεταιριστέντες, αφού είναι η Παγκόσμια ημέρα συνεταιρισμών σήμερα. Πάμε να δούμε τα φαρμακεία μας. Είπαμε 3 του μηνός. Να επαναλάβουμε ότι από την 1η Ιουλίου μπήκαμε στο θερινό ωράριο, άρα έχει αφαιρεθεί η απογευματινή λειτουργία της Τρίτης για τα φαρμακεία, έτσι. Στο εξής, τα φαρμακεία μέχρι και 31 Αυγούστου στην Κομωτινή θα είναι ανοιχτά μόνο το απόγευμα της 5ης και καθημερινά από τις 8 μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Επομένως, σήμερα Παρασκευή 3 Ιουλίου από το πρωί ως τις 3.30 κανονικά όλα ανοιχτά. Από τις 3.30 μέχρι και τις 8 θα συνεχίσουν να είναι ανοιχτά 2 φαρμακεία του Δημητρίου Μίτσιου στη Σισμάνογλου 13 με τηλέφωνο επικοινωνίας το 253 10 844 84, και το φαρμακείο της Κυριακής Καρά στη Δημοκρίτου 33, τηλέφωνο 253 10 355 56. Από τις 8 το βράδυ και ως τις 8 αύριο το πρωί θα διανυτερεύσει το φαρμακείο του Αλέξανδρου Παναγιωτίδη στην Σοφίας Βέμπο 15 και η Ροδό του Γωνία με τηλέφωνο επικοινωνίας το 253 10 37 600.
να πούμε και λίγο έτσι επιτροχάδιν τα φαρμακεία του Σαββατοκύριακου, έτσι να έχετε μία εικόνα. Λοιπόν, από τις 8 ως τις 3 αύριο Σάββατο, από τις 8 ως τις 3 θα είναι ανοιχτά τα φαρμακεία του Ιωάννη Παπαδόπουλου στη Μακεδονίας 50, Γεωργίου Κουτσογιάννη, Αποστόλου Σούζου 14, Δημήτρη Ευτυχιάκου, Δέλτα Μπλέτσα 5 και Μουσταφά Σουλεϊμάν, Χαριλάου Τρικούπη 61 και Μάνεση 1 γωνία. Ως τις 8 θα συνεχίσουν να είναι ανοιχτά το φαρμακείο Κωνσταντίνου Παπανικολόπουλου στη Λιπονός Κυριακίδη 4 και Μαρονίας γωνία και Αθηνάς Γιαγτζόγλου στη Δημοκρίτου 12. Από τις 8 το βράδυ και ως τις 8 το πρωί της Κυριακής το φαρμακείο της Γεωργίας Επιτρόπου Κοτζαμάνη στην Παρασίου 1. Την Κυριακή από τις 8 το πρωί ως τις 8 το βράδυ Φαρασόπουλος Πλατεία Αρχιεπισκόπου Χρυσάνθου και Γκαντής Σοφοκλέος Κομνηνού 18 και από το βράδυ στις 8 μέχρι το πρωί της Δευτέρας στις 8 Αθανάσιος Τσίτσιος Βασιλόγης Γεωργίου 7.

Να δούμε λίγο τα δρομολόγια των κινητών αστυνομικών μονάδων Ροδόπης και Ξάνθης. Όπως είπαμε, το καλοκαίρι η κινητή αστυνομική μονάδα Ροδόπης κινείται στα δύο παραλιακά μέτωπα του νομού. Έτσι λοιπόν, και σήμερα Παρασκευή 3 Ιουλίου από τις 3 το μεσημέρι και έπειτα, και την Κυριακή από τις 9 το πρωί, αύριο ρεπό δηλαδή, θα πάει από Μεσούνη, Έγυρο, Καλή στην Γλυφάδα και παραλιακή ζώνη Φαναρίου Αρρωγής Μέσης για την εξυπηρέτηση πολιτών, κατοίκων, λουωμένων, επισκεπτών, τουριστών. Η κινητή αστυνομική μονάδα Ξάνθης σήμερα ξεκίνησε ήδη το δρομολογιό της. Πάει από Κύκνο, Ωραίο, Ρεύμα, Κένταυρο, Σιρόκο, Μάντενα, Γλάφκι, Ζουμπούλη, Θεοτόκο και Πάχνη. Αύριο ρεπό, και την Κυριακή από τις 8 το βράδυ και έπειτα πάει από Μέλισσα, Εξοχή, Κυψέλη, Δέκαρχο, Μικρό Τύμπανο, Μέγα Τύμπανο, Σεμέλη, Τοξότες, Γαλάνη, Θαλασσιά, Πίμηνη, Κοσμητή, Άγιο Αθανάσιο, Άβατο, Νέο Εράσμιο, Νέα Αμισό, Δασοχώρη, Όλβιο, Μάγκανα και Πετροχώρη.

έκανε μία μικρή έτσι ανεπαίσθητη πτώση η θερμοκρασία το τελευταίο 24ωρο. Από χθες έβρεξε κιόλας εκεί στα ορεινά της Φιλίρας, όπως μας είχε προειδεάσει η ομάδα καιρικών εκτιμήσεων των καιρικών νέων Θράκης, της οποίας το τελευταίο σημείωμα όσον αφορά για σήμερα, Παρασκευή 3 Εβδόμου, κάνει λόγο για έθριο καιρό και μόνο κατά τις μεσημεριανές ώρες αναμένεται να αναπτυχθούν κυρίως στα ορεινά τμήματα νεφώσεις που θα δώσουν τοπικές μπόρες. Οι πιθανότητες να επηρεαστούν τα παιδινά είναι μικρές, όπως ήταν και χθες. Περισσότερο αυτή η διάσταση αφορά την Ξάνθη και λιγότερο τη Ροδόπη. Οι άνεμοι μεταβλητοί, ασθενείς, θερμοκρασία από 20-21 βαθμούς νωρίς το πρωί έως τους 30-31 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι. Από τα 36 και τα 37 πέσαμε τώρα στους 30-31, άντε 32 βαθμούς. Ψιλοδροσούλα για αυτούς που δεν τους αρέσει πολύ η ζέστη. Και κάπου πήρε το μάτι μου ότι κάπως έτσι θα κυλήσει για το επόμενο διάστημα. Εν πάση περιπτώσει, θα το δούμε αυτό τις επόμενες μέρες.

ένα φεστιβάλ στη Σαμοθράκη. Η τέχνη στους πρόποδες του ΣΑΟΣ για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά από τις 2 έως τις 5 Ιουλίου. 4 ημέρες θεάτρου, μουσικής, performance και δράσεων για μικρούς και μεγάλους. Στα δάση, στα καφενεία, στα χωριά. Η Σαμοθράκη, ένας τόπος συνάντησης ανθρώπων, ιστοριών και καλλιτεχνικής δημιουργίας. Ένα φεστιβάλ στη Σαμοθράκη 2026. Στην καρδιά του πολιτιστικού καλοκαιριού.

Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Κομωτινής. 98,1 στα FM και στους 1404 τον AM. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Το μεγάλο ραδιόφωνο της περιφέρειας.

Νέα στοιχεία, κυρίες και κύριοι, έρχονται στο φως σχετικά με την εμπριστική επίθεση με γκαζάκια σε πολυκατοικίες στη Θεσσαλονίκη, από τις οποίες μία είχε ως τραγική συνέπεια τον θάνατο της 72χρονης Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό της κόρης της, πολιτεύθριας της Νέας Δημοκρατίας, του συζύγου της, καθώς και ακόμη δύο ενίκων. Οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και στο μικροσκόπιο τους έχουν τεθεί νέα ευρήματα που εκτιμάται ότι μπορούν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των δραστών. Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν επιπλέον βιντεοληπτικό υλικό από την ευρύτερη περιοχή, το οποίο αποτυπώνει τις κινήσεις των δραστών πριν και μετά τις επιθέσεις που διέπραξαν. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, έχει εντοπιστεί δίκυκλο μικρού κυβισμού, το οποίο θεωρείται ότι είναι αυτό που χρησιμοποιήθηκε από τους δράστες. Οι αστυνομικοί εξετάζουν τα στοιχεία κυκλοφορίας του οχήματος και ερευνούν και το ενδεχόμενο να είχε χρησιμοποιηθεί και τις προηγούμενες ημέρες για την προετοιμασία ή την παρακολούθηση των στόχων. Η ιδιαίτερη βαρύτητα οι αστυνομικοί δίνουν σε υπολείμματα μονωτικής ταινίας που εντοπίστηκαν σε έναν από τους τρεις αυτοσχέδιους εμπριστικούς μηχανισμούς. Το συγκεκριμένο έβριμα δεν προέρχεται από το κτίριο όπου έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα, αλλά από μία από τις άλλες δύο επιθέσεις. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι πάνω στη μονωτική ταινία ίσως να έχουν διατηρηθεί δακτυλικά αποτυπώματα ή γενετικό υλικό των δραστών, τα οποία θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ταυτοποίησή τους. Το υλικό προφανώς έχει μεταφερθεί ήδη στα εγκληματολογικά εργαστήρια για εξειδικευμένες εξετάσεις. Στο μεταξύ, βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το Earth News αποτυπώνει καρέ-καρέ τη στιγμή των εκρήξεων από την εμπριστική επίθεση που είχε ως τραγικό αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Στο υλικό διακρίνονται δύο διαδοχικές εκρήξεις. Η πρώτη είναι μικρότερης έντασης, ενώ η δεύτερη ιδιαίτερα ισχυρή, προκαλώντας εκτεταμένο οστικό κύμα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στη στιγμή της δεύτερης έκρηξης, η Βάγια Νέστορα και η κόρη της, Αφροδίτη Νέστορα, βρίσκονταν πολύ κοντά στο σημείο, με αποτέλεσμα να δεχθούν το οστικό κύμα. Η 72χρονη υπέκυψε στα τραύματά της, ως γνωστόν. Η κόρη της έχει τραυματιστεί σοβαρά, φέρει εγκάβματα σε πρόσωπο, χέρια και πόδια. Επίσης προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές στην πολυκατοικία. Καπνοί έφτασαν ως και τον δεύτερο όροφο. Τραυματίστηκε επίσης και ο σύζυγος της 72χρονης, όπως και δύο ακόμη ένοικοι της πολυκατοικίας. Το κλίμα στη γειτονιά είναι ιδιαίτερα βαρύ. Κάτοικοι που απουσίαζαν την ώρα της έκρηξης επέστρεψαν εσπευσμένα και αντίκρισαν τις καταστροφές και τις συνέπειες της επίθεσης, αδυνατώντας να πιστέψουν ότι μια εμπριστική ενέργεια κατέληξε σε ανθρώπινη απώλεια. Τώρα, οι έρευνες της ελληνικής αστυνομίας, που βρίσκονται όπως είπαμε σε πλήρη εξέλιξη, εκτιμάται ότι σύντομα θα έχουν αποτέλεσμα, ότι σύντομα θα οδηγήσουν σε ταυτοποιήσεις. Εκτιμάται ότι συμμετείχαν τουλάχιστον δύο ή και τρία άτομα. Δύο από τους υπόπτους φαίνεται να φορούσαν κράνη. Το τρίτο πρόσωπο, το οποίο πιθανολογείται ότι είχε υποστηρικτικό ρόλο, φορούσε κουκούλα. Δεν αποκλείεται οι δράστες να ήταν και τέσσερις και να μετακινήθηκαν αναδιάδα με μοτοσυκλέτες, καταφέροντας μέσα σε ένα τέταρτο περίπου να τοποθετήσουν εκρητικούς μηχανισμούς σε τρία διαφορετικά σημεία της Θεσσαλονίκης, τα οποία πάντως ήταν σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους. Οι αυτοσχέδια αυτοί, οι εκρητικοί μηχανισμοί, δεν ήταν ιδιαίτερα σύνθετοι στην κατασκευή τους. Αποτελούνταν από βενζίνη και αυτοσχέδιο πλαστικό εκρηκτικό. Όσον αφορά την ηλικία των δραστών, εικάζεται ότι είναι μεταξύ 25-30 ετών. Ότι μπορεί να στρατολογήθηκαν από άτομα, από πρόσωπα που δεν εμφανίζονται ή δεν συμμετείχαν στο επιχειρησιακό σκέλος της υπόθεσης, αλλά λειτουργούν στο παρασκήνιο. Είναι μια υπόθεση που έχει προβληματίσει, ρε παιδιά, που έχει αγανακτήσει τον κόσμο.
Στο μεταξύ, μεταβαίνει στη Θεσσαλονίκη ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, συνοδευόμενος από στελέχη της Αντιτρομοκρατικής και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Στο αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί ευρεία σύσκεψη, με φυσικά αντικείμενο την πορεία των ερευνών και το συντονισμό των ενεργειών για τον εντοπισμό, την ταυτοποίηση και τη σύλληψη των δραστών, αλλά ενδεχομένως και των ηθικών αυτούργων, αν υπάρχουν τέτοιοι. Παράλληλα, το γεγονός ότι η υπόθεση πλέον διερευνάται ως ανθρωποκτονία παρέχει στις διοκτικές αρχές πρόσθετα ανακριτικά εργαλεία, όπως είναι η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου, προκειμένου να συγκεντρωθούν περισσότερα στοιχεία. Τώρα, οι τραυματίες. Σήμερα αναμένεται να λάβει εξιτήριο ο σύζυγος της Βάγιας, της νεκρής, ο κύριος Παναγιώτης Νέστορας, συντετριμμένος ο άνθρωπος, την τραγωδία που βρήκε την οικογένειά του. Μια οικογένεια που πριν 5 χρόνια βίωσε άλλη μια τραγωδία, είχε χάσει την άλλη της κόρη. Ο Παναγιώτης Νέστορας υπογράμμισε ότι όσοι τοποθετούν τέτοιους εμπριστικούς μηχανισμούς πρέπει να αντιμετωπίζονται ως δολοφόνοι, και επεσήμανε χαρακτηριστικά ότι το γκαζάκι είναι και αυτό μια σφαίρα. Παράλληλα, εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι υπεύθυνοι θα εντοπιστούν σίγουρα. Εξιτήριο αναμένεται να λάβει και ένας ακόμη τραυματίας, ενώ μια ένικος παραμένει για προληπτική νοσηλεία στην καρδιολογική κλινική, αφού η γυναίκα υπέστη καρδιολογικό επεισόδιο λόγω του ισχυρού σοκ. Η Αφροδίτη Νέστορα τώρα διακομίστηκε στη μονάδα εγκαυμάτων του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου, όπου συνεχίζει να νοσηλεύεται, καθώς είπαμε, φέρει εγκαύματα στο πρόσωπό της και στα 4 άκρα της και χρειάζεται εξειδικευμένη θεραπεία. Η κηδεία της Βάγιας Νέστορα θα τελεστεί στην ιδιαίτερη πατρίδα της οικογένειας, όταν η Αφροδίτη Νέστορα καταφέρει να εξέλθει από το νοσοκομείο και να παραστεί στο τελευταίο αντίο της μητέρας της, ολοκληρώνοντας μια ακόμη τραγική σελίδα, όπως είπαμε, για την οικογένειά της. Πολύ στεναχώρα πράγματα αυτά, ρε παιδιά. Εντάξει, ό,τι και να πούμε τώρα εμείς, έχετε τις απόψεις σας, ξέρετε, διαβάζετε, ενημερώνεστε. Για όλες τις εξελίξεις για το συγκεκριμένο θέμα, αν μπείτε στο earthnews.gr, θα λάβετε πλήρη, έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Και σίγουρα δεν είναι ένα θέμα που θα απασχολήσει την επικαιρότητα για κάποιες ώρες, για κάποιες μέρες, για λίγο καιρό και μετά θα ξεχαστεί. Φαίνεται ότι εδώ υπάρχει ζήτημα το οποίο έχει περιεχόμενο, έχει ουσία, έχει παρασκήνιο, και εσείς όμως ο πολιτικός κόσμος και η κοινωνία, αλλά κυρίως η κυβέρνηση, εμφανίζεται κατηγορηματικά ρητά αποφασισμένη να τερματίσει εν τη γενέση της οποιαδήποτε, αν υπάρχει τέτοια, διάθεση από κάποιους αναβίωσης της τρομοκρατίας.

Στη Βενεζουέλα τώρα, ο αριθμός των νεκρών από τους δίδυμους φωνικούς σεισμούς των 7,2 και 7,5 ρίχτερ έχει φτάσει τους 2.595. Καμιά 60, 70, 80 χιλιάδες, κανείς δεν ξέρει ακριβώς, είναι οι αγνοούμενοι, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ των μέσων ενημέρωσης της χώρας. Η μεταβατική πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, δηλώνει ότι ο απολογισμός των θυμάτων συνεχώς ανεβαίνει, προφανώς. Οι αρχές βρίσκονται σε πλήρη επιφυλακή, συνεχίζονται επιχειρήσεις απομάκρυσης συντριμμιών και αναζήτησης επιζώντων, αν και κάθε δευτερόλεπτο πια που περνάει η κλεψίδρα αδειάζει για όσους βρίσκονται κάτω από τα συντρίμμια. Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και Παγκόσμια Τράπεζα προσφέρουν οικονομική βοήθεια και πιστωτική στήριξη για τις προσπάθειες αποκατάστασης των ζημιών. Η Βενεζουέλα προχωρά στη δημιουργία ταμείου ανασυγκρότησης ύψους 200 εκατομμυρίων δολαρίων. Τα κονδύλια θα κατευθυνθούν στον κλάδο των εργολάβων, των κατασκευαστών για την ανοικοδόμηση κατοικιών και υποδομών. Ένας 43χρονος μετά από 8 μέρες ανασύρθηκε ζωντανός. Η ΕΡΤ και το ΕΡΤ News ενημερώνονται και μεταδίδουν τα τεκτενόμενα από την απεσταλμένη συνάδελφο Μαρία Σταθοπούλου. 7 ώρες προσπαθούσαν να τον βγάλουν τον άνθρωπο από τα συντρίμμια, τον Χερνάν όπως είναι το όνομά του, τελικά τα κατάφεραν, ξέσπασαν όλοι σε χειροκροτήματα και σε δάκρυα χαράς. Και φυσικά όλοι οι συγγενείς ελπίζουν σε ένα τέτοιο θαύμα, μόνο που δυστυχώς δεν θα το βιώσουν όλοι. Δυστυχώς. Είναι ασύλληπτο αυτό που έγινε εκεί, στη Βενεζουέλα. Μακάρι να υπήρχε τρόπος η επιστήμη να προχωρούσε τόσο γρήγορα όπως σε άλλους τομείς και να μπορούσαμε να προβλέπουμε τους σεισμούς. Αν και έχουν γίνει βήματα προς αυτήν την κατεύθυνση, φυσικά. Δυστυχώς όμως η φύση έχει τους δικούς της νόμους, τους δικούς της κανόνας και λειτουργεί όπως αυτή επιλέξει.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Κομωτινής. 98,1 στα FM και στους 1404 στον AM. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Το μεγάλο ραδιόφωνο της περιφέρειας.
1: Ένα φεστιβάλ στη Σαμοθράκη. Η τέχνη στους πρόποδες του ΣΑΟΣ. Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά από τις 2 έως τις 5 Ιουλίου. 4 ημέρες θεάτρου, μουσικής, performance και δράσεων για μικρούς και μεγάλους. Στα δάση, στα καφενεία, στα χωριά. Η Σαμοθράκη, ένας τόπος συνάντησης ανθρώπων, ιστοριών και καλλιτεχνικής δημιουργίας. Ένα φεστιβάλ στη Σαμοθράκη 2026. Στην καρδιά του πολιτιστικού καλοκαιριού.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Κομωτινής. 98,1 στα FM και στους 1404 στον AM. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Το μεγάλο ραδιόφωνο της περιφέρειας.

Λοιπόν, και σε νέους επαγγελματικούς κλάδους και σε άλλους μάλλον για να ακριβολογούμε επαγγελματικούς κλάδους θα επεκταθεί προσεχώς το ψηφιακό πελατολόγιο, στοχεύοντας στον περαιτέρω περιορισμό της μεγάλης φοροδιαφυγής που διαπιστώνεται σε αυτούς τους κλάδους, όπως επιβεβαιώθηκε και από τα πρόσφατα ευρήματα που αποκάλυψαν οι έλεγχοι της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, της γνωστής ΑΑΔΕ, στον κλάδο του αυτοκινήτου, στον οποίο το μέτρο εφαρμόζεται από τον περασμένο Ιούλιο, συμπληρώνεται δηλαδή ένας χρόνος. Σειρά παίρνουν τώρα τα κτήματα γάμων και δεξιώσεων, επιχειρήσεις φωτισμού και ήχου, εταιρείες catering και γενικότερα επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον χώρο των κοινωνικών εκδηλώσεων, ενώ ως το τέλος του έτους εξετάζεται και η σταδιακή ένταξη στο νέο σύστημα του συνόλου των υπόλοιπων επαγγελματιών που παρέχουν υπηρεσίες στους τομείς της υγείας, της ομορφιάς, της εκπαίδευσης και των νομικών υπηρεσιών. Πρόκειται για τομείς στους οποίους μεγάλο μέρος των συναλλαγών εξακολουθεί να πραγματοποιείται με μετρητά, γεγονός που δυσχεραίνει την παρακολούθηση και την καταγραφή τους. Ενδεικτικά, το μέσο ποσοστό φορολογικής παραβατικότητας στους κλάδους του αυτοκινήτου και των μεταφορών ανέρχεται στο 60,5% σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία των στοχευμένων ελέγχων της ΑΑΔΕ. Στους κλάδους των κτημάτων, αίθουσών δεξιώσεων για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι και των υπηρεσιών ομορφιάς, κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής κτλ., η παραβατικότητα κυμαίνεται στο 30%. Οι κυριότερες παραβάσεις αφορούν μη διαβίβαση εκδοθέντων φορολογικών στοιχείων στο σύστημα MyData, μη έκδοση αποδείξεων λιανικής πώλησης ή παροχής υπηρεσιών και αναντιστοιχεία μεταξύ των εισερχομένων πελατών, οχημάτων που έχουν καταγραφεί ψηφιακά και των τελικών αποδείξεων που εκδίδονται. Με την εφαρμογή του ψηφιακού πελατολογίου, η ΑΑΔΕ αποκτά ένα ισχυρό εργαλείο για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης. Μέσω της ηλεκτρονικής καταγραφής των πελατών που επισκέπτονται συγκεκριμένες επιχειρήσεις, συνεργεία αυτοκινήτων κτλ., η φορολογική διοίκηση έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τη δραστηριότητα των επαγγελματικών κλάδων υψηλού ελεγκτικού ενδιαφέροντος. Τα δεδομένα που καταχωρίζονται στο ψηφιακό πελατολόγιο διαβιβάζονται αυτομάτως στην ΑΑΔΕ και αξιοποιούνται για διασταυρώσεις με τις αποδείξεις και με τα τιμολόγια που εκδίδονται και διαβιβάζονται στο MyData. Με τον τρόπο αυτό, οι ελεγκτικές αρχές μπορούν να διαπιστώσουν αν για κάθε πελάτη που έχει καταγραφεί έχει εκδοθεί και το αντίστοιχο φορολογικό παραστατικό. Στόχος του συστήματος είναι ο εντοπισμός της φοροδιαφυγής μέσω της άμεσης συσχέτισης της παρουσίας του πελάτη με την υποχρέωση έκδοσης απόδειξης ή τιμολογίου. Σε περίπτωση επιτόπιου ελέγχου, αν εντοπιστεί πελάτη στο χώρο της επιχείρησης χωρίς να έχει προηγηθεί η σχετική καταχώρησή του στο ψηφιακό πελατολόγιο, ο επαγγελματίας βρίσκεται αντιμέτωπος με κυρώσεις, ενώ το περιστατικό μπορεί να αποτελέσει αφορμή για περαιτέρω φορολογικό έλεγχο προφανώς. Πέρα από το άμεσο αποτέλεσμα που φέρνει η εφαρμογή του μέτρου, η φορολογική αρχή αξιοποιεί τα δεδομένα του ψηφιακού πελατολογίου και για την ανάλυση της συναλλακτικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων. Η αυξημένη ή η ασυνήθιστη ροή πελατών μπορεί να οδηγήσει σε στοχευμένους ελέγχους, ιδίως όταν αυτή δεν συνοδεύεται από αντίστοιχη διαβίβαση φορολογικών παραστατικών στο MyData. Τώρα, ιδιαίτερη σημασία αποκτά η διασταύρωση των στοιχείων του ψηφιακού πελατολογίου με εκείνα της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Για παράδειγμα, αν μια επιχείρηση εμφανίζει αυξημένη πελατειακή κίνηση, αλλά τα στοιχεία της ψηφιακής κάρτας εργασίας δείχνουν περιορισμένο αριθμό εργαζομένων στη βάρδια, μπορεί να ενεργοποιηθεί ένδειξη κινδύνου για έλεγχο αδήλωτης ή υποδηλωμένης εργασίας. Το 2025 έγιναν 949 στοχευμένοι έλεγχοι. Σε 505 επιχειρήσεις διαπιστώθηκαν παραβάσεις κατά 53% περίπου. Καταγράφηκαν 1095 παραβάσεις μη διαβίβασης αποδείξεων, 1026 μη έκδοσης ή ανακριβούς έκδοσης αποδείξεων. Συνολική αποκριβής αξία ξεπέρασε τις 100.000 ευρώ. Επιπλέον στους κλάδους που συνδέονται με το οικοσύστημα των οχημάτων και των μεταφορών καταγράφηκαν 2 αναστολές λειτουργίας σε επιχειρήσεις χονδρικού και λιανικού εμπορίου και επισκευής μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών και 2 αναστολές λειτουργίας σε επιχειρήσεις χερσαίων μεταφορών.

Λοιπόν, έλα συναδέλφισσα, έλα να ενημερωθείς. Λοιπόν, πολλής λόγος έχει γίνει εσχάτως για τον Λαγοκέφαλο και το παράρτημα Θράκης του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος εξέδωσε ένα δελτίο τύπου με τίτλο «Λαγοκέφαλος στο Θρακικό Πέλαγος, αλήθειες και ψέματα». Λοιπόν, για να ξέρετε ακριβώς τι συμβαίνει με αυτό το πανέμορφο ψάρι. Ε, δεν είναι πανέμορφο? Βασιλική μαγέρα. Λοιπόν, τι αναφέρει λοιπόν το ΓΕΟΤΕ Θράκης. Με την έναρξη λοιπόν της καλοκαιρινής περίοδου και τη μεγέθυνση που γίνεται λόγω των μέσω των κοινωνικών δικτύων της συζήτησης εννοεί για το Λαγοκέφαλο, ο Λαγοκέφαλος Σκελεράτους, όπως είναι το επιστημονικό του όνομα, αποτελεί το κυριότερο θέμα συζήτησης σε παραθαλάσσιες τουριστικές περιοχές. Το ψάρι είναι ένα από τα εκατοντάδες χωροκατακτητικά είδη που μπήκαν στη Μεσόγειο από την Ερυθρά Θάλασσα και αυξάνονται πληθυσμιακά λόγω της ανόδου της θερμοκρασίας των θαλασσών μας και γιατί δεν υπάρχουν σημαντικοί θηρευτές του είδους στη Μεσόγειο. Έτσι, ήρθε δηλαδή το είδος από την Ερυθρά Θάλασσα. Η αυξημένη θερμοκρασία των θαλασσών μας λόγω της κλιματικής αλλαγής ευνοεί την πληθυσμιακή του αύξηση και συνάμα ευνοείται η αύξησή του από το γεγονός ότι δεν υπάρχουν σημαντικοί θηρευτές του στη Μεσόγειο. Η συζήτηση λοιπόν γύρω από την παρουσία του στο Θρακικό Πέλαγος περιλαμβάνει αρκετές αλήθειες αλλά και ορισμένες υπερβολές που αξίζει να ξεκαθαριστούν, όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του το ΓΕΟΤΕ Θράκης. Πάμε να δούμε τώρα λοιπόν. Πρέπει να σημειωθεί ότι δεν είναι ένα φαινόμενο φετινό. Έτσι, πρώτη φορά Λαγοκέφαλος είχε αλλιευθεί το 2007 στην περιοχή μας και συγκεκριμένα στην Ηρακλίτσα Καβάλας από παράκτιο αλιέα. Επίσης το 2011 από ψαρά στον Ήμερο Ροδόπης και το 2017 στην Μάκρη του Εύρου από ερασιτέχνη ψαρά. Από τότε, από αυτά τα περιστατικά, από αυτή τη δεκαετία δηλαδή περίπου, ο πληθυσμός του ψαριού αυτού συνεχώς αυξάνεται, γιατί είπαμε είναι περιορισμένοι σε αριθμό οι φυσικοί θηρευτές του. Ποιοι είναι οι φυσικοί θηρευτές του Λαγοκέφαλου? Οι θαλάσσιοι σχελώνες, οι ροφοί, οι σφυρίδες, οι ζαργάνες, οι οποίοι τον τρώνε τον Λαγοκέφαλο όσο είναι νεαρός και δεν έχει προλάβει να αναπτύξει τις τοξίνες του. Για αυτόν τον λόγο ίσως θα έπρεπε να απαγορευτεί η αλιεία αυτών των ειδών, ρίχνει μια πρόταση, μια ιδέα, το ΓΕΟΤΕ Θράκης, να απαγορευτεί η αλίευση θαλάσσιων χελωνών, ροφών, καλά θαλάσσιων χελωνών, έτσι κι αλλιώς απαγορεύεται νομίζω, ροφών, σφυρίδων και ζαργανών. Να απαγορευτεί η αλίευσή τους, διότι όπως είπαμε τρώνε τον Λαγοκέφαλο σε νεαρή ηλικία. Πάντως ο αυξανόμενος πληθυσμός του Λαγοκέφαλου δεν σημαίνει, λέει το ΓΕΟΤΕ Θράκης, ότι έχει κατακλειστεί το Θρακικό Πέλαγος με αυτό το είδος. Ούτε η Θάσος ούτε η Σαμοθράκη, τα δύο νησιά μας, έχουν γεμίσει με λαγοκέφαλους, έτσι. Τα μεμονωμένα και σποραδικά περιστατικά δεν αντικατοπτρίζουν ακόμη ένα σταθερό και μόνιμο πληθυσμό στην περιοχή. Επομένως, δεν συντράχει λόγος πανικού. Η μεγαλύτερη ζημιά που μπορούν να προκαλέσουν οι λαγοκέφαλοι είναι στα αλιεύματα των επαγγελματιών ψαράδων, διότι επιτίθενται στα ψάρια που πιάνονται καθώς αποτελούν εύκολο στόχο, υποβαθμίζοντας έτσι το προϊόν, προκαλώντας φθορές στα αλιευτικά εργαλεία. Σημαντική επίσης ζημιά προκαλούν και στα αυγά των ψαριών και στους πληθυσμούς του γόνου, διαταράσσοντας με αυτόν τον τρόπο την ισορροπία του θαλάσσιου οικοσυστήματος. Η επίθεση σε ανθρώπους είναι σπανιότατη και ευκαιριακή. Τα ατυχήματα που έχουν συμβεί παρατηρούνται σε δίτες κυρίως που προσπάθησαν να πλησιάσουν και να ταΐσουν λαγοκέφαλους. Το πρόσφατο συμβάν με μια ηλικιωμένη κυρία σε παραλία της Αττικής πιθανό να μην έγινε από λαγοκέφαλο και διαψεύστηκε κατηγορηματικά από το τοπικό δήμο, γιατί και άλλα είδη ενδημικών ψαριών είναι ευκαιριακοί δοκιμαστές της ανθρώπινης σάρκας ή αμήνονται στον χώρο τους, όπως είναι η σμέρνα παραδείγματος χάρη, έτσι. Η προτροπή λοιπόν του ΓΕΟΤΕ Θράκης προς τους ζήτες είναι να μην τον σκοτώνουν και αν τον πιάσουν, όχι να μην τον, να τον σκοτώνουν, να μην τον ταΐζουν δηλαδή, να τον εξολοθρεύουν, να τον εξουδετερώνουν τον Λαγοκέφαλο, έτσι, και εάν τον
πιάσουν νεκρό να πλύνουν πολύ καλά τα χέρια τους και να απομακρυνθούν ήρεμα. Επίσης, ο λαγοκέφαλος είναι τοξικός μόνο σαν ενήλικο άτομο, έτσι. Σε νεαρή ηλικία δεν έχει αναπτύξει τις τοξίνες του. Η νευροτοξίνη που υπάρχει σε αυτά τα άτομα του είδους είναι η τετραδοτοξίνη. Είναι τοξίνη που δεν καταστρέφεται στο μαγείρεμα και η μετουσίωσή της λόγω αύξησης της θερμοκρασίας την κάνει και πιο τοξική. Έτσι, δηλαδή μην μαγειρέψετε λαγοκέφαλο θεωρώντας ότι με το βράσιμο θα φύγει, θα ξουδετερώσετε, θα εξαφανίσετε την τοξίνη. Αντιθέτως, αν καταναλωθεί, μπλοκάρεται η είσοδος ιόντων νατρίου στα νευρικά κύτταρα και τα συμπτώματα που προκαλούνται είναι μυϊκή παράλυση και αναπνευστική ανεπάρκεια. Δεν υπάρχει αντίδοτο σε αυτή την τοξίνη, στην τετραδοτοξίνη. Και στο νοσοκομείο γίνεται μηχανική υποστήριξη της αναπνοής μέχρι ο οργανισμός να αποβάλει την τοξίνη. Καταλάβατε. Δεν υπάρχει αντίδοτο να σου χορηγηθεί και να αντιστραφεί η κατάστασή σου. Σου παρέχεται μηχανική υποστήριξη της αναπνοής μέχρι ο οργανισμός σου να αποβάλει την τοξίνη. Επίσης, είναι ψέμα το ότι οι Ιάπωνες καταναλώνουν λαγοκέφαλο. Υπάρχει απαγόρευση από το Ιαπωνικό Υπουργείο Υγείας. Στην ουσία, καταναλώνουν κάποιο άλλο συγγενικό είδος του λαγοκέφαλου. Λιγόρευση από το Ιαπωνικό Υπουργείο Υγείας. Στην ουσία, καταναλώνουν κάποιο άλλο συγγενικό είδος του λαγοκέφαλου.

απολούνται σε σκάφη του Νότου. Και έτσι δεν θα γίνεται αντιληπτή η πραγματική κατανομή των ψαριών αυτών στις θάλασσές μας. Ναι, σωστό. Αξιοσημείωτο επίσης είναι ότι έχει ξεκινήσει χρηματοδοτούμενη έρευνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την εμπορική αξιοποίηση των νεκρών λαγοκέφαλων, οι οποίοι έπειτα από βιομηχανική επεξεργασία και διάσπαση της τοξίνης μπορούν να οδηγούνται για παραγωγή ιχθυάλευρων και πρωτεϊνική τροφή σε ιχθυοτροφία. Να μην πετιούνται, έτσι, να εκμεταλλευόμαστε την κατάσταση. Τώρα, ο λαγοκέφαλος, και με αυτό κλείνει η ανακοίνωση του Γεωτέα Θράκης, ήρθε για να μείνει. Μάλιστα, ήρθε με παρεβάσεις ανθρώπινες, όπως είναι η διόρυγα του Σουέζ, όπως είναι η ανθρωπογενής αύξηση της θερμοκρασίας των θαλασσών. Έτσι. Επομένως, ήταν λίγο πολύ νομοτελειακή η εξέλιξη της έλευσης του λαγοκέφαλου στις θάλασσές μας. Και τώρα, ποιος είναι ο άρχον του πλανήτη, είναι ο άνθρωπος. Έτσι. Άρα, λοιπόν, αυτός θα πρέπει τώρα να εξισορροπήσει και τα θαλάσσια οικοσυστήματα τα οποία διαταράσσονται εκεί όπου δραστηριοποιείται, όπου κάνει την εμφάνισή του ο λαγοκέφαλος. Γι' αυτό λοιπόν καταλήγει η ανακοίνωση η στελέχωση με εκθυολόγους σε υπηρεσίες των περιφερειών. Είναι ένα πρώτο βήμα για επιστημονική αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν από τα περισσότερα από 100, παρακαλώ, χωροκατακτητικά ξενικά είδη που εισέβαλαν στα νερά μας. Πάρα πολύ κατατοπιστική η ανακοίνωση του ΓΕΟΤΕ Θράκης. Έτσι, κρατάμε όλα είναι σημαντικά που αναφέρθηκαν, ότι πρώτον στην περιοχή μας δεν έχουμε μαζικότητα και μάλιστα μόνιμη κοπαδιών λαγοκέφαλου. Έτσι. Τρεις φορές εμφανίστηκε στην περιοχή μας, το 7 στην Ηρακλίτσα Καβάλας, το 11 στον Ήμερο Ροδόπης, το 17 στη Μάκρη του Εύρου. Ροφή, σφυρίδες, ζαργάνες και θαλάσσιες χελώνες είναι θηρευτές του λαγοκέφαλου και προτείνει το ΓΕΟΤΕ Θράκης να απαγορευτεί η αλίευση ροφών, σφυρίδων, ζαργανών. Η τοξίνη που διαθέτει το ψάρι δεν έχει αντίδοτο, δηλαδή αν ομιγέννητο συμβεί κάτι, θα σας παρασχεθεί αναπνευστική υποστήριξη προκειμένου ο οργανισμός να αποβάλει, μέχρι ο οργανισμός να αποβάλει την τοξίνη. Στην Ιαπωνία είπαμε δεν τα τρώνε, τρώνε κάτι άλλο, ένα συγγενικό είδος και μάλιστα μαγειρεύεται από ειδικούς σεφ. Μην τυχόν μαγειρέψετε λαγοκέφαλο στην Ελλάδα θεωρώντας ότι με το βράσιμο θα εξαφανίσετε την τοξίνη, αντιθέτως γίνεται η τοξίνη πιο δυνατή. Μας ήρθε, είπαμε, το είδος από την Ερυθρά Θάλασσα και επειδή είναι αυξημένη η θερμοκρασία των θαλασσών μας και δεν υπάρχουν και πολλοί φυσικοί θρεφτές του, βρήκε την ευκαιρία και εξαπλώνεται, αναπαράγεται, αυξάνεται σαν πληθυσμός. Θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσει στην αξιοποίηση την εμπορική των νεκρών λαγοκέφαλων με την παραγωγή ιχθυάλευρων. Προκαλεί ζημιές στα αλιευτικά εργαλεία των ψαράδων, αλλά και στα αλιεύματά τους, στα ψάρια που πιάνονται πάνω στα δίχτυα, πάνω στα άλλα εργαλεία. Εύκολος στόχος, πάει, τα τρώει ο λαγοκέφαλος, δεν σηκώνει τίποτα ο ψαράς. Επομένως τώρα εκεί πρέπει να υπάρξει κάτι αντιμετώπισης του θέματος αυτού. Διαταράσσεται έτσι και το οικοσύστημα της περιοχής. Επίσης καταστρέφει τον γόνο και τα αυγά των ψαριών. Είναι ένα θεματάκι το οποίο νομίζω ότι πρέπει να απασχολήσει τους ειδικούς και τους ηθήνοντες. Νομίζω ότι με μπούσουλα αυτή την ανακοίνωση του ΓΕΟΤΕ Θράκης μπορεί να εκπονηθεί ένα τέτοιο σχέδιο.

0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ξεκινούν σήμερα, Παρασκευή 3 Ιουλίου, στις 6 το απόγευμα, οι αιτήσεις, ηλεκτρονικές αιτήσεις, για τους 28 βρεφονηπιακούς σταθμούς σε όλη τη χώρα που διαθέτει η ΔΥΠΑ, Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, τέως ΟΑΕΔ, έτσι. Για εγγραφές και επανεγγραφές βρεφών και νηπίων, εν ώψη της ερχόμενης σχολικής χρονιάς 2026-2027. Οι αιτήσεις γίνονται μόνο ηλεκτρονικά μέχρι και τις 13 Ιουλίου, ημέρα Δευτέρα, τα μεσάνυχτα, 23:49 για την ακρίβεια. Οι βρεφονηπιακοί σταθμοί της ΔΥΠΑ λειτουργούν από 1η Σεπτεμβρίου μέχρι 31 Ιουλίου, από Δευτέρα ως και Παρασκευή, με ωράριο 7 παρατέταρτο το πρωί με 4 το μεσημέρι. Απευθύνονται σε βρέφη και νήπια από 6 μηνών έως 4 ετών. Εφαρμόζεται ημερήσιο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης για την αρμονική, εκπαιδευτική και ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών. Όσον αφορά την περιφέρεια μας, λειτουργούν βρεφονηπιακοί σταθμοί της ΔΥΠΑ σε Δράμα, Καβάλα, Κομωτινή, Ξάνθη. Ναι. Αγρίνιο Άρτα, Δράμα, Καβάλα, Κομωτινή και Ξάνθη. Λοιπόν, μέσω gov.gr οι αιτήσεις. Μπαίνετε στο gov.gr, πάτε στην ενότητα εκπαίδευση, μετά εγγραφή σε βρεφικό και παιδικό σταθμό, εγγραφή σε βρεφονηπιακό σταθμό της ΔΥΠΑ. Δικαιούχοι τώρα είναι οι γονείς ή οι ασκούντες στην επιμέλεια, ανάδοχοι, κηδεμόνες κτλ. Που είναι εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, που είναι ασφαλισμένοι στον ΙΕΦΚΑ λόγω εξαρτημένη σχέση εργασίας με εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας οποτεδήποτε στο διάστημα 2 πλήρων μηνών που προηγούνται της λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, τους τελευταίους 12 μήνες, εν πάση περιπτώσει, ουσιαστικά, άνεργοι εγγεγραμμένοι με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο στο ψηφιακό μητρό αναζητήσεων εργασίας της ΔΕΠΑ, με συνεχόμενο χρονικό διάστημα ανεργίας κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων τουλάχιστον 3 μηνών, και όσοι είναι και δικαιούχοι του βοηθήματος ανεργίας αυτοτελώς ανεξαρτήτως απασχολουμένων ασφαλισμένων, τέως ΟΑΕ, ΕΤΑΠ, ΜΜΕ και ΕΤΑΑ. Θα πρέπει να έχουν καθαριστικό σημείωμα έτους 2025 για τα εισοδήματα του έτους 2024. Αυτά τώρα, έτσι, όσοι έχετε παιδάκια, βρεφάκια, νήπια από 6 μηνών έως 4 ετών μπορούν να φιλοξενηθούν στους βρεφονηπιακούς σταθμούς της ΔΥΠΑ μέσω gov.gr. Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι και τις 13 του μηνός, στις 12 παρά 10, παρά 11 για την ακρίβεια, τα μεσάνυχτα.
1: Ελληνική ραδιοφωνία, τηλεόραση. ΕΡΤ Κομωτινής. 98,1 στα FM και στους 1404 στον AM. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Το μεγάλο ραδιόφωνο της περιφέρειας.
2: Ένα φεστιβάλ στη Σαμοθράκη. Η τέχνη στους πρόποδες του ΣΑΟΣ. Για 5η συνεχόμενη χρονιά από τις 2 έως τις 5 Ιουλίου. 4 ημέρες θεάτρου, μουσικής, performance και δράσεων για μικρούς και μεγάλους. Στα δάση, στα καφενεία, στα χωριά. Η Σαμοθράκη, ένας τόπος συνάντησης ανθρώπων, ιστοριών και καλλιτεχνικής δημιουργίας. Ένα φεστιβάλ στη Σαμοθράκη 2026. Στην καρδιά του πολιτιστικού καλοκαιριού.
0: Φέρτε να λίγο, είναι εκεί. Ιωάννα. Μ' ακούς?
1: Ελληνική ραδιοφωνία, τηλεόραση.
0: Δεν θα είναι κανείς από τις 11.30 και μετά εκεί.
1: 98,1 στα FM και στους 1404 στον AM. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Το μεγάλο ραδιόφωνο της περιφέρειας.
0: Έχω, δεν έχω.

0: Λοιπόν, τώρα φίλες και φίλοι, να σας ενημερώσουμε για δύο μουσικές παραστάσεις, συναυλίες που θα πραγματοποιηθούν εδώ στη γειτονιά μας, στην περιοχή μας, και συγκεκριμένα στο Αρχαίο Θέατρο Μαρόνιας και στο Βυζαντινό Τείχος, στο τμήμα που είναι μέσα στο προάβλιο του Πρώτου Δημοτικού Σχολείου Κομωτινής. Μουσικές παραστάσεις, συναυλίες που δεν μπορείτε να συναντήσετε και να παρακολουθήσετε συχνά. Πρόκειται για παρουσίες των λυριστών των λεγόμενων. Είναι οι εκπαιδευόμενοι και οι έμπειροι εκπαιδευτές τους στην αρχαία ελληνική επτάχορδη λύρα. Ο λόγος για την τρίτη συνεχόμενη χρονιά υλοποίησης του πρώτου επίσημου προγράμματος διδασκαλίας της αρχαίας ελληνικής επτάχορδης λύρας από το Κέντρο Διαβίου Μάθησης του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης, από τους εκπαιδευτές Νίκο Ξανθούλη και Ευαγγελία Κοψαλίδου, η οποία βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και την ευχαριστούμε θερμά για αυτό, προκειμένου να μας μοιήσει μέσα στα επόμενα λεπτά στην αρχαία ελληνική επτάχορδη λύρα, να μας προειδεάσει για το τι θα απολαύσουμε και για ό,τι άλλο προκύψει ως απορία δική μας. Κυρία Κοψαλίδου, καλημέρα σας. Ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας. Να ξεκινήσουμε λίγο από το γεγονός ότι από εχθές μέχρι και την άλλη Πέμπτη, 9 Ιουλίου, 9 με 2 το πρωί, στη Λέσχη Κομωτινέων, παρέχεται δωρεάν ανοιχτά μαθήματα σε όποιον ενδιαφέρεται και επιθυμεί, έτσι δεν είναι?
1: Καλημέρα σας, κύριε Πετρακόπουλε, καλημέρα και στους ακροατές. Ευχαριστούμε για την τιμή, την πρόσκληση και τη χαρά που μας δίνετε να μοιραστούμε μαζί σας την αγάπη μας για την αρχαία ελληνική επτάχορδη λύρα, όπως είπατε. Βεβαίως, βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή με τον κύριο Νίκο Ξανθούλη στην Λέσχη Κομωτινέων από τις 9 το πρωί και κάθε μέρα μέχρι και την Τετάρτη για δωρεάν μαθήματα σε όσους ενδιαφέρονται.
0: Όποιος θέλει έρχεται, έτσι.
1: Όποιος θέλει έρχεται και δωρεάν είναι τα μαθήματα και η είσοδη επίσης της συναυλίας. Δεν χρειάζεται κράτηση θέσεων, γιατί
0: ναι, δεχτήκαμε κάποια τηλεφωνήματα. Και αυτό να το αποσαφηνίσουμε, έχετε δίκιο, είναι δωρεάν η συναυλίας.
1: Επίσης να πούμε πως όλα βασίζονται και είναι χάρη στον Νίκο Ξανθούλη, στη μέθοδό του, που είναι η πρώτη και η μοναδική που υπάρχει στον κόσμο. Τον έχω δίπλα μου και μπορείτε να μας ρωτήσετε ό,τι θέλετε μετά την καλημέρα του.
2: Πολύ με κολάκεψε, όπως καταλάβατε, κυρίες και κύριοι, η Ευαγγελία Κοψαλίδου, και έχετε καταλάβει ότι είμαι πολύ τυχερός που την έχω βρει και περπατάμε μαζί αυτό το δρόμο της κλασικής λύρας. Δηλαδή το ξεχωρίζω το κλασική από την ποντιακή, κριτική, νησιώτικη λύρα.
0: Την παραδοσιακή, γιατί... τη λεγόμενη, ε.
2: Ναι, να πω, όχι, ναι, την παραδοση, τις παραδοσιακές. Ναι. Ενώ η κλασική λύρα της κλασικής Ελλάδας, να το πούμε, ναι, έτσι, είναι, ναι, η επτάχορδη λύρα, πολύ σωστά το είπατε. Λοιπόν, ξέρετε, εγώ υπήρξα για 40 χρόνια τρομπετίστας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, ναι, και όλη η ιστορία ξεκίνησε το 2004 με την Άννα Συνοδεινού, που μου ζήτησε να γράψω τη μουσική για την Επίδαυρο και μου είπε να τη γράψω όσο πιο αρχαία γίνεται. Τι να έκανα ο έρμος, τι να έκανα, σας ρωτάω. Έπρεπε να βρω ανθρώπους που να παίζουν λύρα. Κανένας. Έλπιζα να έρθει ο Απόλλωνας στον ύπνο μου, ούτε και αυτό το κατάφερα.
0: Και αναλάβατε εσείς το ρόλο αυτό.
2: Τώρα να σας πω, ξέρετε κάτι, υπάρχει ένα πολύ ωραίο στον ύμνο στον Ερμή, στον ομηρικό ύμνο στον Ερμή, που όταν ο Ερμής του φτιάχνει τη λύρα, ξέρετε, από το καβούκι της Χελώνας, στη δίνη του Απόλλωνα, για να μην της αρπάξει, γιατί του κλέψε το ιερό κοπάδι. Και του παίζει λίγο το Απόλλωνα την λύρα και λέει ο Απόλλωνας: «Παιδί μου, πώς το έμαθες αυτό? Με θεία έμπνευση ή με πολύ κόπο σαν τους θνητούς?» Ναι. Λοιπόν, και εγώ σαν θνητός, με πολύ κόπο.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραίο αυτό που μας περιγράψατε. Και επειδή ακριβώς πρωτοπορείτε και καινοτομείτε, από όσο γνωρίζω και από ό,τι έμαθα, έχετε ως μαθητές, ως εκπαιδευόμενους, ως μέλη της ομάδας αυτής που έχετε δημιουργήσει, των λυριστών, ανθρώπους από τα πέρατα του κόσμου.
2: Ναι, είναι αλήθεια. Αυτή τη στιγμή είναι επάνω στον επάνω όροφο, συνδέθηκε κομμωτινέων μία Ινδή, ένας Πολωνός, δύο Ιταλοί και Αμερικάνοι που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή από live streaming.
0: Μάλιστα.
2: Που συμμετέχουν στο πρόγραμμα αλλά δεν κατάφεραν να έρθουν.
0: Ναι.
2: Ξέρετε, είναι μοναδικό σε όλο τον κόσμο για το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο η Λύρα και μάλιστα στην εκπαίδευση, αυτό το κέντρο διαβίου μάθησης. Πρέπει να το ξέρετε αυτό, δηλαδή, και να το πούμε στους ακροατές ότι είναι το πρώτο που έγινε μετά από 1600 χρόνια σιωπής της Λύρας και επίσης ότι έγινε στη χώρα του Ορφέα, στη Θράκη.
0: Ναι, σωστά. Σωστά το επισημαίνετε. Προφανώς το πρόγραμμα θα
1: συνεχίσει.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Εδώ θα ήθελα να διακόψω λιγάκι και να ευχαριστήσουμε και την κυρία Μαρία Μιχαλοπούλου, την μέλουσα Πρίτανη μας, τη θητεία της οποίας δόθηκε
2: Ξεκίνησε και δόθηκε το βήμα
1: για την έναρξη του προγράμματος.
0: Το οποίο, αυτό ήθελα να ρωτήσω κιόλας, το οποίο φαντάζομαι ότι έχει μέλλον, είναι προγραμματισμένο να συνεχιστεί.
1: Ναι, θα συνεχίζεται.
0: Συνεχίζεται ακάθεκτο, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Ωραία. Τώρα, να ρωτήσω κάτι έτσι τεχνικής φύσεως. Έχουμε την αρχαία λύρα, την επτάχορδη, και έχουμε και τη βάρβητο, έτσι, την οποία, από όσο έψαξα, είναι κάτι συναφές.
2: Ναι. Η βάρβητος είναι ένα πιο μπάσο όργανο. Mm-hmm. Φαίνεται να ήταν έτσι μια οκτά, σαν τον μπάσο με την κιθάρα.
0: Μάλιστα.
2: Το ηλεκτρικό μπάσο με την κιθάρα.
0: Ναι.
2: Αυτό πρέπει να ήρθε από τους λαούς της Μικράς Ασίας, Φρίγες, Λιδούς και ξέρετε αυτούς, απέναντι στη Μυτιλίνη, όπου έγινε το όργανο σύμβολο των λεσβίων ποιητών, Αλκαίου, Σαπφός και όλων αυτών των μεγάλων ποιητών που έδρασαν αυτή την εποχή. Μετά τον 5ο αιώνα φαίνεται να χάνεται, να μην πολύ κυκλοφορεί αυτό το όργανο. Εμείς όμως ευκαιρίας δοθήσεις χρησιμοποιούμε αυτό το όργανο ως μπάσο για να μπορούμε να έχουμε έτσι μια μεγάλη έκταση που την έχει ανάγκη πια το σύγχρονο αυτή.
0: Ναι.
2: Η ιδέα μας δεν είναι να αναβιώσουμε την αρχαία λύρα. Την αναβιώσαμε, αλλά κανείς δεν μπορεί να μας πει ότι πεζόταν έτσι ή ότι ακούγονταν έτσι.
0: Ναι.
2: Δηλαδή DVD και CD από την αρχαιότητα δεν νομίζω να ξέρετε.
0: Ναι.
2: Φαντάζομαι.
0: Ναι.
2: Κανένας δεν ξέρει. Οπότε έπρεπε να μπούμε σε μια λογική απλή. Αυτά είναι τα όργανα, να το καβούκι, να οι χορδές οι εντέρινες, να το πλήκτρο. Πώς κάνει άμα του τραβήξεις μια γροθιά πλεολόγος, μια πενιά. Έτσι θα ακουστεί.
0: Ναι.
2: Πώς να ακουγόταν δηλαδή, τι να είχαν να ακούσουν.
0: Χορδές εντέρινες είπατε, έτσι.
2: Εντέρινες, ναι.
0: Από τι ζώο.
2: Να σας πω, πολλές φορές κάποιοι άνθρωποι μου λένε ότι θα ήθελα πολύ να είναι από ανθρώπινα έντερα, αλλά εμείς προτιμάμε από αρνιά, να σας πω την αλήθεια.
0: Τώρα να ρωτήσω το εξής. Όσοι σας έχουν την τύχη να σας έχουν ήδη δει, να σας έχουν ήδη παρακολουθήσει, ξέρουν ότι πρόκειται για παραστάσεις παύλα μυσταγωγίες. Τι θα παροτρύνατε, τι θα λέγατε εσείς στο κοινό που σκέφτεται να έρθει να σας ακούσει στο Αρχαίο Θέατρο της Μαρόνιας και στο Βυζαντινό Τείχος, θα πούμε στα επόμενα λεπτά ημερομηνίες και ώρες. Με τι διάθεση και με τι συλλογιστική να έρθει το κοινό.
2: Ακούστε, εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν δύο ειδών μουσικές. Η ψυχαγωγία και η διασκέδαση. Στην ψυχαγωγία πάγεται η ψυχή προς κάτι φωτεινότερο, κάτι καλύτερο. Στη διασκέδαση, διασκεδάνιμοι, σκορπίζομαι, χάνομαι, που και τα δύο είναι αναγκαία. Και τα δύο είναι αναγκαία.
0: Πράγματι.
2: Απλώς ας τα διαχωρίσουμε.
0: Ναι.
2: Ας έρθουμε διάθεση ψυχαγωγίας και να...
0: Τόσο απλά και τόσο εύστοχα. Πολύ καλά το λέτε.
2: Ναι, αυτό.
0: Φαντάζομαι ότι την ίδια έτσι, το ίδιο σκεπτικό και την ίδια ερμηνεία δίνει και η κυρία Κοψαλίδου, έτσι.
2: Ας τολμούσε να κάνει κι αλλιώς.
1: Δεν γίνεται. Εγώ θα διευκρινίσω ότι την Τετάρτη στον προάβλιο χώρο του πρώτου δημοτικού σχολείου, την Τρίτη μάλλον, θα έχουμε μια συναυλία, οι τρεις μας, το τρίο των λυριστών, Ευαγγελέα Κοψαλίδου, του Νίκου Ξανθούλου και τη Αϊδούμε τη Σοφία Καραπούτα.
0: Τώρα, για να μην μπερδευτώ κι εγώ, τώρα μπήκατε στην παρουσίαση των συναυλίων, έτσι.
1: Παρουσίαση των συναυλίων.
0: Ωραία. Ναι. Ξεκινάμε λοιπόν την 3η 7 Ιουλίου στις 9, έτσι.
1: Ναι,
0: στο,
1: ναι, ναι.
0: Στο προάβλιο του πρώτου δημοτικού σχολείου, στο τμήμα του Βυζαντινού Τείχους.
1: Ναι. Με μια συναυλία που ναι. θα είναι κυρίως τους τρεις μας και στο τέλος θα έχουμε και δύο κομμάτια με τους εκπαιδευόμενους. Μάλιστα. Για να προετοιμάσουμε την επόμενη βραδιά που θα είναι στο Αρχαίο Θέατρο της Μαρόνιας.
0: Μάλιστα.
1: Στις 8 η ώρα. Εκεί θα παρουσιάσουμε την Ελένη του Ευρυπίδη, της οποίας τη σκηνική επιμέλεια έχει συντοπίτησά μας η Μυρσίνη Λετζουράκη, διδάσκουσα στο πρόγραμμα, από όλους τους εκπαιδευόμενους, με τα χωρικά που έχει συνθέσει ο Νίκος Ξανθούλης βέβαια. Mm-hmm.
0: Συνολικά πόσα είστε τα μέλη των λυριστών?
1: Παρόντες θα είναι οι 13 σίγουρα και φέτος είμαστε 20.
0: Α, μάλιστα. Μπράβο, μπράβο.
2: Ωραία. Καταλαβαίνετε πόσο τυχερός είμαι που έχω τέτοιους συνεργάτες.
0: Ναι, το αντιλαμβάνομαι ως σκαπανέας του είδους και νομίζω ότι χρόνο με το χρόνο αυτό θα μεγαλώνει ή ήδη μεγαλώνει.
2: Ξέρετε τι συμβαίνει. Πλέον έχουμε προσκλήσεις από όλο τον κόσμο.
0: Μπράβο.
2: Δηλαδή μόλις γυρίσαμε από Αλβανία, Αλβανία περιοδία κανονικά, από Καναδά, στη Γαλλία έχουμε τώρα να πάμε. Γίνεται πραγματικά ένας χαμός και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό.
0: Πολύ σπουδαίο αυτό, κύριε Ξανθούλη. Δηλαδή η αρχαία ελληνική επτάχορδη λύρα μετά από 1600 χρόνια, όπως είπατε, ταξιδεύει, αναβιώνει και ταξιδεύει σε όλα τα σημεία της οικουμένης.
1: Όχι μόνο αυτό, αλλά ο κύριος Ξανθούλης και άλλοι συνθέτες γράφουν πλέον κοντσέρτα για αρχαία ελληνική λυρά και ορχήστρα με την κρατική της Θεσσαλονίκης που έχει δώσει συναυλίες σε διάφορα μέρη του κόσμου.
0: Μάλιστα.
1: Ο γείτονάς μας, ο Φαζίλ Σάι, έχει γράψει κοντσέρτο για αρχαία ελληνική λυρά.
0: Εξελίσσεται κιόλας το πράγμα, να το πούμε έτσι λαϊκά.
2: Ναι. Ξέρετε, αυτό το κοντσέρτο του Φαζίλ Σάι το έπαιξα στο Μουζίκ Φεράιν που το βλέπουμε κάθε πρώτο χρονιά μαζί με την κρατική της Θεσσαλονίκης.
0: Μάλιστα.
2: Για πολύ,
0: πολύ
2: ωραία. Πράγματα,
0: πολύ, πολύ ωραία.
1: Μπορεί κάποιοι να μας πούνε γιατί σπουδές, γιατί κοντσέρτα, γιατί Μπαχ, γιατί Χέντελ, γιατί το ένα, γιατί το άλλο. Γιατί απλά μπορεί να τα παίξει η αρχαία ελληνική λύρα, γιατί ο Νίκος Ξανθούλης το έχει σκεφτεί και έχει ανακαλύψει για μας τους μουσικούς τη βαρύτητα, παίζοντας αυτές τις 7 χορδές όλα αυτά τα μαγικά και θαυμαστά. Οι συναυλίες λοιπόν για τους ακροατές μας θα περιλαμβάνουν κομμάτια από την αρχαιότητα, κάποια αποσπάσματα που έχουν βρεθεί, αλλά και σύγχρονο ρεπερτόριο. Θα ακούσουν Θεοδωράκη, θα ακούσουν Beatles, θα ακούσουν συνθέσεις του Νίκου Ξανθούλη. Όλα αυτά.
2: Και άλλων συνθετών.
1: Και άλλων συνθετών. Και Μαρκόπουλο ακόμα.
0: Ναι. Τώρα μας εξητάρετε, δεν μας προσελκύετε μόνο.
2: Μα ο στόχος μας αυτός είναι, δεν καταλάβω.
0: Έτσι, έτσι, έτσι. Μπράβο, ωραία. Και η αυλαία αυτής της μικρής σειράς των συναυλιών πέφτει στους Δελφούς, έτσι. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου.
2: Ακριβώς, θα παίξουμε το πρωί μέσα στον αρχαίο χώρο των Δελφών τον πρώτο δελφικό ύμνο που ακούστηκε για πρώτη φορά το 128 π.Χ. Του συνθέτη, του Αθηναίου συνθέτη Αθήνεου, και καταγράφηκε πάνω στο τοίχο του θησαυρού των Αθηναίων. Βρίσκεται η παρτιτούρα του από μάρμαρο βρίσκεται μέσα στο Μουσείο των Δελφών.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό λοιπόν θα το ψάλουμε όλοι μαζί μπροστά στο ναό του Απόλλωνα, όπως εψάλλει πριν από 2040 τόσα χρόνια.
0: Ναι, τρομερό, τρομερό.
1: Κάτι άλλο σημαντικό είναι ο Δήμος Κομωτινής και η Νατάσα Λιβεριάδου. Η Νατάσα Λιβεριάδου είναι η ψυχή της διοργάνωσης, γιατί χάρη σε αυτήν φιλοξενούνται όλοι οι εκπαιδευόμενοι δωρεάν στο ξενοδοχείο του κυρίου Κυρίδη. Τρώνε κάθε μέρα στους μάγειρες και το ευχαριστώ
0: πάντα,
1: είναι λίγο.
0: Πάντα η κυρία Λιβεριάδου συμβάλλει παντή τρόπο σε ό,τι έτσι γόνιμο, επικοδομητικό και ωφέλιμο.
1: Το τότυπο και την ευχαριστούμε γι' αυτό.
0: Ναι, ναι. Και ο Δήμος Κομωτινής φυσικά. Μάλιστα.
1: Και ο Δήμος Μαρονίας Απών βέβαια.
0: Ναι,
1: που έχει
0: αντιστοίχως.
1: Καλά,
0: ναι,
1: ναι. Η χωρή αρχαιοτήτων και όλα τα σχετικά.
0: Ναι, ναι. Μάλιστα. Πριν σας ευχαριστήσω θερμά για τον χρόνο και για την επικοινωνία, θα ήθελα να ρωτήσω αν, επειδή ως αδαΐς εγώ ίσως μου ξέφυγε κάτι, αν πρέπει κάτι να να επισημάνουμε περαιτέρω, ή αν θέλετε από τα ήδη λεχθέντα να υπογραμμίσουμε κάτι, ή αν θέλετε εσείς να στείλετε ένα μήνυμα στο κοινό που μας ακούει.
2: Ναι, αξίζει τον κόπο να λεχθεί εδώ αυτό που είπε το δαιμόνιο στο Σωκράτη. Μουσική ποιή και εργάζω. Οπότε ελάτε όλοι μαζί να πείσουμε και να εργαστούμε πάνω στη μουσική για να περάσουμε καλά, όχι τίποτα άλλο.
0: Έτσι, έτσι. Κυρία Κοψαλίδου, εσείς έτσι για μια αποφώνηση.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ για όλα και σας καλούμε να περάσουμε όμορφα και τις δύο βραδιές, γιατί θα είναι διαφορετικές.
0: Θα είναι διαφορετικές, πράγματι. Λοιπόν, ωραία, σας ευχαριστώ και εγώ θερμά. Θα τα πούμε από κοντά με πολύ χαρά. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για προσεχώς. Θα ξαναλέμε και από κοντά.
2: Καλή
0: ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια σε αυτό που κάνετε.
1: Και σε εσάς. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε. Γεια σας. Όπως αντιληφθήκατε, είναι άκρος τιμητικό καταρχήν να φιλοξενεί η πόλη μας τον Νίκο τον Ξανθούλη. Και πολύ πολύ πρωτοποριακό αυτό που συμβαίνει και μάλιστα έχει ως κοιτίδα εδώ τον τόπο μας, έτσι, τον τόπο του Ορφέα. Δύο διαφορετικές μουσικές παραστάσεις, παύλα συναυλίες, να το επαναλάβουμε και να υποχαιρετιστούμε με αυτό. 3η 7 Ιουλίου στις 9 στο Βυζαντινό Τείχος, στο πρώτο δημοτικό σχολείο. 4η 8 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Μαρόνιας. Μετά οι λυριστές θα πάνε και στους Δελφούς στις 10 του μηνός. Ελεύθερη είσοδος, δωρεάν είσοδος. Κυκλώστε τις ημερομηνίες αυτές στην ατζέντα σας, στο καλεντάρι σας. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο. Εξάλλου δεν είναι και απεριόριστος ο χώρος, θα γεμίσουν ασφυκτικά, πιστεύω, αυτοί οι χώροι. Έχετε στο νου σας, δεν χρειάζεται κάποια κράτηση, προκράτηση, εισιτηρίου, θέσεως κτλ. Έχετε στο μυαλό σας, πάτε εγκαίρως για να απολαύσετε μια, δυο πραγματικά αυθεντικές, ψυχαγωγικές, μαγικές εντός ή εκτός εισαγωγικών βραδιές. Κάπου εδώ να κλείσουμε και την αυλαία της σημερινής μας εκπομπής, φίλες και φίλες. Σας ευχαριστώ θερμότατα για την ακρόαση. Ευχαριστώ τον Γιώργο Εφρεμίδη που ήταν στην κονσόλα του ήχου. Ευχαριστώ τον Φώτη Ζάντζα που ήταν στις μουσικές επιλογές. Πρώτα Θεός, έρχεται η Αμαλία Γαριφαλίδου για το Δελτίο Ειδήσεων. Σαμί Καραμπογιού κολλούμε την εκπομπή του MC Άλλη και Παναγιώτης Γιώγας με αθλητικές ειδήσεις. Πρώτα Θεός, θα τα ξαναπούμε την Δευτέρα, λίγο μετά τις 9. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο.

0: ΕΡΤ Κομωτινής 91,2 και 98,1 στα FM και στους 1404 στα Μεσαία.
1: Ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων ΕΡΤ Κομωτινής.

0: Κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομο δελτίο ειδήσεων. Στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Εφρεμίδης, στην αρχισυνταξίωση Σαμίλ Καραμπουγιούκογλου, εκφωνή Αμαλία Γαριφαλίδου. Την ετήσια διάρκεια του προγράμματος καταπολέμησης των κουνουπιών θα εφαρμόσει για πρώτη φορά φέτος πιλωτικά η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, επιμηκύνοντας χρονικά από τους 7 στους 12 μήνες τόσο την τοποθέτηση παγίδων όσο και την καταπολέμηση των εντόμων. Στην Κομωτινή, στην αίθουσα συνεδριάσεων Γιώργος Παυλίδης της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 7, θα διεξαχθεί διαζώσεις η προβλεπόμενη διαδικασία εκλογής του Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου, καθώς και η εκλογή των μελών της Περιφερειακής Επιτροπής. Στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Πολυλειτουργικού Κέντρου Κομωτινής στις 6 Ιουλίου, τη Δευτέρα στις 2.30, θα διεξαχθεί εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου Κομωτινής και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής. Ερώτηση με θέμα την ανάγκη να αποκλειστεί κάθε ενδεχόμενο για κλείσιμο της υπηρεσίας της ΔΥΠΑ στις άπες της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης κατατέθηκε από τον βουλευτή του Πασόκ Κινάλ Ιλχάν Αχμέτ προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων για τις νέες διαστάσεις σύμφωνα με δημοσιεύματα που λαμβάνει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που φέρεται να επεκτείνεται και στις συνδεδεμένες ενισχύσεις που χορηγήθηκαν στον τομέα της βοοτροφίας, κατέθεσαν οι ανεξάρτητοι βουλευτές Χουσέιν Ζεμπέκ, Αλέξης Χαρίτσης, Μερόπη Τζούφη, Νάσος Ηλιόπουλος, Θεανό Φωτίου και Δημήτρης Τζανακόπουλος με πρωτοβουλία του βουλευτή Ξάνθης. Τη συνεργασία τους για δύο ακόμη χρόνια ανανέωσαν η Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Θράκης και το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης με την υπογραφή νέου μνημονίου συνεργασίας στη λέσχη αξιωματικών φρουράς Κομωτινής από τον διοικητή της ΑΣΔΙΔ, αντιστράτηγο Παναγιώτη Καβιδόπουλο, και τον πρίτανη του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης, καθηγητή Φώτη Μάρη. Συνολικά 55 πυροσβέστες γενικών καθηκόντων, επιθυτεία, ΠΕΘ, αναμένεται να ενισχύσουν άμεσα την περιφερειακή πυροσβεστική διοίκηση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η κατανομή των οργανικών θέσεων ανακοινώθηκε επίσημα την Πέμπτη από το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος στο πλαίσιο της συνολικής πρόσληψης 600 πυροσβεστών στην επικράτεια. Οι 55 νέες οργανικές θέσεις κατανέμονται αναπεριφερειακή ενότητα είναι Ροδόπη 15 θέσεις, Εύρος 10 θέσεις, Καβάλα 10 θέσεις, Ξάνθη 5 θέσεις, Δράμα 5 θέσεις, Αμοθράκη 5 θέσεις και Θάσος 5 θέσεις. Συγκροτήθηκε σε ειδική συνεδρίαση την Τετάρτη 1η Ιουλίου το νέο Πειθαρχικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Τμήματος Θράκης του ΤΕΕ, όπου εξελέγει ο Στέργιος Νάκος στη θέση του Προέδρου του Πειθαρχικού Συμβουλίου με αναπληρωτή τον Ζερνίδη Νικόλαο. Ο Νάκος Στέργιος ανελαμβάνει τα καθήκοντά του διαδεχόμενος τον Ζερνίδη Νικόλαο. Για η τρίτη συνεχόμενη χρονιά υλοποίησης του πρώτου επίσημου προγράμματος διδασκαλίας της Αρχαίας Ελληνικής Επτάχορτης Λύρας από το Κέντρο Διαβίου Μάθησης και Διβήμου του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης ολοκληρώνεται με τρεις μουσικές παραστάσεις στο Αρχαίο Θέατρο Μαρόνιας, στο Βυζαντινό Τείχος Κομωτινής και στο Μουσείο Άγγελος Σκυλιανού στους Δελφούς, στις οποίες συμμετέχουν οι λυριστές, δηλαδή οι εκπαιδευόμενοι και οι έμπειροι εκπαιδευτές τους, Νίκος Ξανθούλης, Αρχαία Λύρα και Βάρβητο, Ευαγγελία Κοψαλίδου, Αρχαία Λύρα και Βάρβητο και Σοφία Καρακούτα τραγούδι. Σε αυτό το πλαίσιο θα δώσουν την πρώτη μουσική παράσταση την 3η 7 Ιουλίου στις 9 στο τμήμα του Βυζαντινού Τείχους Κομωτινής εντός του προαύλιου χώρου του πρώτου δημοτικού σχολείου. Οι λυριστές από τις 2 στις 9 Ιουλίου κατά τις ώρες 9 με 2 θα πραγματοποιήσουν ανοιχτά μαθήματα στον πρώτο όροφο του καφέ Λέσχη Κομωτινέων. Ο Χρήστος Θηβαίος και ο Παναγιώτης Μάργαρης έρχονται στην Ξάνθη για μια ξέχαστη συναυλία το Σάββατο 25 Ιουλίου στις 9 στο θερινό Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης. Η τιμή του εισιτηρίου στην προπόληση είναι 20 ευρώ, ενώ στο ταμείο και την ημέρα της συναυλίας διαμορφώνεται στα 25 ευρώ. Το μειωμένο εισιτήριο για φοιτητές αμαία και παιδιά ως 12 ετών κοστίζει 15 ευρώ. Ο Πανθρακικός συνεχίζει τις ανανεώσεις παιχτών κορμού εν ώψη επιστροφής στη Super League 2 με τη διοίκηση να ανακοινώνει την παραμονή του Αργεντινού Χουάν Λαρέα, του δραμηνού αμυντικού μέσου Στέφανου Ρούτσι και του Κομωτινέου τερματοφύλακα Χάρη Τασίδη. Εξιχνιάστηκαν έπειτα από εμπεριστατωμένη έρευνα των αστυνομικών της ομάδας δημόσιας ασφάλειας το τμήμα της δίωξης και ξυχνίας εγκλημάτων Ξάνθης 20 περιπτώσεις κλοπών, εκ των οποίων 16 τετελεσμένες και 4 σε απόπειρα, που διαπράχτηκαν κατά το χρονικό διάστημα από 11 πέμπτος μία εβδόμου σε οικισμούς και την πόλη της Ξάνθης. Συνελήφθησαν 3 από τους δράστες. Σημειώνεται ότι σε βάρος δίωκτων συλληφθέντων προέκυψε επίσης ότι κρεμούν για τον έναν ένταλμα σύλληψη των ελληνικών δικαστικών αρχών για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής και για τον άλλον 5 αποφάσεις των ελληνικών δικαστικών αρχών για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, ληστεία, συνέργεια σε ληστεία, κλοπή, διακεκριμένη περίπτωση κλοπής, παραβάση του νόμου περιόπλων και επικίνδυνη σωματική βλάβη. Και τέλος, συνελήφθη στη 1 Ιουλίου το πρωί στην Κομωτινή από αστυνομικούς του τμήματος δίωξης και ξυχνίασης εγκλημάτων Κομωτινής ένα σημοδαπός, διότι κρεμούσε σε βάρος του ένταλμα σύλληψης των ελληνικών δικαστικών αρχών για ληστεία. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε τοπικές ειδήσεις.
1: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Κομωτινής. 98,1 στα FM και στους 1404 στον AM. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Το μεγάλο ραδιόφωνο της περιφέρειας.
2: Ένα φεστιβάλ στη Σαμοθράκη. Η τέχνη στους πρόποδες του ΣΑΟΣ. Για 5η συνεχόμενη χρονιά από τις 2 έως τις 5 Ιουλίου. 4 ημέρες θεάτρου, μουσικής, performance και δράσεων για μικρούς και μεγάλους. Στα δάση, στα καφενεία, στα χωριά. Η Σαμοθράκη, ένας τόπος συνάντησης ανθρώπων, ιστοριών και καλλιτεχνικής δημιουργίας. Ένα φεστιβάλ στη Σαμοθράκη 2026. Στην καρδιά του πολιτιστικού καλοκαιριού.

Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Κομωτινής. 98,1 στα FM και στους 1404 στον AM. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Το μεγάλο ραδιόφωνο της περιφέρειας.

Η Queen και η φωνή του Freddie Mercury. Ίσως όχι το πιο γνωστό κομμάτι των Queen στον κόσμο, ίσως όχι το πιο αγαπημένο, αλλά το πιο αγαπημένο κομμάτι για αυτή την εκπομπή είναι πάντα το innuendo των Queen. Θυμίζουμε ότι σήμερα έχουμε μια μεγάλη βαριά αφιερωμένη στη μουσική των Queen, εδώ στο Μεγάλο Μουσικής της Κομωτινής. The Bohemians, λοιπόν, θα παρουσιάσουν ένα μοναδικό σοβ με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του θρυλικού συγκροτήματος σε μια εντυπωσιακή συναυλία που αναπαριστά με ένα και μοναδικό τόπο τόσο τον Freddie Mercury και όσο και τους Queen σαν μπάντα. Η εκπληκτική ομοιότητα και οι μοναδικές ερμηνείες δημιουργούν μέσα από τα τραγούδια των θρύλων της rock μουσικής μια ανυπανάληπτη εμπειρία που μεταφέρει στο θεατή την αυθεντική ατμόσφαιρα των Queen. Νομίζω ότι θα έχει πάρα πολύ κόσμο, ήδη έχουν φύγει τα περισσότερα εισιτήρια, απολαβαίνουν τα ακόμα λίγο γιατί η συναυλία, για να πάρω τα εισιτήρια, η συναυλία θα γίνει στον εξωτερικό χώρο που περίπου χωράει 2.000 ανθρώπους, άρα δεν θα μείνει κανείς έξω από αυτή την διαδικασία και από αυτή την πολύ ωραία βαθιά. Έτσι, στο ξεκίνημα ετοιμάσαμε, ζεστάναμε το κλίμα για τη σημερινή ημέρα εδώ, εμείς κάπου εκεί θα είμαστε, κάπου θα συναντηθούμε με πολλούς από εσάς. Στα μικροφόνα της ελληνικής αδιοφωνίας είναι η εκπομπή «Εμείς οι άλλοι». Στα μικροφόνα της ελληνικής αδιοφωνίας είναι ο Σαμί Καραμπουλιούκουλου. Στην τράπεζα του ήχου ο Γιώργος Εφερμίδης, που σήμερα θα βρεθούμε μαζί στο Μεγάλο Μουσικής για να ακούσουμε αυτή την εξαιρετική, το εξαιρετικό αφιέρωμα. Μας ακούτε πάντα στο 98,1 FM και στους 91,2 FM. Και αν μπείτε και στην διεύθυνση που έχει το τίτλο www.deco.gr, έχετε την δυνατότητα να μας ακούσετε σε όλα τα σημεία του κόσμου, όπως και όλα τα ραδιόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας φτάνει να έχετε πρόσβαση στο ίντερνετ. Και μια και μιλάμε για αυτή την περίφημη εποχή της τεχνολογίας, ο πιο χρήσιμος τρόπος για αυτή την εκπομπή τουλάχιστον είναι το τηλέφωνο. Για να ακούσουμε τη χρειά της δικής σας φωνής είναι το 2530-102-2970. Αν εσείς όμως επικοινωνείτε πιο εύκολα με μηνύματα ή με email, υπάρχει αντίστοιχη διεύθυνση @comotinis.gr και φυσικά πάντα είμαστε στα κοινωνικά δίκτυα. Μπείτε στο Facebook και πληκτρολογήστε, παρακαλώ, πάντα με λατινικούς χαρακτήρες στη φάση @comotinis. Κατά αυτόν τον τρόπο μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα μας, να δείτε την ροή των ειδήσεων όπως τρέχουν από την περιφερειακή ενότητα Ροδόπης και Ξάνθης, και όχι μόνο να βάλετε τα πολύ ψύχρεμα σχόλιά σας για όλα όσα τρέχουν στην καθημερινότητά μας. Αν θέλετε να αποτείνετε κάποια θέματα που μπορούμε να μοιραστούμε με πολλούς συνανθρώπους μας, και φυσικά αν θέλετε να ακούσετε ένα τραγούδι από αυτήν την εκπομπή ή από άλλες εκπομπές που το έχουν από την ελληνική ραδιοφωνία της Κομωτινής. Σήμερα γιορτάζουν πολλοί συνάνθρωποι μας, Ανατόλιος, Ανατολία, Ζουμπούλη, Ζουμπουλία, Γιάκυνθος, Γιακύνθη. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους όσους γιορτάζουν για τον οποιοδήποτε λόγο. Η ζωή είναι μια γιορτή και είναι στο χέρι μας να τη ζήσουμε σαν μια γιορτή. Ζήστε και αφήστε και τους άλλους να ζήσουν. Σήμερα επίσης θυμίζουμε ότι είναι παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακουλάς. Πάμε τώρα να κάνουμε ένα μικρό γύρο του κόσμου με τίτλους, να δούμε τι συμβαίνει στον κόσμο. Στην Βενεζουέλα, διασώστες, είναι ένα βίντεο που κάνουν το γύρο του κόσμου, βγάζουν επιζώντα από τα συντρίμια 8 ημέρες μετά τους σεισμούς. Είναι η χαρά της συνάντησης, η χαρά της ζωής στους ανθρώπους που το κατάφεραν και σε αυτόν που κατάφερε να επιβιώσει 8 μέρες κάτω από τα συντρίμια. Τουλάχιστον 2.595 είναι και από τους δύο διαδοχικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Ένα στις ΗΠΑ, μια δήλωση του Τραμπ κάνει έτσι το γύρο του κόσμου, αυτή τη φορά αφορά τις συμμαχικές δυνάμεις. Ο πρόεδρος των υποτάμων βρίσκει γελίο το ότι η χώρα του συνεχίζει να υποστηρίζει τον Άντο και να πληρώνει τα περισσότερα χρήματα. Οι ΗΠΑ λένε πως υποστηρίζουν το δικαίωμα του Πακιστάν να μείνεται εναντί των μακρατικών επιθέσεων. Θυμίζουμε αυτές τις μέρες μαζί με όλα τα υπόλοιπα τρέχουν και οι αυσυμμαχίες Πακιστανών και Αφγανών στην περιοχή της Ασίας. Και στο Ιράν, ο σωρός του Αλί Χαμένη έφτασε στο τέμενο στη Τεχεράνη, όπου θα εκτεθεί σε λαϊκό προσκύνημα εν ώψη της κηδείας του την επόμενη Πέμπτη. Στη Ρωσία τώρα, δύο νεκροί σε ουκρανικά πλήγματα σε μεθοριακές περιοχές. Στην Ουκρανία, 4 νεκροί νέες σε ρωσικές επιθέσεις. Στους 30 έχουν φτάσει οι νεκροί από τα χτεσινά μαζικά ρωσικά πλήγματα εναντίον του Κιέβου, όπου έχει κηρυχθεί και η μέρα πένθους στο Πακιστάν. Τουλάχιστον 40 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε δυστύχημα με λεωφορείο
και στην Γουατεμάλα οι ειδικοί καλούν να ανοίξουν στρατιωτικές εγκαταστάσεις για να βρεθούν αγνοούμενοι του εμφυλίου πολέμου και εκεί. Ο ιός του Εμπολά στην Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό κάνει πέλαση. Η επιδημία συνεχίζει να ξαπλώνεται. Σχεδόν 440 νεκροί επισήμως μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε. Στη Γαλλία, μάχη με τις φλόγες δίνουν 2.000 πυροσβέστες επίμεινα μέτωπα στο νότιο τμήμα της Γαλλίας και σύνολο 245 Ευρωπαίοι πυροσβέστες κατά τη φετινή αντιπυρική περίοδο στην Ελλάδα. Θα είναι στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης στη Βρετανία. Η αστυνομία έχει εντοπίσει ένα μεγάλο διεθνές δίκτυο ανδρών που ναρκώναν και κακοποιούσαν γυναίκες. 8 συλλήψεις στη Βρετανία. Οι έρευνες συνεχίζονται σε πολλές άλλες χώρες του κόσμου. Στην Ελλάδα, τώρα, χτες στη Βουλή, υποψηφίστηκε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών και η ένταξη στα βαριά και ανθυγιεινά των υγειονομικών. Από την πλευρά του Πασοκίνηματος Αλλαγής, ο κ. Ανδρουλάκης έχει δηλώσει αυτό που διαφημίζει η ένταξη στα βαριά και ανθυγιεινά των υγειονομικών. Από την πλευρά του Πασοκίνηματος Αλλαγής, ο κ. Ανδρουλάκης έχει δηλώσει αυτό που

βγει μια σπήρα που εξαπατούσε πολίτες, προσποιούμενου υπαλλήλου στη ΔΔΕ και λογιστές πάνω από 1,6 εκατομμύρια ευρώ ηλία τους μέχρι αυτή την ώρα. Και στη δική μας περιοχή εδώ στην Ευρώπη είχαμε πάλι συλλήψεις τουρκών πολιτών για τα περίφημα όπλα φαντάσματα που δεν είχαν, θυμίζουμε είναι τα όπλα που δεν έχουν σεβιακό αριθμό, αλλά δεν μπορούν να εντοπιστούν και πολύ εύκολα όταν γίνονται τα εγκλήματα. Έχει αναλάβει όλη την υπόθεση αντιτρομοκρατική από την Θεσσαλονίκη για να δούμε και τις εξελίξεις γύρω από αυτό το θέμα. Και πάμε τώρα να ακούσουμε μια πολύ πολύ έτσι ωραία φωνή από το παρελθόν, The Doors και Jim Morrison.

0: Από τα πιο έτσι όμορφα τραγούδια των Doors, θηλυκή φωνή του Jim Morrison. Σαν σήμερα το 1971 είχε φύγει από τη ζωή στο Παρίσι. Σε μια από τις τελευταίες του συνεντεύξεις, όταν τον είχαν ρωτήσει ποιον τίτλο θα ήθελε να κρατήσει από όλους τους τίτλους που τον προσάπτουν, είχε πει με μια φράση μόνο του ποιητή. Και ως ένας ποιητής έμεινε τουλάχιστον στη δική μας καρδιά. Πάμε τώρα να δούμε λίγο τα θέματα που έχουν από την τοπική επικαιρότητα. Θυμίζουμε ότι είχαμε μια διαμάχη των φαρμακευτικών συλλόγων με τους ιατρικούς συλλόγους στην δική μας την περιφέρεια. Αφορμή αυτό ήταν μια ανακοίνωση που έβγαλαν οι ιατρικοί σύλλογοι της περιφέρειας και αντέδρασαν αμέσως, και η φαρμακευτική σύλλογη αφορούσε κυρίως για την πρόταση των φαρμακευτικών των φαρμακοποιών στις διαδικασίες του να καταγράφουν τις ενέσεις που κάνουν, όχι κυρίως για τις ενέσεις που κάνουν, διότι πάντοτε ο ασθενής επιλέγει ποιος θέλει να κάνει την ένεση, ο φαρμακοποιός ή ο γιατρός. Πάμε τώρα να ακούσουμε πρώτα την πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ευρώπης, την κυρία Γκουλντέν Κουσεΐνολο, που είχε μιλήσει πριν από λίγες μέρες σε εμάς, για να δούμε τι έχει γίνει με αυτό το θέμα, και αμέσως μετά θα συναντήσουμε και τους ανθρώπους από τον Ιατρικό Σύλλογο.
1: Είναι έκπληξη και για μας. Ουσιαστικά το τοπίο ήταν το ίδιο και πριν από αυτό. Απλώς πριν από λίγο διάστημα, τέλη του Μαΐου, δόθηκε η δυνατότητα στους φαρμακοποιούς να έχουν την πρόσβαση στο Εθνικό Μητρό Εμβολιασμών Ενηλίκων και για τα υπόλοιπα εμβόλια, εννοώντας ότι οι φαρμακοποιοί είχαμε τη δυνατότητα να καταχωρήσουμε το αντιγρυπτικό εμβολιασμό στο

0: εποχικό μητρό εμβολιασμό.
1: Εποχιακά δηλαδή. Ναι.
0: Το εποχικό.
1: Ναι.
0: Τώρα μας δίνεται η δυνατότητα να καταχωρούμε και τα υπόλοιπα εμβόλια των ενηλίκων στο ίδιο μητρό.
1: Mm.
0: Αυτή είναι η αλλαγή που γίνεται δηλαδή. Και από την ανακοίνωση της αυτό καταλαβαίνουμε και ναι. Με τη δικιά μας την ανακοίνωση προσπαθήσαμε να εξηγήσουμε στους πολίτες, στους ενδιαφερόμενους, τι γίνεται, πώς λειτουργεί, για να μην υπάρχει σύγχυση στον κόσμο. Στην ουσία αυτή η δυνατότητα που υπήρχε για το αντιγρυπτικό εμβόλιο
1: υπάρχει για τα...
0: επεκτείνεται και για τα υπόλοιπα εμβόλια των ενηλίκων. Πάλι με την ο πολίτης, ο ενδιαφερόμενος θα πάει στο γιατρό του για να πάρει τη συνταγή για το εμβόλιο που θα διενεργήσει.
1: Ναι.
0: Και ο γιατρός θα κρίνει εάν χρειάζεται να χορηγηθεί ένα εμβόλιο στο συγκεκριμένο με το ιστορικό που έχει, με τις νοσηρότητες, ναι. Με τα φάρμακα που χρησιμοποιεί. Θα κρίνει εάν θα χρειαστεί να κάνει τα εμβόλια των ενηλίκων ή πιο από όλα αυτά. Θα συναγοραφήσει το φάρμακο, το εμβόλιο. Από εκεί πέρα μπορεί να το κάνει πιο φάρμακο.
1: Ναι.
0: Ο πολίτης μπορεί να διαλέξει και να πει: όχι, εγώ θέλω να το κάνω, να μου το κάνει ο γιατρός.
1: Ο γιατρός.
2: Αυτή είναι η ιστορία. Έτσι ήταν. Κανείς δεν έχει καταλάβει γιατί βγήκε για αυτή η ανακοίνωση από την πλευρά του γιατρικού συλλόγου. Ένα ατυχές περιστατικό, θα έλεγε κανείς γύρω από αυτή την υπόθεση. Σε αυτή την εκπομπή, στην εκπομπή Μισή Άλλη Μήνυση, ο πρόεδρος του γιατρικού συλλόγου της Ξάνθης, ο Γιάννης Πανόπουλος, μαζί με άλλα πολλά θέματα που είπε, μήνυσε και για αυτή την υπόθεση και θεωρούν ότι έχει κλείσει πλέον η υπόθεση και για τον γιατρικό και για τους γιατρικούς συλλόγους εδώ στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αλλά και για όλους τους φαρμακευτικούς συλλόγους της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Να ακούσουμε τον Γιάννη Σπανόπουλο.
3: Δημιουργήθηκε ένα θέμα το οποίο στην πραγματικότητα δεν υφίσταται. Έτσι, ότι
2: και νομίζω ότι δεν υπάρχει και τώρα, έτσι.
3: Δεν υπάρχει, αλλά ας το αναφέρουμε. Τα φαρμακεία, οι φαρμακοποιοί αποκτήσαν πρόσβαση στο Εθνικό Μητρό Εμβολιασμών κλπ. Για να διενεργούν και να καταγράφουν τους εμβολιασμούς και η ιατρική κοινότητα, όχι στην περιοχή μας μόνο, γενικότερα, το είχε διευκρινίσει και ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος σε προηγούμενο χρόνο, είχε κάποιες αντιρρήσεις όσον αφορά ότι κάποιοι εμβολιασμοί, ειδικά αυτοί που είναι σύνθετοι, δεν είναι μία δόση, ένα αντιγρυπτικό εμβόλιο ας πούμε κλπ. Θα πρέπει να είναι υπό την ιατρική παρακολούθηση και οδηγία κλπ. Πώς θα γίνουν οι εμβολιασμοί, γιατί έχουν κάποιες αντιδείξεις σε κάποιες ομάδες πληθυσμού και λοιπά ή κάποιες ασθένειες και τα λοιπά. Ούτως ή άλλως τα φαρμακεία παίζουν σημαντικό ρόλο στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας εδώ και αρκετά χρόνια, από τον κορονοϊό και μετά. Και σωστά γίνεται αυτό, γιατί είναι αρκετά φαρμακεία, αρκετά σημεία δηλαδή που μπορεί να λειτουργήσουν σαν σημεία πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Γίνονται οι εμβολιασμοί εκεί, δεν υπάρχει θέμα σε αυτό. Πάντα υπό τις οδηγίες του γιατρού, διευκρινίστηκε δηλαδή αυτό. Και εντάξει, η καταχώρηση μπορεί να γίνει σαφώς από το φαρμακοποιό και η διενέργεια του εμβολιασμού μπορεί να γίνει. Είμαστε συνεργάτες, δεν είμαστε απέναντι σε καμία περίπτωση. Έτσι, και με το Φαρμακευτικό Σύλλογο εδώ της Ξάνθης έχουμε εξαιρετική συνεργασία και θα κάνουμε πράγματα. Διευκρινίστηκαν κάποια πράγματα, δεν υπάρχει πρόβλημα. Συνεχίζουμε, προχωράμε. Όλα καλά.

0: Η Αλάνα συγκλονιστική φωνή πάντα του Γιώργου Μαργαρίτη, ένας από τους καλύτερους ερμηνευτές που είχε ποτέ αυτός ο τόπος, σε μια εξαιρετική συνεργασία με έναν πολύ πολύ ταλαντούχο νέο άνθρωπο, το Πάνο Βλάχο, ένας άνθρωπος που μπορεί να κάνει τα πάντα, ένας ηθοποιός, εξαιρετικός πάνω στο σαν ήθελα και ένας πολύ πολύ καλός μουσικός τελικά αναδεικνύεται σιγά σιγά. Αφόμη για αυτό το τραγούδι και το Μουντιάλ που το έχει στις μεγάλες Αλάνιες πλέον, δεν μιλάμε για αυτά που θυμόμασταν όταν ήμασταν μικροί εμείς στις δικές μας τις περιοχές, στα μεγάλα γήπεδα, αλλά και για το 41ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Δικηγορικών Συλλόγων που έχει ξεκινήσει από την Τετάρτη στην Ξάνθη και ολοκληρώνεται αυτή την Κυριακή. Πάμε τώρα να συναντήσουμε την πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Ξάνθης, την κυρία Δέσποινα Χατζηφωτιάδου, για αυτή την διοργάνωση.
1: Υπάρχει ένας θεσμός εδώ και 41 χρόνια ανάμεσα σε όλους τους δικηγορικούς συλλόγους της Ελλάδας να πραγματοποιείται μετά το τέλος της δικαστικής σεζόν το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Φέτος έχουμε τη χαρά και την τιμή να το διοργανώσουμε εδώ στην πόλη μας, στην Ξάνθη, και αυτό αποτελεί για μας μεγάλη ευθύνη, διότι σταθμίσαμε την προηγούμενη εμπειρία μας από τη διοργάνωση. Είχαμε ξανακάνει δηλαδή μία διοργάνωση το 2008.
0: Το καλύψαμε και νομίζω ότι πήγε πολύ καλά και εκείνο.
1: Πήγε και πολύ καλά. Φέτος λοιπόν όμως είναι ακόμα περισσότερο απαιτητικό το πρωτάθλημα, διότι συμμετέχουν 16 ομάδες από όλη την Ελλάδα, θα σας τα πει αναλυτικά ο πρόεδρος της Επιτροπής. Όπως αντιλαμβάνεστε, δικηγόροι από όλη την Ελλάδα έχουν ήδη κάποιοι φτάσει στην Ξάνθη μας από χθες το βράδυ και από σήμερα αναμένουμε όλες τις αφίξεις. Είναι ένας μεγάλος στόχος για μας να διοργανώσουμε ένα πρωτάθλημα υψηλών προδιαγραφών, συναδελφικό και άμεσο. Δεν είναι δηλαδή μόνο ποδόσφαιρο για μας το ζητούμενο, είναι η αλληλεγγύη, η στήριξη που έχουμε ένας προς τον άλλον. Είναι μια γιορτή μεγάλη και πιστεύουμε ότι όλα θα πάνε πολύ καλά, διότι έχουμε καταβάλει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συνδιοργανωτές αυτής της εκδήλωσης, διότι χωρίς τη δική τους βοήθεια δεν θα ήταν δυνατόν να πραγματοποιηθεί αυτό εδώ το πρωτάθλημα. Ευχαριστούμε τον κύριο Τοψίδη, τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, που συνέδραμε και οικονομικά και ηθικά στην προσπάθειά μας αυτή, τον Δήμο Ξάνθης και τον Δήμαρχο Ξάνθης, τον κύριο Ευστράτιο Κοντό, τον Δήμαρχο Αβδείρων, τον κύριο Τσιτηρίδη, τον δήμαρχο, τον εξελούντα χρέη δημάρχου κύριο Σουθομιχάλη από το Δήμο Τοπίρου και τον δήμαρχο Μίκης, τον κύριο Κιούρτ Αχμέτ. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους εθελοντές δικηγόρους που αυτή η προσπάθεια είναι συλλογική του Δικηγορικού Συλλόγου. Νέοι και μεγαλύτεροι συνάδελφοι όλοι έχουν συνδράμει με τη βοήθειά τους στην διοργάνωση αυτή. Και επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω και όλους τους χορηγούς, μικρούς και μεγάλους, που με την ευγενική τους χορηγία, είτε σε χρήματα, είτε σε είδη, είτε σε τοπικά προϊόντα, συνέδραμαν σε αυτήν εδώ την μεγάλη προσπάθεια που καταβάλουμε.
0: Και από την πόεδο του Δικηγορικού Συλλόγου Ξανθή, κυρία Δέσποινα Χατζηφωτιάδου, πάμε να συναντήσουμε και λίγο για λίγο τον Καψά Μουζαφέρη, είναι ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής. Μας πει λίγο τις λεπτομέρειες και τον στόχο για την φετινή χρονιά αυτής της ομάδας, που αποτελείται από 19 νομικούς που έχουν υποβληθεί εντατικά για να μπορέσουν να φτάσουν στο στόχο που έχουν βάλει.
2: Η αρχή έγινε από πέρσι περίπου την ίδια εποχή, όταν αναλάβαμε την, και επίσημα την διοργάνωση από τη λήξη του τελικών της Θεσσαλονίκης που έγινε την προηγούμενη χρονιά, και αμέσως μετά δειλά-δειλά, μέρα με τη μέρα, κάθε μέρα, κάθε μήνα, κυρίως όμως από εδώ και 3-4 μήνες είμαστε εντατικά όλοι συντεταγμένα στην προσπάθεια αυτή για να φέρουμε εις πέρας αυτή την υποχρέωση που έχουμε αναλάβει και είναι τιμή για μας, διότι τη διοργανώνουμε για τρίτη φορά στην ιστορία του θεσμού. Πρώτη φορά έγινε το 1995, η δεύτερη φορά που σας ανέφερε η κυρία Πρόεδρος το 2008, και φέτος είναι η τρίτη φορά που διοργανώνουμε το 41ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαιρικών Συλλόγων Ελλάδος. Αυτό που έχουμε σαν περίπου μια εικόνα, περίπου είναι 15 ομάδες πριν της δικιάς μας που συμμετέχει ως διοργανώτρια των τελικών, Υπολογίζουμε να είναι γύρω στους 350 άτομα οι οποίοι θα είναι δικηγόροι και ποδοσφαιριστές και συνοδοί. Τώρα αν υπάρχουν και παραπάνω συνοδοί των δικηγόρων, αναμένουμε μέχρι τα 400 άτομα θα έχουμε δηλαδή ένα περίπου τέτοιο αριθμό. Η ομάδα της Ξάνθης έχει μια καλή παρουσία στα τελικά όλα αυτά τα χρόνια. Είχαμε την τιμή, μια φορά παίξαμε και στο τελικό του 2008 όπου δεν καταφέραμε να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα, αλλά πολλές φορές έχουμε προχωρήσει αρκετά στα τελικά, δηλαδή όπου συμμετείχαμε, σε όποιες πόλεις και αν συμμετείχαμε. Φέτος έχουμε μια καλή ομάδα. Εντάξει, ο πύχης είναι, κρατάμε λίγο την μπάλα την κρατάμε λίγο χαμηλά. Πιστεύουμε όμως ότι θα έχουμε μια αξιοπρεπή παρουσία. Τώρα, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούν να υπάρχουν προβλέψεις, δεδομένου ότι το επίπεδο των ομάδων είναι αρκετά υψηλό, όλων των ομάδων που έχουν προκριθεί στα τελικά. Όπως παράλληλα ζούμε κάθε μέρα και το Μουντιάλ που γίνεται στην Αμερική, βλέπουμε ομάδες φαβορί στη συνέχεια να αποκλείονται.
0: Όπως η Γερμανία.
2: Έτσι, μπράβο. Αυτό, όπως η Γερμανία, όπως η Ολλανδία. Το ποδόσφαιρο είναι αυτό. Δεν θέλει και τύχη το ποδόσφαιρο, όπως γνωρίζουμε. Εμείς ο πρώτος στόχος είναι από τις 4 ομάδες που συμμετέχουν στον όμιλο και προκρίνουν οι 2, σε πρώτη φάση να περάσουμε στην επόμενη φάση. Από εκεί και πέρα, τρώγοντας, ανοίγει η όρεξη στο ποδόσφαιρο.
0: Κατάμε το στόχο, πού θα γίνουν οι αγώνες και πότε ξεκινάει, πότε είναι ο πρώτος αγώνας σήμερα?
2: Λοιπόν, ο πρώτος αγώνας, κάθε μέρα οι αγώνες γίνονται, καταρχήν διεξάγονται στο αθλητικό κέντρο Λεσσαλέ, στα πηγάδια Ξάνθης. Mm-hmm. Κάθε μέρα θα διεξάγονται σχεδόν ταυτόχρονα 4 παιχνίδια, δηλαδή τα μισά παιχνίδια των ομίλων. Σήμερα ξεκινάνε τα πρώτα 2 παιχνίδια στις 6:30 το απόγευμα και τα άλλα 2 παιχνίδια αμέσως στις 7, σε 4 διαφορετικά γήπεδα, το ένα δίπλα από το άλλο, φυσικά στις εγκαταστάσεις του Λεσσαλέ. Το ίδιο ισχύει αύριο, δηλαδή οι 3 πρώτες αγωνιστικές των ομίλων θα ολοκληρωθούν τη Δευτέρα 6 του μηνός.

0: Μια μεγάλη προσωπικότητα μετά από 15 χρόνια ολόκληρη από την τελευταία του συναυλία στην Ελλάδα ξαναεπέστρεψε, ο Μόμπι, στο χώρο, στην πλατεία Νερού στην Αθήνα, κατάφερε να συγκεντρώσει περίπου 22.000 ανθρώπους, ένας εξαιρετικός DJ, τραγουδιστής και θαγωδοποιός. Όσο καλά τραγουδάει, παίζει με την ίδια δυνότητα πλήκτρα, κιθάρα, μπάσο και drums. Το πραγματικό του όνομα είναι Richard Melville Hall, ενώ το ψευδόνυμο του Μόμπι οφείλεται στο Herman Melville, το συγγραφέα του θηλυκού Moby Dick. Ίσως γι' αυτό να τον αγαπάμε και τόσο πολύ. Πάμε τώρα στα θέματα που έχουν στη δική μας την περιοχή. Θα πάμε μια βόλτα προς την περιοχή του Νέστου, προς την Καβάλα. Εκεί θα συναντήσουμε τον κ. Σαββαγυράκη, ο οποίος είναι Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Καβάλας, καθώς είχαμε μια συνάντηση τις τελευταίες μέρες των αγροτών της περιοχής και ενημέρωση από τους εκπροσώπους του ΑΣΕ για το τι θα πρέπει να κάνουν για τα επόμενα χρόνια στην περιοχή. Να ακούσουμε λίγο τι υπόθηκε σε αυτή τη συνάντηση.
1: Μέσα στο καλοκαίρι έχουμε και διάφορα, δηλαδή εκτός από τις εργασίες μας, μερινές στα χωράφια, έχουμε και τέτοιου είδους συσκέψεις, θα έλεγα, ή ενημερώσεις, ή ακόμη και είναι κάτι σπουδαίο αυτό που γίνεται στην Καβάλα και στην περιφέρειά μας. Ήταν μια συνάντηση που γίνεται σε όλες τις περιφέρειες της χώρας μας. Αυτός ο οργανισμός αποτελείται από ευρωπαϊκές χώρες αλλά και από τρίτες χώρες από όλο τον πλανήτη. Είναι ένας οργανισμός που σχεδιάζει και την ανάπτυξη των χωρών. Οπότε εμείς εδώ από την περιφέρειά μας όλοι οι παραγωγικοί φορείς συμμετείχαμε και καταθέσαμε τις απόψεις μας, καταθέσαμε και προτάσεις και τις ελλείψεις που υπάρχουν και το τι ζητάει η περιφέρεια σε θέματα οικονομικής φύσης, σε θέματα υποδομών και σε θέματα κοινωνικά ακόμη και υγείας. Εμείς από την πλευρά μας, από τους συνεταιρισμούς, τοποθετηθήκαμε για το πώς θα κάνουμε ένα ελκυστικό περιβάλλον στην περιφέρεια ώστε να κρατήσουμε τους νέους και να συνεχίσουμε να παράγουμε προϊόντα, ώστε να έχουμε επάρκεια είτε στη χώρα μας είτε και στην Ευρώπη. Είναι κάτι που θα το βλέπουμε με το χρόνο να μειώνεται ο πληθυσμός που ασχολείται με τον πρωτεγενή τομέα. Ήδη τα στατιστικά είναι πολύ απαισιόδοξα για το τι γίνεται και το τι θα γίνει στο μέλλον με αυτούς που ασχολούνται με τον πρωτεγενή τομέα, είτε είναι με την καλλιέργεια είτε είναι με την εκτροφή ζώων. Δυστυχώς γερνάει ο πληθυσμός και πρέπει να δημιουργηθεί, όπως είπα και πριν, ένα περιβάλλον τέτοιο στην περιφέρεια με υποδομές, με καλή, με σωστή μισθοδοσία, με τα οικονομικά δηλαδή που θα βγάζουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι να είναι επαρκή ώστε να μείνουν, να μπορούν να κάνουν οικογένεια και να μείνουν στον τόπο τους και να μην μεταναστέψουν σε άλλες χώρες ή σε αστικά κέντρα. Οπότε όλα αυτά, αν τα βάλουμε στο τραπέζι και μπορέσουμε να υλοποιήσουμε μέρος από αυτά που προτείνουμε, πιστεύω ότι τα επόμενα χρόνια θα είμαστε λίγο καλύτερα από ό,τι είμαστε τώρα. Ναι, ήταν από τον ΟΑΣΑ και φυσικά έγινε υπό την αιγίδα της περιφέρειας. Η περιφέρεια έκανε το κάλεσμα και μπορώ να πω ότι είχαμε μια πολύ καλή εκπροσώπηση, έτσι όπως το είδα εγώ, με συναδέλφους, με συμπολίτες που εκπροσωπούν τον κλάδο τους, είτε τα τουριστικά, είτε το βιομηχανικό πάρκο, είτε το επιμελητήριο, το εμπορικό επιμελητήριο. Δηλαδή υπήρχε μια καλή εκπροσώπηση και πιστεύω ότι όλοι είχαμε μια σύμπλευση μαζί και με τους αντιπεριφερειάρχες, τους θεματικούς, αλλά και το χωρικό του κ. Μαρκόπουλο, ότι η περιφέρεια χρήζει από επενδύσεις σε υποδομές. Υποδομές είναι οι δρόμοι, είναι η σιδηροδρομική Εγνατία, είναι ό,τι χρειάζεται για να γίνει ώστε να μπορεί ένας άνθρωπος να έχει αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης, να είναι η ζωή του εύκολη και να καθίσει εδώ που γεννήθηκε και να επενδύσει.
0: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο κ. Σάββα Σαββαγυράκης, ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών της Καβάλας, για τη συνάντηση και την ενημέρωση με τους εκπροσώπους του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης για το τι θα μπορούσε να γίνει την επόμενη περίοδο και κυρίως για τα θέματα της ανάπτυξης. Πάμε τώρα να ανεβούμε λίγο παραπάνω στην περιφερειακή ενότητα της Δράμας. Σήμερα έχουμε τη Λευκή Νύχτα στη Δράμα. Εκεί σε αυτή την ιστορία συμμετέχουν όλοι, και ο Δήμος και η Περιφέρεια, αλλά και ο Εμπορικός Σύλλογος. Εμείς θα πάμε τώρα να ακούσουμε τον αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, τον Μιχαλή Μουβρετήδη, για αυτή την μεγάλη νύχτα εκεί.
2: Όπως είπε και ο Δήμαρχος, ένας θεσμός καθιερώθηκε τέταρτη συνεχόμενη χρονιά φέτος. Όλοι μαζί ενωμένοι, όπως ξέρετε, η Περιφέρεια στηρίζει. Βάζουμε φέτος 10.000 ευρώ. Γιατί βλέπουμε ότι αυτή η δράση πάει πάρα πολύ καλά, έχει ανταπόκριση στον κόσμο. Στόχος μας είναι να τονώσουμε όχι μόνο την τοπική αγορά της Δράμας, γιατί όπως ξέρετε περνάμε δύσκολα, όλος ο νομός γενικά, να φέρουμε κόσμο από τους γύρω νομούς για να έρθουν χρήματα από έξω. Στόχος είναι αυτός, το αποτέλεσμα μέχρι στιγμής έχει πάει πολύ καλά. Είμαστε εδώ όλοι μαζί ενωμένοι, και ο Εμπορικός Σύλλογος και εμείς και το Επιμελητήριο και ο Δήμος φυσικά πρωτοστάτης, για να κάνουμε το αυτονόητο, να στηρίζουμε την τοπική κοινωνία, τα μαγαζιά και γενικά όλο τον εμπορικό κόσμο.
0: Αυτά λοιπόν από την Περιφερειακή Ενότητα της Δράμας που ετοιμάζονται για τη Λευκή Νύχτα σήμερα. Πέρσι είχε γίνει έτσι, είχε πάρα πολύ κόσμο, αναμένεται και σήμερα να έχει πάρα πολύ κόσμο. Ευχόμαστε να βοηθήσει ο καιρός και να κατεβούμε λίγο στην Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας. Εκεί θα συναντήσουμε τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού του Δήμου Καβάλας, τον Απόστολο Μουτσάκη, γιατί στην Καβάλα ετοιμάζουμε μια γιορτή, ένα φεστιβάλ μπίρας για πρώτη φορά, και επιπλέον από σήμερα ξεκινάει και το φεστιβάλ, το τρίμηνο φεστιβάλ Κοσμόπολης. Πάμε να τον ακούσουμε.
3: Από εδώ και στο και πέρα όμως έχουμε και ένα φεστιβάλ μπίρας, το οποίο θα γίνει στο τέλος του Ιουλίου για πρώτη φορά στην πόλη της Καβάλας, να γνωρίσουμε τον κόσμο της μπίρας και από εκεί και πέρα τοπικά προϊόντα, και παράλληλα να γνωρίσουν οι επισκέπτες την ιστορία της πόλης μας. Συνεχίζονται και οι εκδηλώσεις μέσα στο κάστρο. Mm-hmm. Σχεδόν κάθε μέρα υπάρχουν εκδηλώσεις. Αυτές βέβαια είναι όλες με ιδιωτική πρωτοβουλία. Και σε αυτές τις εκδηλώσεις, όπως και στις εκδηλώσεις του Δήμου, φέτος συμμετέχει πολλοί κόσμος. Και αυτό είναι το ευχάριστο της υπόθεσης. Φέτος έχει διάθεση ο κόσμος να βγει από το σπίτι του, να συμμετάσχει, τέλος πάντων να διασκεδάσει, να αφήσει τα προβλήματα της καθημερινότητας. Έχουμε λοιπόν το κάστρο, έχουμε τις εκδηλώσεις που γίνονται στο ακόντισμα, και είχαμε και την πολύ σημαντική επίσκεψη στην πόλη μας του Προέδρου της Δημοκρατίας, του κ. Κωνσταντίνου Τασούλα. Mm-hmm. Ο οποίος χρήστηκε και επίτιμος δημότης της πόλης, μια ημέρα που έγινε ξανά, ακούστηκε στο Πανελλήνιο η πόλη μας με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, και που όλα κινήσανε τέλεια. Αυτό που βλέπω ότι και φέτος ο τουρισμός είναι πάρα πολύ αυξημένος για την πόλη μας, και εμείς προσπαθούμε αυτούς τους τουρίστες, τους επισκέπτες, να τους ικανοποιήσουμε με διάφορες εκδηλώσεις, έτσι ώστε να τους ξαναφέρουμε και τα επόμενα χρόνια στην πόλη μας. Θέλω να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου όλους τους πολιτιστικούς συλλόγους αλλά και τους φορείς της πόλης που βοηθούν, έτσι ώστε να στηθούν αυτά τα προγράμματα, και το Κοσμόπολης και τα Ελευθέρια, και να τους ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου. Η συνεργασία τους είναι άψογη. Και μια και ανέφερα και το Κοσμόπολης, να μην το ξεχάσουμε, ναι. 3 με 5 Ιουλίου ξεκινάμε και πάλι το Κοσμόπολης στην Παναγία, στη Χερσόνησο της Παναγίας, με 3 μεγάλες συναυλίες. Ένα Κοσμόπολης από τα παλιά, έτσι όπως το θυμόμασταν, που πάλι και εδώ θα δώσει την ευκαιρία στους επισκέπτες και στους καβαλιώτες να διασκεδάσουν.
0: Και από την Καβάλα να πάμε προς την Περιφερειακή Ενότητα του Εύρου. Εκεί θα συναντήσουμε τον Δημήτρη Μπαξεπανίδη. Είναι ο προπονητής του ομίλου ενόργανης γυμναστικής Αλεξανδρούπολης, καθώς εκεί ετοιμάζει να γίνει και το σπίτι της γυμναστικής, ένας ακόμα χώρος στο οποίο θα βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτό το άθλημα.
4: Γινόταν προσπάθειες, πέρα του ότι κάναμε ένα προπονητήριο το οποίο αυτή τη στιγμή δεν ανταποκρίνεται στο σύνολο των παιδιών που έχουμε και στις επιδόσεις που έχουν. Ναι. Χρειαζόμαστε κάτι μεγαλύτερο. Μάλιστα. Η Αλεξανδρούπολη μεγάλωσε, έγινε πλέον μια μεγαλούπολη, δεν είναι μια πόλη των 10-20.000.
5: Σωστά.
4: Τα παιδιά είναι πάρα πολλά, η προσέλευση πάρα πολύ. Ξεκινάμε από τις 2.30 ώρα και φτάνουμε μέχρι τις 9.30 ώρα το βράδυ συνεχόμενα για να δουλεύουμε. Mm-hmm. Επειδή όμως έχουμε και καλό επίπεδο αθλητών και αθλητριών, και οι απαιτήσεις αυτές απαιτούν μια υλικοτεχνική υποδομή καλύτερη για να μπορέσουν, γιατί είμαστε μια δύναμη στην Ελλάδα που είμαστε μετρήσιμοι όσον αφορά το κομμάτι της ενόργανης.
5: Μάλιστα.
4: Προσπαθούμε να βελτιώσουμε τις συνθήκες, να κάνουμε κάτι καλό για την πόλη μας, να δημιουργήσουμε αθλητικό τουρισμό. Και με τις προσπάθειες που έχουμε κάνει έχουμε πετύχει πολλά. Σίγουρα η συγκατάθεση του Δημάρχου Ιωάννη Ζαμπούκη ήταν πολύ θετική. Πρώτον γιατί σε πρώτη φάση έκανε μια αγορά οργάνων ενόργανης γυμναστικής, ένα σετ το οποίο αυτή τη στιγμή έχουν γίνει 3 φορές αγώνες στην Αλεξανδρούπολη με τα όργανα αυτά. Και το δεύτερο είναι η υλοποίηση αυτό το σπίτι της γυμναστικής, το οποίο θα είναι το τρίτο στην Ελλάδα. Ένα είναι η Θεσσαλονίκη που έχει Μίκρα, ένα δεύτερο είναι που έχει γίνει στο Ρέθυμνο και το τρίτο θα είναι το δικό μας. Ότι θα είναι και θα μπορούμε να δημιουργούμε και μεγαλύτερους αγώνες πέραν του ελληνικού χώρου για να μπορούν να έρχονται και ξένες χώρες ή για προετοιμασία ή για να μπορούν να κάνουμε μεγάλες διοργανώσεις, οπότε να αφήνει και κάποια ωφέλη στην πόλη μας, στους συμπολίτες μας.
0: Και ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε σε αυτό το πρώτο μέρος. Η μουσική που ακούτε πρόκειται από ένα εξαιρετικό συγκρότημα που έχει το τίτλο Ascent Foundation. Είναι ένα αγγλικό συγκρότημα ηλεκτρονικής μουσικής από τα καλά χρόνια τα παλιά που συνδυάζει μουσικά στυλ όπως η rap rock, η ragga, η reggae και η μουσική της Νότιας Ασίας. Επίσης περιλαμβάνει παραδοσιακά rock όργανα όπως ηλεκτρικό μπάσο και κιθάρα, γεγονός που αναγνωρίζει την επιρροή της punk rock μουσικής. Αυτή λοιπόν θα είναι στην Καβάλα την Κυριακή το βράδυ στο Φεστιβάλ Κοσμόπολης και με αυτούς θα κλείσει το Φεστιβάλ Κοσμόπολης στην Καβάλα. Απολαύστε τους. Στο πρώτο μέρος, για το πρώτο μέρος σας αποχαιρετούμε. Δελτίο από την Αθήνα και θα είμαστε μαζί στο Περιφερειακό πάλι.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής, νέα ευρήματα που εκτιμάται ότι μπορούν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των δραστών των εμπριστικών επιθέσεων στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίες είχαν ως τραγικό αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα. Τις επόμενες ημέρες αναμένονται σημαντικές εξελίξεις, ανέφερε εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο Earth News. Η εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας στάθηκε ιδιαίτερα στον κίνδυνο που εγκυμονούν τέτοιες επιθέσεις, τονίζοντας ότι δεν μπορούν να θεωρούνται συμβολικές. Όπως είπε, η αστυνομική αναμένουν τα αποτελέσματα από τις εργαστηριακές εξετάσεις στα ευρήματα που περισυνελέγησαν από τα σημεία των επιθέσεων. Δεν υπάρχουν ακόμα ταυτοποίηση συγκεκριμένων προσώπων, σημείωσε η κυρία Δημογλίδου. Εξιτήριο πήρε ο Παναγιώτης Νέστορας, πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα, μετά τον τραυματισμό του στην εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας, η οποία στήχησε τη ζωή στη σύζυγό του Βάγια. Η απώλεια της σύζυγου μου να είναι η τελευταία από τέτοια ύπουλα και άναντρα χτυπήματα, σημείωσε. Μηδενική ανοχή στη βία, μιλάμε για τρομοκρατικές εγκληματικές συμπεριφορές. Έτσι πρέπει να αντιμετωπιστούν από τις διοκτικές αρχές και από τη δικαιοσύνη, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στον ιστότοπο liberal.gr. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέδεσε τη δολοφονική επίθεση με το γεγονός ότι στη Θεσσαλονίκη έχει γίνει μια πολύ συστηματική προσπάθεια για την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας και την εκένωση συγκεκριμένων καταλήψεων, φέρνοντας σαν παράδειγμα το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Όπως είπε, η πλήρης και απερίφραστη καταδίκη τέτοιων πράξεων αποτελεί προϋπόθεση για τη διαφύλαξη των δημοκρατικών θεσμών και επεσήμανε ότι σε μια σύγχρονη δημοκρατία οι πολιτικές διαφορές επιλύονται με επιχειρήματα και όχι με τη χρήση βίας. Τέρμα η ασυλία στο διαδίκτυο των ισογραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης με αφορμή τις εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη από τις οποίες έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Μιλώντας στο Sky, προανήγγειλε νομικές κινήσεις κατά χρηστών του διαδικτύου που μετά την επίθεση ανήρτησαν σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που σύμφωνα με τον ίδιο δικαιολογούν ή υποκινούν τη βία. Τέρμα η εντύπωση ότι μπορεί κάποιος, ανώνυμα ή επώνυμα, να χρησιμοποιεί το πληκτρολόγιο του για να γράφει σε ανθρώπους της Νέας Δημοκρατίας ότι καλά σας έκαναν. Σε συνέντευξη του στο Liberal, ο Πρωθυπουργός απέκλεισε το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, επιβεβαιώνοντας ότι οι εθνικές κάλπες θα στηθούν στο τέλος της κυβερνητικής θητείας την άνοιξη του 2027. Επανέλαβε ότι η Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει εκ νέου την αυτοδυναμία, χαρακτηρίζοντας το στόχο απολύτως ρεαλιστικό και εφικτό. Ανέφερε ότι η σταθερότητα που προσφέρουν οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις αποτελεί την καλύτερη επιλογή για τη χώρα, ενώ εκτίμησε ότι σήμερα δεν υπάρχει αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών και ένταξη στα βαρέα και ανθίγυνα επαγγελμάτα των υγειονομικών. Με νομοθετική ρύθμιση καταργεί τη μείωση των συντάξεων χειρίας μετά την τριετία που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου. Πρόκειται για μια παρέμβαση που έπρεπε να γίνει και υλοποιήθηκε όταν το επέτρεψαν οι δημοσιονομικές δυνατότητες, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι δεν προβλέπονται αναδρομικές καταβολές, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Άννα Ευθυμίου. Η κυβέρνηση έχασε τη μεγάλη ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης. Με πολιτική αλλαγή θα ελέγξουμε πού πήγε και το τελευταίο ευρώ, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε παρέμβασή του στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη συζήτηση της επερώτησης του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής για το βαθμό αξιοποίησης του Ταμείου. Υποστήριξε ότι το κόμμα του προσφέρει μια αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Δεν καλέσαμε κανέναν να φύγει από το κόμμα του. Είμαστε η γη της πολιτικής επαγγελίας, δήλωσε στο σταθμό μας ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Βαρδακαστάνης. Την αποχώρησή του από το ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Κώστας Ζαχαριάδης με γραπτή δήλωσή του, στην οποία ασκεί κριτική στην πορεία του κόμματος και εκφράζει τη στήριξή του στο νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Όπως επισημαίνει, η ίδρυση του νέου κόμματος δημιουργεί νέα πολιτικά δεδομένα που κανείς δεν μπορεί να αγνοεί. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που εξαπατούσε πολίτες με πρόσχημα υπαλλήλους του ΔΔΕ και λογιστές, έπειθαν τα θύματα τους να τοποθετούν χρήματα και τη Μαλφή σε προκαθορισμένα σημεία, προαποφασιζόμενοι την ανάγκη για καταμέτρηση εκτίμηση των αντικειμένων. Η οργάνωση λειτουργούσε από το Μάρτιο του 2024 και το παράνομο οικονομικό όφελος υπερβαίνει το 1,6 εκατομμύρια ευρώ. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 17χρονος τουρίστας που έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου στο Χαλάνδρη. Συνελήφθη ο περιπτεράς που του πούλησε αλκοόλ.
0: Ο καιρός.
1: Πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις στα ηπειρωτικά σήμερα, ηλιοφάνεια στην Αττική και θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Αυξημένες νεφώσεις το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία. Let's play.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, 3 Ιουλίου σήμερα Παρασκευή. Έρχομαι την ίδια την καβάλα σε τροσκέφαση σε ένα κοινό πρόγραμμα για να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα σε όλες αυτές τις περιφερειακές ενότητες, τουλάχιστον μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε. Στα μικρόφωνα της ελληνικής αδειοφωνίας, εδώ στο ραδιόφωνο της Κομωτινής, ο Σαμί Καραμπουγιούκολου. Στην τράπεζα του ήχου, ο Γιώργος Εφρεμίδης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους τεχνικούς μας, την Νέα Καβάλα, την Νέα Τωρισιάδα και στην Εύστερον για την εξαιρετική δουλειά που κάνουν. Με πολλά θέματα που έχουν πολύ, πολύ ενδιαφέρον και λίγο πριν συναντήσουμε όλους τους καλούς συναδέλφους από τις περιφερειακές ενότητες, να ρίξουμε και μια ματιά για το τι συμβαίνει στον κόσμο. Αυτή την ώρα κάνουν το γύρο των Αβίντεο, διασώστες να βγάζουν επιζώντα από τα συντρίμια 8 ημέρες μετά του σεισμού στην Βενεζουέλα. Και εκεί, τουλάχιστον μέχρι αυτή την ώρα του απολογισμού, έχουμε τουλάχιστον 2.595 νεκροί. Είναι ο νέος επίσημος προσωρινός απολογισμός που ανακοινώθηκε πριν από λίγο. Ο πρόεδρος Τραμπ βρίσκει γελίο ότι η χώρα του συνεχίζει να υποστηρίζει τον ΝΑΤΟ και να πληρώνει τα περισσότερα χρήματα. Κατά την εκτίμησή του, ενώ στη Γαλλία μάχοι με τις φλόγες δίνουν περίπου 2.000 πυροσβέστες σε πυρήνα μέτωπα στο νότιο τμήμα και είμαστε ακόμα στην αρχή του καλοκαιριού. Στη δική μας τη Βουλή υποψηφίστηκε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για ίση αμοιβή μεταξύ αντρών και γυναικών και ένταξη στα βαριά και ανθυγιεινά επαγγέλματα των υγειονομικών. Από την πλευρά του Πασόκη του κινήματος ο Κώστας Τσικολάς έχει δηλώσει ότι καλούμε τον Υπουργό Ανάπτυξης σήμερα να δημοσιοποιήσει τους 2.000 κωδικούς προϊόντων για μειωμένες τιμές στο ράφι. Διαφορετικά θα ομολογεί την προσπάθεια εξαπάτησης των πολιτών. Όλη η κουβέντα γύρω από την ακρίβεια που παραμένει ίδια όμως έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και θα δούμε αν θα αλλάξει κάτι και την επόμενη περίοδο. Στη δική μας περιοχή τώρα, στο μουσικό κομμάτι, υπάρχει ένα εξαιρετικό αφιέρωμα στους Queen σήμερα από τους The Bohemians εδώ στο Μεγάλο Μουσικής Κομωτινής. Αναμένεται να έχουμε πολύ πολύ κόσμο στην αυλή του Μεγάλου Μουσικής και επίσης στην παλιά πόλη της Καβάλας την Κυριακή στα πλαίσια του Κοσμοπολιτικού Φεστιβάλ 2026 που ξεκινάει επισήμως από σήμερα. Ένα εξαιρετικό αγγλικό σχήμα, η Asian The Foundation θα είναι για να κλείσουν και το Φεστιβάλ Κοσμοπολίς. Με αυτά θα πάμε προς την Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας. Εκεί θα συναντήσουμε την Τασούλα Κρητικού. Τασούλα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Σαμί. Καλό μεσημέρι σε όλους. Πριν από λίγο σήμανε συναγερμός που ευτυχώς έχει λήξει μέσα σε μισή ώρα περίπου για φωτιά στην περιοχή του Αγίου Σύλλα Καβάλας. Εκεί στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, στην Εγνατία Οδό, ξεκίνησε η φωτιά από ένα όχημα που πήρε φωτιά και έχει καεί όλος καιρός. Ευτυχώς ο οδηγός είναι καλά. Ωστόσο, επεκτάθηκε μετά και στη δασική έκταση. Πέταξαν και αεροπλάνα, όμως και έσβησε πολύ πολύ γρήγορα. Μέσα σε μισή ώρα είχε λήξει το περιστατικό. Τώρα, όπως είπες και εσύ, από σήμερα στην παλιά πόλη της Καβάλας το Φεστιβάλ Κοσμόπολης. Πάρα πολλές οι εκδηλώσεις, πάρα πολλές οι δράσεις για όλες τις ηλικίες. Μέχρι και την Κυριακή θα κρατήσει αυτός ο θεσμός που μετρά 25 περίπου χρόνια ζωής. Στη Δράμα επίσης σήμερα η Λευκή Νύχτα για τρίτη συνεχή χρονιά από τον τοπικό εμπορικό σύλλογο και εκεί περισσότερες από 40 οι επίσημες παράλληλες δράσεις και πάρα πολλά πολιτιστικά δρόμενα και μεγάλες προσφορές στα καταστήματα της πόλης. Και τέλος να σου πω πως ο Δήμος Καβάλας έχει προχωρήσει για τώρα το καλοκαίρι στη διεύρυνση των υπηρεσιών και της λειτουργίας του Δημοτικού Ιατρείου Περιγυαλίου. Έτσι λοιπόν από Τετάρτη λειτουργεί καθημερινά 8 το πρωί με 4 το απόγευμα εκτός της επίσημες ημέρες των αργείων. Στελεχώνεται από ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, γενικό ιατρό, καρδιολόγο, πνευμονολόγο, ορθοπαιδικό και ψυχολόγο, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες των δημοτών με τον καλύτερο τρόπο.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τασούλα. Να έχεις ένα καλό υπόλοιπο του σήμερα και καλό Σαββατοκύριακο. Και να περάσουμε εμείς προς την Περιφερειακή Ενότητα του ΕΒΟ. Εκεί στην ορισιάδα μας περιμένει η Μαρία Μανάκα. Μαρία, καλό μεσημέρι.
2: Και σε εσάς καλό μεσημέρι και έχουμε και αυτή την σύλληψη δύο υπηκών Τουρκίας. Τα ξημερώματα της Δευτέρας Ιουλίου στον Εύρο, από τον Εύρο εισήλθαν. Αστυνομική της υποδιέθεσης αντιμετώπισης της οργανωμένου εγκλήματος Βορείου Ελλάδος έκανε την επιχείρηση. Υπήρχαν πληροφορίες από πριν. Η σύλληψη των δύο Τούρκων έγινε μετά τον εντοπισμό δύο φορτηγών διεθνών μεταφορών που είχαν μπει στην χώρα μας από κάποιο συνοριακό σταθμό του νομού Εύρου. Σύμφωνα με πληροφορίες ελέγχθηκαν λίγο αργότερα όταν είχαν εισέλθει μέσα στα όρια του νομού Ροδόπης και διαπιστώθηκε πως το ένα από αυτά υπήρχαν συσκευασμένα αεροστεγός και επιμελώς κρυμμένα στην καμπίνα του οχήματος πίσω το κάθισμα του οδηγού, 50 πιστόλια και 49 γεμιστήρες. Δεν είχαν σηριακούς αριθμούς, κατατάσσοντας την κατηγορία των όπλων φαντασμάτων. Ο οδηγός του φορτηγού που μετέφερε το παράνομο οπλισμό, αλλά και εκείνος του δεύτερου που εμπλέκεται στην υπόθεση, καθώς εκτιμάται ότι είχε το ρόλο του προπομπού για να ελέγχει τη διαδρομή για τυχόν αστυνομική παρουσία, θα οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα. Οι πληροφορίες μας λένε ότι κρατούνται στη Θεσσαλονίκη αυτές τις ώρες.
0: Και νομίζω έχουμε την τελευταία περίοδο συχνά τη περίπτωση, έτσι, που μιλάμε για τα όπλα φαντάσματα.
2: Δεν ξέρω που θα οδηγήσει αυτό. Πάντως γίνεται τώρα ένα ρεπορτάζ στη ΣΕΡΤ από ότι μαθαίνω έτσι μία έρευνα για το τρόπο με τον οποίο περνούν και πόσο εύκολα περνούν όλα αυτά τα όλος αυτός ο οπλισμός από την γειτονική χώρα στην Ελλάδα. Έχουμε μία ερώτηση των βουλευτών του ΚΚΕ, του Γιάννη Τουδελή και του Λεωνίδα Στολτίδη προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης για τις ζημίες που προκαλούν τα τροκτικά, που προκάλεσαν τα τροκτικά σε καλλιέργεια στην περιοχή του Δήμου της Αλεξανδρούπολης. Ζητούν να αντιμετωπιστούν άμεσα οι ζημίες αυτές με πλήρες αποζημιώσεις στους πυλιγέντες παραγωγούς. Προχωρώντας, σας λέω ότι από την δημοσίευση της προκήρυξης για την πρόσληψη 600 πυροσβεστών γενικών καθηκόντων επί θητεία, ήρθε η ανακοίνωση και της κατανομής των θέσεων στις υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος. Μέσα σε αυτές είναι και οι 55 νέες οργανικές θέσεις για την περιφέρειά μας, 10 στο νομό Εύρου, 15 στη Ροδόπη, 5 στη Ξάνθη, 10 στην Καβάλα, 5 στη Δράμα, 5 για τη Σαμοθράκη και 5 για την Τάσο. Προχωρώντας, σας λέω ότι έχουμε μία βιβλιοπαρουσίαση με προβολές ταινιών σε πλατείες, θεατρική παράσταση, αθλητικές δράσεις, παραδοσιακή μουσική βραδιά και μία συναυλία με την Γλυκερία στις 21 Ιουλίου στην πλατεία του Σουφλίου, μέσα από το πρόγραμμα των καλοκαιρινών εκδηλώσεων του Δήμου Σουφλίου που ανακοινώθηκε πριν από λίγο για τον μήνα Ιούλιο. Είχαμε αναφερθεί στο πρώτο Λεύκες Φεστιβάλ που ξεκινά σήμερα στο Δημότυχο. Είχαμε αναφερθεί, το ξαναλέμε, για την ταινία Back to the Future που θα προβληθεί αύριο στην πλατεία Ριζίων του Δήμου της Ορεστιάδας, μαζί και με ένα disco party που θα γίνει εκεί, έτσι στα πλαίσια εκδηλώσεων που διοργανώνει ο Εκπολιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Ριζίων, για να προσφέρει κάτι διαφορετικό στον πληθυσμό της περιοχής. Επίσης είχαμε αναφερθεί στην Ναυτική Εβδομάδα που προγραμματίζεται να ξεκινήσει στις 5 Ιουλίου. Σήμερα και αύριο μετατρέπεται σε θεατρική σκηνή ο προαύλιος χώρος του Αρχαιολογικού Μουσείου Αλεξανδρούπολης, όπου η θεατρική ομάδα Ubuntu, δεν ξέρω πώς θα το προφέρω, του Άρη Λάσκου θα παρουσιάσει την παράσταση Κεραίας και Καλλιρόη, η περιπέτεια της ενηλικίωσης που απευθύνεται σε όλη την οικογένεια, μια εκδήλωση που εντάσσεται στο θεσμό «Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός» του Υπουργείου Πολιτισμού. Να θυμίσω επίσης ότι στη Σαμοθράκη συνεχίζεται σήμερα για δεύτερη μέρα, συνεχίζονται οι εκδηλώσεις με τίτλο «Ένα φεστιβάλ στη Σαμοθράκη» για πέμπτη χρονιά. Μέχρι και την Κυριακή 5 Ιουλίου θα διαρκέσουν αυτές. Είναι ένα πρόγραμμα πολυσυλλεκτικό με θέατρο, μουσική, performance σε φυσικά τοπία, χωριά και δημόσιους χώρους της Σαμοθράκης.
0: Και ένα πρόγραμμα με πολλή συμμετοχή του κόσμου εκεί στο νησί, καθώς διψάει αυτές τις εκδηλώσεις. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαριά, να έχεις ένα πολύ πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Και λέμε να πάμε προς την περιφερειακή ενότητα των Σερών. Εκεί μας περιμένει με πολύ πολύ υπομονή αλλά και πολύ χαρά η Δέσποινα Γιαννακίδου. Δέσποινα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό
3: Καλό μεσημέρι από την ηλιόλουστη πόλη των Σερών. Δυστυχώς δεν έχω καλή είδηση, τουλάχιστον στην αρχή της συνομιλίας μας, διότι η τραγική κατάληξη είχε το τροχείο που σημειώθηκε αργά χθες το απόγευμα στο Δραβίσκο Σερών. Ένας 18χρονος οδηγός της μηχανής υπέκυψε τελικά στα τραύματά του. Ο νεαρός είχε διακομιστεί με σοβαρές κρανιοκεφαλικές κακώσεις με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών, όπου οι γιατροί ΕΣΑΜΗ έδωσαν πραγματικό αγώνα για να τον κρατήσουν στη ζωή. Οι κάτοικοι του Δραβίσκου δεν μπορούν ακόμα να το πιστέψουν. Είναι σοκαρισμένη η τοπική κοινωνία. Ο νεαρός είχε χαμηλή ταχύτητα, λένε οι πρώτες πληροφορίες. Είχε βγει από ένα στενό στον κεντρικό δρόμο. Έχασε όμως ξαφνικά τον έλεγχο της μηχανής και έπεσε με το κεφάλι στο οδόστρωμα. Δεν φορούσε κράνος και δυστυχώς είχαμε αυτή την τραγική κατάληξη. Σας πάω τώρα στο Δήμο Συντικής, όπου την έντονη διαμαρτυρία του εκφράζει ο Δήμος για τη δημιουργία. Για τη λειτουργία, με συγχωρείτε, του σταθμού διοδίων του στον Προμαχώνα, υποστηρίζοντας πως η θέση του προκαλεί σοβαρά προβλήματα στην καθημερινότητα των πολιτών, στην οδική ασφάλεια και στην διεθνή κυκλοφορία. Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, υποστηρίζει, σε καθημερινή βάση παρατηρείται έντονο το φαινόμενο, κατά τις ώρες παζικής επιστροφής επισκεπτών προς τη Βουλγαρία, να δημιουργούνται ουρές οχημάτων που ξεπερνούν τα 5 χιλιόμετρα και προτείνει. Δεδομένου ότι δεν υπάρχει παράδρομος, να ανοίγουν αυτόματα οι μπάρες των διοδίων και να επιτρέπεται η ελεύθερη διέλευση των οχημάτων κάθε φορά που η ουρά αυτοκινήτων φτάνει στα 500 μέτρα για να μπορούν να εξυπηρετηθούν όλοι. Να πάμε στη δομή Συντικής, όπου είχαμε μια απόπειρα απόδρασης από την κλειστή δομή που επιχείρησαν τρεις Αιγύπτιοι, οι οποίοι όμως συνελήφθησαν τελικά από την αστυνομία. Οι κρατούμενοι στην κλειστή δομή στη θέση κλειδί του Δήμου Συντικής προσπάθησαν 5 και 20 τα ξημερώματα να αποδράσουν, αλλά έγιναν αντιληπτοί από τους αστυνομικούς, οι οποίοι προχώρησαν στη σύλληψή τους. Να σου πω ότι σχηματίστηκε δικογραφία και η υπόθεση έχει πάρει το δρόμο της δικαστικά. Χειροπέδευσε έναν άντρα που φέρεται να εμπλέκεται σε κλοπές καλωδίων χαλκού από φωτοβολταϊκά πάρκα και επιχειρεί στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών, προχώρησαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Σερών. Στην κατοχή του Σιλφθένα εντοπίστηκαν καλώδια χαλκού, γάντια εργασίας, καθώς και διάφορα εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούνταν για τη διάπραξη κλοπών. Έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις για το Σαββατοκύριακο. Μέσα στη βδομάδα σας είχα ενημερώσει, έχουμε και κάποιες να δούμε σήμερα. Ο καιρός μάλλον θα βοηθήσει την κατάσταση, δεν δίνει βροχές από γευματινές ώρες και ευτυχώς δηλαδή, γιατί με πολύ κόπο και μεράκι οι άνθρωποι σε κάθε περιοχή τις ετοίμασαν. Να πάμε στη Νέα Ζύγνη, όπου σήμερα το βράδυ στις 9. Στο θεατράκι της Πύλης στο Νερόμυλο στο Γάζωρο έχουμε τη θεατρική παράσταση 100 χρόνια πίκρα από την θεατρική ομάδα του Δήμου Νέας Ζύχνης με σκηνοθέτη τον Παντελή Παπαδόπουλο και σε κείμενο του Δημοσθένη Κοσλίδη. Σήμερα έχουμε και τη Λευκή Νύχτα στο Σιδηρόκαστρο από τις 6 έως τις 10 η ώρα το βράδυ με πολλές προσφορές, δώρα, εδέσματα, μουσική και το Σάββατο 4 του μήνα, αύριο δηλαδή, έχουμε το αντάμωμα κουβού κλειωτών και φίλων στις 9 η ώρα το βράδυ στον αύριο χώρο της αίθουσας των εκδηλώσεων, μια καλή ευκαιρία να βρεθούν οι άνθρωποι που είναι κυρίως από μακριά με τους ανθρώπους που μένουν εκεί στο μικρό αυτό χωριό και να θυμηθούν τα παλιά και να περάσουν πάρα πολύ όμορφα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δέσποινα, που έχεις καταφέρει να μεταφέρεις όλη την εικόνα με λέξεις εδώ σε εμάς. Ευχόμαστε να έχεις ένα πολύ πολύ όμορφο και δημιουργικό Σαββατοκυριακό.
3: Και δροσερό συνάμα.
0: Ελπίζουμε, ναι. Αυτή είναι η ελπίδα μας στην τελευταία περίοδο. Να είσαι καλά. Και πριν πάμε να συναντήσουμε τους ανθρώπους, να το ξαναθυμίσουμε και νομίζω ότι δεν διαφωνεί κανένας συνάδελφος. Για όσους οδηγούμε μηχανάκια ή αυτοκίνητα, παρακαλούμε πάντα να έχετε το κράνος, έστω και σε μικρές αποστάσεις. Και παρακαλούμε πάντα στους οδηγούς που μπαίνουν στα αυτοκίνητά τους και για τις μικρές αποστάσεις να βάζουν τη ζώνη τους, σώζουν ζωές. Για να μην θρυνούμε 18χρονα παιδιά ή κάποιους ανθρώπους που αγαπάμε. Αυτό να το έχετε πάντα στο μυαλό σας. Πάμε τώρα από την Περιφερειακή Ενότητα της Ορεστιάδας. Εκεί είχαμε την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου και του Δήμου Ορεστιάδας. Πάμε να ακούσουμε από αυτή την υπογραφή την δήλωση που έκανε ο πρίτανης του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θάκης, ο Φώτης Μάρης.
4: Είμαστε εδώ σήμερα με ιδιαίτερη χαρά με τον κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας Δασολογίας και τον πρόεδρο του Τμήματος Δασολογίας Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, στο γραφείο του Δημάρχου με τον Δήμαρχο, τον Διαμαντή τον Παπαδόπουλο, για να υπογράψουμε ένα μνημόνιο συνεργασίας, το οποίο δουλέψαμε το τελευταίο καιρό, έτσι ώστε να εμπεδώσουμε την προσπάθεια την οποία κάνουμε για σύνδεση με την τοπική κοινωνία και ιδιαίτερα με την Οριστιάδα. Μια από τις ισχυρότερες πόλεις έδρας του Πανεπιστημίου, μια έδρα του Πανεπιστημίου η οποία ήρθε, ισχυροποιήθηκε και θα συνεχίσει να ισχυροποιείται. Το μνημόνιο αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να συζητήσουμε κοινά προβλήματα, να τα καταγράψουμε και να δουλέψουμε συστηματικά έτσι ώστε μετά από αυτό να έρθουν συγκεκριμένα σχέδια συνεργασίας και συγκεκριμένα projects τα οποία θα αναπτύξουμε μαζί τόσο για το καλό του Πανεπιστημίου αλλά και για την τοπική κοινωνία. Είναι βούληση του Πανεπιστημίου μαζί τόσο για το καλό του Πανεπιστημίου αλλά και για την τοπική κοινωνία. Είναι βούληση του Πανεπιστημίου.

0: περιλαμβάνει συγκεκριμένα βήματα. Βασικότερο όλων για το σύνολο του Πανεπιστημίου είναι το κομμάτι της ίδρυσης του τμήματος κτηνιατρικής. Αναμένοντας το προεδρικό διάταγμα, είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε με αποφασιστικότητα τα επόμενα βήματα.
1: Αυτές ήταν οι δηλώσεις από τον πρίτανη του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου για την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με τον Δήμαρχο Βοστιάδας. Πάμε να ακούσουμε και τον Δήμαρχο Βοστιάδας, τον Διαμαντή Παπαδόπουλο.
2: 25 χρόνια μετά την ίδρυσή του εδώ στην πόλη, είναι η πρώτη φορά που αυτή η σχέση που θέλαμε να οικοδομήσουμε πραγματικά αποτυπώνεται και υπογράφεται με ένα επίσημο κείμενο και ξεκινάει μια συνεργασία την οποία την έχει ανάγκη ιδιαίτερα η πόλη αλλά και το Πανεπιστήμιο και μια σύνδεση μεταξύ πόλης και Πανεπιστημίου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για μας, όπως ανέφερε και ο ίδιος ο Πρίτανης. Μπορούμε να κάνουμε κάποια project τα οποία πραγματικά θα αλλάξουν την εικόνα και τα προϊόντα που προσφέρει η πόλη, αλλά και ο Δήμος ο ίδιος τους δημότες του, ξεκινώντας από τη συνεργασία για θέματα πρασίνου ή ξεκινώντας τη συνεργασία που έχουμε στα Σκαριά για θέματα ελέγχου της ποιότητας του αέρα και προτάσεων για το πώς μπορούμε να τη βελτιώσουμε. Είμαστε λοιπόν πολύ χαρούμενοι για αυτήν εδώ την εξέλιξη. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που 25 χρόνια μετά, όπως είπα πριν, τώρα είναι η ώρα για να μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό επίσημα και σωστά. Η παρουσία του ίδιου του Πρίτανη εδώ νομίζω ότι σηματοδοτεί ακριβώς αυτήν την σημασία που έχει και για μας αλλά και για το ίδιο το Πανεπιστήμιο αυτή η συνεργασία και η σχέση και η διασύνδεση πόλης και Πανεπιστημίου. Και είμαι βέβαιος ότι τα επόμενα βήματα θα είναι πολύ πιο παραγωγικά, πολύ πιο δημιουργικά, με απτά αποτελέσματα. Άλλωστε, η σχέση μας με το Δημοκρίτη και με τις Πριτανικές Αρχές είναι εδώ και καιρό, νομίζω, πολύ ισχυρές, έτσι, στην προσπάθεια διεκδίκησης της κτηνιατρικής σχολής, που είναι ένα βήμα πριν από την υπογραφή του Προεδρικού Διατάγματος. Είμαστε σε συνεχή συνεργασία, σε συνεχή συνεννοήσεις και νομίζω ότι το αποτέλεσμα το φάνηκε αυτό επειδή από την πολύ πετυχημένη πορεία του σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα το Πανεπιστήμιο, θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Κοσμήτερο, ιδιαίτερα τον Πρόεδρο, πιο πολύ από όλα τον Πρίτανη που έκανε τον.
1: Αυτά λοιπόν και από την Περιφερειακή Ενότητα του Εύρου και την Ομοσπονδία. Λέμε να κατεβούμε προς την Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας. Εκεί θα συναντήσουμε τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον Ιωάννη Πασχαλίδη, καθώς λέει ο ίδιος ότι αφού συνομίλησε με τον Πρωθυπουργό, έχει κλείσει η αποζημίωση για τους ακόρες των τεναγών. Θα πληρωθούν έως τις 30 Σεπτεμβρίου και μιλάμε για ανθρώπους που είναι και από τις τρεις περιφερειακές ενότητες, και από την Καβάλα και από τη Θέρμα, αλλά και από την περιοχή των Σερών. Πάμε να τον ακούσουμε κιόλας.
3: Βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι οι πληγέντες αγρότες λόγω των εντόνων πλημμυρικών φαινομένων στα Τενάγη, Φιλίππων, θα αποζημιωθούν μέχρι 31 του 2026. Σας το λέω δηλαδή γιατί αν συμπάστε πέμπνα από την αρχή ότι θα δοθούν τα χρήματα, αν συμπάστε αν δεν με πείσετε κανένα. Γιατί είχα πάει σε όλους φυσικά και στον Υπουργό Γεωργίας και στον κύριο Χαντιδάκη που θα ξαναπάω σήμερα και στον Πρωθυπουργό που ο Πρωθυπουργός μας έδωσε τη λύση και θέλω να τον ευχαριστήσω. Έγινε μια συνάντηση χθες της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας για την παρουσίαση της νέας πλατφόρμας, παρουσία του Πρωθυπουργού, του Αντιπρόεδρου της Κυβέρνησης, του κ. Χατζηδάκη και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Μαργαρίτη, όπου αναφέρθηκε εκεί η νέα μεταρρύθμιση που έχει γίνει και τη μεταφορά από τον Επικεπέ στην ΑΔΕ. Και όπου τονίστηκε ότι οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, αυτοί που είναι στην παραγωγή, αυτοί που παράγουν τα χρήματα, θα τα παίρνουν αυτοί. Αυτοί θα δικαιωθούν στο τέλος και δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα. Και από την Παστέμα και είναι ευχάριστο, όσοι πήραν μέχρι τώρα επιδοτήσεις και αποζημιώσεις, πήραν πολύ περισσότερα χρήματα από αυτά που περιμένανε τόσο καιρό. Γιατί

0: όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός, τα χρήματα αυτά θα τα παίρνουν οι πραγματικοί αγρότες, αυτοί που παράγουν. Και έτσι λοιπόν, και μέσα σε όλα αυτά που αναφέρθηκε, αναφέρθηκε ότι μέχρι 30 Σεπτεμβρίου θα δοθούν οι αποζημιώσεις στους αγρότες των Ταναγών Φιλίππων, όπου όπως γνωρίζουμε έχουν 35.000 στρέμματα είναι πλημμυρισμένα, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η καλλιεργητική ενέργεια εκπαίδευση των αγροτών. Και θα ήθελα ειλικρινά να ευχαριστήσω τον Πρωθυπουργό για αυτή την γρήγορη απόφαση και τον κύριο Χατζηδάκη. Συνεχίζουμε τον αγώνα, έχουμε τώρα τον Περονόσφορο, έχουμε τον καθαρισμό των Ταναγών, συνεχίζει το αγώνα και πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά.
1: Για να δούμε πώς θα γίνει αυτό στην πράξη. Και λέμε, αφού πήγαμε στην Περιφερειακή Ένωση της Καβάλας για να μάθουμε τα νέα για τα τεινάγια, για τις αποζημιώσεις για τους αγρότες, να ανεβούμε πώς τη δράμα. Η πολιτική μας σήμερα ετοιμάζεται για τη Λευκή Νύχτα. Συμμετέχουν όλοι, και η τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά κυρίως ο Εμπορικός Σύλλογος της Δράμας, που έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά. Πραγματοποίησαν και μια συνέντευξη τύπου. Από αυτή τη συνέντευξη τύπου να πάμε να ακούσουμε έναν εξαιρετικό και πολύ κινητικό άνθρωπο, τον Γιώργο Κίτση, ο οποίος είναι και πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, για τη σημερινή βραδιά και το τι περιμένουν.
2: Ήθελα να ευχαριστήσω τον Μιχάλη τον Μολβετίδη, τον Αντιπεριφερειάρχη, ο οποίος με δικές του ενέργειες αύξησε το ποσό από τα 7.000 στα 10.000 από την περιφέρεια. Και αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να μπορέσουμε να κάνουμε ακόμα περισσότερες δράσεις και να στήσουμε ακόμα καλύτερα την Λευκή Νύχτα. Να ευχαριστήσω τον Άκη, τον Κιόρτεβε και τον Στέφανο τον Γεωργιάδη από το Επιμελητήριο, που και αυτοί στηρίζουν οικονομικά την δράση. Έχουμε ετοιμάσει πολλά event. Έχουμε δημιουργήσει τους χώρους κατάλληλους έτσι ώστε να προωθήσουμε και την πόλη της Δράμας, αλλά και να αναδείξουμε τα καταστήματα της Δράμας, να αναδείξουμε το τι έχει να προσφέρει η πόλη μας. Πιστεύω ότι οι δράσεις είναι πολλές. Έχει 37 δράσεις ήδη μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, και συνέχεια μας έρχονται καινούργια αιτήματα. Θα υπάρχουν πολύ μεγάλες προσφορές. Μην ξεχνάμε να αναφέρουμε ότι αυτή η γιορτή γίνεται για τους καταναλωτές. Ο Εμπορικός Σύλλογος μαζί με τα μέλη του το κάνουν για να ευχαριστήσουν τους καταναλωτές που όλα αυτά τα χρόνια στηρίζουν την αγορά μας. Η Λευκή Νύχτα έχει στηθεί για τους καταναλωτές, για να περάσουν καλά, να φέρουν τα παιδιά τους, να διασκεδάσουν, και γι' αυτό το λόγο θέλω να ευχαριστήσω και την Τροχιά και την αστυνομία, και τη Δημοτική Αστυνομία, Δήμαρχη εννοείται, οι οποίοι θα κάνουν πάλι για μια φορά ακόμα τα μέγιστα ώστε να έχουμε την ασφάλεια και να είναι σωστή η διοργάνωση. Όλους τους φορείς, πολιτιστικούς συλλόγους, αθλητικούς συλλόγους, τα κοινωνικά, κάποιες κοινωνικές εταιρείες, οι οποίοι θα συμμετέχουν σε αυτή τη δράση και θα αναδείξουν εκεί πέρα την προσπάθειά τους, θα ήθελα να ευχαριστήσω. Από εκεί πέρα σας περιμένουμε όλους. Νομίζω ότι έχει γίνει μια μεγάλη καμπάνια. Συνήθως έρχεται κόσμος και από Βουλγαρία και από όμορους νομούς, και πιστεύουμε ότι θα είναι μια πολύ καλή και επιτυχημένη Λευκή Νύχτα.
1: Αυτό που ακούσαμε ήταν ο Γιώργος Κίρτσης, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Δράμας, για τη σημερινή Λευκή Νύχτα που αναμένεται να έχει πολύ κόσμο στη Δράμα από τις γύρω περιοχές. Και από τη Δράμα στην Περιφερειακή Ενότητα της Ευρώπης θα πάμε μια βόλτα να δούμε τι γίνεται στον Ιούλιο, στο Μέγαρο Μουσικής της Κομωτινής, στη στέγη πολιτισμού της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, και στον πολυχώρο της τέχνης στην Ξάνθη, διευθυντής του Μέγαρου Μουσικής αλλά και της στέγης του πολιτισμού, ο Βασάλης Κανθόπουλος, ο άνθρωπος που προγραμματίζει όλα αυτά τα ωραία πράγματα που συμβαίνουν τον τελευταίο χρόνο στο Μέγαρο Μουσικής της Κομωτινής. Πάμε να τον ακούσουμε.
3: Είχαμε τα γένεια στην Αλεξανδρούπολη, στο Νομαρχείο. Τις έκθεση που θα διαρκέσει μέχρι 8 Ιουλίου είναι της Ελένης Πεκλιβάνη, που είχε γίνει εδώ στο Μέγαρο Μουσικής Κομωτινής, μεταφέρθηκε στην Ξάνθη και σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να μπορούν να την παρακολουθήσουν και οι κάτοικοι του Εύρου, οι Αλεξανδροπολίτες. Θα είναι μέχρι τις 8 του μηνός και θα είναι ανοιχτά καθημερινά το πρωί για να μπορεί να την επισκέπτει το κόσμο. Πρόγραμμα βέβαια δεν τώρα ξεκινάει και προσπαθούμε να βγούμε και προς τα έξω. Ήταν στο πλάνο που είχαμε δει από πέρσι, όπου θέλαμε να ολοκληρωθεί το πάρκινγκ και να χρησιμοποιείται και ως χώρος για τις υπαίθριες εκδηλώσεις μας. Έτσι στις 3 του μηνός φιλοξενούμε τους Bohemians, που θα κάνουν αυτό το αφιέρωμα, το tribute στους Queen. Και νομίζω ότι θα είναι μια εξαιρετική βραδιά. Θα είναι και η πρώτη έτσι μεγάλη συναυλία έξω στην αυλή, για να δούμε και πώς λειτουργεί.
1: Και νομίζω είναι sold out για την ώρα, έτσι.
3: Είναι, επειδή η αυλή μας είναι τεράστια, παίρνει 2.000 κόσμο. Ναι, το κομμάτι των VIP νομίζω ότι είναι ήδη sold out, αλλά νομίζω ότι έχει θέση για να μπορούν να μπουν και να παρακολουθήσουν την εκδήλωση όσο περισσότεροι θέλουν, και να δούμε και εμείς τις αντοχές έτσι

0: όλα αυτά του χώρου. Είναι αυτό που είχαμε σκεφτεί και προγραμματίσει με τις μπάντες στο Μέγαρο, οπότε ξεκινάει αυτό. Θα έχει στη συνέχεια την εξαναβολή σε εκδήλωση του Τσουβέλα, που στο 8 του μηνός θα τον απολαύσουν έξω στην αυλή πάλι του Μεγάρου. Ενώ θα μεταφερθούμε στη συνέχεια για 6 μέρες στον Πολυχώρο Τέχνης και Σκέψης στην Ξάνθη, από τις 6 έως τις 12 Ιουλίου, όπου διεξάγεται εκεί ένα σεμινάριο Θερινή Ακαδημία Πιάνου, και θα έχουμε έτσι εμείς οι υπόλοιποι τη δυνατότητα, πέρα από τα μαθήματα τα πρωινά, οι υπόλοιποι να απολαύσουμε 6 πολύ ωραία ρεσιτάλ πιάνου και κάποιες συναυλίες πιάνου φωνή. Είναι αναρτημένες στο πρόγραμμα του Μεγάρου που μπορεί κάποιος να δει, είναι ελεύθερη είσοδο. Αλλά επειδή οι χώροι δεν είναι πολύ μεγάλοι, οι χώροι πλέον και κλιματίζονται, είναι καλά να κλείνει κανείς τη θέση του για να είναι σίγουρος και να μπορούμε και εμείς να εξυπηρετήσουμε με τον καλύτερο τρόπο. Από τις 6 δηλαδή ως τις 12 του μηνός είναι ένα πολύ όμορφο και πλούσιο πρόγραμμα που μπορεί κανείς να παρακολουθήσει στον Πολυχώρο Τέχνης και Σκέψης στην Ξάνθη. Και βέβαια περνάμε σε μια μεγάλη φάση που είναι προγραμματισμένη, που πρέπει να γίνουν εργασίες τόσο βαψίματος της σκηνής, η πολυέλεη του Μεγάρου, κάτω στα υπόγεια κλιματισμοί κτλ. Είναι ένα πλάνο εργασιών που θα κρατήσει το Μέγαρο για 1,5 περίπου μήνα. Όμως οι εκδηλώσεις θα συνεχίζονται έξω και στις 29 του μηνός θα έχουμε την χαρά να ακούσουμε σε μια πρώτη εκτέλεση την ορχήστρα ανατολικής μουσικής του Μεγάρου Μουσικής Κομωτινής στον ΤΕΚΕ και του Κλουμπ Αμπά στο Σέλινο Ξάνθης. Και κάπως έτσι θα ολοκληρωθεί το πρόγραμμα του μήνα.
1: Η μεταφορά της εκδήλωσης λοιπόν που θα γίνει και στο ΤΕΚΕ της Ξάνθης, έτσι.
0: Ναι.
1: Τώρα για τον επόμενο μήνα, τον Αύγουστο, νομίζω ότι είναι οι εργασίες, έτσι.
0: Είναι οι εργασίες εδώ και θα έχουμε μια πάρα πολύ όμορφη συναυλία πέρα από τα άλλα τέλος Αυγούστου, που ξεκινάνε και οι γιορτές Παλιάς Πόλης στον Πολυχώρο Τέχνης και Σκέψης. Ο κύριος Τρίκος που ζει στην Αυστρία είναι εξαιρετικός μουσικός πιανίστας. Σε συνεργασία με την Αυστριακή Πρεσβεία θα έχει ετοιμάσει ένα πρόγραμμα εκλεκτικές συγγένειες του Μάνου Χατζηδάκη, αυτά που αγαπούσε ο Μάνος Χατζηδάκης, Μάλερ και άλλα, που θα μπορούμε να απολαύσουμε εκεί στο χώρο. Ενώ στη συνέχεια έχουμε ένα πλούσιο πρόγραμμα όλο μέχρι το Δεκέμβριο με πολύ μεγάλες συναυλίες, με τη Σόνια Θεοδωρίδου, τον Κυπουργό, ορχήστρες, μπαλέτο, αρκετό θέατρο που νομίζω ότι θα αρέσει πάρα πολύ στον κόσμο και σε λίγες μέρες θα ανακοινωθεί από τη σελίδα και θα μπορεί να κάνει κάποιος και τις κρατήσεις.
1: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο Πασχάλης Ξανθόπουλος, ο διευθυντής του Μεγάρου Μουσικής της Κομωτινής και στη στέγη πολιτισμού της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ο Παναγιώτης Γιώργας ετοιμάζεται για την περιφερειακή αθλητική ενημέρωση. Θυμίζουμε ότι σήμερα είναι το μεγάλο αφιέρωμα στους Queen από τους The Bohemians και αφού μιλάμε για τους Queen δεν θα μπορούσαμε παρά να κλείσουμε με την θρυλική φωνή του

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Λίγο καθυστερημένα σήμερα, θα γινόταν να κόψουμε το Freddie Mercury. Ακούσαμε αυτό το καταπληκτικό κομμάτι και τώρα περνάμε στο αθλητικό κομμάτι της εκπομπής, την περιφερειακή εκπομπή της ΕΡΤ, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όπου τέσσερις σταθμοί είμαστε συντεντεμένοι. ΕΡΤ Ορεστιάδος, ΕΡΤ Κομωτινής, ΕΡΤ Καβάλας και ΕΡΤ Σερών. Από το στούδιο του ΕΡΤ Κομωτινής η εκπομπή με τον Γιώργο Εφρεμίδη σήμερα να είναι μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Ο Φώτης Ζάντζας είναι στις μουσικές επιλογές, ο Παναγιώτης Γιώγας στο μικρόφωνο. Μέχρι και τη μία θα είμαστε μαζί και μετά θα είμαστε ξανά μαζί μετά από δύο εβδομάδες, καθώς υπάρχει καλοκαιρινή άδεια. Εννοείται θα συνεχίσει το περιφερειακό πρόγραμμα, αλλά χωρίς την αθλητική ενότητα για δύο εβδομάδες. Άλλωστε, όπως έγινε γνωστό, και η κλήρωση του πρωταθλήματος Super League 2 και των περισσότερων θα γίνουν, αν εξαιρέσουμε τη μεγάλη κατηγορία, θα γίνουν μετά τα μέσα Αυγούστου. 28 Αυγούστου θα γίνει η κλήρωση της Super League 2. Αυτά λοιπόν, να δούμε ποια είναι τα τελευταία νέα που έχουμε έως τώρα, τόσο από τις ομάδες ποδοσφαίρου, μπάσκετ, αλλά και για το παγκόσμιο κύπελο, να δούμε ποια θα είναι τα ζευγάρια στη φάση των 16, καθώς σήμερα ολοκληρώνεται η φάση των 32. Τώρα για την ακρίβεια, θα δούμε τυπικά αύριο, αφού έχουμε παιχνίδια από τα οποία γίνονται τα χαράματα. Να δούμε αν θα μπορέσουμε να δούμε κάποιο από αυτά σήμερα, μιας και αύριο δεν έχουμε να κάνουμε κάτι. Χθες είχαμε την γενική Ελβετία, η οποία με ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο κέρδισε 2-0 την Αλγερία και πέρασε στους 16. Είχαμε νωρίτερα την Ισπανία να κερδίζει άνετα με 3-0 την Αυστρία, αν και τα δύο γκολ ήρθαν στο τέλος. Αλλά ήταν πολύ καλύτερη η Ισπανία στο παιχνίδι αυτό. Αρχίζει να ανεβάζει στροφές σιγά σιγά και δείχνει ότι είναι ένα από τα φαβορί για αυτό το παγκόσμιο κύπελο, η πρωταθλήτρια Ευρώπης. Η οποία το είχε κατακτήσει το 2010 στα γήπεδα της Νότιας Αφρικής, εκείνο τον πολύ ωραίο τελικό απέναντι στην Ολλανδία. Και μετά ακολούθησε ένα ευρωπαϊκό ντέρμπι με φινάλε δραματικό θα λέγαμε. 2-1 κέρδισε η Πορτογαλία την Κροατία. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, το Μόντριτς αν θέλετε, σε ένα παιχνίδι όπου προηγήθηκαν οι Κροάτες, ισοφάρισαν οι Πορτογάλοι στα μέσα του δευτέρου ημιχρόνου με πέναλτι του Ρονάλντο, ο οποίος αντικαταστάθηκε στο 81ο λεπτό. Στις καθυστερήσεις ο Γκονζάλο Ράμος πέτυχε το 2-1 για την Πορτογαλία και στο 13ο λεπτό των καθυστερήσεων η Κροατία πέτυχε τέρμα, ισοφάρισε, αλλά το VAR έκρινε ότι υπήρχε offside στη φάση αυτή και έτσι έμεινε το 2-1 που έστειλε την Πορτογαλία στους 16 και απέναντι στην Ισπανία. Τώρα, σήμερα τα παιχνίδια ξεκινούν στις 9 η ώρα, αυτό είναι που είναι σε πιο ανθρώπινη ώρα. 9 η ώρα έχουμε Αυστραλία-Αίγυπτος. Στη 1 η ώρα το βράδυ, τα ξημερώματα του Σαββάτου, έχουμε Αργεντινή πράσινο ακροτήρι και στις 4:30 Κολομβία Γκάνα. Αυτά είναι τα τρία παιχνίδια, δεν έχω δει τα γήπεδα που γίνονται, αφού διάβασα ότι στη Νέα Υόρκη θα έχει αίσθηση 43 βαθμούς σήμερα. Ελπίζω να μην είναι κανένα παιχνίδι σήμερα εκεί πέρα. Σίγουρα θα είναι το βράδυ της Κυριακής ώρα Ευρώπης, όπου η Βραζιλία θα παίξει με την Νορβηγία, και να δούμε τα ως τώρα ζευγάρια στη φάση των 16 του Παγκόσμιου Κυπέλλου. Καναδάς Μαρόκο το Σάββατο στις 8 η ώρα. Το βράδυ τα ξημερώματα στις 12 η ώρα έχουμε Παραγουάη Γαλλία και την Κυριακή στις 11 το βράδυ Βραζιλία Νορβηγία στην Νέα Υόρκη. Τώρα τα ξημερώματα της Δευτέρας, 3 η ώρα το πρωί, Μεξικό-Αγγλία στο Μέξικο Σίτι και Πορτογαλία εναντίον Ισπανίας στις 10 το βράδυ της Δευτέρας θα παίξουν στο Ντάλλας. Τα ξημερώματα της Τρίτης, οι Ηνωμένες Πολιτείες
θα παίξουν με το Πέλγιο. Αυτά είναι τόσο τώρα γνωστά ζευγάρια. Και την Τρίτη τώρα στις 7 η ώρα θα έχουμε τον νικητή του ζευγαριού Αργεντινή Πράσινο Ακροτήρι να αντιμετωπίζει τον νικητή του ζευγαριού Αυστραλία ή Αίγυπτος. Και στις 11 το βράδυ η Ελβετία θα παίξει με τον νικητή του Κολομβία Γκάνα στο Βανκούβερ. Στην Ατλάντα θα γίνει το παιχνίδι της Αργεντινής αν περάσει το Πράσινο Ακροτήρι. Αυτά λοιπόν και βλέπουμε πως όσο προχωρά η φάση, όσο προχωρούν οι φάσεις, οι ώρες γίνονται πιο ανθρώπινες θα λέγαμε για τους Ευρωπαίους τηλεθεατές για να μπορέσουν να παρακολουθήσουν το παγκόσμιο κύπελο. Ένα παγκόσμιο κύπελο το οποίο θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 19 Ιουλίου με την επιστροφή από την άδεια. Θα έχουμε την, θα δούμε ποια θα είναι η παγκόσμια πρωταθλήτρια. Για τους προημιτελικούς είναι ο πρώτος θα γίνει στις 11 το βράδυ 9 Ιουλίου, την Παρασκευή 10 Ιουλίου, την Κυριακή 12 Ιουλίου έχουμε έναν στις 12 και έναν στις 4 το πρωί και ο πρώτος ημιτελικός, η ημιτελική θα είναι στις 10 η ώρα το βράδυ, την Τρίτη 14 Ιουλίου και Τετάρτη 15. Ο μικρός τελικός την Κυριακή με τα ξημερώματα μετά τις 12 και στις 10 το βράδυ της Κυριακής θα είναι ο τελικός στην Νέα Υόρκη, Κυριακή 19 Ιουλίου. Αυτά λοιπόν όσον αφορά το παγκόσμιο κύπελο και εμείς να πούμε για την Super League, η είδηση η οποία ξεχωρίζει είναι η παρουσίαση που έκανε με αρκετές αιχμές και για τις κυβερνητικές αποφάσεις που δεν έχουν πάρθει ως τώρα από τον πρόεδρο και ιδιοκτήτη του Ολυμπιακού, τον Βαγγέλη Μαρινάκη, για το νέο στάδιο Γεώργιος Καραϊσκάκης, το οποίο θα έχει χωρητικότητα 53.000 θέσεις. Δύο χρόνια θα διαρκέσει η κατασκευή του. Πάνω σε αυτό θα χτιστεί και άλλο διάζωμα. Θα υπάρχουν 5.000 τετραγωνικά μέτρα εμπορική χώροι και χώροι πάρκινγκ στάθμευσης και το συνολικό κόστος είναι 250 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα τα διαθέσει ο Ολυμπιακός και ο ίδιος, όπως είπε, χωρίς να χρειαστεί κάποια κρατική ενίσχυση όπως έγινε σε άλλα γήπεδα. Το μόνο που μένει μετά, καθώς το γήπεδο του Παναθηναϊκού ολοκληρώνεται, είναι να γίνει και το γήπεδο του ΠΑΟΚ επιτέλους, έτσι ώστε να έχουν οι τέσσερις μεγάλες ομάδες γήπεδο, τα οποία θα τους φέρουν έσοδα, οπότε κατ' επέκταση είναι καλύτερους παίκτες και καλύτερο θέαμα, όπως και καλύτερες υπηρεσίες για τους οπαδούς τους. Αυτά τα δύο χρόνια που θα διαρκέσει η κατασκευή του γηπέδου του Ολυμπιακού, ο Ολυμπιακός θα αγωνίζεται στο ΆΚΑ, όπως δήλωσε ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Λοιπόν, εμείς πάμε σε μια μουσική ανάσα και συνεχεία θα επανέλθουμε με τα τελευταία νέα που έχουμε για τις ομάδες της περιοχής, καθώς έχουμε νέα μεταγραφή για τον Πανσεραϊκό.

Πάμε τώρα στην Super League 2. Πριν πούμε για τη μεταγραφή του Πανσεραϊκού, να πούμε ότι είχαμε διοικητικό συμβούλιο, συνεδρίαση, που πήραν σημαντικές αποφάσεις. Εγκρίθηκε η εγγραφή νέων μελών, όπως αναμενόταν, Λάρισα και Πανσεραϊκός. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 28 Αυγούστου, αρκετά αργά για την Super League 2, που λέγανε ότι θα ξεκινήσει 6 Σεπτεμβρίου. Μένει να το δούμε αυτό, αν θα γίνει κάτι τέτοιο. Θα αποφασιστεί στις 15 Ιουλίου, καθώς εκεί θα συζητηθεί η προκήρυξη του πρωταθλήματος, και επίσης εγκρίθηκε και ο κανονισμός παρατηρητών αγώνα και οικονομική εγκύκλειος. Επίσης, η διοργάνωση μετανομάζεται σε Superbet League 2, που θα είναι ο χορηγός του πρωταθλήματος. Στο πρωτάθλημα K19 θα συμμετέχει και η ΠΑΕΠΑΟΚ, ενώ στο K17 προστίθενται Γάλλο, Ηλιούπολη, Εθνικός Νέο Κεραμιδίου, Μακεδονικός, Παναχαϊκή και Χανιά, μετά από σχετικά αιτήματα τα οποία έχουν κάνει. Και αποφασίστηκε επίσης η σύσταση Επιτροπής για την αξιολόγηση προσφορών ασφάλειας ποδοσφαιριστών, καθώς και η εκλογή του πρώτου αντιπροέδρου, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του Πανσεραϊκού, ο Τάσος Καζίας. 15 του μηνός λοιπόν οι επόμενες αποφάσεις. Εκεί μένει να δούμε ποια θα είναι η τελική μορφή του πρωταθλήματος, αν θα υπάρχουν play-off και play-out όπως έχει προταθεί. Θυμίζουμε ότι προτάθηκε να ανεβαίνει απευθείας η πρώτη ομάδα, θέσεις 2 έως 5 να παίζουν ένα μίνι πρωτάθλημα, έχοντας τους μισούς βαθμούς από όσους συγκέντρωσαν στην κανονική διάρκεια, και αυτή που θα τερματίσει πρώτη να παίρνει την άνοδο στην Super League, και να γίνουν μονά παιχνίδια από να υποβάζονται δύο τελευταίοι, 15-16, και να γίνουν μονά παιχνίδια από τις θέσεις 9-14, με τους 9-10-11 να έχουν πλεονέκτημα έδρας, να δίνουν 3 εντός και 2 εκτός, και εκεί οι τελευταίες δύο ομάδες να υποβιβάζονται στην γάμα εθνική κατηγορία. Αν γίνει κάτι τέτοιο, το πρωτάθλημα, όπως είπαμε και χθες, θα ολοκληρώνεται εκεί μέσα στον Απρίλιο, στις αρχές Απριλίου, 11 Απριλίου νομίζω, και τα play-off και τα play-out θα ολοκληρωθούν στις 23 Μαΐου. Οι μόνες ομάδες που δεν θα έχουν ενδιαφέρον είναι αυτές που θα τερματίσουν, οι πρωταθλήτρια, και αυτές που θα τερματίσουν από τις θέσεις, στις θέσεις 6, 7, 8 και οι δύο τελευταίες. Όλες οι άλλες θα έχουν ενδιαφέρον, και αυτό είναι καλό για το πρωτάθλημα, έτσι ώστε να υπάρχει ενδιαφέρον για όλες τις ομάδες μέχρι και το τέλος. Στο Πανθρακικό, από τη στιγμή που έχει πλέον τρεις τερματοφύλακες, οδεύει προς την έξοδο ο Μαρκετζιάννη, ο οποίος προσφέρει πολλά, αλλά πιάνει θέση ξένου, οπότε μάλλον θα αποχαιρετήσει την ομάδα της Κομωτινής, την τεταγωνίζεται σε αυτή την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Μένει να δούμε ποιες θα είναι οι τελικές αποφάσεις. Τώρα, στη γάμα εθνική, στην ενίσχυση της μεσαίας γραμμής, ανακοίνωσε ο Ορφέας Αλευθερούπολης, πήρε τον Κλέαρχο Κοντογιαννίδη, 23χρονος επιτελικός μέσος, ο οποίος αγωνίστηκε στο Μακεδονικό Αγιάσματος και τα προηγούμενα χρόνια ήταν στον Άρη Αβάτου, έχει την εμπειρία της γάμα εθνικής. Η Καβάλα βρίσκεται ακόμη σε φάση σχεδιασμού. Χθες είχαμε την παρουσίαση του Ζόραν Στοϊνοβιτς, ο οποίος είπε: «Θέλουμε χρόνο και υπομονή. Βάσει του ονόματος θέλουμε ο ΟΚ πάντοτε να κερδίζει. Ευχαριστώ τη διοίκηση για την εμπιστοσύνη», ενώ ο τεχνικός ευθύνης, ο Στέλιος Χατρακυλάκης, είπε ότι ο στόχος του ΑΟΚ θα είναι πρωταγωνιστικός, αυτό το δηλώνω με βεβαιότητα. Και ήδη κυκλοφόρησαν και τα πρώτα ονόματα. Ο Ντέιβιτ Ακιντούτε, ο οποίος έπαιξε στη γάμα εθνική, είναι στο στόχαστρο, Νιγηριανός, το οποίο πέρυσι πέτυχε 7 τέρματα, αλλά και ο Κυπαρίσης Μίχος, αυτοί είναι οι οποίοι είναι Έλληνας εξτρέμ που τον θέλει στην το θέλει η ομάδα της Καβάλας. Από ό,τι βλέπω δεν μας παίρνει ο χρόνος για κάτι άλλο. Θυμίζουμε ότι μέχρι 12 Ιουλίου συνεχίζεται το πρωτάθλημα των δικηγόρων, το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στην Ξάνθη, με 4 ομίλους. 12 Ιουλίου είναι ο τελικός.
να δούμε αν θα υπάρξει λύση στην Α2, για την Α2 γυναικό, για την ΑΕΚ Κομωτινής, η οποία δήλωσαν οι παίκτες ότι θα φύγουν, αφού δεν δήλωσε συμμετοχή η διοίκηση στην Α2. Μένει να δούμε όλες αυτές τις εξελίξεις. Θα τα πούμε πιο αναλυτικά μετά από 15 μέρες, αφού απολαύσουμε την καλοκαιρινή άδεια. Γιώργος Ευρεμίδης ήταν μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Φώτης Ζάντζας, μουσικές επιλογές. Ο Παναγιώτης Γιώργος στο μικρόφωνο. Γεια σας.

0: ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Ειρήνη Γκέλη, στη στήριξη είναι η Μάρθα Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Καγαρίκος. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 αλλά και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή σήμερα 3 Ιουλίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας με τίτλους. Εκτεταμένες έρευνες για τη σύλληψη των δραστών της δολοφονικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη που στοίχισε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Στο μικροσκόπιο των αρχών υλικό από κάμερες και τα υπολείμματα των εκρηκτικών μηχανισμών. Τούρκοι επιχείρησαν να περάσουν στη χώρα μας δεκάδες όπλα από τον Εύρο. Τα είχαν καλά κρυμμένα σε καμπίνα φορτηγού. Αγώνας δρόμου από χθες για να σωθεί ένα νεογέννητο αγόρι, το οποίο από την πρώτη και όλα στιγμή που ήρθε στον κόσμο αντιμετώπισε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας στα Γιάννενα. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ένα 6χρονο αγοράκι από πισίνα ενοικιαζόμενης βίλα στη Μεσσηνία. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά».

0: Στο αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης βρίσκεται ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, όπου πραγματοποιείται ευρεία σύσκεψη με τη συμμετοχή στελεχών της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για τον εντοπισμό των δραστών των τριών εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη, που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, και τον τραυματισμό 4 ακόμη ατόμων. Η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία εργάζεται με εντατικούς ρυθμούς για τη διαλεύκανση της εμπριστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, ανέφερε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημοχλίδου, μιλώντας στην ΕΡΤ News, υπογραμμίζοντας ότι οι έρευνες εξελίσσονται αθόρυβα αλλά μεθοδικά, ενώ στις επόμενες ημέρες αναμένονται σημαντικές εξελίξεις. Παράλληλα, εξήγησε ότι οι αστυνομικοί αναμένουν τα αποτελέσματα από τις εργαστηριακές εξετάσεις, τα ευρήματα που περισυνελέγησαν από τα σημεία των επιθέσεων, τόσο από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, όσο και από το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών. Όπως είπε η κυρία Δημοχλίδου, σχεδόν όλες οι υπηρεσίες της ελληνικής αστυνομίας στη Θεσσαλονίκη συνδράμουν την αντιτρομοκρατική στη συλλογή αλλά και στην αξιολόγηση των στοιχείων. Ας ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε η κυρία Δημοχλίδου.
1: Μας έχει συνηθίσει τις περισσότερες φορές η αντιτρομοκρατική υπηρεσία να εργάζεται αθόρυβα και ταυτόχρονα αποτελεσματικά. Αυτό γίνεται και στη συγκεκριμένη περίπτωση. Αυτό μπορώ να σας το επιβεβαιώσω. Και παρόλο που εμείς μαθαίνουμε όσα πρέπει να γνωρίζουμε και όσο μπορούμε να επικοινωνήσουμε για να καταλαβαίνουμε ότι προχωρούν οι έρευνες, είναι σίγουρο ότι οι συνάδελφοι έχουν πάει σίγουρα ένα βήμα παρακάτω. Περιμένουμε βέβαια κάποια δεδομένα εργαστηριακά από τα σημεία στα οποία έγινε εξερεύνηση από αστυνομικούς Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, όπως και έρευνα από αστυνομικούς του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών. Φυσικά, όλες οι υπηρεσίες, σχεδόν όλες οι υπηρεσίες Θεσσαλονίκης συνδράμουν την αντιτρομοκρατική υπηρεσία αυτή τη στιγμή για να συλλέξει υλικό. Δεν είναι εύκολη η ταυτοποίηση άμεσα αυτών των ατόμων, όμως πραγματικά γίνεται ένας αγώνας δρόμου αυτή τη στιγμή από τους αστυνομικούς για να καταφέρουμε να φτάσουμε σε όλους τους εμπλεκόμενους. Καθώς προφανώς σε τέτοιου είδους ενέργειες δεν υπάρχει εμπλοκή μόνο αυτών που τοποθετούν έναν εμπριστικό μηχανισμό, υπάρχει σίγουρα και υπάρχει πάντα και υποστηρικτική ομάδα. Αυτό προσπαθούν να διαπιστώσουν οι αστυνομικοί. Άρα δεν μιλάμε μόνο για τους τρεις τουλάχιστον εμπλεκόμενους που έχουμε διαπιστώσει ήδη ότι υπάρχουν. Ξεκαθαρίζω ότι ακόμα δεν έχουμε στοιχείο ώστε να μπορούμε να μιλήσουμε για ταυτοποιήσεις, όμως τις επόμενες ημέρες σίγουρα θα έχουμε αποτελέσματα στην έρευνα.
0: Εξιτήριο από το νοσοκομείο έλαβε ο Παναγιώτης Νέστορας, σύζυγος της Βάγιας Νέστορα, μετά τα γεγονότα που έχουν συγκλονίσει φυσικά την κοινή γνώμη. Κατά την έξοδό του, ο ίδιος προχώρησε σε δηλώσεις προς τους δημοσιογράφους, εκφράζοντας τον πόνο του για την απώλεια της σύζυγου του, αλλά και την αγωνία του για την κατάσταση της υγείας της κόρης του, Αφροδίτης Νέστορας, που παραμένει στο νοσοκομείο. Ο κύριος Νέστορας μίλησε αρχικά για την τραγωδία, κάνοντας λόγο για άναυρη και ύπουλη επίθεση που στήχησε ανθρώπινες ζωές. Ας τον ακούσουμε.
2: Πιστεύω ότι η δημοκρατία μας έχει τη δύναμη να τους βρει, να τους δικάσει δίκαια όπως δικάζει πάντα. Αλλά απλώς θέλω η απώλεια της γυναίκας μου να είναι η τελευταία με τέτοια χτυπήματα ύπουλα, άναντρα και πιο πολύ που μπορώ να πω ότι δείχνουν μίσος για όλους μας. Κάποια αρρωστημένα μυαλά, κάποια για μένα εγκληματίες θελήσαν να αφαιρέσουν ζωές χωρίς να σκεφτούν τον πόνο που μπορούν να προκαλέσουν για δικά τους, για μένα, αρρωστημένες σκέψεις ή ιδέες.

0: Να αλλάξουμε προς το παρόν θέμα, να πάμε στην Μεσσηνία, καθώς χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθη και ένα 6χρονο αγοράκι από πισίνα ενοικιαζόμενης βίλα στη Μεσσηνία χθες το μεσημέρι. Η μητέρα του παιδιού είναι καθαρίστρια εκεί, είχε πάει μαζί με μια άλλη γυναίκα για να καθαρίσουν το σπίτι και είχε πάρει μαζί και τον 6χρονο γιο της. Δεν ήταν συνέχεια φυσικά από πάνω του, έτσι διέφυγε και από την προσοχή της. Ωστόσο όμως ο Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτας θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
1: Δυστυχώς, Βίκυ, είναι μια τραγική είδηση που έχει συγκλονίσει ολόκληρη την περιοχή εδώ της Μεσσηνίας. Όπως τα περιγράφησε για να τα πράγματα, χθες το μεσημέρι η γυναίκα μαζί με μια ακόμα γυναίκα βρέθηκαν σε μονοκατοικία, στην διόρφη μονοκατοικία στην περιοχή της Γιάλωβας, στο Δήμο Πυλουνέστερος, όπου διατίθεται προς ενοικίαση προκειμένου να εκτελέσουν εργασίες καθαριότητας. Είχε μαζί της και τον 6χρονο γιο της, ο οποίος διέφυγε της προσοχής της και κάτω από συνθήκες οι οποίες διερευνώνται από την ελληνική αστυνομία, βρέθηκε μέσα σε πισίνα. Πέρασε, φαίνεται, χρόνος μέχρι να διαπιστώσουν οι δύο γυναίκες ότι το παιδί βρισκόταν μέσα στην πισίνα. Όταν το αντίκρισαν γύρω στις 3, ήταν επέπλεες χωρίς αισθήσεις. Το άμεσα ειδοποίησαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Βρέθηκαν γρήγορα εκεί διασώστες αλλά και γιατροί από το κέντρο υγείας της Πύλου. Έκαναν πραγματικά υπεράνθρωπες προσπάθειες με τεχνική κάρπα, προσπάθειες ανάγνυψης για να το επαναφέρουν. Χωρίς ωστόσο να τα καταφέρουν, το παιδί διαπιστώθηκε ο θάνατός του στις 4:30 στο κέντρο υγείας της Πύλου, όπου και μεταφέρθηκε. Τώρα θέλω να σου πω ότι έχει διαταχθεί από την πρώτη στιγμή από την εισαγγελία νεκροψία, νεκροτομή. Το άψυχο σώμα του παιδιού έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο της Κορίνθου, όπου θα γίνουν αυτές οι εξετάσεις, προκειμένου να ρίξουν περισσότερο φως στα αίτια, στο κάτω από ποιες συνθήκες βρέθηκε το παιδί μέσα στην πισίνα. Ταυτόχρονα, να σου πω ότι η μητέρα συνελήφθη το βράδυ, της ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Νωρίς σήμερα το πρωί πέρασε στην πόρτα των δικαστηρίων, όπου με τη σύμφωνη γνώμη της εισαγγελέως και της ανακρίτριας αφέθηκε ελεύθερη και ορίστηκε τακτική δικάσιμος. Η ίδια είναι τραγική φιγούρα αυτής της ιστορίας, όπως αντιλαμβάνεστε. Μιλάνε πληροφορίες από την περιοχή για μια γυναίκα η οποία έκανε δύο δουλειές για να τα φέρει εις πέρας. Το παιδί έχριζε και βοήθειας, γι' αυτό χρειαζόταν πολλές φορές να το έχει μαζί της. Ήταν μια γυναίκα που, όπως σημειώνει η κάτοικη εκεί της περιοχής, αγαπούσε και φρόντιζε ιδιαίτερα το 6χρονο μονάκριβο αγόρι της. Η ίδια διαζευμένη το μεγάλωνε μόνη της. Βρέθηκε, έγινε αυτή η στιγμή, αντιλαμβάνεται ο καθένας, μιλάμε για μια τραγική στιγμή, μια τραγική ιστορία που πραγματικά έχει συγκλονίσει πάντως. Να σου πω, προανάκριση διενεργεί και το αστυνομικό τμήμα της Πύλου, διερευνώνται και όλα τα ενδεχόμενα για την κατοικία εκεί, αν είχε όλες τις απαραίτητες άδειες στην πισίνα, χωρίς ωστόσο να έχει προκύψει κάτι το μεμτό μέχρι στιγμής, Βίκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Συναγερμός σήμανε στον Εύρο μετά τον εντοπισμό 50 πιστολιών που φέρονται να προσπάθησαν να περάσουν στην Ελλάδα δύο Τούρκοι μέσα από φορτηγό διεθνών μεταφορών. Πρόκειται για τα λεγόμενα όπλα φαντάσματα, θα λέγαμε, δηλαδή μη καταγεγραμμένα όπλα, χωρίς δηλαδή συριακό αριθμό. Να πάμε στη Μαρία Μανάκα από την ΕΡΤ Ορεστιάδας που έχει το ρεπορτάζ. Μαρία.
2: Να το ξαναπούμε λοιπόν. Είχαμε τη σύλληψη δύο υπηκόων Τουρκίας που προχώρησαν το βράδυ της περασμένης Τετάρτης στον Εύρο, αστυνομική της υποδιέθεσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Η επιχείρηση ήταν συντονισμένη. Υπήρχαν πληροφορίες που είχε η αστυνομία για εισαγωγή ή διακίνηση παράνομου οπλισμού. Η σύλληψη των δύο Τούρκων έγινε μετά τον εντοπισμό των φορτηγών διεθνών μεταφορών που είχαν μπει στην Ελλάδα από συνοριακό σταθμό του Εύρου, κατά πάσα πιθανότητα από τους Κύπρους, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες ελέγχθηκαν λίγο αργότερα επί της οδού Εγνατίας στην Κομωτινή, μέσα στη Ροδόπη, και διαπιστώθηκε πως το ένα εξ αυτών υπήρχαν συσκευασμένα αρρωστευόρ και επιμελώς κρυμμένα στην καμπίνα του οχήματος πίσω το κάθισμα του οδηγού, 50 πιστόλια και 49 γεμιστήρες. Μάλιστα, τα όπλα δεν είχαν συριακούς αριθμούς, άρα κατατάσσονται στην κατηγορία των όπλων φαντασμάτων. Ο οδηγός του φορτηγού που μετέφερε τον παράνομο οπλισμό, αλλά και εκείνος του δεύτερου φορτηγού που εμπλέκεται στην υπόθεση, καθώς εκτιμάται ότι είχε ρόλο προπομπού για να ελέγχει τη διαδρομή για τυχόν αστυνομική παρουσία, οδηγούν στον εισαγγελέα με δικογραφία που περιλαμβάνει τις κατηγορίες της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Να πούμε ότι ανάλογες υποθέσεις διαχειρίστηκε η υποδιέθεση αντιμετώπιση οργανωμένου εγκλήματος Βορείου Ελλάδος τον Οκτώβριο του 2025 και τον Μάιο του 2026.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Αγώνας δρόμου από χθες για να σωθεί ένα νέο γέννητο αγοράκι, το οποίο από την πρώτη και όλα στιγμή που ήρθε στον κόσμο αντιμετώπισε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Το βρέφος γεννήθηκε στο νοσοκομείο Χατζικώστα, διακομίστηκε στη μονάδα νεογνών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων και από εκεί στη Θεσσαλονίκη. Για το θέμα αυτό θα μας ενημερώσει στη συνέχεια και κατά τη διάρκεια της εκπομπής η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Εμείς να πάμε στο πρώτο θέμα της εκπομπής. Καθώς όπως είπαμε και στο αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης βρίσκεται ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, όπου πραγματοποιείται ευρεία σύσκεψη για τον εντοπισμό των δραστών των τριών εμπριστικών επιθέσεων εδώ στην Θεσσαλονίκη, που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, αλλά και τον τραυματισμό τεσσάρων ακόμη ατόμων. Ο Τίμος Φακαλής είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Θα μας δώσει ό,τι νεότερο έχει από την υπόθεση αυτή. Τίμο, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Λίγο μετά τις 10 το πρωί έφτασε στο αστυνομικό μέγαρο της Θεσσαλονίκης ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και είναι σε εξέλιξη η ευρεία κλειστή σύσκεψη με τον Υπουργό, ανώτατα στελέχη της αεροδρομοκρατικής και της διοίκησης οργανωμένου εγκλήματος που έχουν έρθει από την Αθήνα. Ενημερώνεται ο Υπουργός για τα αποτελέσματα μέχρι τώρα των ερευνών και αναμένεται να δώσει κατευθύνσεις για το πού θα πρέπει να κινηθούν από εδώ και πέρα οι έρευνες. Τώρα να σου πω ότι οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο και της εμπλοκής τέταρτου προσώπου κατά τη διάρκεια των εμπριστικών επιθέσεων, το οποίο πρόσωπο είχε μάλλον υποστηρικτικό ρόλο και δεν φαίνεται από το βιντεοληπτικό υλικό το οποίο έχουν συλλέξει οι αρχές. Υπάρχουν στα γεία των αρχών και κάποια κομμάτια, μεταλλικά κομμάτια από τις εκρήξεις, από τους εκρηκτικούς μηχανισμούς, καθώς και μια μονοτική ταινία με την οποία έδεσαν το μπουκάλι με το έφλεκτο υλικό στα γκαζάκια οι δράστες. Αυτά όλα έχουν πάει στα εγκληματολογικά εργαστήρια της αστυνομίας και αναζητείται ιατρικό υλικό το οποίο θα βοηθήσει στην ταυτοποίηση των δραστών. Δεν έχει ακόμη βρεθεί ούτε το δίκυκλο με το οποίο μετακινήθηκαν οι δράστες, ούτε και το σπίτι στο οποίο κατέφυγαν μετά τις τρεις εμπριστικές δολοφονικές επιθέσεις. Τώρα εδώ, Κίμωνος, Βόγα και Γραβιάς, όπου βρισκόμαστε, στην πολυκατοικία της Αφροδίτης Νέστορα, πριν από λίγο έφτασε εδώ ο Γιώργος Παπαδόπουλος, είναι ο 25ου ορόφου που συνοσηλευόταν στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, στην Πνευμονολογική Κλινική και πήρε εξιτήριο. Σοκαρισμένος ο κύριος Γιώργος έφτασε εδώ, είδε από κοντά τις ζημιές από τις εκρήξεις και ούτε και ο ίδιος δεν μπορούσε να συνειδητοποιήσει, μόλις τώρα συνειδητοποιεί το μέγεθος των καταστροφών. Αναφέρθηκε στην μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα που έχασε την ζωή της και όπως είπε από εδώ και πέρα πλέον θα ξεκινήσει εδώ η αποκατάσταση των ζημιών και μάλιστα όπως είπε και ο κύριος Κυρανάκης, εθελοντικά η Νέα Δημοκρατία, η τοπική οργάνωση εδώ θα αναλάβει ένα τμήμα της αποκατάστασης του κτηρίου.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τίμο. Στη Ρόδο τώρα δικάζεται ο 44χρονος οδηγός που τον Μάιο του 2026 στον επαρχιακό δρόμο προς τη Λίνδο συγκρούστηκε με γεωταχή με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους μία μητέρα και η κόρη της. Ο άνδρας, να πούμε, δικάζεται για απόπειρα αφαίρεσης και καταστροφής αποδεικτικών στοιχείων. Να πάμε λίγο στον Γιώργο Αθανασίου από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο για να μας εξηγήσει ακριβώς για τον οποίο δικάζεται ο 44χρονος οδηγός. Δεν είναι για το ατύχημα καθ' αυτού, έτσι δεν είναι?
4: Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο. Όχι για το δυστύχημα που χάθηκαν δύο γυναίκες, πολύ σωστά είπες, μάνα και κόρη, 56-25 ετών αντίστοιχα. Η δικαιοσύνη επέβαλε ποινή φυλάκισης 2 ετών και 4 μηνών, που όμως μετατρέπεται σε 15 ευρώ την ημέρα, θεωρώντας ένοχο τον οδηγό για που πήγε να κάνει. Τι πήγε να κάνει? Παραβιάζοντας τους όρους που του είχε επιβάλλει και είχε να κάνει με περιοριστικούς όρους, προσπάθησε να πάρει τον εγκέφαλο που είναι στη μηχανή του αυτοκινήτου, ένας καταγραφέας στοιχείων που όμως είναι απαραίτητο σαν εργαλείο για την ομάδα της που ακολουθεί και που εξακολουθεί να χειρίζεται το θέμα και ερευνά το πώς ακριβώς έγινε το δυστύχημα τον περασμένο Μάιο. Ο οδηγός βέβαια είπε στο δικαστήριο και σήμερα ότι δεν το έκανα για κακό σκοπό, το έκανα επειδή όταν αποφυλακίστηκα και μετά που του έθεσαν τους περιοριστικούς όρους, ο ίδιος ο εγκέφαλος ειδοποίησε μέσω γραπτών μηνυμάτων στο τηλέφωνο του 44χρονου ότι ξέρεις, χάνομαι, χαλάω, θα καεί το αμάξι, έλα σε παρακαλώ πάρα πολύ και σώσε την κατάσταση. Ακούγεται λίγο χαζό, αλλά στην πραγματικότητα αυτό είναι. Ο εγκέφαλος ειδοποίησε τον ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου να του πει ότι ξέρεις, χαλάω και δεν θα μπορέσει να μου έχεις στη διάθεσή σου για τα στοιχεία τα οποία θέλεις και μέσα από τα οποία ο οδηγός πιστεύει ότι θα δικαιωθεί και θα αποδείξει ότι δεν είναι ακριβώς όπως λέγεται η ιστορία στην οποία έχουμε το τροχαίο δυστύχημα και στην οποία εμπλέκεται και στην πραγματικότητα στο θάνατο δύο γυναικών.
0: Μάλιστα. Από όσο φαίνεται τελικά δεν κατάφερε να πείσει την δικαιοσύνη εφόσον του έχει επιβληθεί για την παραβίαση των περιοριστικών όρων.
4: Έτσι, ακριβώς αυτό.
0: Πρέπει να το διευκρινίσουμε. Δεν έπεισε και έτσι του επιβλήθηκε ποινή 2 ετών, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι δεν είπες, Γιώργο?
4: 2 ετών και 4 μηνών, που όμως μετατρέπεται σε 15 ευρώ την ημέρα. Και για όσους ακούνε και σου λέει τι κάνει η δικαιοσύνη, είναι προφυλακιστέως και θα επιστρέψει στη φυλακή και συγκεκριμένα στον Κορυδαλό.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιώργο. Και να πάμε στα Γιάννενα και στον αγώνα δρόμου που στήθηκε για να σωθεί ένα νέο γέννητο αγοράκι. Όπως είπαμε, το βρέφος γεννήθηκε στο νοσοκομείο Χατζικώστα, διαγωνίστηκε στη μονάδα νεογνών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων και από εκεί στη Θεσσαλονίκη. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη έχει το ρεπορτάζ. Αλεξάνδρα, καλώς σου μεσημέρι.
5: Καλώς σου μεσημέρι. Σε εξέλιξη τέθηκε από εχθές η επιχείρηση διακομιδής του νεογέννητου αγοργού από τα Ιωάννια προς τη Θεσσαλονίκη μετά από σοβαρό πρόβλημα υγείας και παρουσία κατά τη γέννησή του. Συγγνώμη, με ακούτε?
0: Ναι, σ' ακούμε.
5: Εντάξει, συγγνώμη, ναι. Το βρέφος γεννήθηκε στο νοσοκομείο Χατζικώστα, όπου οι θεράποντες ιατροί έκριναν αναγκαία τη διασωλήνωσή του και την άμεση μεταφορά του σε εξειδικευμένη μονάδα νεογνών. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με τη συνδρομή της ελληνικής αστυνομίας μετέφερε το νεογέννητο στη μονάδα νεογνών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων. Εκεί οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό προχώρησαν στις απαραίτητες
0: Μάλιστα.
5: Κατάσταση.
0: Ναι.
5: Ξεκίνησε και η αναζήτηση διαθέσιμης κλίνης σε μονάδα ιατρικής θεραπείας νεογνών. Μετά από συντονισμένες προσπάθειες βρέθηκε καινή κλινική σε νοσοκομείο της την οργάνωση της τελικής διακομιδής και η μεταφορά του πραγματοποιήθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, συνοδεία εξειδικευμένων γιατρών, διασωστών και αστυνομικών δυνάμεων, ώστε να εξασφαλιστεί η ταχύτερη και ασφαλέστερη δυνατή πρόσβαση στη μέση νεογνών. Το νεογέννητο νοσηλεύεται πλέον στη Θεσσαλονίκη, όπου λαμβάνει την εξειδικευμένη φροντίδα που απαιτεί η κατάσταση της υγείας του. Οι γιατροί παρακολουθούν στενά την πορεία του, ενώ οι ευχές όλων συνοδεύουν τη δύσκολη μάχη που δίνει για τη ζωή του.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αλεξάνδρα. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί σε λίγη ώρα ο 58χρονος που κατηγορείται ότι χαστούκησε και αποπειράθηκε να πνίξει με μαξιλάρι ένα 8χρονο αγόρι, διότι ενοχλήθηκε από τη φασαρία που έκανε με τον 11χρονο αδελφό του. Η Φανή Καλαθάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου είναι μαζί μας. Φανή.
6: Καλό μεσημέρι, και το περιστατικό έγινε πριν από λίγες ημέρες σε ένα χωριό στο Ηράκλειο. Τα δύο αδερφάκια έπαιζαν στο σπίτι, στο ισόγειο του σπιτιού. Στο απόπανο διαμέρισμα έμενε ο 58χρονος που είναι και ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, του κτηρίου ολόκληρου. Ο 58χρονος άκουσε λοιπόν φασαρία κάποια στιγμή και άκουσε και να σπάει

0: Το παιδί είναι ότι ο 58χρονος πήρε τηλέφωνο τη μητέρα του παιδιού και της είπε: «Χαστούκησε το παιδί σου, το μικρό, γιατί έκανε φασαρία και έσπασε και κάτι στο σπίτι μέσα. Μια πόρτα». Οπότε η μητέρα επέστρεψε, ακολούθησε η καταγγελία στην αστυνομία και η σύλληψή του. Οι αρχικές κατηγορίες με τις οποίες οδηγήθηκε στον εισαγγελέα ήδη ήταν για παραβίαση οικογενειακής ειρήνης και σωματικές βλάβες. Ωστόσο, ο εισαγγελέας αναβάθμισε την κατηγορία και την έκανε απόπειρα ανθρωποκτονίας σε ήρεμη ψυχική κατάσταση εναντίον ενός μικρού παιδιού. Τώρα, εδώ έχει έρθει ο 58χρονος, θα μπει τώρα στον ανακριτή μετά από προθεσμία που έχει πάρει ήδη για να δούμε τι θα αποφασίσει. Ισχυρίζεται όμως, σύμφωνα με τον συνηγορό του, ότι δεν χρησιμοποίησε ποτέ μαξιλάρι, ούτε παραβίασε το σπίτι, βρήκε την πόρτα ανοιχτή και ότι πολλές φορές φρόντιζε και όλα αυτά τα δύο παιδάκια, τα οποία έμεναν μόνο τους με τη μητέρα τους. Θα δούμε τώρα πώς θα αξιολογήσει αυτές τις πληροφορίες η ανακρίτρια.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Φανή. Πολύ ακριβά πλήρωσε την επίδειξη οδηγικών ικανοτήτων ένας ανήλικος αλλά και ο πατέρας του στα Χανιά. Χθες βράδυ αστυνομικοί εντόπισαν έναν ανήλικο να κινείται με δίκυκλη μοτοσικλέτα και θεώρησε σωστό ο ανήλικος, περνώντας από μπροστά από το περιπολικό, να επιδοθεί σε διαδοχικές σούζες για να δείξει έτσι και την οδηγική του ικανότητα. Να πάμε στον Περικλή Κουκλάκη από την ΕΡΤ Χανιών για να μας πει περισσότερα. Περικλή.
2: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Η συγκεκριμένη ενέργεια που σόκαρε και τους αστυνομικούς που δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι ένας αναβάτης δικύκλου μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο επιδεικτικά, μάλιστα περνώντας από μπροστά του, έγινε τις περασμένες ημέρες, δεν έγινε χθες, για να μια μικρή διόρθωση για το ρεπορτάζ, έγινε τις περασμένες ημέρες στην περιοχή της Κισάμου, στο καστέλι Κισάμου, στα Χανιά, όταν ο νεαρός λίγο πριν τα ξημερώματα υποδείχθηκε από τους αστυνομικούς που πραγματοποιούσαν έλεγχο στην περιοχή να σταματήσει, έκανε νόημα δηλαδή να σταματήσει. Ο ίδιος όχι απλά δεν σταμάτησε, αλλά όπως είπες και εσύ σωστά νωρίτερα, έκανε ελιγμούς επικίνδυνος, σούζες ουσιαστικά όπως λέμε στην καθομιλουμένη, σήκωσε το μηχανάκι το οποίο οδηγούσε μπροστά από τους αστυνομικούς, επιδεικτικότατα πέρασε κάνοντας τους ελιγμούς αυτούς και βέβαια εξαφανίστηκε στα στενά της πόλης της Κισάμου λίγο αργότερα. Οι αστυνομικοί επέλεξαν να μην ξεκινήσουν μια καταδίωξη όσο οφείλουν, όπως είναι το καθήκον τους ουσιαστικά αυτές τις περιπτώσεις. Καθώς είναι και μικρή κοινωνία, είναι μια μικρή πόλη η Κίσαμος, οπότε έκαναν εξακρίβωση στοιχεία από την πινακίδα του οχήματος, βρήκαν τον ανήλικο οδηγό στην διεύθυνση κατοικίας του ουσιαστικά και βέβαια πέρασαν χειροπέδες και στον ίδιο αλλά και στον πατέρα του, επιβάλλοντας μάλιστα και πολύ υψηλά πρόστιμα, διοικητικό πρόστιμο που ξεπερνάει το ύψος των 2.250 ευρώ για τον ανήλικο και άλλα 350 ευρώ για τον κηδεμόνα του. Για την παραμέληση ουσιαστικά υποπτίας του δικύκλου και την παράνομη παραχώρηση του δικύκλου. Βέβαια, φυσικά αφαιρέθηκε και η άδεια οδήγηση του πατέρα, αλλά κατασχέθηκε και η μηχανή. Σε έναν τρόπο έτσι να δοθεί τουλάχιστον ένα παράδειγμα για την συνολική αντιμετώπιση που θα πρέπει να έχουν οι γονείς και στα παιδιά τους, αλλά και για τη μηδενική ανοχή βέβαια στις παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, Βίκυ.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Περικλή. Στα δικαστήρια τώρα οδηγείται ο 50χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι έβαλε φωτιά στην περιοχή της Παραβόλας Αγρινίου, διότι όπως είπε ο ίδιος ο 50χρονος, τον ενοχλούσαν οι θάμνοι. Ο Νίκος Γιαπρακάς από την ΕΡΤ Πάτρας θα μας πει περισσότερα. Νίκο.
3: Βίκυ, έχει ξεκινήσει ήδη η δίκη του συγκεκριμένου άνδρα, ο οποίος αντιμετωπίζει την κατηγορία του εμπρισμού και μάλιστα πριν από λίγη. Το δικαστήριο διέκοψε για να επανέλθει σε μισή ώρα με την απόφαση για την συγκεκριμένη υπόθεση. Ο κατηγορούμενος, αυτό το οποίο είπε στο δικαστήριο, είναι ότι ήταν υπό την επίρρεια μέσης και χαπιών. Ζήτησε συγγνώμη ότι δεν ήξερε το τι έκανε, δεν είχε τον έλεγχο του εαυτού του και ζήτησε συγγνώμη τόσο από το δικαστήριο όσο και από τους πυροσβέστες οι οποίοι έτρεξαν για να αντιμετωπίσουν την φωτιά την οποία έβαλε. Ο ίδιος εμφανίστηκε μετανιωμένος και μάλιστα σε κάποιες στιγμές έσπασε και ο ίδιος βάζοντας τα κλάματα κατά τη διάρκεια της απολογίας του. Και τώρα περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η απόφαση του δικαστηρίου για την πράξη αυτή, την οποία παραδέχθηκε ο ίδιος, ωστόσο την απέδωσε, όπως είπαμε, στην επίρρεια αλκοόλ και κάποιων χαπιών που είχε καταναλώσει λίγο νωρίτερα.

0: και ότι οδηγήθηκε σε αυτήν την πράξη στο να βάλει δηλαδή μια φωτιά η οποία κατέκαψε 4 στρέμματα στην περιοχή Παραβόλα Αγρινίου, όπου οι πυροσβέστες κατάφεραν να την κατασβήσουν αφού πρώτα έκαψε περίπου 4 στρέμματα αγροτικής έκτασης.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ένας 59χρονος έχασε χθες βράδυ τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που συνέβη στο κάτω Σαμικό του Δήμου Ανδρίτσανας Κρεσταίνων. Από την ΕΡΤ Πύργου, ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος θα μας ενημερώσει. Παναγιώτη.
2: Καλό μεσημέρι από την Ηλία. Δυστυχώς χθες το βράδυ, λίγο μετά τις 9.30, ένας 59χρονος δίκη κληστής κινούμενος μέσα στο χωριό, σε δημοτικό δρόμο, στο κάτω Σαμικό του Δήμου Ανδρίτσανας Κρεσταίνων, που αδιευκρίνησε μέχρι τώρα συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του δικύκλου με αποτέλεσμα να εκτραπεί από την πορεία του και να προσκρούσει με σφοδρότητα πάνω σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού. Λίγο αργότερα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο των Κρεσταίνων. Δυστυχώς όμως τα τραύματά του ήταν τόσο σοβαρά που αποδείχθηκαν θανάσιμα. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, απλώς διαπίστωσαν το θάνατό του. Εικάζεται ότι μάλλον υπέστη κάποιο παθολογικό επεισόδιο την ώρα που οδηγούσε το δίκυκλο. Ωστόσο, τα ακριβή αίτια του θανάτου θα προσδιοριστούν από την ιατροδικαστική υπηρεσία πατρών. Τις συνθήκες υπό τις οποίες έγινε αυτό το τραγικό τροχαίο δυστύχημα διερευνά η Τροχαία Πύργου σε συνεργασία με το αστυνομικό τμήμα των Κρεσταίνων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Για ακόμη μια φορά, συνεργεία της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Βόλου πραγματοποίησαν επιχείρηση καθαρισμού στην όχθη του Ξηριά, όπου είχε δημιουργηθεί αυτοσχέδια χωματερή από την ανεξέλεγκτη απόρριψη απορριμμάτων αλλά και ογκωδών υλικών. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου είναι μαζί μας. Ελένη.
3: Καλό σας μεσημέρι. Δυστυχώς δεν είναι το μοναδικό σημείο που καθαρίζεται, υπάρχουν και πολλά άλλα, ενώ κανείς δεν μπορεί να διασφαλίσει ότι το ίδιο ακριβώς σημείο μπορεί να ξαναγεμίσει σε ένα μήνα. Σύμφωνα με το Δήμο, η κατάσταση που είχε διαμορφωθεί εδώ εγκυμονού σοβαρού κινδύνου, τόσο για τη δημόσια υγεία όσο και για την εκδήλωση πυρκαγιάς. Η αλήθεια είναι ότι είχε δεχθεί πάρα πολλές οχλήσεις από πολίτες στις γύρω περιοχές για την συγκεκριμένη χωματερή για να τη διαλύσει. Και φυσικά οι κίνδυνοι που προανέφερα γίνονται πολύ πιο έντονοι την θερινή περίοδο. Γι' αυτό λοιπόν αποφασίστηκε να οργανωθεί μια μεγάλη επιχείρηση χθες καθαρισμού του συγκεκριμένου σημείου, ενώ ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας ο κύριος Πράκτος είπε ότι η υπηρεσία βρίσκεται σε διαρκή ετοιμότητα και να παρεμβαίνει όπου απαιτείται και να αποκαθιστά εστίες μόλυνσης. Απαιτείται όμως, είπε, μεγαλύτερη κοινωνική συνείδηση και συνεργασία από όλους για να σταματήσουν τα φαινόμενα παράνομης απόρριψης απορριμμάτων που υποβαθμίζουν το περιβάλλον και δημιουργούν βέβαια σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία των κατοίκων. Όταν υπάρχουν μεγάλα αντικείμενα, υπάρχει χώρος εναπόθεσης, αυτό υπενθύμησε. Και επίσης κάποιος μπορεί να καλέσει την υπηρεσία καθαριότητας αν είναι κάτι μικρό, γιατί μπορεί να περάσει ένα φορτηγό και να το πάρει. Αν δεν μπορεί κάποιος να μεταφέρει, παραδείγματος χάρη μπάζερ ή οτιδήποτε άλλο, ή να πληρώσει γι' αυτό, απλά να κλείσει το ραντεβού για να περάσει το φορτηγό της υπηρεσίας καθαριότητας και να τα συγκεντρώσει.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Την παρέμβαση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας προκάλεσαν φθορές σε παρκόμετρα του Δήμου Λαρισαίων από μέλη του Ρουβίκονα, καταθέτοντας με τη συγκεκριμένη ενέργεια την αντίθεσή τους στο σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης που λειτουργεί στη Λάρισα. Να πάμε στο Γιάννη Γιάτσιο. Γιάννη.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ουσιαστικά η παρέμβαση της Εισαγγελίας έρχεται στη συνέχεια βεβαίως της μήνυσης που υπέβαλε ο Δήμος Λαρισαίων κατά γνώστων για τις καταστροφές που είχαν προκληθεί σε παρκόμετρα και δημοτικό εξοπλισμό τα ξημερώματα της 13ης Ιουνίου. Και ήταν διόλως κατά φρόνη του οι ζημιές σε δύο παρκόμετρα που προκλήθηκαν, τα οποία αντικατέστησε τις αμέσως επόμενες ημέρες. Ο Δήμος κόστησαν πάνω από 10.000 ευρώ. Ο Δήμαρχος Λαρισαίων, ο κ. Θανάσης Μαμάκος, είχε κάνει δηλώσεις βεβαίως με αφορμή τους βανδαλισμούς. Ο Ρουβίκονας είχε αναλάβει τα μέλη του, ανάρτησαν και σχετικό δίκτυο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τις καταστροφές, καταθέτοντας έτσι με αυτόν τον τρόπο την αντίθεσή του στο σύστημα της ελεγχόμενης στάθμευσης του Δήμου Λαρισαίων. Ο Δήμαρχος είχε πει ότι δεν θα υπάρξει ανοχή σε αξιόπινες τακτικές και παραβατικές συμπεριφορές που στρέφονται εναντίον των πολιτών. Έκανε την μήνυση και βεβαίως τώρα αναλαμβάνει η εισαγγελία, εξετάζοντας, διατάσσοντας βεβαίως υποσταμένη εισαγγελία της πρωτοδικών Λάρισας την σχετική έρευνα. Θα ληφθεί και βιντεοληπτικό υλικό από όλες τις περιοχές βεβαίως και εξετάζεται και το ενδεχόμενο να υπήρχαν και σύστημα καταγραφής στα παρκόμετρα. Αυτό είναι κάτι που θα το ερευνήσουν οι αρμόδιες αρχές για να βρουν τους υπευθύνους και να καταλογίσουν τις ευθύνες. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Επίθεση αρκούδας σημειώθηκε σε κτηνοτροφική μονάδα στην τοπική κοινότητα Ρημνίου του Δήμου Κοζάνης. Να πάμε στην ΕΡΤ Κοζάνης, στην Αναστασία Παπαντώνη. Αναστασία.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Το αποτέλεσμα ήταν το θάνατο μιας προβατίνας και τον τραυματισμό αρκετών ακόμη ζώων. Η επίθεση εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας προχθές, όταν η αρκούδα εισήλθε στο στάβλο της μονάδας, η οποία ανήκει στον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Ρημνίου, κύριο Ιγνατιάδη, και λειτουργεί από τον ίδιο μαζί με τον αδερφό του. Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο κύριος Ιγνατιάδης, από την επίθεση μία προβατίνα, όπως είπαμε, βρέθηκε νεκρή, ενώ αρκετά ακόμη ζώοι υπέστησαν τραυματισμούς διαφορετικής σοβαρότητας και χρειάζονται κτηνιατρική φροντίδα. Τις ζημιές διαπίστωσε ο κτηνοτρόφος όταν μετέβη στη κτηνοτροφική μονάδα και αντίκρισε τις συνέπειες της επίθεσης. Το νέο περιστατικό έρχεται να προσθεθεί στη σειρά επιθέσεων αρκούδων που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα στην ευρύτερη περιοχή της Κοζάνης, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους κτηνοτρόφους. Οι κτηνοτρόφοι αλλά και αγρότες ζητούν τη λήψη ουσιαστικών μέτρων προστασίας και των εκτροφών και των καδιαρριών τους, καθώς, όπως επισημαίνουν, η παρουσία αρκούδων κοντά σε οικισμούς, αγροτικές εκμεταλλεύσεις και κτηνοτροφικές μονάδες γίνεται ολοένα και συχνότερη. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αναστασία.
6: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να πάμε σε μια αποκαλυπτική κοινή ανακοίνωση καταγγελία του Μεντασέτ, Μεσογειακός Σύνδεσμος για τη Σωτηρία των Θαλάσσιων Χελωνών, και της ΒΒΕΦ Ελλάς για δύο περιπτώσεις παραβίασης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της Άκυνθο που έχουν μείνει χωρίς κυρώσεις. Γι' αυτό θα μας ενημερώσει ο Σάκης Νέγκας από την ΕΡΤ στη Άκυνθο. Σάκη.
7: Καλό μεσημέρι από τη Άκυνθο. Δεν είναι κάτι που πρέπει να μας προκαλεί εντύπωση. Λοιπόν, μιλάμε για δύο περιπτώσεις παραβίασης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στη Ζάκυνθο και δι' στον χώρο του θαλασσίου πάρκου Ζακύνθου που έχουν μείνει χωρίς κυρώσεις. Υπάρχει μια κοινή αποκαλυπτική χθεσινή ανακοίνωση, παύλα καταγγελία, του Μέντασετ και του ΒΕΦΕΦ Ελλάς, που καλούν την περιφέρεια Ιωνίων Ίσων και τις αρμόδιες υπηρεσίες να διασφαλίσουν ότι η περιβαλλοντική νομοθεσία εφαρμόζεται στην πράξη και με διαφάνεια. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με αυτή την ανακοίνωση που προέκυψε μετά από έρευνα στη Διάβια, από την οποία φαίνεται πως η περιφέρεια Ιωνίων Ίσων την τελευταία τριετία δεν έχει επιβάλει ούτε μια διοικητική κύρωση για περιβαλλοντικές παραβάσεις στο νησί της Ζακύνθου. Μάλιστα, χαρακτηριστική είναι η υπόθεση εκτεταμένων χωματουργικών εργασιών και αποψηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν το 2015 και το 2016 από συμπολίτη μας σε προστατευόμενη περιοχή του θαλασσίου πάρκου και δι' στο βασιλικό μεταξύ Δάφνης και Γέρακα, παραλίες οτοκίας της θαλάσσιας Χελώνας και μάλιστα απολύτου προστασίας. Όλα αυτά την ίδια στιγμή που ο υπεύθυνος των εργασιών είχε ήδη καταδικαστεί αμετάκλητα από τα ποινικά δικαστήρια για την περιβαλλοντική υποβάθμιση. Μάλιστα, είμαστε σε θέση να ξέρουμε ποιος εν ενεργεία αιρετός από την Κέρκυρα με συγκεκριμένες αρμοδιότητες, καθώς ανήκει στην νυν περιφερειακή αρχή Ιωνίων Ίσων, θεματικός αντιπεριφερειάρχης, υπέγραψε τότε το μηδενισμό σχεδόν του προστίμου, γιατί είχε επιβληθεί πρόστιμο στον εν λόγω συμπολίτη μας για την αυθαίρετη αυτή παρέμβαση 200.000 ευρώ, μειώθηκε σε 10.000 ευρώ και στο τέλος είχε και επιστροφή χρημάτων.
1: Nice.
7: Είναι μια περίπτωση αυτή. Και τώρα να δούμε τι μέλη γενέστε. Βέβαια, οι εργασίες εκεί έχουν παγώσει, αλλά το θέμα επανήλθε στην επικαιρότητα. Mm-hmm. Η δεύτερη υπόθεση αφορά την έναρξη οικοδομικών εργασιών στις αρχές του 2025 στο ιδιόκτητο Μαραθωνίσι στην καρδιά του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Ζακύνθου στον κόλπο του Λαγανά, σε περιοχή όπου το ισχύον καθεστώς προστασίας απαγορεύει την ανέγερση κτισμάτων, κάτι που αναδείχθηκε από τις ενέργειες περιβαλλοντικών οργανώσεων Αρχέλων, Μέντασετ και WWF Ελλάς. Μόνο μετά από κάποιες παρεμβάσεις ενεργοποιήθηκαν οι αρμόδιοι φορείς και ξεκίνησαν οι σχετικές διαδικασίες ελέγχου, γεγονός που εγείρει ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα της προληπτικής εποπτείας και του ελέγχου σε μια τόσο ευαίσθητη προστατευόμενη περιοχή, δήλωσε στην ΕΡΤ Ζακύνθου ο διευθυντής του Μέντασετ, Γιώργος Σάμψον. Έτσι λοιπόν, είναι δύο περιπτώσεις κραυγαλίες, θα έλεγα, και για το Μαραθωνίσι, που είναι στην καρδιά του θαλάσσιου πάρκου, στον κόλπο του Λαγανά, όπου εκεί είναι χώρος ορτουκές της θαλάσσιας χελώνας, όπως και στην περίπτωση του Βασιλικού μεταξύ Δάφνης και Γέρακα, περιοχές απολύτου προστασίας της θαλάσσιας χελώνας. Στην πρώτη περίπτωση ένας συμπολίτης μας κατέβασε ολόκληρη πλαγιά και άνοιξε και δρόμο.
1: Μάλιστα.
7: Επιβλήθηκε το πρόστιμο, μειώθηκε και στο τέλος μετά από απόφαση δικαστική είχε και επιστροφή χρημάτων. Mm-hmm. Όμως το κεράκι του για να γίνει αυτό έβαλε και αιρετός εν ενεργεία, όπως είπαμε, θεματικός αντιπεριφερειάρχης που υπέγραψε σχεδόν το μηδενισμό του προστίμου. Για τέτοια κατάσταση μιλάμε.
1: Μάλιστα.
7: Που αν μη τι άλλο είναι πολύ σοβαρή καταγγελία από τις περιβαλλοντικές οργανώσεις.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σάκη. Με στόχο την αντιμετώπιση της λειψιδρίας και τη βελτίωση των υποδομών ίδρευσης, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προχωρά στην ενίσχυση της ΔΕΙΑ Δράμας με 4 νέα έργα ίδρευσης συνολικού προϋπολογισμού ανά των 2 εκατομμυρίων ευρώ. Η Τασούλα Κρητικού από την ΕΡΤ Καβάλας θα μας πει περισσότερα. Τασούλα.
8: Καλό μεσημέρι σε όλους. Αυτή η απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας αφορά συνολικά 16 έργα σε 9 δήμους, σε Θεσσαλία, Στερεά, Ελλάδα και Ανατολική Μακεδονία. Και ανάμεσα σε αυτά τα έργα που έχουν εγκριθεί περιλαμβάνονται 4 έργα της ΔΕΙΑ Δράμας, τα οποία αφορούν κρίσιμες παρεμβάσεις αναβάθμισης και εξυγχρονισμού του δικτύου ίδρυυσης της περιοχής. Πρόκειται συγκεκριμένα για την αντικατάσταση δικτύου ίδρυυσης πρώην Συνδέσμου Μαυροβάτου, την επέκταση εξωτερικού δικτύου ίδρυυσης και εγκατάσταση νέων δεξαμενών στην κοινότητα Μιλοποτάμου, αντικατάσταση κεντρικού αγωγού ίδρυυσης στις οδούς Υποκράτους, Ακροπόλος, Εθνικής Αντιστάσεως και Μεγάλου Αλεξάνδρου και την αντικατάσταση κεντρικού αγωγού ίδρυυσης στην οδό Πατριάρχου Διονυσίου. Τώρα ο Δήμαρχος Δράμας, ο κ. Γιώργος Παπαδόπουλος, σε δηλώσεις του υπογράμμισε ότι πρόκειται για έργα πνοής, τα οποία θα συμβάλλουν καθοριστικά στην εξοικονόμηση νερού, ενέργειας και πόρων, αποτελούν, είπε, βασικές υποδομές που θα επιτρέψουν στη συνέχεια την πλήρη αποκατάσταση του οδοστρώματος και του αστικού ιστού της περιοχής παρέμβασης και με τα έργα αυτά επιτυγχάνεται ουσιαστική αναβάθμιση των δικτύων ίδρυυσης, μείωση των διαρροών και απώλεια νερού, καθώς και βελτίωση της επάρκειας και ποιότητας υδροδότησης των περιοχών. Παράλληλα, ενισχύει την ενεργειακή και οικονομική αποδοτικότητα των υποδομών.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: την υλοποίηση των δεσμεύσεων για την αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Σάμου, ζητά ο Σύλλογος Εργαζομένων του Νοσοκομείου. Σε ανακοίνωσή του σημειώνει ότι στις 30 Ιουνίου είχε αναφερθεί από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και τη διοίκηση του νοσοκομείου ως ένα χρονικό ορόσημο για την εγκατάσταση της αιμοδυναμικής μονάδας. Μέχρι σήμερα όμως δεν έχει εγκατασταθεί ούτε η αιμοδυναμική μονάδα, ούτε ο μαγνητικός τομογράφος στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου. Να πάμε στο Χάρη Ζαβουδάκη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο. Θα έχει το ρεπορτάζ. Χάρη.
1: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Και έτσι ξεκίνησε η αντιπαράθεση μεταξύ των εργαζομένων του νοσοκομείου και της διοίκησης. Όπως είπες και εσύ, η παραβίαση της ημερομηνίας που είχε αρχικά δοθεί για τις 30 δηλαδή του Ιούνιου, ότι θα είχαμε την εγκατάσταση του αιμοδυναμικού αλλά και του αξονικού, του μαγνητικού συγγνώμη, φαίνεται ότι δεν μπορούν να υλοποιηθούν. Σύμφωνα με την απάντηση της διοίκησης, έχει να κάνει από τις ημερομηνίες και τις ενστάσεις, γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις πάμε 3 και 6 μήνες πίσω, και γι' αυτό δόθηκε και νέα ημερομηνία, όσο γνωρίζουμε, για τέλη του Νοέμβρη. Πάντως, ο Σύλλογος ζητά από το Υπουργείο Υγείας, τη διοίκηση του νοσοκομείου και τον κυβερνητικό βουλευτή να ενημερώσουν την τοπική κοινωνία για τους λόγους της καθυστέρησης, να παρουσιάσουν νέο σαφές χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των έργων, και παράλληλα υπογραμμίζει ότι η αναβάθμιση του νοσοκομείου δεν περιορίζεται στην προμήθεια εξοπλισμού, αλλά απαιτεί και την πρόληψη μόνιμου ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού, ώστε οι νέες υποδομές να λειτουργήσουν αποτελεσματικά. Από ό,τι σας είπα τώρα και από την πλευρά της διοίκησης, ανταπατά ότι οι διαδικασίες για τη δημιουργία της αιμοδυναμικής μονάδας και την εγκατάσταση του μαγνητικού τομογράφου συνεχίζονται κανονικά σε συνεργασία με το Υπουργείο, και όπως είπαμε, δεν υπήρξε διακοπή των ενεργειών για την υλοποίησή της. Παράλληλα, αναφέρει ότι κατανοεί την ανησυχία των εργαζομένων, επισημένοντας όμως πως η υλοποίηση θα γίνει άμεσα. Κλείνοντας, η διοίκηση απορρίπτει τους χαρακτηρισμούς περί κατάρρευσης υποσχέσεων, υποστηρίζοντας ότι δεν ανταποκρίνεται στην πραγματική εικόνα και στη δουλειά την οποία γίνεται. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Περιφέρεια της Πελοποννήσου τώρα ενεργοποιεί νέα χρηματοδοτική πρόσκληση ύψους 4,1 εκατομμυρίων ευρώ για στήριξη οικογενειών αλλά και ενίσχυση κοινωνικής συνοχής. Ο Βασίλης Κουβαλής από την Τρίπολης είναι μαζί μας. Βασίλη.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Στόχος είναι η στήριξη των οικογενειών και η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Η πρόσκληση εντάσσεται στο Πελοπόννησος της Περιφέρειας, ένα ΕΣΠΑ είναι δηλαδή. Σκοπός είναι η προώθηση και η υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και η πρόσβαση των παιδιών σχολικής ηλικίας, των εφήβων και των αμαία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης για τον κύκλο 2026-27. Η Περιφέρεια επιθυμεί να δημιουργηθούν οι συνθήκες για την ισότιμη πρόσβαση των βρεφών, των νηπίων, των παιδιών και των εφήβων σε υπηρεσίες αγωγής, εκπαίδευσης, φροντίδας και δημιουργικής απασχόλησης. Το πρόγραμμα αφορά και τα αμαία. Η χρηματοδότηση καλύπτει τη χορήγηση βάουτσερ προς τις οικογένειες για τη φιλοξενία παιδιών σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, βρεφονηπιακούς σταθμούς ολοκληρωμένης φροντίδας, καθώς και για τη συμμετοχή παιδιών σχολικής ηλικίας και ατόμων με αναπηρία σε κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και ατόμων με αναπηρία. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Εγγύηση για το Παιδί και αποσκοπεί στην άρση κοινωνικών και οικονομικών εμποδίων που περιορίζουν την πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες φροντίδας και εκπαίδευσης, προσφέροντας ουσιαστικά στήριξη στις οικογένειες της Πελοποννήσου. Σύμφωνα με το σχέδιο, αναμένεται να ωφεληθούν περισσότεροι από 2.000 δικαιούχοι, θα διατεθούν πάνω από 1.500 βάουτσερ για την κάλυψη της φροντίδας και της δημιουργικής απασχόλησης σε όλη την περιφέρεια Πελοποννήσου. Η δημόσια δαπάνη της πρόσκλησης ανέχεται, όπως είπες και εσύ, Βίκη, στα 4,1 εκατομμύρια ευρώ και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Στην Κερκυρα τώρα, γονείς ζητούν να ξεκινήσει άμεσα το πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης του Δήμου και να ανοίξουν οι αυλές σχολείων. Η Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κερκυρας θα μας πει περισσότερα. Μαργαρίτα.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Όντως, το Δημοτικό Συμβούλιο φέρνει η Ένωση Γονέων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας το ζήτημα της δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών κατά τους τερινούς μήνες. Όπως αναφέρει η Ένωση, δύο εβδομάδες μετά το κλείσιμο των σχολείων, πολλές οικογένειες βρίσκονται σε αδιέξοδο, καθώς οι γονείς που εργάζονται κυρίως στον τουρισμό καλούνται να ανταποκριθούν σε ιδιαίτερα απαιτητικά ωράρια, χωρίς να υπάρχουν επαρκείς δημόσιες δομές για τη φροντίδα και την απασχόληση των παιδιών. Η Ένωση εκφράζει την ανησυχία της για το γεγονός ότι δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί η έναρξη του προγράμματος δημιουργικής απασχόλησης στο Βίδο, ενώ επισημαίνει ότι οι ιδιωτικές επιλογές είναι περιορισμένες και οικονομικά δυσβάσταχτες για πολλές οικογένειες. Παράλληλα, ζητά από το Δήμο να ανοίξει τις σχολικές αυλές που διαθέτουν αθλητικούς χώρους κατά τις απογευματινές ώρες, ώστε τα παιδιά να έχουν ασφαλείς χώρους άθλησης, παιχνιδιού και κοινωνικοποίησης. Να θυμίσουμε, Βίκυ, ότι μία εβδομάδα πριν άνοιξαν οι κατασκηνώσεις που δεν γίνονται φέτος στο Βίδον αλλά στα Γουβιά, και είναι άγνωστο πότε θα ξεκινήσει το πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης από το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας, γιατί δεν βρίσκει προσωπικό, όπως μας είπε ο αρμόδιος για τις κατασκηνώσεις και τη δημιουργική απασχόληση, ο κ. Νεράντης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Συνεχίζονται και τον Ιούλιο οι παρεμβάσεις πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στις απομακρυσμένες κοινότητες του Δήμου Αμιντέου του Νομού Φλόρινας από τις κινητές ομάδες υγείας του ΕΟΔΗ από σήμερα και μέχρι και την 3η 7 Ιουλίου. Η Τάμη Αδάμου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Φλόρινας. Τάμη.
4: Σήμερα λοιπόν στην τοπική κοινότητα ΕΤΟΥ βρέθηκαν οι κινητές μονάδες του ΕΟΔΗ, ενώ την Δευτέρα θα βρεθούν στην τοπική κοινότητα Αντιγόνου και την Τρίτη 7 Ιουλίου στις τοπικές κοινότητες Αγραπηδιές και Φανού. Η προσφορά αυτή των κινητών μονάδων υγείας αποτελεί μέρος του ευρύτερου σχεδιασμού για την ενίσχυση της δημόσιας υγείας και την υποστήριξη των τοπικών κοινωνιών με στόχο την πρόληψη, την ενημέρωση των πολιτών και την έγκαιρη ανίχνευση πιθανών προβλημάτων υγείας. Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες που θέλουν να βρεθούν εκεί στις κινητές μονάδες και να υποβληθούν σε διάφορες εξετάσεις θα πρέπει να απευθύνονται στους προέδρους των αντίστοιχων κοινοτήτων τόσο για περισσότερες πληροφορίες όσο και για να γνωρίζουν τις ώρες που θα βρίσκονται εκεί οι κινητές μονάδες του ΕΟΔΗ που συνήθως ξεκινάνε από τις 9 η ώρα το πρωί.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξεκινούν από σήμερα οι μουσικές αυλές στις Ράχες Ικαρίας, ένα μουσικό σεμινάριο που διοργανώνεται κάθε καλοκαίρι εδώ και 15 χρόνια. Περιλαμβάνει δεκάδες εργαστήρια για παραδοσιακά όργανα, τραγούδι και ορχήστρες. Πάμε στο Γιώργο Βιτσαρά για να μας πει περισσότερα. Γιώργο.
5: Ναι, αυτή η ιδιαιτερότητα πραγματικά είναι στις μουσικές αυλές είναι καταπληκτική, γιατί τα σεμινάρια, τα εργαστήρια του σεμιναρίου φιλοξενούνται πραγματικά στις αυλές των σπιτιών σε περιοχές των Ραχών. Μέχρι πέρσι γινόταν στην περιοχή του Αγιάννη, μια μαγευτική τοποθεσία στην περιοχή του Χριστού. Φέτος θα γίνουν στις Καρυδιές, μια περιοχή που βρίσκεται πολύ κοντά στον Αγιάννη, με βέβαια τις ίδιες ομορφιές που έχουν και τα προηγούμενα σεμινάρια. Προετοιμάζεται, διοργανώνεται κάθε χρόνο χωρίς αναθέσεις, χωρίς χορηγίες, αποκλειστικά και μόνο χάρη στην προσωπική δουλειά που κάνουν τα μέλη της κίνησης κουλτών, Ραχών και ύστερα από αποφάσεις που λαμβάνονται από κοινού σε τακτικές συνελεύσεις. Να πούμε ότι φέτος έχουμε γύρω στους 220 συμμετέχοντες. Πάντα υπάρχει πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον και στις αιτήσεις που γίνονται, που έχουν ξεκινήσει πριν από τρεις μήνες. Δυστυχώς ο αριθμός πρέπει να φτάνει μέχρι εκεί για να μπορέσουν να ολοκληρωθούν και τα 12 μουσικά εργαστήρια που γίνονται για φέτος. Ελπίζουμε ότι θα μεγαλώνει και περισσότερο για να έχουμε όσο το δυνατόν μάλλον περισσότερους μαθητές, μια και που η ζήτηση φαίνεται ότι είναι πολύ μεγάλη, το ενδιαφέρον είναι πολύ μεγάλο. Μια και που αυτή η προσπάθεια που γίνεται από τους ανθρώπους των Ραχών έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία και φαίνεται από τα τόσα χρόνια συμμετοχής που γίνεται.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Ένα νέο πολιτιστικό φεστιβάλ ξεκινά σήμερα στη νοτιοδυτική Λέσβο που φέρνει κοντά διεθνείς καλλιτέχνες αλλά και κατοίκους της περιοχής για τρεις ημέρες. Πάμε στη Δέσποινα Αθανασιάδη. Δέσποινα.
6: Πράγματι, η Βίκη, ξεκίνησε σήμερα το πρώτο διεθνές πολιτιστικό φεστιβάλ που φιλοδοξεί να αναδείξει τον Πολυχνήτο και την νοτιοδυτική Λέσβο μέσα από την τέχνη και τον πολιτισμό. Για τρεις μέρες ο Πολυχνήτος, η Σκάλα Πολυχνήτου και η Νηφίδα φιλοξενούν περισσότερους από 30 καλλιτέχνες από πάνω από 10 χώρες, οι οποίοι έχουν διοργανώσει εκθέσεις φωτογραφίας, προβολές κινηματογράφου, μουσικές εκδηλώσεις, εργαστήρια και δράσεις που απευθύνονται σε κατοίκους και επισκέπτες. Το φεστιβάλ, να σας πω ότι είναι αφιερωμένο στη θεματική μνήμες, επιχειρώντας να συνδέσει την τοπική ιστορία και παράδοση με την σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία, μετατρέποντας δημόσιους χώρους, αυλές και κτίρια σε ζωντανά σημεία πολιτισμού. Οι εκδηλώσεις θα ολοκληρωθούν την Κυριακή και θα είναι ελεύθερες για το κοινό.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Με κύριο αντικείμενο την ανάδειξη του έργου του Ομήρου και η διασύνδεση με τυχείο, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ομήρου Νόστος συνεχίζει και φέτος τις δράσεις του. Μεταξύ αυτών είναι βραδιά ανάγνωσης των ομηρικών έπων, αλλά και η διημερίδα με τη συμμετοχή των πόλεων που ερίζουν για την καταγωγή του Ομήρου, ενώ παράλληλα ανακοινώθηκε ότι είναι σε καλό δρόμο και η πορεία της τεχνικής έκθεσης για δημιουργία κέντρου ομηρικής προβολής στη Δασκαλόπετρα της Χίου. Θοδωρής Πιλιώτης θα μας πει περισσότερα. Θοδωρή.
7: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Να ξεκινήσουμε από αυτό το τελευταίο που θα λέγαμε και ο βασικός στόχος του Συλλόγου Ομήρου Νόστος, η υλοποίηση δηλαδή ενός κέντρου ομηρικών σπουδών που θα είχε έδρα τη Δασκαλόπετρα, εκεί που η ονομασία φέρει ότι αν δεν δίδαξε ο Όμηρος, σίγουρα οι ομηρίδες, οι μαθητές του ήταν που δίδαξαν στην περιοχή αυτή και που στόχος είναι από την εποχή που ήταν ο Δήμος Ομηρούπολης, γνωρίζαμε την περιοχή, σήμερα είναι η Δημοτική Ενότητα, ήταν ένα από τα βασικά θέματα που έθετε να μπορέσει να δημιουργήσει ένα τέτοιο είδους κέντρο. Μέσα στα πλαίσια αυτά γίνεται μια σειρά πολιτιστικών εκδηλώσεων με την πρώτη που θα πρόκειται να γίνει μέσα στον Αύγουστο, θα είναι και αυτή η ανάγνωση των ομηρικών επών, που είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Έχει αυτό το ραντεβού κλειστή για το βράδυ της 5ης Αυγούστου, που ο κάθε ένας που θα επιθυμεί μπορεί να έρθει σε επαφή με το Σύλλογο από την ώρα που θα βρίσκεται εδώ στη Χίο, έτσι ώστε να δηλώσει ποιο στίχο και από ποιο πέρα από το Δία και έπος του Ομήρου θα ήθελαν να μιλήσουν και να το παρουσιάσουν. Επίσης, κάτι που προχωρά ο Σύλλογος και με στόχο το φθινόπωρο να μπορέσει να το οργανώσει είναι να συναντηθούν όλες αυτές οι πόλεις, είτε ως Δήμοι είτε ως πολιτιστικοί φορείς που ερίζουν για την καταγωγή του Ομήρου ή διεκδικούν ότι από τα εδάφη της πέρασε ο Όμηρος και δίδαξε, να μπορέσουν να βρεθούν στη Χίο και να διοργανώσουν μια τέτοιου είδους συζήτηση, μια διημερίδα, με να κατατεθούν οι θέσεις του κάθε ενός συλλόγου. Παράλληλα, θα γίνουν δράσεις μέσα στο καλοκαίρι που έχουν να κάνουν και με πολιτιστικές βραδιές, όπως επίσης και βραδιές για τα παιδιά που θα ζωγραφίσουν με θέμα τον Όμηρο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Το 8ο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλλον Ίδωρ, επιστρέφει με πλούσιες πολιτιστικές εκδηλώσεις σε ολόκληρη τη Φωκίδα. Στη τηλεφωνική μας γραμμή, η Φωτεινή Παλογιάννη. Φωτεινή.
8: Δίκη, καλό μεσημέρι. Για 8η χρονιά, το Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλλον Ίδωρ, δίνει δυναμικό παρόν στη Φωκίδα με θεατρικές παραστάσεις, μεγάλες συναυλίες, κινηματογραφικές προβολές, εκδηλώσεις λόγου και εκπαιδευτικά εργαστήρια που θα διαρκέσουν έως τις 14 Αυγούστου σε πόλεις, χωριά, πλατείες, θέατρα και ιστορικούς χώρους της περιοχής. Το πρόγραμμα του φεστιβάλ συνεχίζεται αύριο, Σάββατο, στο Θέατρο Φρίνιχος του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών, με την πανελλήνια πρεμιέρα της παράστασης «Ίων» του Ευρυπίδη, η οποία αποτελεί την πρώτη συμπαραγωγή του φεστιβάλ με το Διπεθέρου Μελής. Η νέα σκηνική εκδοχή του έργου σε προσαρμογή του συγγραφέα Μινά Βιντιάδη και η σκηνοθεσία της Ρουμπίνης Μοσχοχωρίτη παρουσιάζεται στον φυσικό χώρο όπου εκτυλίσσεται η δράση στο Ιερό του Απόλλωνα στους Δελφούς, αναδεικνύοντας ένα από τα πλέον αμφίσιμα έργα της αρχαίας δραματουργίας που συνδυάζει τραγικά, κομικά και ρομαντικά στοιχεία μέσα από σύνθετους και αντιφατικούς χαρακτήρες. Τη μουσική υπογράφει ο Κώστας Νικολόπουλος, ενώ στους πρωταγωνιστικούς ρόλους εμφανίζονται η Ευγενία Δημητροπούλου, ο Γιάννης Εγκλέζος και ο Μάξιμος Μουμούρης. Δίκη.
0: Ο καιρός. Στην κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες, την Εύβοια και Βαθμία, στη Στερεά, την Πελοπόννησο και τα νησιά του Ιωνίου, αυξημένες νεφώσεις προβλέπονται αύριο με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το απόγευμα Βαθμία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές το βράδυ θα σταματήσουν. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και την Κρήτη, για αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις που τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως τα ορεινά θα εκδηλωθούν με μονωμένες καταιγίδες. Στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα για αύριο προβλέπεται γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στα πελάγια 6 και από το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει πτώση, κυρίως στα ηπειρωτικά, θα φτάσει στην νησιωτική χώρα τους 30 με 33 βαθμούς και στα ηπειρωτικά τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Ειρήνη Γκέλη, στην στήριξη της εκπομπής η Μάρθα Τσιανάκα και στην τεχνική επιμέλεια ο Νίκος Κακαρίκος. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
6: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
5: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
6: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
7: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: σε καθεστώς πλήρους επιχειρησιακής κινητοποίησης βρίσκεται η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία για την εξηνίαση της τριπλής εμριστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, με τα εργαστήρια της Ελλάς να εξετάζουν οπτικό υλικό για ενεργικά ευρήματα και τηλεφωνικές επικοινωνίες που ενδέχεται να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των δραστών. Είναι το μεγάλο θέμα της ημέρας και της σημερινής που δίνει σε κάθε περίπτωση το στίγμα της επικαιρότητας. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι η Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 3 Ιουλίου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ερτέκο.gr. Στην άρχη συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεύθυνη Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακύριτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους στις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Εκτεταμένες έρευνες για τη σύλληψη των δραστών της δολοφονικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη που στήχησε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Στο μικροσκόπιο των αρχών, υλικό από κάμερες και υπολείμματα των εκρηκτικών μηχανισμών. Μπορεί να εμπλέκονται περισσότερα από 3 άτομα στις επιθέσεις, δήλωσε στο RNews η εκπρόσωπος της αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την τριετία που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου. Όλοι οι δικαιούχοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανόντος, αναφέρει με ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Πρόκειται για μία ακόμα παρέμβαση κοινωνικής δικαιοσύνης που καθίσταται δυνατή χάρη στη συνετή οικονομική μας πολιτική, αλλά και τη σωστή διαχείριση των εσόδων ασφαλιστικών ταμείων, αναφέρει. Η κυβέρνηση έχασε τη μεγάλη ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης. Με πολιτική αλλαγή θα ελέγξουμε πού πήγε και το τελευταίο ευρώ, είπε από τη Βουλή ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης. Παραιτήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ ο Κώστας Ζαχαριάδης, ασκεί κριτική στην πορεία του κόμματος και εκφράζει τη στήριξή του στο νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Αναρτήθηκαν οι βαθμολογίες των υποψηφίων των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων στα ειδικά μαθήματα, καθώς επίσης και οι βαθμοί επίδοσης στις πρακτικές δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑ, σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας. Ομόφωνα ένοχους έκρινε το τριμελές πλημελιωδικείο της Αθήνας τα πρώην στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, Αθανασία Ρέπα και Δημήτρη Μελά, για παράβαση καθήκοντος και υπόθαλψη εγκληματία, σχετικά με τη διαχείριση της έκθεσης της Παρασκευής στη Χεροπούλου για παρατυπίες σε δηλώσεις 99 αφημί παραγωγών το 2020. Και τέλος, γενικά έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 34 βαθμοί σήμερα η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Και να ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως το δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, με τις εξελίξεις στην υπόθεση των τριών εμπριστικών επιθέσεων στην Θεσσαλονίκη. Συγκινητικός ο Παναγιώτης Νέστορας, πραγματικά ο πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα, εμφανώς συγκινημένος κατά την έξοδό του νοσοκομείου, μίλησε για την τραγική απώλεια της συζύγου του.
2: Πιστεύω ότι η δημοκρατία μας έχει τη δύναμη να τους βρει, να τους δικάσει δίκαια όπως δικάζει πάντα. Αλλά απλώς θέλω η απώλεια για τις γυναίκες μου να είναι η τελευταία, με τέτοια χτυπήματα ύπουλα, άναντρα και πιο πολύ που μπορώ να πω ότι δείχνουν μίσος για όλους μας. Κάποια αρρωστημένα μυαλά, κάποια για μένα εγκληματίες, θελήσαν να αφαιρέσουν ζωές χωρίς να σκεφτούν τον πόνο που μπορούν να προκαλέσουν για δικά τους, για μένα, αρρωστημένες σκέψεις και ιδέες.
0: Συγκλονιστικός λοιπόν, κατάθεση ψυχής από τον Παναγιώτη Νέστορα, ο οποίος τον ακούσαμε μόλις να λέει, μόλις βγήκε από το νοσοκομείο, ότι η απώλεια της γυναίκας του εύχεται να είναι τελευταία, με τέτοια χτυπήματα ύπουλα, άναδρα και τα οποία δείχνουν μίσος για όλους μας. Και μάλιστα τον ακούσαμε να εύχεται αυτό που έκαναν, αυτό να μην πάθουν οι δικές τους οικογένειες, κάτι αντίστοιχο, και να τους έχει καλά ο Θεός. Εξιτήριο λοιπόν πήραν σήμερα οι δύο από τους τραυματίες, ανάμεσά τους, όπως ακούσαμε, και ο Παναγιώτης Νέστορας, την ώρα που στο μικροσκόπιο της Αντιτρομοκρατικής βρίσκεται κάθε στοιχείο για την τριπλή εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Στα εγκληματολογικά εργαστήρια αναλύονται οπτικό και γενετικό υλικό, τηλεφωνικές επικοινωνίες και ευρήματα από τα σημεία των εκρήξεων, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο συμμετοχής και τέταρτου προσώπου. Παράλληλα, ερευνάται και η πιθανή σύνδεση δικύκλου που εντοπίστηκε στην περιοχή με τις κινήσεις των δραστών. Οι εξελίξεις αναμένει να αξιολογηθούν σε σύσκεψη υπό τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, και την ώρα που η έρευνα τρέχει, κάτοικοι της περιοχής περιγράφουν σκηνές που, όπως λένε, δύσκολα θα ξεχάσουν, μιλώντας για στιγμές έντασης και πανικού την ώρα των γεγονότων. Θα πάμε σε λίγο στον Τίμο καλεί στον ρεπόρτερ μας, αφού πρώτα ακούσουμε τι είπε η κυρία Δημογλίδου. Η Κωνσταντία Δημογλίδου, η εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας, μίλησε το πρωί στην τηλεόραση του Air News και είπε ότι πρέπει να περιμένουμε σημαντικές εξελίξεις τις επόμενες ημέρες. Όπως ανέφερε η κυρία Δημογλίδου, η αντιτρομοκρατική εργάζεται αθόρυβα και αποτελεσματικά και αναμένει τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων στα ευρήματα από τα σημεία των επιθέσεων. Για να την ακούσουμε.
3: Κάποιοι θεωρούν ότι είναι απλή ενέργεια συμβολική. Δεν είναι απλή συμβολική ενέργεια όταν τοποθετείται στην είσοδο μιας πολυκατοικίας, στην είσοδο μιας οικίας, επεκτείνεται η πυρκαγιά, επεκτάθηκε εδώ η πυρκαγιά, επειδή ακριβώς τοποθετήθηκε κάτω από όχημα, αυτό τουλάχιστον έχουν διαπιστώσει οι αστυνομικοί, και είχαμε ως αποτέλεσμα τον θάνατο και τον τραυματισμό.
0: Λοιπόν, πάμε ευθύς αμέσως στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον ρεπόρτερ μας, τον Τίμο Φακαλή, ο οποίος το πρωί βρέθηκε έξω από το διαμέρισμα της αδικοχαμένης Βάγιας Νέστορα. Τίμο, οι έρευνες στρέφονται πλέον και στο ενδεχόμενο συμμετοχής τέταρτου προσώπου. Ποια είναι τα νεότερα στοιχεία που έχουμε? Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Κυρίε και κύριοι, να σου πω, Γρηγόρη, ότι πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η τρίωρη σύσκεψη του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη εδώ με στελέχη της αντιτρομοκρατικής και της δίωξης οργανωμένου εγκλήματος. Λίγο μετά τις 1.30 το μεσημέρι αποχώρησε από το αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης ο υπουργός και επιστρέφει στην Αθήνα. Λίγο μετά τις 10 έφτασε στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση και κατά τη διάρκεια κλειστής ευρείας και σύσκεψης ενημερώθηκε για τα ευρήματα των ερευνών μέχρι στιγμής, για το βιντεοληπτικό υλικό το οποίο έχει συλλεχθεί αφενός, αφετέρου για τα εξαρτήματα που έχουν βρει οι αρχές, καθώς και για τη μονοτική ταινία, τα οποία έχουν πάει όλα στα κινηματολογικά εργαστήρια των αρχών, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει γενετικό υλικό, για να προχωρήσουμε πιο γρήγορα στην ταυτοποίηση των δραστών. Τώρα, εδώ, στην πολυκατοικία της Αφροδίτης Νέστορα, πριν από λίγο, έφτασε ο ένας από τους δύο ενίκους που πήρα σήμερα εξιστήριο από το Ιπποκράτη, ο άνθρωπος, ο Γιώργος Παπαδόπουλος, μέσα στον πέμπτον όροφο, πραγματικά σοκαρίστηκε όταν είδε το μέγεθος των καταστροφών. Εδώ συνειδητοποίησε πόσο μεγάλες είναι οι καταστροφές, καθώς έχει ισοπεδωθεί και ολεκτικά είσοδος της πολυκατοικίας, έχουν καταστραφεί δύο αυτοκίνητα και δύο μηχανές. Ανέβηκε στο διαμέρισμά του που είναι στον πέμπτον όροφο, το οποίο είναι πραγματικά έχει μαυρίσει εντελώς από τους καπνούς. Όπως μας είπε, αύριο μετά τις 10 αναμένεται να δώσει κατάθεση στην αστυνομία. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις έρευνες, να σου πω, Γρηγόρη, ότι οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο και υπάρχει και τέταρτου προσώπου, το οποίο είχε υποστηρικτικό ρόλο κατά διάρκεια τα ξημερώματα της εξετάζησης που έγιναν οι τρεις εμπριστικές δολοφονικές επιθέσεις. Μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί ούτε το δίκυκλο με το οποίο κινήθηκαν οι δύο από τους τρεις δράστες, ούτε και το ακίνητο στο οποίο κατέφυγαν μετά τις εκρήξεις.
0: Τίμο Φακαλή, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Αν υπάρξει οτιδήποτε νεότερο στη διάρκεια του δελτίου μας, θα συνδεθούμε βεβαίως για να μας δώσεις όλες τις εξελίξεις. Πάμε τώρα και στη Λία Χριστάρα, η οποία βρίσκεται έξω από το Ιπποκράτη νοσοκομείο. Λία, νωρίτερα δόθηκε εξιτήριο σε δύο ενίκους, εκ των οποίων ο ένας είναι ο Παναγιώτης Νέστορας, πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Ακούσαμε μάλιστα τη δήλωση που έκανε. Εμφανώς συγκινημένος, μίλησε κατά την έξοδό του από το νοσοκομείο στις κάμερες. Τι εικόνα έχουμε αυτή την ώρα για τους υπόλοιπους τραυματίες?
5: Η αλήθεια είναι, καλό σας μεσημέρι από το Ιπποκράτειο, ότι ο Παναγιώτης Νέστορας ήταν πραγματικά, μας έδειξε βασικά το μεγαλείο ψυχής του, παρά το γεγονός ότι βιώνει ο άνθρωπος μια πολύ μεγάλη τραγωδία. Όλα αυτά που είπε, και τον ευχαριστούμε πολύ που μας μίλησε, και τα λόγια που είπε προς τους δράστες μου έκαναν πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Ο άνθρωπος είπε πως ας τους έχει ο Θεός καλά και ας προχωρήσουν την καλή τους τη μεριά και όχι σε αυτά που κάνουν. Τι να πούμε για αυτόν τον άνθρωπο. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα μαζί του ήταν και ο Γιώργος Σαββαδόπουλος, ο δεύτερος ένικος της πολυκατοικίας, μένω στην ίδια πολυκατοικία. Στο νοσοκομείο τώρα Ιπποκράτειο είναι ακόμα μία ένικος. Είναι στην καρδιολογική κλινική, γιατί παρουσίασε κάποιο πρόβλημα με την καρδιά με το στρες που υπέστη από αυτό που έγινε εκεί εκείνη την ημέρα. Οπότε θα χρειαστεί να παραμείνει για κάποιες λίγες ημέρες ακόμα. Γίνονται εξετάσεις, είναι σε στεφανία, όχι όμως κάτι ανησυχητικό. Τώρα η κόρη του κύριου Νέστορα, η Αφροδίτη Νέστορα φυσικά, που προς αυτήν κατά πάσα πιθανότητα πήγαινε η επίθεση, είναι στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, είναι στη μονάδα εγκαυμάτων, έχει εγκαύματα στα χέρια, στα πόδια και στο πρόσωπό της, όχι κατά μένα, πρώτο και δεύτερο βαθμού είναι, όμως όπως καταλαβαίνετε χρειάζεται ιδιαίτερη φροντίδα και θα είναι καλά τις επόμενες ημέρες. Όταν θα μπορέσει να βγει από το Παπα-Νικολάου η Αφροδίτη Νέστορα, Οπότε θα γίνει και η κηδεία της Βάκιας Νέστορα, την οποία για αυτή την οικογένεια που έχει βιώσει και αυτή την τραγωδία. Και σας υπενθυμίζω ότι πριν από κάποια χρόνια είχαν χάσει και το όλο το παιδί, την αδερφή δηλαδή της Αφροδίτης.
0: Ακριβώς, την αδερφή της Αφροδίτης, η οποία είχε και ένα μικρό παιδί το οποίο το μεγάλωνε η μητέρα τους, έτσι.
5: Ναι, πολύ σωστά, που σημαίνει ότι το παιδί θα χάσει, ας το πούμε έτσι, και την δεύτερη γιαγιά, μαμά, όπως θέλετε, την έχει χάσει δηλαδή, και είναι μαζί με την Αφροδίτη τώρα θα μεγαλώσει και με τον παππού του.
0: Λία Χριστάρα, σε ευχαριστούμε πολύ και εσένα για τις πληροφορίες, για τις δύσκολες στιγμές τώρα που βίωσε μετά την επίθεση. Μίλησε και ένας ακόμα ένικος, ο κύριος Γιώργος Παπαδόπουλος, που πήρε επίσης σήμερα εξιτήριο, για να τον ακούσουμε.
6: Εγώ είμαι καλά, είμαι. Ευτυχώς δεν μπήκαμε σοβαρά προβλήματα μέσα. Προληπτικά με κρατήσανε. Βγαίνω ακόμα καλύτερα από άποψη υγείας. Από ψυχολογικά, σίγουρα είμαστε όλοι καταρακωμένοι με αυτό που έγινε. Πάμε τώρα να δούμε και τις υπόλοιπες ζημιές, γιατί η ανθρώπινη ψυχή είναι το πάνω απ' όλα που κάθηκε.
0: Στις πολιτικές αντιδράσεις τώρα κλιμακώνεται η αντιπαράθεση με φόντο τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, με κυβέρνηση και αντιπολίτευση να αντελάσσουν αιχμές για τη στάση απέναντι στη βία. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με συνέντευξή του στο Liberal, διεμήνυσε ότι οι δράστες θα εντοπιστούν και θα διηγηθούν στη δικαιοσύνη, υπογραμμίζοντας ότι θα δείξει μηδενική ανοχή στη βία. Πάμε στον Άκη Βαγιάννη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Διαβάσαμε την συνέντευξη του Πρωθυπουργού, ο οποίος συνδέει τις επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη με την ατζέντα της νομιμότητας παντού. Και μάλιστα στείλε και νέο αυστηρό μήνυμα κατά της πολιτικής βίας. Άγιε, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Με απόλυτη σαφήνεια, λοιπόν, επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της ασφάλειας και της πολιτικής βίας ο Πρωθυπουργός μετά την δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, βάζοντας επιτακτικά στο πλαίσιο της πολιτικής συζήτησης το πεδίο της θεσμικής ασφάλειας. Προαναγγέλλοντας πιθανόν και νέες πρωτοβουλίες όσον αφορά το θέμα, ο Πρωθυπουργός κάνει λόγο για την απέτηση μιας συνολικής επανεκκίνησης, ριζέτ, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, και δεν αφορά μόνο τον τρόπο με τον οποίο η οργανωμένη πολιτική αντιμετωπίζει αυτά τα φαινόμενα, τονίζει ο Πρωθυπουργός, αλλά και τις ευθύνες που θα πρέπει να αναλάβουν όλοι οι πολιτικοί χώροι, κυρίως τα κόμματα τα οποία προέρχονται από την αριστερά και τα οποία στο παρελθόν έχουν δείξει ανοχή σε τέτοιες συμπεριφορές. Έκαψαν μια γυναίκα και αυτό δεν είναι παρέμβαση, είναι δολοφονική ενέργεια, αναφέρει χαρακτηριστικά, σημειώντας πως δεν υπάρχει πια το περιθώριο να αντιμετωπίσουμε συγκεκριμένους πολιτικούς χώρους, ώστε να βρίσκονται στο απειρόβλητο και να δικαιολογούμε πράξεις βίας δήθεν υπό τον μαδία της παρέμβασης. Σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, οι επιθέσεις συνδέονται σε μεγάλο βαθμό με το γεγονός ότι στη Θεσσαλονίκη έχει γίνει μια πολύ συστηματική προσπάθεια να αντιμετωπιστούν φαινόμενα οργανωμένης παραβατικότητας στον αναρχικό και ακροαριστερό χώρο, τα οποία δυστυχώς ζούσαν και βασίλευαν στην πόλη εδώ και δεκαετίες, ενώ ασκεί και στο συγκεκριμένο σημείο κριτική και στον Αλέξη Τσίπρα, υποστηρίζοντας πως το παρελθόν είχε πει πως οι Μολότοφ είναι κακές ανάλογα με τη μεριά που είσαι όταν πέφτουν, ότι εξαρτάται από τη μεριά με την οποία ήσαν μια Μολότοφ είναι καλή, να τραβήξουμε πια μια διαχωριστική γραμμή με αυτές τις συμπεριφορές, αναφέρει χαρακτηριστικά. Όσον αφορά βέβαια τα πολιτικά, τονίζει πως η συγκεκριμένη πολιτική επιλογή, η οποία ταυτίζεται με έναν συγκεκριμένο πολιτικό χώρο, την Νέα Δημοκρατία, και συνδέεται με την ευρύτερη ατζέντα της νομιμότητας παντού, προφανώς προκάλεσε κάποιες αντιδράσεις και οδήγησαν στον τραγικό χαμό ενός ανθρώπου. Νομίζω πως καταδεικνύουν το γεγονός, τονίζει ο Πρωθυπουργός, πως δεν μπορούμε να παραμένουμε σιωπηλοί και να δικαιολογούμε συμπεριφορές οι οποίες ενδύονται το φωτοστέφανο της κοινωνικής, πολιτικής ή ταξικής πάρξης. Μιλάμε, τονίζει ξεκάθαρα ο κ. Μητσοτάκης, για κανονικές, τρομοκρατικές, εγκληματικές συμπεριφορές και έτσι θα πρέπει να αντιμετωπιστούν από τις διοικητικές αρχές και από τη δικαιοσύνη. Τέλος, ο Πρωθυπουργός αναφέρει πως οι διαφορές λύνονται με επιχειρήματα και όχι με χρήση βίας. Θα πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι ότι η πλήρης καταδίκη, όχι μόνο στα λόγια, θα πρέπει να αποτελέσει βασικό ζητούμενο αν θέλουμε να προστατεύσουμε το κεκτημένο της δημοκρατίας. Το συνδέω, τονίζει χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, με μια γενικότερη ροπή του πολιτικού διαλόγου προς εκφράσεις, οι οποίες ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο οπλίζουν εντός εισαγωγικών τα χέρια αυτών που προβαίνουν σε τέτοιες πράξεις.
0: Την ώρα που από την κυβέρνηση λοιπόν λένε αυτά που ακούσαμε, που είπε τώρα ο Πρωθυπουργός, ή αυτό που είπε νωρίτερα ο κύριος Μαρινάκης σε μια τηλεοπτική του συνέντευξη, ο οποίος άσκησε κριτική σε τμήματα του πολιτικού συστήματος για στάσεις που, όπως είπε, υποτίμησαν ή κάλυψαν πράξεις βίας, λέγοντας μάλιστα ότι κάποιοι ήθελαν νεκρό. Από την άλλη πλευρά όμως, η αντιπολίτευση Άγη κατηγορεί την κυβέρνηση ότι προσπαθεί να εργαλοποιήσει αυτή την τραγωδία που είχαμε στη Θεσσαλονίκη για να αποκομίσει ωφέλη πολιτικά.
7: ουσιαστικά μιλούν για εργαλειοποίηση από πλευράς της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού της τραγικής απώλειας και σημειώνουν στο πλαίσιο αυτό πως η Νέα Δημοκρατία ουσιαστικά οργανώνει την προεκλογική της εκστρατεία, τη δεξιά άμυνα, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά. Βέβαια, τα μηνύματα που πηγαίνουν προς τους πολίτες είναι συγκεκριμένα και βέβαια βάσει αυτό θα δείχνουμε και στις ερχόμενες εκλογές, οι οποίες για μια ακόμα φορά θα γίνουν το ερχόμενο έτος το 27.
0: Γιατί υπάρχουν πειρά προς αυτή την κατεύθυνση και από το ΠΑΣΟΚ και από την, και από το ΣΥΡΙΖΑ και από το Κομμουνιστικό Κόμμα και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης και φυσικά και από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Άγιε Βαγιάνο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καταδίκασε τα χτυπήματα ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Βαρακαστάνης, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 στον Βασίλη Αδαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου. Άφησε όμως αιχμές για τους χειρισμούς της κυβέρνησης. Για να τον ακούσουμε.
8: Μπορούμε να διεκδικούμε στο πλαίσιο του πλαισίου της δημοκρατίας μας, της κοινοβουλευτικής μας δημοκρατίας, έχουμε όλα τα εχέγγυα από το Σύνταγμά μας, από τους νόμους, από τις συνθήκες για το πώς οι πολίτες μπορούν να διεκδικούν. Η τρομοκρατία είναι ο εχθρός της δημοκρατίας.
9: Υπάρχει βέβαια ένας προβληματισμός, κύριε Βαρδακαστάνη, για την τοξικότητα της αντιπαράθεσης και του πολιτικού λόγου. Και είναι
8: τώρα,
9: αλήθεια.
8: Τώρα πάμε να εργαλειοποιήσουμε μια κατάσταση που πρέπει να την αντιμετωπίσουμε με σεβασμό. Με σεβασμό, με βαθιά ενσυναίσθηση, ναι. Και να διηλίζουμε τις λέξεις μας με μεγάλη προσοχή, διότι άκουσα και κάποιον κυβερνητικό παράγοντα να λέει ότι και η ορολογία εγκληματική οργάνωση είναι τοξική ορολογία, και λέω τότε είναι και ο ποινικό κώδικα τοξικός.
9: Μα όταν χρησιμοποιείται σε πολιτική αντιπαράθεση το εγκληματική οργάνωση, μαφία, χούντα, δεν είναι.
8: Δεν λάβω μέρος οποιαδήποτε εργαλειοποίηση. Τιμώ τη μνήμη του ανθρώπου που έχασε τη ζωή του άδικα από μια επίθεση εχθρών της δημοκρατίας.
0: Εν τω μεταξύ, η πολιτική αντιπαράθεση μεταφέρθηκε και στη Βουλή με έντονη σύγκρουση κυβέρνηση και αντιπολίτευση, εκεί όπου ο Άδωνης Γεωργιάδης εξαπέλυσε επίθεση στην αντιπολίτευση, κατηγορώντας τη για δηλώσεις σχετικά με την υπόθεση και ζητώντας συγγνώμη, ενώ η Ζωή Κωνσταντοπούλου απάντησε με αιχμές για κυβερνητική στοχοποίηση και εργαλειοποίηση.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 20 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας. Βεβαίως, το μεγάλο θέμα των ημερών παραμένει τα όσα έγιναν στη Θεσσαλονίκη, αυτή η τραγωδία στη Θεσσαλονίκη. Πάμε όμως σε ένα επίσης πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο αφορά πάρα πολύ κόσμο, καθώς νέα εποχή για εκατομμύρια ιδιοκτήτες και ενίκους σηματοδοτεί η μεταρρύθμιση που ετοιμάζει το Υπουργείο Δικαιοσύνης για τις πολυκατοικίες. Σχεδόν έναν αιώνα μετά τη θέσπιση του βασικού νόμου για την οριζόντια ιδιοκτησία, το Υπουργείο ετοιμάζει ένα νέο ενιαίο κώδικα, ο οποίος θα συγκεντρώσει και θα εξυγχρονίσει ένα ιδιαίτερα σύνθετο πλαίσιο που ίσχυε μέχρι σήμερα. Με το νέο ενιαίο κώδικα στην ιδιοκτησία, αλλάζουν οι κανόνες για τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσης, τα κοινόχρηστα, τον διαχειριστή, τις ενεργειακές παρεμβάσεις και αναβαθμίσεις, τις βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb, τις μεταβιβάσεις ακινήτων με στόχο να ξεμπλοκάρουν προβλήματα που ταλαιπωρούν την καθημερινότητα ιδιοκτητών και ενίκων εδώ και δεκαετίες. Ειδικότερα, με το νέο πλαίσιο εξετάζεται η λήψη αποφάσεων με πλειοψηφία 51% για ζητήματα όπως εργασίες συντήρησης, επισκευές σε κοινόχρηστους χώρους, ενεργειακή αναβάθμιση κτίριων, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, τοποθέτηση φορτιστών ηλεκτρικών αυτοκινήτων, αντλίες θερμότητας και διαχείριση κοινών ακινήτων. Μίλησε εδώ στο σταθμό μας για τις αλλαγές αυτές, εδώ στο News Radio 105,8, ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας, ο οποίος τόνισε όταν ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου ότι η ρύθμιση αφορά το σύνολο των ιδιοκτητών, καθώς οι ισχύουσες διατάξεις δημιουργούν σημαντικές δυσχέρειες στη διαχείριση και αξιοποίηση των ακινήτων. Για να τον ακούσουμε.
10: Δεν ρυθμίζουμε μόνο τα ζητήματα των πολυκατοικιών. Ρυθμίζουμε όλα τα θέματα τα οποία αφορούν σε συνειδιοκτησία ακινήτων. Φιλοδοξούμε να τη ρυθμίσουμε, να δώσουμε σε ακίνητα τα οποία είναι αόρατα στο κτηματολόγιο οριστικούς τίτλους για να μπορούν να τα αξιοποιήσουν οι ιδιοκτήτες τους. Να μπορέσουμε επίσης να δημιουργήσουμε νέους όρους αξιοποίησης των ακινήτων, θερυπίν τα οροφοδιαμερίσματα που υπάρχουν σήμερα στην χώρα, 200 ή 250 τετραγωνικών, και σήμερα δεν είναι δυνατόν να δημιουργηθούν επιμέρους οριζόντιες ιδιοκτησίες. Δίνουμε τη δυνατότητα σε έναν που είχε αγοράσει κάποτε ένα διαμέρισμα 200 τετραγωνικών μέτρων και σήμερα έχει δύο παιδιά, να μπορέσει αυτό να το χωρίσει σε δύο διαμερίσματα, έτσι ώστε να πάρει κάθε ένα από τα παιδιά του ανεξάρτητη ιδιοκτησία.
0: Λοιπόν, αυτά για το μεγάλο ζήτημα με τις ιδιοκτησίες. Πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα με τα κοινόχρηστα. Ακούμε και πάλι τον κύριο Ανιμπούγα, τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης.
10: Καταρχάς, θα υπάρχει πριν ακόμη οι λογαριασμοί γιγαντωθούν, θα ζητείτε από τον διαχειριστή που σκεφτόμαστε όταν η πολυκατοικία έχει έναν αριθμό διαμερισμάτων και πάνω, να μην είναι φυσικό πρόσωπο, αλλά να ανατίθεται ή σε κάποιο λογιστή ή σε κάποια εταιρεία η διαχείριση των κοινοχρήστων, έτσι ώστε να υπάρχει άμεση ανταπόκριση.
11: Αυτό
10: και...
11: θα είναι ένα επιπλέον κόστος όμως για τους ανθρώπους.
9: Και θα σας κατηγορήσουν να το κάνετε για να ευνοήσετε τις εταιρείες, βέβαια, το καταλαβαίνετε.
10: Εάν ακούστε, επειδή όλα έχουν και μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα. Σήμερα το να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν πληρώνουν τα κοινόχρηστα, να είναι αναγκασμένο το φυσικό πρόσωπο διαχειριστής να τους ζητά με δικαστικό τρόπο να καταβάλουν τα κοινόχρηστα. Οι δαπάνες αυτές να μεγενθύνονται και τελικά να επιβαρύνουν τους ιδιοκτήτες. Λέμε λοιπόν ότι όλα αυτά πρέπει να αντιμετωπίζονται έγκαιρα, έτσι ώστε να μην πλήττονται, οι δαπάνες αυτές να μεγενθύνονται και τελικά να επιβαρύνουν τους ιδιοκτήτες. Λέμε λοιπόν ότι όλα αυτά πρέπει να αντιμετωπίζονται έγκαιρα, έτσι ώστε να μην

0: μεγάλο βαθμό στην δική μας εισήγηση σχετικά με το τι θα πρέπει να γίνει για να αλλάξει ο νόμος. Επομένως, ό,τι γράφει μέσα είναι όλα προς τη σωστή κατεύθυνση. Πρέπει ο διαχειριστής να ενισχυθεί, ώστε να μπορεί να δράσει και να κάνει πράγματα μόνος του και ιδίως να μπορεί να εντάξει την πολυκατοικία σε προγράμματα αναβάθμισης διαφόρων επιδοτήσεων και το καθεξής, που δεν μπορεί να το κάνει μέχρι τώρα, και ιδίως πρέπει να είναι επαρκώς θωρακισμένος ώστε να μπορεί να εισπράττει τα ανίσπρακτα κοινόχρηστα.
1: Λοιπόν, ακούσαμε τι λένε οι ιδιοκτήτες, πάμε να ακούσουμε τώρα τι λένε και οι εταιρείες που διαχειρίζονται τα κοινόχρηστα. Αυτό το μεγάλο ζήτημα που ταλαιπωρεί πολλούς χιλιάδες ενίκους σε πολλές πολυκατοικίες, σε πολλές πόλεις. Στο σταθμό μας μίλησε πριν από λίγο και ο Απόστολος Τσίλης, είναι ο αντιπρόεδρος του Σωματείου Επιχειρήσεων Κοινοχρήστων. Για να τον ακούσουμε.
2: Το νομικό πλαίσιο το οποίο θα μπει πρέπει να φτιαχτεί με ένα τέτοιο τρόπο, έτσι, ώστε όχι να επιλύει τα προβλήματα, να προλαμβάνει τα προβλήματα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν ζει ο κόσμος μια καθημερινότητα η οποία έχει να κάνει με το εάν θέλει κάποιος να συμμετέχει στις κοινόχρηστες υποχρεώσεις του, μπορεί να συμμετέχει. Αν δεν θέλει, όλοι οι υπόλοιποι προσπαθούν να το μεταπίσουν ή να λουστούν την δική του κακή συμπεριφορά. Γι' αυτό βλέπουμε προβλήματα σε πολυκατοικίες, δικαστικές διαμάχες ή απαξιωμένα κτίρια. Αυτό είναι το χειρότερο όλων. Αν έχουμε ένα οροφοδιαμέρισμα και ο ιδιοκτήτης του θέλει να το κάνει δύο κομμάτια, γιατί είναι μεγάλο, στο ένα να κατοικήσει παραδείγματος χάρη και στο άλλο να το νοικιάσει, με τον νέο νόμο αυτό θα μπορεί να το κάνει χωρίς να πρέπει να πάρει την συνένεση όλης της πολυκατοικίας ή τέλος πάντων θα μπορεί παίρνοντας την πλειοψηφία.
1: Η καθημερινότητα λοιπόν και η ακρίβεια είναι το δίπολο, είναι τα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν και ενδιαφέρουν τους πάντες. Αρχίζουν την επόμενη εβδομάδα λοιπόν οι συζητήσεις του Υπουργού Ανάπτυξης με τους εκπροσώπους της Ευωδιαστικής Αλυσίδας για την προετοιμασία του μέτρου της μείωσης των τιμών σε βασικά προϊόντα το επόμενο διάστημα. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, η οποία θα μας πει περισσότερα. Είδαμε νωρίτερα, Πινελόπη, τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Θεοδωρικάκο, να λέει εδώ στην τηλεόραση του ΕΡΤΝΙΟΥΣ για τη συνάντηση που θα έχει με φορείς της αγοράς για τις μειώσεις των τιμών. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, έδωσε συνέντευξη στο newsroom του ΕΡΤ News σήμερα το πρωί και αναφέρθηκε σε όλα τα κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν το Υπουργείο Ανάπτυξης στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Καταρχήν, μίλησε για το ζήτημα της ακρίβειας μετά τη σύσκεψη που έγινε μεταξύ της βιομηχανίας τροφίμων και των σούπερ μάρκετ με τον Πρωθυπουργό. Και ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε καταρχήν ότι το μέτρο του πλαφών ήρθε διότι ήταν ένα σκληρό μέτρο για την αγορά, βοήθησε, κράτησε τις τιμές χαμηλότερα, αλλά έπρεπε να σταματήσει να ισχύει. Όπως είπε, η αγορά δεν μπορεί να λειτουργεί με πλαφόν και χωρίς ανταγωνισμό για μεγάλο χρονικό διάστημα. Γι' αυτό επεσήμανε ότι τους δύο καλοκαιρινούς μήνες που θα ακολουθήσουν, δηλαδή τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, θα διατηρηθούν, αυτό συμφωνήθηκε στη σύσκεψη, θα διατηρηθούν οι τιμές παγωμένες τόσο στα 2.000 προϊόντα, των οποίων η τιμή μειώθηκε κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του πλαφών μεσοσταθμικά περίπου 6%. Όσο και στα υπόλοιπα προϊόντα. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι θα ξεκινήσει συζητήσεις με τους φορείς της αγοράς, έτσι ώστε από τις αρχές Σεπτεμβρίου και μόλις ανοίξουν τα σχολεία, είπε χαρακτηριστικά, με το άνοιγμα των σχολείων, να εφαρμοστεί η νέα εθνική κοινωνική συμφωνία για τη συγκράτηση των τιμών και τη μείωσή τους σε βασικά είδη διαβίωσης και σε σημαντικό ποσοστό, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά. Να πούμε γρήγορα κλείνοντας και κάτι ακόμα. Το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει αυτή την περίοδο στην Βουλή ένα νομοσχέδιο, το περίφημο νομοσχέδιο για την προστασία των καταναλωτών από τις αυθαιρεσίες των τραπεζών. Το νομοσχέδιο αφορά καταναλωτικά και επισκευαστικά δάνεια, καθώς και κάρτες μέχρι 100.000 ευρώ, τα οποία δεν έχουν εμπράγματες εξασφαλίσεις. Με βάση το νομοσχέδιο, καταρχήν μπαίνει τέλος στα ψηλά γράμματα που έχουν τα συμβόλαια με τις τράπεζες. Προβλέπεται πλήρης ενημέρωση των καταναλωτών και κυρίως, το σημαντικότερο απ' όλα, μπαίνει ένα πλαφόν στο ύψος της αποπληρωμής του δανείου. Δηλαδή για δάνεια μέχρι 4 έτη το επιπλέον που θα πληρώσει κανείς είναι μέχρι 60%, για δάνεια από 4 έως 8 έτη 70% και για πάνω από 8 έτη 75%. Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο βρίσκεται στην Βουλή και συζητείται και ο κ. Θεοδωρικάκος κάλεσε και την αντιπολίτευση να το ψηφίσει.
1: Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο κ. Θεοδωρικάκος για την ακρίβεια και τη συναντήση που θα έχει για τις μειώσεις των τιμών.
4: Σήμερα επιστολή προς όλους τους φορείς που εμπλέκονται στην εφαρμογή αυτής της συναντήληψης και της συμφωνίας που πρέπει να επιτευχθεί, γιατί ανέλαβαν τη δέσμευση με το τέλος του καλοκαιριού να προχωρήσουν σε δραστικές μειώσεις.

0: σοβαρού αριθμού προϊόντων και ουσιαστικών προϊόντων από αυτά που χρησιμοποιεί το νοικοκυριό. Δεν πρόκειται να αφήσω να χαθεί ούτε μια μέρα.
1: Πολύ μεγάλο θέμα αυτό της ακρίβειας. Το Πασόκ από την πλευρά του Κίνημα Αλλαγής ζήτησε από τον Υπουργό Ανάπτυξης να δώσει τη δημοσιότητα τους 2.000 κωδικούς προϊόντων για μειωμένες τιμές στο ράφι και σημείωσε πως αν δεν το πράξει θα είναι βαρύτατα κριθυμένος και θα ομολογεί την εξαπάτηση, όπως σημειώνει. Ο Κώστας Ζουκαλά σε δήλωσή του επικαλέστηκε τα όσα είπε ο κ. Απόστολος Πεταλάς, ο Γενικός Διευθυντής Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος, που εκπροσώπησε την Ένωση στην συνάντηση με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, όταν ρωτήθηκε στην τηλεοπτική εκπομπή ποιοι είναι οι 2.000 κωδικοί για τους οποίους δεσμεύτηκε ο Υπουργός Ανάπτυξης. Ότι θα διατηρηθούν με μειωμένες τιμές. Όπως λέει ο κ. Τσουκαλάς, ο Γενικός Διευθυντής Ένωσης Σούπερ Μάρκετ απάντησε πως τα σούπερ μάρκετ δεν γνωρίζουν ποιοι είναι οι 2.000 κωδικοί, ούτε ποιες κατηγορίες αφορούν και ο μόνος που το γνωρίζει είναι ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Θεοδωρικάκος. Τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Η κυβέρνηση δεν διαπραγματεύεται, πάει με τα χέρια κατεβασμένα και παρακαλάει να σταθεροποιηθούν οι τιμές για το διάστημα που θα διαρκέσει η προεκλογική περίοδος. Κοροϊδεύει και εξαπατά τους καταναλωτές, τόνισε ο κ. Τσουκαλάς. Πρόσθεσε ότι είναι αδιανόητο κοινωνικοί εταίροι που εμπλέκονται στο ζήτημα αυτό να μην γνωρίζουν ποια είναι τα προϊόντα στα οποία μειώθηκαν τιμές. Επέκρινε την κυβέρνηση δε ότι πετάει νούμερα που δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα για επικοινωνιακούς λόγους και πως εμπέζει την κοινωνία ανερυθρίαστα.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 30 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Πάμε επίσης σε ένα πολύ σημαντικό θέμα, καθώς οριστικό τέλος στις περικοπές των συντάξεων χειρίας μετά το πέρας της τριετίας βάζει η κυβέρνηση καταργώντας το πλαίσιο του νόμου Κατρούγκαλο. Ενώ και οι δικαιούχοι δύο εθνικών συντάξεων θα συνεχίσουν να λαμβάνουν κανονικά τα ποσά που λάβανε έως σήμερα. Πάμε στην Κατερίνα Καράβη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα.
3: Το επόμενο διάστημα αναμένεται να έρθει σχετική νομοθετική ρύθμιση από το Υπουργείο Εργασίας. Οι δικαιούχοι λοιπόν συντάξεων χειρίας θα συνεχίσουν με τον νόμο Κατρούγκαλο, θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανόντος και μετά τη συμπλήρωση της τριετίας. Μέχρι σήμερα το ποσοστό μειωνόταν στο 35% της αρχικής σύνταξης του θανόντος. Να δώσουμε ένα παράδειγμα για το καταλάβουν καλύτερα οι ακροατές. Με σύνταξη λοιπόν θανόντος 1.000 ευρώ, η χείρα ή ο χείρος λαμβάνει σήμερα 700 ευρώ το μήνα, δηλαδή το 70%. Μετά την τριετία η σύνταξη θα έπρεπε να περιοριστεί στο 35%, ωστόσο επειδή ισχύει κατώτατο όριο διαμορφώνεται στα 446 ευρώ. Με τη νέα αρρύθμιση θα παραμείνει στα 700 ευρώ. Καταλαβαίνουμε λοιπόν το όφελος για τον συγκεκριμένο συνταξιούχο χειρίας. Εκτιμάται τώρα ότι περίπου 8.500 συνταξιούχοι χειρίας του δημοσίου, οι οποίοι έχουν ήδη υποστεί την περικοπή, θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται, καθώς αφού ψηφιστεί η ρύθμιση, τα ποσά θα επανέλθουν στο 70%, χωρίς όμως να ισχύει αναδρομική καταβολή. Το κόστος του μέτρου υπολογίζεται στα 50 εκατομμύρια ευρώ. Κερδισμένοι είναι και 75.000 συνταξιούχοι χειρίας του ιδιωτικού τομέα, στους οποίους βέβαια δεν είχαν γίνει προβλεπόμενες περικοπές, ζούσαν όμως με το φόβο ότι θα κληθούν να επιστρέψουν χρήματα που είχαν λάβει, δηλαδή ότι θα, και σε αυτούς δηλαδή θα εφαρμοζόταν η περικοπή και θα έπρεπε να κληθούν να επιστρέψουν χρήματα που είχαν λάβει. Οι μειώσεις δεν θα γίνουν με τη συγκεκριμένη ρύθμιση όπως προβλέπεται, ενώ απαλλάσσονται και από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών. Κερδισμένοι επίσης 122.000 συνταξιούχοι, οι οποίοι μετά την πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας θα έπρεπε να υποστούν περικοπές και να λαμβάνουν μία μόνο εθνική σύνταξη. Το θέμα κλείνει και θα εξακολουθήσουν να λαμβάνουν κανονικά δύο εθνικές συντάξεις.
1: Κατερίνα Γράβου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Είχαμε παρέμβαση πριν από λίγο από τον Πρωθυπουργό. Είχαμε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ένας ακόμα λογαριασμός με τον νόμο Κατρούγκαλου κλείνει οριστικά. Αυτό είναι το μήνυμα που εκπέμπει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τη σημερινή του ανάρτηση, επαναφέροντας στο προσκήνιο τη ρύθμιση για τις συντάξεις χειρίας και συνδέοντάς την με το αφήγημα ότι η ανάπτυξη και οι μεταρρυθμίσεις δημιουργούν το δημοσιονομικό χώρο για μόνιμες παρεμβάσεις υπέρ της κοινωνίας. Ο Πρωθυπουργός αναφέρει ότι το συγκεκριμένο θέμα ήταν από εκείνα που συναντούσε συχνότερα στις περιοδίες του σε όλη την Ελλάδα. Όπως σημειώνει, κυρίως γυναίκες εξέφραζαν την αγωνία τους για το αν θα εφαρμοζόταν η περικοπή που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου μετά την τριετία, αν θα καλούνταν να επιστρέψουν αναδρομικά χρήματα και τι θα ίσχυε ενίσχυε για όσους λαμβάνουν δύο συντάξεις. Σε αυτά τα ερωτήματα απαντάμε σήμερα, τονίζει ο Πρωθυπουργός, υπενθυμίζοντας ότι με νομοθετική ρύθμιση καταργείται η μείωση της σύνταξης χειρίας του 35% μετά την τριετία. Έτσι, οι δικαιούχοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανόντος, χωρίς να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ, όπως αναφέρει, ενώ διατηρούνται και οι δύο εθνικές συντάξεις στις περιπτώσεις που προβλέπονται. Η παρέμβαση αφορά περισσότερους από 150.000 πολίτες, όπως αναφέρει. Υποστηρίζει μάλιστα ο Πρωθυπουργός ότι δίνει ιδιαίτερη έμφαση και στο δημοσιονομικό σκέλος της απόφασης. Η συγκεκριμένη παρέμβαση, λέει, κατέστη δυνατή χάρη στη συνετή οικονομική πολιτική και στην αύξηση των εσόδων του ασφαλιστικού συστήματος, υπενθυμίζοντας ότι μόνο το πρώτο τετράμινο του 2026 τα ασφαλιστικά ταμεία ξεπέρασαν τους στόχους του μεσοπρόθεσμου κατά 517 εκατομμύρια ευρώ. Να λοιπόν που οι μεταρρυθμίσεις γίνονται μοχλός παραγωγής νέου πλούτου, ώστε μέρος του να επιστρέφει στην κοινωνία ικανοποιώντας ανάγκες που χρόνιζαν, επισημαίνει μεταξύ άλλων ο κ. Μητσοτάκης, σημειώνοντας ότι κλείνει παλιούς λογαριασμούς η κυβέρνηση με το χθες και ανοίγει νέους ορίζοντες στο αύριο. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο, ότι θέλουμε να στηρίξουμε τους συνταξιούχους. Θέλουμε να αποκαταστήσουμε μια αδικία μέσα στο Σεπτέμβριο. Θα είναι έτοιμη διάταξη, είπε η Υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης Άννα Ευθυμίου στο Air News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές. Να ακούσουμε τι είπε στο Βασίλη Δαμβολο και τη Μαρία Γεωργίου.
4: Εμείς προτεραιοποιήσαμε το θέμα το να σταματήσουμε την περικοπή του 35%, δηλαδή η σύνταξη έφτανε στο 35% της αρχικής. Πλέον αυτό δεν θα γίνεται. Σε όσους θα έπρεπε να έχουν υποστεί τη μείωση και δεν την έχουν υποστεί, θα παραμείνουν στο 70%, ένα. Την ακόλουθα για αυτούς που δεν έχουν υποστεί τη μείωση, αν και θα έπρεπε, δεν θα αναζητηθούν αναδρομικές καταβολές. Χρήματα αυτά παραμένουν σε έχει όπως τα πήρανε.
5: Σε αυτούς, κυρία Ευθυμίου, που έχουν υποστεί.
4: Στο 70%.
5: Α, επιστρέφουν στο.
6: Άρα θα δουν,
4: θα δουν
6: αύξηση λοιπόν.
4: Έχουμε εργαζόμενους δύο ταχυτήτων. Και θέλω να πω και να προσθέσω λοιπόν αυτά τα τρία που προείπα. Τρία πράγματα θα γίνουν. Τέταρτο πράγμα, δεν θα εφαρμοστεί η ισόρευση των δύο εθνικών συντάξεων.
6: Αυτό
4: όταν
6: είναι.
4: Προέρχεται από όταν παίρνουν οι συνταξιούχοι από διετία συντάξει. Δηλαδή μπορούν να παίρνουν δύο από διαφορετική αιτία. Συγγνώμη, μπορούν να παίρνουν σύνταξη γύρω τους και σύνταξη χείριας. Εκεί, εκεί δεν θα εφαρμόζεται η σύνταξη.
5: Το προηγούμενο καθεστώς ήταν κοβόταν η μία σύνταξη, έτσι δεν είναι? Στο προηγούμενο καθεστώς.
4: Στο νόμο Κατρούγκαλου. Σύμφωνα με τον νόμο Κατρούγκαλου, έπρεπε να κόβονται οι μη εθνικοί σύνταξοι. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν το εφάρμοσε. Δεν το εφάρμοσε ποτέ.
1: Να επιστρέψουμε στην πολιτική ατζέντα, με την κυβέρνηση να τονίζει ότι δίνει έμφαση στα ζητήματα της καθημερινότητας των πολιτών. Τη δέσμευσή του για τη μεγαλύτερη κτηριακή αναβάθμιση του ΕΣΥ από συστάσεως του επανέλαβε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος επισκέφθηκε το πρωί το νοσοκομείο Παιδών στην Πεντέλη στο πλαίσιο των περιοδιών του σε μονάδες υγείας. Πάμε στον Άγιο Βαγιάννου, τον πολιτικό μας τάκτη και πάλι, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ για το τι ακριβώς είπε ο Πρωθυπουργός Άγιο.
7: Όσον αφορά λοιπόν την επισκεψή του Πρωθυπουργού στο νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης, αναφερόμενος συνολικά στα έργα αναβάθμισης που γίνονται στις δομές όλων των βαθμίδων του Δημόσιου Συστήματος Υγείας, τόνισε πως παραπάνω, περισσότερα από 150 κέντρα υγείας χρηματοδοτήθηκαν και αναβαθμίστηκαν πλήρως το Ταμείο Ανάκαμψης, και ενώ πάνω από 80 νοσοκομεία έγιναν σημαντικές παρεμβάσεις πρωτίστως στα τμήματα επειγόντων περιστατικών. Υλοποιήσαμε, με άλλα λόγια, αναφέρει ο κ. Μητσοτάκης, στην προεκλογική μας δέσμευση πως θα κάνουμε μεγαλύτερη κτηριακή αναβάθμιση και παρέμβαση στις υποδομές του ΕΣΥ από συστάσεώς του, ενώ στάθηκε στις δυνατότητες που υπάρχουν πλέον για την καλύτερη κάλυψη των αναγκών και των δυτικών περιοχών της πρωτεύουσας, με το συγκεκριμένο και με το συγκεκριμένο νοσοκομείο Παίδων. Συνολικά, σχετικά με τη μέρη για την ενίσχυση στελέχωσης του ΕΣΥ, ο Πρωθυπουργός μίλησε για γενναίες και τολμηρές παρεμβάσεις και με δυνατότητες οι γιατρούς του ΕΣΥ να μπορούν ελεγχόμενα και φορολογημένα να παρέχουν ιατρικό έργο εκτός του συστήματος. Την ίδια ώρα, νέοι γιατροί είναι διατεθειμένοι, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, να επιλέξουν το εθνικό σύστημα υγείας και να χτίσουν εκεί τη σταδιοδρομία τους. Τα ζητήματα καθημερινότητας βέβαια αφορούν και τη συγκεκριμένη επίσκεψη του Πρωθυπουργού, ο οποίος, να υπενθυμίσουμε, πως στην σημερινή του συνέντευξη αναφέρθηκε στις εκλογές την άνοιξη του 2027 με ένα στόχο.
1: Πριν πάμε σε αυτό, Άγιε, να ακούσουμε πρώτα τι είπε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψη του νοσοκομείου Παίδων στην Πεντέλη και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
8: Αυτή η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι δεν φοβάται να κινητοποιήσει ιδιωτικά κεφάλαια, ιδιωτικές δωρεές, για να υποστηρίξει την πολύ μεγάλη εθνική προσπάθεια η οποία γίνεται να μετατρέψουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας σε ένα σύγχρονο σύστημα με υποδομές οι οποίες θα είναι αντάξιες των προσδοκιών και των ασθενών αλλά και των εργαζόμενων στα νοσοκομεία αυτά. Και πράγματι, Το παιδιατρικό νοσοκομείο το οποίο εγκαινιάζουμε σήμερα αποδεικνύει την αυξημένη ευαισθησία την οποία έχουμε όχι μόνο για το ΕΣΥ αλλά ειδικά για τους μικρούς μας ασθενείς. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στην ευχάριστη θέση να εγκαινιάζουμε σημαντικές υποδομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας σε ολόκληρη την χώρα. Θυμίζω παραπάνω από 150 κέντρα υγείας τα οποία χρηματοδοτήθηκαν και αναβαθμίστηκαν πλήρως από το Ταμείο Ανάκαμψης, παραπάνω από 80 νοσοκομεία όπου έγιναν πολύ σημαντικές παρεμβάσεις πρωτίστως στα τμήματα επειγόντων περιστατικών. Υλοποιήσαμε με άλλα λόγια την προεκλογική μας δέσμευση ότι θα κάνουμε την μεγαλύτερη κτηριακή αναβάθμιση και παρέμβαση στις υποδομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας από συστάσεώς του.
1: Ακούσαμε λοιπόν τον Πρωθυπουργό να λέει ότι η κυβέρνησή του υλοποίησε την προεκλογική δέσμευση για ότι θα προχωρήσει τη μεγαλύτερη κτηριακή αναβάθμιση του ΕΣΥ από συστάσεώς του. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση του Υπουργού Υγείας, ο Άδωνος Γεωργιάδης, ο οποίος είπε ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ασχολείται προσωπικά με το Εθνικό Σύστημα Υγείας.
9: Μου δίνετε ευκαιρία να πω ότι χωρίς τη δική σας προσωπική συνεχή ενασχόληση με τα θέματα της υγείας, γιατί ο κόσμος πολλής δεν γνωρίζει ενδεχομένως ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ο ίδιος ασχολείται με τα θέματα του ΕΣΥ, δεν θα είχαμε αυτή την τεράστια πρόοδο τα τελευταία 2,5 χρόνια. Και σε ευχαριστώ για τη μεγάλη τιμή να είστε εδώ σήμερα.
1: Τώρα ερχόμαστε και πάλι σε σένα, Άγη, να επανέλθουμε στη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στο libera.gr. Εκτός από το μήνυμα για μηδενική ανοχή στη βία που μας έλεγες νωρίτερα στην αρχή του δελτίου μας, ο κ. Μητσοτάκης επαναλαμβάνει το στόχο της Νέας Δημοκρατίας για τις εθνικές εκλογές, οι οποίες ξεκαθάρισε ότι θα, για μία ακόμη φορά, ότι θα γίνουν την άνοιξη του 27.
10: Την άνοιξη του 27 και μάλιστα, όπως είπε, η αυτοδυναμία για τη Νέα Δημοκρατία είναι ένας στόχος ρεαλιστικός και εφικτός. Επανέλαβε την ανάγκη αυτοδύναμων κυβερνήσεων και επιχειρηματολόγησε για αυτές, γιατί υπό τις παρουσίες συνθήκες, όπως είπε, αυτή είναι η καλύτερη επιλογή για τη χώρα. Πιστεύω επίσης ότι δεν υπάρχει εναλλακτική πρόταση διακυβέρνηση αυτή τη στιγμή, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Ωστόσο, σημείωσε ότι δεν υπάρχουν αδιέξοδα στη Δημοκρατία και τελικά οι πολίτες αναλαμβάνουν την ευθύνη των επιλογών τους. Από τη στιγμή που έχουμε πετύχει δύο φορές την αυτοδυναμία, είμαστε 15 μονάδες μπροστά το δεύτερο κόμμα. Και παρά τη φθορά μας και παρά τα προβλήματα, τα οποία τα θεωρώ απολύτως λογικά και αναμενόμενα, θεωρώ πως να κυνηγώ την αυτοδυναμία είναι ένας ρεαλιστικός στόχος. Δεν είναι χήμερα, δεν είναι σαν τον Πασόκ, είπε, το οποίο είναι τρίτο κόμμα και λέει ότι θα έρθει πρώτο με μία ψήφο διαφορά. Ασκώντας κριτική στην αντιπολίτευση, ανέφερε πως αυτό που εντοπίζει είναι αφόρητα πληκτικό και βαρετό στην αντιπολίτευση και είναι η αδιανόητη ιδεολογική ραστόνη. Έχω
1: κριτική ειδικά προς τον Αλέξη Τσίπρα, σωστά.
10: Ακριβώς. Ειδικά για τον κύριο Τσίπρα, ανέφερε πως ο ελληνικός λαός διάλεξε το 23 τον κύριο Τσίπρα σαν αντίπαλο. Ο κύριος Τσίπρας περιφρόνησε αυτή την εντολή, παραιτήθηκε, παρέδωσε το κόμμα σε κάποιον άλλον, το οποίο φρόντισε να υπονομεύσει. Επανήλθε τώρα με ένα καινούργιο κόμμα, πλην όμως με ένα πολιτικό λόγο και με πολιτικά χαρακτηριστικά, τα οποία κατά την άποψή μου είναι ίδια και απαράλλακτα, είπε ο Πρωθυπουργός. Και με μια ομάδα η οποία είναι παντελώς άγνωστη και η οποία εκτείνεται λίγο στη βάσανο και την πίεση των δημοσιογράφων και ρέπει από το ένα σφάλμα στο άλλο. Από εκεί πέρα, αναφερόμενο στον Αντώνη Σαμαρά, υποστήριξε πως η διαγραφή του κατέστη δυστυχώς αναπόφευκτη με αυτά που είχε πει και δυστυχώς με αυτά που τα οποία εξακολουθεί να λέει δικαιώνεται απόλυτα. Ενώ συνολικά αναφέρθηκε και στα ελληνοτουρκικά, λέγοντας πως οφείλουμε να προετοιμαζόμαστε και να ενισχύουμε την αποτρεπτική μας δύναμη με τέτοιο τρόπο ώστε να μην περνά το μυαλό οτιδήποτε να συζητήσει την ελληνική κυριαρχία. Αλλά αυτό δεν σημαίνει πως προσβλέπουμε σε πόλεμο ή εκτιμούμε κάτι τέτοιο. Θα ενισχύσουμε τις δυνάμεις μας και δεν θα πάρουμε την άδεια κανενός. Όπως και η Τουρκία δεν ρωτάει για την Ελλάδα για τις δικές της ένοπλες δυνάμεις. Παρ' όλα αυτά, η διάβλη επικοινωνία, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, είναι ανοιχτή.
1: Άγη Βαγιάνο, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε πριν από λίγο από το Βήμα της Βουλής ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη διάρκεια συζήτησης επίκαιρης επερώτησης του Πασόκ για την πορεία και την απόδοση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
11: Στις επόμενες εκλογές, με την πολιτική αλλαγή, θα ελέγξουμε πού πήγε και το τελευταίο ευρώ. Πώς αξιοποιήθηκε και ποιοι πονηροί κέρδισαν εις βάρος της κοινωνίας. Γιατί είστε πρωταθλητές. Είστε πρωταθλητές όχι μόνο στην τοξικότητα, όχι μόνο στο πελατειακό κράτος, όχι μόνο στην κατάρρευση του κοινωνικού κράτους, όχι μόνο στην αποδόμηση των θεσμών της δημοκρατίας και του κοινοβουλίου, αλλά και στις απευθείας αναθέσεις. Μία τεράστια χαμένη ευκαιρία ήταν η διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης από τη Νέα Δημοκρατία. Είναι ευθύνη σας και η κρίση των πολιτών θα είναι αυστηρή. Στις επόμενες εθνικές εκλογές θα πληρώσετε και τη διαφορά και την αναξιοκρατία και τα παιχνίδια που κάνατε.
1: Πάμε ευθύς αμέσως στη Βουλή και στον Ανδρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ανδρέα, ανέβασε τους τόνους ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, από τη Βουλή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, έτσι είναι. Η διαχείριση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Αφεκτικότητας βρίσκεται στο επίκεντρο της αντιπολιτευτικής τακτικής του ΠΑΣΟΚ εδώ και λίγες μέρες. Αυτή την εβδομάδα που πέρασε, μάλλον καθώς είχαμε και πρόσφατα πριν από δύο μέρες τη συνέντευξη τύπου των αρμόδιων τομεαρχών του ΠΑΣΟΚ στην Χαριλάου Τρικούπη για το θέμα. Και όπως τόνισε η είδηση, θα έλεγα, που προκύπτει από την ομιλία σήμερα του Νίκου Αμβρουλάκη, αναπτύσσοντας την επίκαιρη επερώτηση του ΠΑΣΟΚ προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Πιερακάκη, είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει μια ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, ώστε να αξιολογηθεί με διαφάνεια πού κατευθύνθηκαν οι πόροι και ποιο πραγματικό αποτέλεσμα παρήγαγαν για την οικονομία και την κοινωνία. Ο κύριος Αμβρουλάκης άσκησε μια συνολική κριτική στη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης, λέγοντας ότι στο ερώτημα, το οποίο είναι απλό, αν αξιοποιήθηκε αυτή η ιστορική ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης, για το ΠΑΣΟΚ η απάντηση είναι όχι, όπως είπε χαρακτηριστικά, και σημείωσε ότι οι επιλογές της κυβέρνησης δεν ανταποκρίθηκαν στο βασικό στόχο του Ταμείου, που ήταν η ενίσχυση της ανθεκτικότητας της χώρας. Μάλιστα, όπως είπε, υπήρχαν λαρπασμένοι χειρισμοί στην πράσινη μετάβαση, στον ψηφιακό μετασχηματισμό και στις κοινωνικές δαπάνες. Και εμείς, όπως είπε χαρακτηριστικά, αν ήμασταν κυβέρνηση, θα παρακολουθούσαμε την αντίστροφη πορεία. Πρώτα θα καθορίζαμε, δηλαδή, τις στρατηγικές ανάγκες της ελληνικής οικονομίας και στη συνέχεια θα απευθύναμε ανοιχτή πρόσκληση για την υποβολή επενδυτικών προτάσεων. Η κυβέρνηση οφείλει, λοιπόν, να προχωρήσει σε πλήρη απολογισμό για το πού κατευθύνθηκαν τα δάνεια του Ταμείου, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Αμβρουλάκης, με τον Νίκο Παπαθανάση, τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, να απαντά στον κύριο, στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, λέγοντας ότι τα στοιχεία είναι δεδομένα και δεν αμφισβητούνται. Οι επενδύσεις από το 11% του ΑΕΠ το 2019 έφτασαν στο 17% το 2025. Μόνο το 2025 οι συνολικές επενδύσεις έφτασαν στα 42 δισεκατομμύρια ευρώ. Μεγάλες επιχειρήσεις επέλεξαν την Ελλάδα για επενδύσεις σε υποδομές και τεχνολογία. Και κατέληξε λέγοντας ότι στην ερώτηση που επικαλείστε και επομένως αποδέχεστε τα στοιχεία του Φεβρουαρίου του 2026, μάλλον δώσατε εντολή σε κάποιο πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης για να συντάξει αυτή την ερώτηση, η οποία δεν ανταποκρίνεται στα πραγματικά δεδομένα της πορείας της ελληνικής οικονομίας και των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης.
1: Ανδρέα Μαρθιά, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, στα ύψη λοιπόν το πολιτικό θερμόμετρο, με φόντο τα κόμματα που είναι επιποδός για τις κάλπες, για τις εκλογές, όποτε και αν γίνουν αυτές, ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Βαρακαστάνης, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου για τη μεταγραφολογία στην πολιτική, τα σενάρια που ακούγονται και κυκλοφορούν για μετακινήσεις υποψηφίων και στελεχών σε όλα τα κόμματα, και τι είπε, ότι εμείς δεν επιχειρήσαμε, το ΠΑΣΟΚ δηλαδή δεν επιχείρησε να καλέσει κανέναν σε αποστασία.
13: Την Δευτέρα εγώ θα είμαι στη Θεσσαλονίκη μαζί με τον Κώστα Σκανδαλίδη και θα παρουσιάσουμε μια ομάδα από πολύ σημαντικούς ανθρώπους που συμπαρατάσσονται με το ΠΑΣΟΚ από την Κεντρική Μακεδονία.
14: Διεύρυνση που λέμε.
5: Και την κυρία Τζάκρη.
13: Όχι βέβαια, η κυρία Τζάκρη είναι βουλευτής.
5: Είπατε στελέχη.
14: Στην κλείσατε την πόρτα.
13: Ακούστε λίγο. Ναι. Εμείς δεν, επειδή δεν αναζητούμε φώτα δημοσιότητας από φωτοβολίδες, γιατί αυτά που έχουν, αυτοί που έχουν πάει στον κύριο Τσίπρα είναι οι φωτοβολίδες, εμείς έχουμε μια διαρκή κίνηση στελεχών από το χώρο της δημοκρατικής αριστεράς.
14: Όλη αυτή η μεταγραφολογία στην πολιτική, επαναλαμβάνω, δεν αφορά μόνο το ΠΑΣΟΚ, το ξεκαθαρίζω, αφορά τους πάντες, δεν δίνει μια αρνητική εικόνα για το πολιτικό σύστημα.
13: Το 2019, μετά τις εκλογές της 7ης Ιουλίου, παρουσίασε ο κύριος Πρωθυπουργός την κυβέρνησή του. Συμμετείχαν σε αυτήν σχεδόν οι μισοί προέρχοντο από το ΠΑΣΟΚ. Και δεν θυμάμαι ποτέ να κάνατε αυτές τις ερωτήσεις, όχι εσείς, γενικώς, και από τη μεριά του κυρίου Τσίπρα, που είχε στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Και όταν έρχεται ένας άνθρωπος στο ΠΑΣΟΚ, είναι μεταγραφή. Εμείς, από την ίδρυσή μας, το DNA μας είναι, όπως το έχει ορίσει ο μεγάλος Ανδρέας Παπανδρέου, ότι ο ζωτικός χώρος του ΠΑΣΟΚ είναι από τις παρυφές της Νέας Δημοκρατίας στις παρυφές του ΚΚΕ. Αυτό συνεχίζουμε. Μάλιστα. Με την ίδια σοβαρότητα, αλλά προσέξτε, εμείς δεν σηκώσαμε ποτέ τηλέφωνο είτε ο αρχηγός μας είτε οποιοδήποτε στέλεχος για να πάρουμε στέλεχος που ανήκει σε άλλο κόμμα.
14: Αυτό είναι καρφί τώρα.
13: Φύγει από το κόμμα του να έρθει σε εμάς.
1: Φεύγουμε το ΠΑΣΟΚ τώρα, πάμε στο χώρο της αριστεράς, εκεί όπου συνεχίζονται οι αναταράξεις. Στο ΣΥΡΙΖΑ είχαμε μία ακόμα χειρή αποχώρηση από την Κουμουνδούρου. Πάμε στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μιλάμε για τον μέχρι πρότινος εκπρόσωπο τύπου του κόμματος, τον Κώστα Ζαχαριάδη. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, μετά την παρέτηση της Μαρίτας Ξενογιανοκοπούλου, έχουμε την παρέτηση του κυρίου Κώστα Ζαχαριάδη. Ναι, ο μέχρι πρότινος εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, με μια μακροσκελή ανακοίνωση, δηλώνει ξεκάθαρα τρία πράγματα. Ύστερα από την εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα, πρέπει όλοι να συμπαραταχθούμε μαζί του. Ουσιαστικά αυτό λέει. Δεύτερον, να μην υπάρχει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο. Δηλαδή, με άλλα λόγια, να μην κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Η πραγματικότητα, η πολιτική πραγματικότητα, αυτό δηλώνει. Αυτή είναι η αναγκαιότητα για την αριστερά και την κεντροαριστερά. Εξ αυτόν τον λόγο, εγώ δεν μπορώ να συμμετέχω πλέον στο ΣΥΡΙΖΑ υπό αυτές τις συνθήκες. Μία ακόμα ηχηρή παρέτηση λέγεται. Τουλάχιστον εγώ έχω μετρήσει 5-6 αποχωρήσεις μελών Κεντρικής Επιτροπής τις τελευταίες 3-4 ημέρες. Ενδεχομένως να είναι και περισσότεροι. Αναμένεται λοιπόν μια θυελλώδη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής την ερχόμενη εβδομάδα, καθώς σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες πολλοί θα ζητήσουν μια επιτέλους καθαρή λύση. Δηλαδή ένα οδικό χάρτη για τις εκλογές. Αυτό φαίνεται ότι δεν γίνεται δεκτό από την πλειοψηφία ή τουλάχιστον προς ώρας. Μένει να το ξεκαθαρίσω.
1: Βεβαίως, Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Μια ματιά τώρα και στις δραστηριότητες και των άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης. Με φόντο βέβαια τα στοιχεία της νέας δημοσκόπησης, αυτή τη φορά από τη Μέτρο Ανάλυση για τον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα. Πάμε στην Ευγενία Λούζη, η οποία θα μας μεταφέρει συνοπτικά την εικόνα. Πρώτη, Νέα Δημοκρατία από ό,τι βλέπουμε. Δεύτερη, παραμένει σταθερά η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, Ευγενία.
16: Έτσι ακριβώς είναι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι. Έχει παγιωθεί πλέον σταθερά στην πρώτη θέση η Νέα Δημοκρατία. Η ελληνική συμπαράταξη έρχεται δεύτερη. Αντίθετα, σημαντική πτώση καταγράφει η ελπίδα για τη δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού. Συγκεκριμένα στην ερώτηση, αν είχαμε βουλευτικές εκλογές την επόμενη Κυριακή, τι θα ψηφίζατε, το 25% απάντησε Νέα Δημοκρατία. Το 14,1% το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, ενώ το Πασόκ βρίσκεται στο 9,4. Στο 9,3 κινούνται οι αναποφάσεις και ακολουθεί η ελπίδα για τη δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού με 6,2. Τα λοιπά κόμματα συγκεντρώνουν ένα ποσοστό της τάξης του 5,3%.
1: Επειδή ανέφερες τώρα τη Μαρία Καριστιανού που είναι στο 6,2, σωστά. Η Μαρία Καριστιανού βρίσκεται στο επίκεντρο τις τελευταίες ημέρες μετά τις ηχηρές αποχωρήσεις και με φόντο βέβαια τις χαμηλές πτήσεις της δημοσκοπήσεις ήταν και αποκαλύψεις και καταγγελίες για την αγορά κινήτου από πληστηριασμό μεσοφάντ. Τι ιστορία
16: είναι? Είναι μια μεγάλη ιστορία και θα πρέπει να την πούμε, ότι ο κεραυνός ενεθρία έπεσε στην πολιτική σκηνή δημοσίευμα το οποίο σχετίζει τη Μαρία Καριστιανού με αγορά κινήτου στο κέντρο της Αθήνας, το οποίο εκπληστηριάστηκε από φαντ. Μάλιστα και από άλλα δημοσιεύματα που ακολούθησαν την είδηση, προέκυψε ότι πρόεδρος του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία να έχει μετοχική εμπλοκή σε εταιρεία ακινήτων που δραστηριοποιείται στην εκμετάλλευση καταλυμάτων και συγκεκριμένα και πάντα σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, το 2023 ακίνητο το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας αγοράστηκε μέσω φαντ από την εταιρεία Whereabout Travels και όπως προκύπτει η κυρία Καριστιανού κατέχει το 50% των μετοχών της συγκεκριμένης εταιρείας, η οποία εντρεύει στη Θεσσαλονίκη.
1: Ευγενία Λούζου, για το θέμα αυτό ρωτήθηκε στη τηλεοπτική συνέντευξη Μαρία Γκρατσία, στενή συνεργάτη της κυρίας Καριστιανού. Να ακούσουμε τι είπε στη τηλεοπτική εκπομπή.
17: Ειλικρινά με λυπεί και ως πολίτη αλλά και ως νομικό, τονίζω τη δεύτερη ιδιότητά μου όταν βλέπω δημοσιεύματα τα οποία διαστρεβλώνουν την αλήθεια. Μάλιστα. Χρησιμοποιούν ηχηρούς τίτλους, πληθυντικό αριθμό π.χ., αλλαγή υποκειμένου αναφορικά με το ποιος έκανε τη συναλλαγή. Δηλαδή λένε απόλυτα για μια συναλλαγή που έκανε μια συσταθήσα το 2022. Μάλιστα. Εταιρεία, αντί να βάλουν την εταιρεία, βάλουν την κυρία Καριστιανού. Και επίσης έχουμε και τοποθετήσεις από ένα μέλος, νομίζω. Από ένα μόνο μέλος, γιατί δεν υπέπεσε την αντίληψή μου κάτι άλλο, αναφορικά με το ότι γνώριζε το συγκεκριμένο θέμα, το οποίο είναι άλλωστε δημόσιο. Θα μου επιτρέψετε να ολοκληρώσω την πρότασή μου. Είναι δημόσιο, γιατί όλα αυτά προκύπτουν από το κτηματολόγιο. Οποιοδήποτε μπορεί να εισέλθει και να τα δει. Δεν υπάρχει κάτι κρυφό.
1: Έφτασε η ώρα λοιπόν να δούμε τι γίνεται στα γήπεδα του Μουντιάλ. Ισπανία, Πορτογαλία και Ελβετία πήραν το εισιτήριο για την φάση των 16 στο παγκόσμιο κύπελο. Σήμερα αναμένεται να ολοκληρωθεί το παζλ, ενώ σπουδές αναμετρήσεις έχουν προκύψει για την επόμενη νοκάουτ φάση. Πάμε στον Τάσο Επιτρόπο, ο οποίος θα μας πει εντάχει τα σημαντικότερα σημεία. Να ξεκινήσουμε από το μεγάλο ερώτημα, είναι ποια είναι τα 6 από τα 8 ζευγάρια της φάσης των 16, Τάσο. Καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι. Να πούμε πρώτα βεβαίως ότι η πρόκριση στο παιχνίδι της Πορτογαλίας σχέση με την Κροατία ήταν ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι με τη λογική πέρα από την ανατροπή στο 94 που σκόραρε η Πορτογαλία και πήρε τη νίκη. Ήταν γιατί δεν έχουν ξανακυρωθεί σε τέτοια φάση 4 τέρματα, ειδικά το τελευταίο του Γκουάρντιολ ήταν άκρως εντυπωσιακό. Γιατί κρίθηκε βάσει τεχνολογίας και μόνο, και έκρινε η τεχνολογία και τα μικροτσιπ στην μπάλα ότι υπήρχε τελικά επαφή με το κεφάλι του ποδοσφαιριστή που έφτασε η μπάλα, πριν φτάσει η μπάλα στο Κροβάντιουλ. Οπότε, οπότε έτσι ακυρώθηκε το γκολ. Πραγματικά κάτι το οποίο δεν μπορεί να το δείξει εικόνα, το έδειξε μόνο η τεχνολογία. Και φυσικά ήταν το μεγάλο αντίο του Λούκα Μόντριτς. Λογικά δηλαδή το μεγάλο αντίο από την εθνική ομάδα και στη συνάντησή του με τον επίσης τεράστιο Κριστιάνο Ρονάλντο. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά. Πρώτα απ' όλα να πούμε, για να μην το ξεχάσουμε, για να μην το παραλείψουμε. Σήμερα 9 η ώρα Αυστραλία-Αίγυπτος, έτσι. Στη 1 η ώρα Αργεντινή πράσινο ακροτήρι και Κολομβία Γκάνα στις 4.30 τα ξημερώματα. 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα εννοούσα η Αργεντινή. Λοιπόν, έχουμε και λέμε τα ζευγάρια. Τι θες τώρα να πούμε, πες μου.
1: Από πού να ξεκινήσουμε?
18: Από πού να ξεκινήσω κατευθείαν στο ζευγάρια. Σάββατο 8 η ώρα αύριο στο Χιούστον, Καναδάς Μαρόκο. Κυριακή στη Φιλαδέλφια, Παραγουάη Γαλλία, Βραζιλία Νορβηγία. Τη Δευτέρα Μεξικό Αγγλία και Ισπανία Πορτογαλία. Βέλγιο είναι μόνες πολιτείες την Τρίτη. Και το ζευγάρι Αυστραλία ή Αίγυπτος με τον νικητή του ζευγαριού Αργεντινή ή πράσινο ακροτήρι. Η Ελβετία που νίκησε 2-0 πριν από λίγη ώρα το πρωί, έγινε η αναμέτρηση με την Αλγερία, περιμένει τον νικητή του ζευγαριού Κολομβία Γκάνα.
1: Επειδή ανέφερες νωρίτερα τον Κριστιάνο Ρονάλντο, μάλιστα ο σούπερσταρ ο Πορτογάλος ανέφερε, σχολίαστα όσο ανέφερε αδελφή του, αναφορικά με το μέλλον στην Εθνική Πορτογαλία. Ποια ήταν η αντίδρασή του?
18: Ναι, η αδερφή του πριν από την έναρξη του χθεσινού αγώνα έκανε μία ανάρτηση και ουσιαστικά είπε ότι μπορεί να είναι και το τελευταίο του παιχνίδι. Δηλαδή αν αποκλειστεί η Πορτογαλία. Αυτό όμως δεν το άφησε ασχολίαστο. Ρωτήθηκε κιόλας μετά την αμέτρηση ο Κριστιάνο και είπε αυτό θα το αποφασίσει ο Κριστιάνο Ρονάλντο και μόνο. Μάλιστα. Και κατόπιν συνεννόησης με ηρεμία με την οικογένειά του. Δηλαδή για τον εαυτό του. Το λέγε.
1: Σαφώς. Και ξεκάθαρο. Στάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
18: Να είστε καλά.
1: Εκτός συνόρων τώρα, πάμε να δούμε ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Πάμε στην Αυστραλία και στην Έλενα Λεβίζου για να δούμε, Έλενα, τι γίνεται με το Ιράν, εκεί όπου συνεχίζονται οι προετοιμασίες για τις επίσημες τελετές της κηδείας του πρώην πνευματικού ηγέτη της χώρας, του Αλί Χαμενή, που ξεκινούν αύριο. Καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι. Ωστόσο, το σώμα του Αλί Χαμενεϊ, να θυμίσουμε, ο πρώην πνευματικός ηγέτης του Ιράν που σκοτώθηκε κατά την πρώτη ημέρα των Ισραηλινοαμερικανικών βομβαρδισμών στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, εκτίθεται σε λαϊκό προσκύνημα στο τέμενος Μοσάλα της Τεχεράνης. Το ιρανικό καθεστώς αναμένει ως και 20 εκατομμύρια ανθρώπους να σειρεύσουν στις τελετές. Οι επίσημες ξεκινούν αύριο, όπως είπες. Επίσης αναμένουν τουλάχιστον 100 αξιωματούχους, όπως λένε, από το εξωτερικό. Ωστόσο δεν έχει προσκληθεί κανείς από την Ευρώπη. Σε μια ιδιωτική τελετή που έγινε, εμφανίστηκε για πρώτη φορά από το Φεβρουάριο ο αρχηγός των Ιρανών Φρουρών της Επανάστασης, αλλά και ο πεθερός του τωρινού πνευματικού ηγέτη και γιού του Αλί Χαμενεϊ, ο Μοτστάμπα Χαμενεϊ. Μένει να απαντηθεί ως ένα σημαντικό ερώτημα αν ο Μοτστάμπα Χαμενεϊ, που παραμένει άφατος, κάνει κάποια εμφάνιση ή στείλει κάποιο γραπτό μήνυμα. Να πούμε ότι τη Δευτέρα θα ξεκινήσει μια πορεία της σωρού του Χαμενεϊ προς την Ιερή Πόλη Κομ για να καταλήξει την 5-9 Ιουλίου στην Ιερή Πόλη Μασχάτ και γενέτειρά του, όπου και θα ταφεί.
1: Και από το Ιράν να πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί όπου προετοιμάζονται για τις εκδηλώσεις για τα 250 χρόνια από την ανεξαρτησία τους, αλλά και για τον πολυαναμενόμενο γάμο της σούπερ στάρ της μουσικής Taylor Swift, Έλενα.
19: Πολλά και διαφορετικά τα γεγονότα στις ΗΠΑ και το παγκόσμιο κύπελο Γρηγόρη και τα 250 χρόνια οι εκδηλώσεις για την ανεξαρτησία, αλλά και ο γάμος της Taylor Swift. Είναι ένα πολύ μεγάλο γεγονός για τις ΗΠΑ, υπό άκρα μυστικότητα, διαρρέουν μόνο κάποια στοιχεία. Θα τελεστεί στο, όπως όλα δείχνουν, στο Madison Square Garden, στο κέντρο του Μανχάταν, με τουλάχιστον 1,000 καλεσμένους που δεν θα έχουν μαζί τους τα κινητά τους, σε ένα εντυπωσιακό σκηνικό, όπως περιγράφεται, με έναν πολύ εντυπωσιακό κήπο που θα παραπέμπει στην πρόταση γάμου που της έκανε ο Travis Kelce, στάρ του αμερικανικού ποδοσφαίρου. Τώρα, όσον αφορά τις εκδηλώσεις για τα 250 χρόνια της ανεξαρτησίας, κάποιες από αυτές δεν είναι σίγουρο ότι θα τελεστούν λόγω της αφόρητης ζέστης του θερμικού θόλου που πλήττει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα το δούμε αυτό. Πάντως αναμένεται αύριο το βράδυ ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ στο National Mall.
1: Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ. Πίσω στα δικά μας, κλινικά νεκρός ο 17χρονος Άγγλος, ο οποίος έπεσε τα ξημερώματα από μπαλκόνι ξενοδοχείου στο Χαλάνδρη. Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 5 το πρωί. Τον ανήλικος, που πιθανότατα ήταν υπό την επίρρεια ουσιών, έπεσε στο κενό υπό αδιευκρίνησης μέχρι στιγμής συνθήκες. Για την τραγική υπόθεση τελήφθη ένας 37χρονος. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο η Κατερίνα Παπαγιάννη, η ρεπόρτερ μας.
20: Συνελήφθη υπάλληλος περιπτέρου που σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα φαίνεται ο 17χρονος από την Αγγλία μαζί με έναν φίλο του να προμηθεύτηκαν αλκοόλ αργά χθες το βράδυ, επιδεικνύοντας μάλιστα και πλαστό δίπλωμα οδήγησης προκειμένου να ξεπεράσουν τον ηλικιακό έλεγχο. Να πούμε ότι στον υπάλληλο περιπτέρου έχει σχηματιστεί δικογραφία για θανατηφόρα έκθεση και παράβαση της νομοθεσίας περί καπνικών προϊόντων και αλκοόλ. Λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα, ο 17χρονος έπεσε από τον πρώτο όροφο από μπαλκόνι ξενοδοχείου στο Χαλάνδρη ύψους 5 μέτρων. Και πανικό σημείο. Άμεσα έγινε διακομιδή του στον Ερυθρό Σταυρό. Παραμένει διασωληνωμένος μέχρι την ώρα σε κρίσιμη κατάσταση. Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Να πούμε ότι οι έρευνες της αστυνομίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για να εξακριβωθούν οι ακριβές συνθήκες της πτώσης. Να πούμε ότι δεν έχει προκύψει κάποιο έβριμα ή κάποιο σημείο που να παραπέμπει σε αυτοκτονία. Και μάλιστα λίγο μετά την πτώση του 17χρονου βρήκαν οι αστυνομικοί τον φίλο του 17χρονου στο δωμάτιο να είναι σε βαριά μέθη.
2: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Στην Πελοπόννησο αύριο περιμένουμε στο Σάββατο σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς πρόσκαιρες χειρές το μεσημέρι και το απόγευμα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στην Κεντρική Μακεδονία, λοιπόν, η Ανατολική Θεσσαλία τις σποράδες, την Εύβοια και βαθμία σε στερεά, Πελοπόννησο, νησιά του Ιωνίου, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, νησιά Βόρειο και Ανατολικού Ιού και Κρήτη, θα έχουμε αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι σχεδόν έθριος. Καλός ο καιρός στην Αττική, με τοπικές νεφώσεις από το μεσημέρι, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες και θερμοκρασία έως 33 βαθμούς, ανάλογο το σκηνικό του καιρού, και στη Θεσσαλονίκη με το θερμόμετρο έως τους 34 βαθμούς.

Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές, μαζί σας και σήμερα ακόμα ένα μπαρέρτ και μάλιστα αυτό το μπαρέρτ είναι το τελευταίο της εβδομάδας. Μιας καλοκαιρινής εβδομάδας που τελειώνει με συννεφιά και έτσι μουντό καιρό, αλλά γι' αυτό χρειάζεται μέσα στη ζέση του καλοκαιριού. 981 και 91,2 στα FM, οι συχνότητες της ΕΡΤ Κομωτινής. Βέβαια μας ακούτε από όλο το δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Από την Καβάλα μας ακούτε στους 96,3, από τις Σέρες στους 101,5, από την Οριστιάδα στους 103,5 και για το Βόρειο Εύρο ισχύει η συχνότητα των 101 FM. Και η πλατφόρμα του ΕΡΤΕΚΟ μας μεταδίδει παντού σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου. Το Bar ΕΡΤ είναι αυτό το ραδιοφωνικό μπαρ που σερβίρει μουσικά κοκτέιλ κάθε μεσημέρι 3 με 4. Στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές ο Φώτης Ζάντζας. Αρκετή αμερικάνα σκηνή έχουμε σήμερα. Το έχετε καταλάβει διότι ξεκινήσαμε με τον Gary Clark Jr. αγαπημένος. Ακούσαμε το Cold Blooded. Είναι ένα τραγούδι αυτού του φοβερού καλλιτέχνη που είναι ευρέως γνωστός για την ικανότητα που έχει να αναμειγνύει το blues με τη soul, το rock και το hip hop. Και έχει κερδίσει μάλιστα, νομίζω για αυτό το λόγο, πολλαπλά βραβεία Grammy στην καριέρα του, η οποία δεν είναι και πολύ μεγάλη. Το συγκεκριμένο κομμάτι, το Cold Blooded, περιλαμβάνεται στο δεύτερο μεγάλο στούντιο άλμπουμ του με τίτλο Story of Sonny Boy Slim. Αυτό το άλμπουμ κυκλοφόρησε το 2015. Χαρακτηρίζεται από έναν έντονα προσωπικό ήχο, καθώς ο ίδιος ο καλλιτέχνης έγραψε, έκανε την παραγωγή και έπαιξε τα περισσότερα όργανα σε αυτό. Το Cold Blooded ξεχωρίζει στο δίσκο για τον R&B και soul πρωτοσανατολισμό που έχει, με αυτό το εξαιρετικό φαλτσέτο στα φωνητικά του Gary Clark Jr. και έναν ρυθμό που εστιάζει στην ερωτική απογοήτευση και την ψυχρότητα μιας χαμένης σχέσης και αναδεικνύει παράλληλα το χαρακτηριστικό γεμάτο συνέστημα παίξιμο της κιθάρας του Gary Clark Jr. γιατί η κύρια ειδικότητα του Gary Clark είναι αυτή, είναι κιθαρίστας. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα άλλο αμερικάνικο rock συγκρότημα, τους Clutch, οι οποίοι έτσι πρεσβεύουν πιο πολύ το stoner rock. Σχηματίστηκαν το 1991 στο Maryland. Πάνω σε αυτό το stoner rock βάζουν και στοιχεία hard rock και blues. Τα σταθερά μέλη τους είναι ο Neil Fallon, ο Tim Salt, ο Dan Maines και ο Jean-Paul Gaster. Το Ghost θα ακούσουμε. Είναι ένα τραγούδι που περιλαμβάνεται στο έκτο στούντιο άλμπουμ της μπάντας με τίτλο Blast Tyrant, το οποίο κυκλοφόρησε το Μάρτιο του 2004, ηχογραφήθηκε στο New Jersey με παραγωγό τον εξαιρετικό Machine και έφτασε στο νούμερο νομίζω 147 της γενικής λίστας του Billboard. Είναι μεγάλο πράγμα για μια stoner μπάντα αυτό. Και όλο αυτό έγινε κατά την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του. Το Ghost τοποθετείται στο κλείσιμο του δίσκου, μέσα στο άλμπουμ δηλαδή. Χαρακτηρίζεται από τους στίχους που είναι γεμάτος θρησκευτικές, βιβλικές και μακάβριες αλληγορίες με αναφορές στον Αδάμ, την Εύα, τον Κάιν και τον Λάζαρο, οι οποίοι πλαισιώνονται από έναν πιο ατμοσφαιρικό, ρυθμικό, μη-τέμπο προσανατολισμό σε σχέση με τα υπόλοιπα πιο ευθύβολα και έτσι πιο ξεκάθαρα κομμάτια του άλμπουμ. Είναι λίγο σκοτεινό το κομμάτι, όμως έχει φανταστικό ήχο και όλη η μπάντα παίζει πραγματικά σαν μια καλοκουρδισμένη ορχήστρα. Όλα αυτά και άλλα πολλά εδώ στον Bar ΕΡΤ, εδώ στην ΕΡΤ Κομωτινής. Μείνετε συντονισμένοι μαζί μας μέχρι τις 4.

Αυτό είναι ένα ιστορικό τραγούδι, μια πολύ καλή εκτέλεση και μια πολύ καλή ευκαιρία να θυμηθούμε έναν ιστορικό τραγουδιστή και κιθαρίστα, τον Alvin Lee, ο οποίος έγινε παγκοσμίως γνωστός ως ο ηγέτης και ορμητικός frontman ενός rock συγκροτήματος των 10 Years After. Είχε ξεχωρίσει και ήταν έτσι πολύ γνωστός για αυτό το ταχύτατο και δεξιοτεχνικό παίξιμο του στην κιθάρα. Ειδικά μετά την ιστορική του εμφάνιση των 10 Years After, δηλαδή, στο φεστιβάλ του Woodstock το 1969. Αυτό το κομμάτι, το My Baby Comes Back to Me, περιέχεται στο προσωπικό του άλμπουμ με τίτλο Zoom, ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε αρχικά το 1992. Εμείς το ακούσαμε σε Remastered Edition, που έτσι έχει καθαρίσει ο ήχος και νομίζω ότι τον αναδεικνύει αυτό το rhythm and blues χαρακτήρα του κομματιού. Λοιπόν, το προσωπικό αυτό άλμπουμ ονομαζόταν Zoom, βγήκε όπως σας είπα το 1992 και συμμετείχαν ως καλεσμένοι σπουδαίοι μουσικοί όπως ο George Harrison των Beatles, όπως ο John Lord των Deep Purple και άλλοι σπουδαίοι session μουσικοί, γιατί είναι και πολυμελές το σχήμα, οπότε είναι δύσκολο να το αναφέρω τώρα έναν τους συντελεστές. Απλή, γεμάτη ενέργεια στίχη εξιστορούν την επιστροφή μιας αγαπημένης και συνδυάζονται ταυτόχρονα με τα χαρακτηριστικά κοφτά και καθαρά, πολύ καθαρά σόλο της κιθάρας του Alvin Lee. Θα έρθουμε πιο κοντά στο παρόν. Το Weight of Love είναι ένα τραγούδι του αμερικανικού rock duetu των Black Keys. Ξέρετε, τους έχουμε ακούσει αρκετές φορές, 2001 στο Akron του Ohio, από τον Dan Auerbach στην κιθάρα και στα φωνητικά και τον Patrick Carney στα τύμπανα. Έχουν αναγνωριστεί παγκοσμίως, έχουν κερδίσει πολλαπλά βραβεία Grammy για το garage rock και indie και blues συνδυασμό των ήχων που παντρεύουν. Το κομμάτι αποτελεί το εναρκτήριο τραγούδι του 8ου στούντιο άλμπουμ τους με τίτλο Turn Blue. Αυτό το άλμπουμ κυκλοφόρησε το Μάιο του 2014, έκανε τον ντεμπούτο του στο νούμερο 1 του αμερικάνικου Billboard Top 200 και η παραγωγή του έγινε από τον ίδιο τον Dan Auerbach σε συνεργασία με τον Danger Mouse. Το Weight of Love είναι η μεγαλύτερη σε διάρκεια σύνθεση του δίσκου, σχεδόν 7 λεπτά, και χαρακτηρίζεται από ένα ψυχεδελικό ροκ προσανατολισμό με έντονες επιρροές, εμφανείς αυτές οι επιρροές από τους Pink Floyd. Περιλαμβάνει το κομμάτι εκτενή σόλο κιθάρας, ακουστικά περάσματα και στίχους που πραγματεύονται το συναισθηματικό βάρος, τη μελαγχολία και τις δυσκολίες που αφήνει πίσω του το τέλος μιας ερωτικής σχέσης. Τέτοια πράγματα ακούμε εδώ στο Bar Ert και εδώ στο δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη κάθε μεσημέρι 3 με 4. Αν θέλετε τώρα εσείς να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να το κάνετε μέσω του προφίλ μας στο Messenger ΕΡΤ Κομωτινής. Ψύχρεμα σχόλια, παρατηρήσεις και μουσικές επιθυμίες δεκτές.

Αυτό ήταν το Long Forgotten Track. Είναι ένα τραγούδι των Thorbjørn Dresanger και των Black Tornado, ενός επταμελούς δανέζικου συγκροτήματος. Αυτοί σχηματίστηκαν στην Κοπεχάγη και έχουν καθιερωθεί στην ευρωπαϊκή συνείδηση για τη δυναμική μίξη που κάνουν στα blues, το soul, το rock and roll και την jazz μουσική, με ηγέτη τον τραγουδιστή και κιθαρίστα Thorbjørn Dresanger, ο οποίος ξεχωρίζει για τη βαθιά τραχιά γεμάτη πάθος φωνή του. Το συγκεκριμένο κομμάτι περιλαμβάνεται στο studio album τους με τίτλο Change My Game, το οποίο κυκλοφόρησε τον Γενάρη του 2017 και απέσπασε θετικές κριτικές διεθνώς για την πλούσια ενορχήστρωσή του και ηχογραφήθηκε με τη συμμετοχή των πνευστών και των ρυθμικών μερών που χαρακτηρίζουν το ζωντανό ήχο της μπάντας. Αυτό το κομμάτι που ακούσαμε, το Long Forgotten Track, κινείται σε ένα mid-tempo ατμοσφαιρικό ρυθμό, όπου στη βαρύ ερμηνεία του Dresanger συνδυάζεται με έντονα πνευστά, ηλεκτρικά σόλο της κιθάρας και στίχους που εστιάζουν στη νοσταλγία, τις αναμνήσεις και το πέρασμα του χρόνου μέσα από τη μεταφορά ενός παλιού ξεχασμένου μονοπατιού ή μιας σιδηροδρομικής γραμμής. Τώρα το Blue and Black είναι ένα τραγούδι ενός Αμερικανού κιθαρίστα και τραγουδιστή και τραγουδοποιού, του Kenny Wayne Shepherd, ο οποίος αναδείχθηκε ως παιδί θαύμα της blues σκηνής στα μέσα της δεκαετίας του 90, έχουμε ξαναμιλήσει γι' αυτόν, επηρεασμένος πάρα πολύ από το Stevie Ray Vaughan. Το κομμάτι περιλαμβάνεται στο δεύτερο στούντιο άλμπουμ του με τίτλο Trouble Is, ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 1997, σημείωσε μεγάλη εμπορική επιτυχία και ηχογραφήθηκε με την φωνή του μόνιμου συνεργάτη του, του Noah Hunt. Το Blue and Black γράφτηκε από τον Shepherd σε συνεργασία με τον Mark Selby και την Tia Sillers. Νομίζω είχε μείνει και για 17 εβδομάδες στο νούμερο 1 του Billboard Mainstream Rock Tracks Chart, κερδίζοντας το βραβείο του ροκ κομματιού της χρονιάς στα Billboard Music Awards του 1998. Ενώ μουσικά συνδυάζει την ακουστική και την ηλεκτρική κιθάρα με στίχους που χρησιμοποιούν χρωματικές αντιθέσεις για να περιγράψουν το κενό, την απογοήτευση και τη ματαιότητα μιας αγάπης που έχει χαθεί.

Το τραγούδι είναι ιστορικό διότι είναι μια διασκευή από μια επιτυχία των Gladys Knights and the Pips και λέγεται I've Got to Use My Imagination. Οι παλιότεροι το ξέρετε, είναι soul το κομμάτι του αρχικού. Εδώ οι Rides, ένα blues super group που σχηματίστηκε το 2013 και αποτελούταν από τον θρυλικό τραγουδοποιό τον Stephen Stills, τον Crosby, Stills, Nash & Young, ένα δεξιοτέχνη κιθαρίστα για τον οποίο μιλήσαμε προηγουμένως, τον Kenny Wayne Shepherd, και έναν καταπληκτικό τύπο στα keyboards, τον Barry Goldberg. Το τραγούδι περιλαμβάνεται στο δεύτερο στούντιο άλμπουμ του σχήματος αυτού με τίτλο Pierced Arrow, το οποίο κυκλοφόρησε το Μάιο του 2016, είχε μεγάλη εμπορική επιτυχία, ηχογραφήθηκε ζωντανά στο στούντιο με τη συμμετοχή του μπασίστα Kevin McCormick και του drummer του Chris Layton, δύο καταπληκτικοί μουσικοί. Πέρα από αυτούς που σας ανέφερα στην αρχή, στη συγκεκριμένη εκτέλεση το κομμάτι μεταμορφώνεται σε ένα δυναμικό κιθαριστικό blues κομμάτι, όπου τα φωνητικά του στυλς φυσικά ξεχωρίζουν, αλλά και τα σόλο της κιθάρας συμπληρώνουν όλη αυτή την αλληλουχία και του στυλς και του Shepherd, και οι δύο παίζουν κιθάρα, και πλαισιώνουν τους στίχους οι οποίοι μιλούν για την προσπάθεια ενός ανθρώπου να χρησιμοποιήσει την φαντασία του προκειμένου να ξεπεράσει τον πόνο και τη μοναξιά, τι άλλο, ενός πρόσφατου χωρισμού. Τώρα θα ακούσουμε έναν κιθαρίστα και τραγουδιστή, εγώ τον αγαπώ πολύ, λέγεται Tom Principato, ο οποίος έχει ως βάση του την περιοχή της Washington και είναι αναγνωρισμένος διότι παίζει με ένα καταπληκτικό τρόπο την Fender Telecaster του. Είναι μεγάλη φίρμα, ιδιαίτερα στην περιοχή της Washington. Εμείς θα ακούσουμε το In the Middle of the Night, ένα τραγούδι που περιλαμβάνεται στο ομώνυμο άλμπουμ ως προς τον τίτλο, που κυκλοφόρησε το 1990 και αποτέλεσε μια σημαντική κυκλοφορία για την εδραίωση του ονόματός του στη γενικότερη blues σκηνή, δεν θα πω τη διεθνή γιατί στην Ευρώπη δεν είναι τόσο γνωστός. Μουσικά το κομμάτι χαρακτηρίζεται από έναν ζωηρό ρυθμό, την έντονη παρουσία πνευστών και τα καταπληκτικά σόλα που κάνει ο Principato στην κιθάρα, τα οποία πλαισιώνουν στίχους που περιστρέφονται γύρω από την νυχτερινή αναζήτηση, την επιθυμία και τις ρομαντικές ανησυχίες που ζωντανεύουν μέσα στη νύχτα.

πλησιάζουμε προς το τέλος, ή μάλλον είναι πολύ κοντά το τέλος, και λέμε να κλείσουμε με ένα κομμάτι του αγαπημένου του Keb Moon. 2019 και Oklahoma είναι το άλμπουμ. Το κομμάτι λέγεται I Remember You. Με αυτό το εξαιρετικό blues θα σας αφήσουμε και θα ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά και να περνάτε καλά, και εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα την ίδια ώρα, στην ίδια συχνότητα. Έως τότε, για χαρά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Εντατικές και εκτεταμένες οι έρευνες που διεξάγονται για τη σύλληψη των δραστών της δολοφονικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη που στοίχισε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής μπαίνουν νέα ευρήματα που εκτιμάται ότι μπορούν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των δραστών των εμπριστικών επιθέσεων. Μπορεί να εμπλέκονται περισσότερα από 3 άτομα στις επιθέσεις, δήλωσε στην ΕΡΤ η εκπρόσωπος της αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Μηδενική ανοχή στη βία διεμήνησε ο Πρωθυπουργός, χαρακτηρίζοντας τις πρόσφατες επιθέσεις τρομοκρατικές και εγκληματικές συμπεριφορές που πρέπει να αντιμετωπιστούν αποφασιστικά από τις διοκτικές αρχές και τη δικαιοσύνη. Σε συνέντευξή του στο liberal.gr, συνέδεσε τη φωνική επίθεση με τη συστηματική προσπάθειά του, όπως είπε, που καταβάλλεται στη Θεσσαλονίκη για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας και την εκένωση καταλήψεων, φέρνοντας ως παράδειγμα το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Εξιτήριο πήρε ο Παναγιώτης Νέστορας, πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα, μετά τον τραυματισμό του στην εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας, η οποία στοίχισε τη ζωή στη σύζυγό του Βάγια. «Η απώλεια της σύζυγου μου να είναι η τελευταία από τέτοια ύπουλα και άνανδρα χτυπήματα», σημείωσε. Στο μεταξύ, την ερχόμενη εβδομάδα θα λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου η Αφροδίτη Νέστορα, η οποία νοσηλεύεται σε ελεγχόμενη κατάσταση στη μονάδα εγκαυμάτων. Η ελληνική αστυνομία σε ανακοίνωσή της υπογραμμίζει ότι αντιμετωπίζει με συστηματικό και διαρκή τρόπο τα περιστατικά εμπριστικών επιθέσεων, επισημένοντας ότι κάθε νέα υπόθεση εξετάζεται τόσο αυτοτελώς όσο και σε συνδυασμό με παλαιότερες δικογραφίες όπου αυτό κρίνεται επιχειρησιακά αναγκαίο. Μόνο στην Αττική από το 2024 μέχρι και σήμερα 191 δικογραφίες πραγματοποιήθηκαν και έγιναν 151 συλλήψεις. Ένοχους έκρινε ομόφωνα το τριμελές πλημελιωδικείο τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και την πρώην διευθύντρια άμεσων ενισχύσεων και τεχνικών έργων Αθανασία Ρέπα για υπόθαλψη εγκληματία και παράβαση καθήκοντος σχετικά με τη διαχείριση της έκθεσης της Παρασκευής στη Χεροπούλου για παρατυπίες σε δηλώσεις 99 αφημί παραγωγών το 2020. Το δικαστήριο τους επέβαλε ποινή φυλάκισης 5 ετών και 6 μηνών με αναστολή, καθώς και τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα. Παράλληλα, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση, αποφάσισε το διαχωρισμό της δικογραφίας για την κατηγορία της υπεξαγωγής εγγράφου, κρίνοντας ότι η φερόμενη ζημία υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ, γεγονός που αναβαθμίζει την κατηγορία σε κακούργημα και οδηγεί την υπόθεση στο αρμόδιο τριμελές εφετείο κακουργημάτων. Επιπλέον, αποφάσισε να διαβιβάσει τα πρακτικά της δίκης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προκειμένου να διερευνηθούν τυχόν ευθύνες ελεγκτών του ΟΠΕΚΕΠΕ, υπευθύνων ΚΙΔ και της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας. Αντιπαράθεση στη Βουλή κατά τη συζήτηση της επίκαιρης επερώτησης του ΠΑΣΟΚ για την πορεία του Ταμείου Ανάκαμψης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι η διαχείριση των πόρων αποτέλεσε μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία, ενώ υποστήριξε ότι σε περίπτωση πολιτικής αλλαγής θα ελεγχθεί πού πήγε και το τελευταίο ευρώ. Κατηγόρησε την κυβέρνηση για τοξικότητα, αποδόμηση των θεσμών και απευθείας αναθέσεις. Απαντώντας, ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, Νίκος Παπαθανάσης, υποστήριξε ότι οι στόχοι του προγράμματος έχουν επιτευχθεί, επισημένοντας ότι η Ελλάδα έχει εξασφαλίσει 24 δισεκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Σε υβριδική επίθεση με χρήση προηγμένης τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης αποδίδουν κυβερνητικές πηγές στη συνομιλία του Γενικού Γραμματέα Εθνικής Ασφάλειας Θάνου Ντόκου με πρόσωπα που εμφανίστηκαν ως Ουκρανοί αξιωματούχοι. Σύμφωνα με την άτυπη ενημέρωση, υπήρξε διείσδυση στα πρωτόκολλα ασφαλείας, χωρίς όμως να διαρρεύσει οποιαδήποτε εμπιστευτική ή απόρριτη πληροφορία. Παράλληλα, αναφέρεται ότι βρίσκεται σε εξέλιξη πρόγραμμα αναβάθμισης της ασφάλειας των επικοινωνιών, ενώ σημειώνεται πως αντίστοιχες επιθέσεις έχουν καταγραφεί και σε βάρος υψηλόβαθμων Ευρωπαίων αξιωματούχων. Την ίδια ώρα το ΠΑΣΟΚ, κίνημα αλλαγής, ζητά εξηγήσεις από την κυβέρνηση για το περιεχόμενο και τη γνησιότητα του δημοσιοποιημένου οπτικοακουστικού υλικού, κάνοντας λόγο για σοβαρό περιστατικό και υποστηρίζοντας ότι ο κύριος Ντόκος πρέπει να παραιτηθεί. Την παραίτηση του κυρίου Ντόκου ζητούν επίσης ελληνική λύση και νίκη. Επίθεση από hacker δέχθηκε σήμερα η ιστοσελίδα του ΕΦΕΤ. Όσοι προσπαθούσαν να μπουν στην ιστοσελίδα του οργανισμού έβλεπαν το μήνυμα hacked by Trenkekoller Setter με ένα εικονίδιο νεκροκεφαλής. Η επίθεση ήταν αυτό που οι ειδικοί ονομάζουν web defacement, κατά την οποία οι hacker αποκτούν πρόσβαση στο διακομιστή και αντικαθιστούν την αρχική σελίδα με δικό τους μήνυμα. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από τον ΕΦΕΤ που να διευκρινίζει αν η επίθεση περιορίζεται μόνο στην εμφάνιση της ιστοσελίδας ή αν επηρέασε και άλλες υπηρεσίες του οργανισμού. Καλύτερη εικόνα της πυρκαγιάς σε δασική έκταση κοντά στην περιοχή Κανάλια Μουζακίου, ισχυρές επίγειες δυνάμεις και 5 εναέρια μέσα επιχειρούν στην κατάσβεσή της. Στη διεθνή επικαιρότητα, μια 39χρονη Ουκρανή που ζει στη Γερμανία καταζητείται για την έκρηξη στο Μονακό με ερυθρά αγγελία που εξέδωσε την Ιντερπόλ. Η γυναίκα που είχε μεταμφιεστεί σε άντρα ονομάζεται Αναστασία Μπερεζόφσκαγια και χαρακτηρίζεται οπλισμένη και επικίνδυνη. Φέρεται να διέφυγε στην Ιταλία μετά τις ενέργειές της κατά του Ουκρανού μεγιστάνα Βαντίμ Γερμολάεφ και της συντρόφου του και του γιού τους, ενώ εικάζεται πως μπορεί ήδη να βρίσκεται στα Βαλκάνια. Στην πρόγνωση του αυριανού καιρού, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Πιθανότητα τοπικών βροχών, στα ορεινά της Θεσσαλονίκης αύριο η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 4:30.
2: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Πάμε σύστημα 352 στον 102, μέρος δεύτερο. Να ενημερώσω τον καλό συνάδελφο και φίλο Θόδωρο Χάντι Παντελή ότι ο Αρτούρ Ρίντερκενς κάνει τη ζωή δύσκολη του Νόβακ Τζόκοβιτς αυτή τη στιγμή στο Wimbledon. Είναι 4-4 στο πρώτο σετ.
1: Ποιος είναι ο Αρτούρ Νι, ούτε εγώ δεν τον ξέρω.
0: Ρίντερκενς.
1: Ναι.
0: Εγώ αυτό θα σε ρωτούσα, γιατί ως γνωστόν εγώ είμαι με τη φίρμα πάντα.
1: Ναι.
0: Τη φίρμα ξέρω, δηλαδή.
1: Χάνει ο Τζόκοβιτς δηλαδή.
0: Όχι, δεν χάνει ακόμα, αλλά 4-4. Προσπαθεί.
1: Ναι.
0: Προσπαθεί.
1: Κοίτα, νομίζω ότι δεν κέρδισε ο Τζόκοβιτς, έχασε ο Τσιτσιπάς.
0: Α, το... εσύ το γυρίζεις και πάλι, ναι, ας πούμε, στην τέτοια.
1: Εγώ το γυρίζω εκεί γιατί, ναι, δεν μπορεί, ας πούμε, να. Ό,τι και να λέμε, ο Τσιτσιπάς είναι 27 χρονών και ο Τζόκοβιτς είναι 40. Mm-hmm. Κυνηγάς πάντα ανάλογα με τον παίκτη που έχεις απέναντί σου τον τρόπο να τον κερδίσεις, έτσι. Δηλαδή δεν μπορεί τώρα ο Τζόκοβιτς αυτή την ηλικία να σου κάνει 50 άσους, λέω τώρα ένα παράδειγμα. Πόσο δύναμη μπορεί να βάζει απέναντί σου για να μην μπορείς να, αν δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις του 40 τα σερβίς, τότε τι να πω, δεν κάνεις γι' αυτό. Δεύτερον, δεν μπορεί να λες ότι δεν μπορώ να αντιμετωπίσω τον Τζόκοβιτς στα ράλι, δηλαδή να παίξουμε. Μα εσύ 27 χρονών, μπορεί να τρέξει αριστερά, δεξιά, αριστερά, δεξιά 100 φορές. Ίσα ίσα αυτό πρέπει να κάνεις για να κουράσεις τον Τζόκοβιτς, να τον οδηγήσεις να κάνει λάθος, να στέλνει την μπάλα στο φιλέ, να τη στείλει out. Λοιπόν, άμα δεν κερδίζεις τα ράλι, άμα δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις τα σερβίς, τότε δεν μπορεί να κερδίσεις. Άρα έχασες το παιχνίδι, αυτό λέω.
0: Λοιπόν, να σε πάω σε δύο ενδιαφέρουσες μικρές ειδήσεις που μας έρχονται και οι δύο από το Μουντιάλ.
1: Ναι, αλλά πριν από αυτό θα σου πω, θα μιλήσουμε στην επόμενη ώρα για τένις και για την μεγάλη πρόκριση της Τσάκαρη, ναι, επί της Ραχίμοβα.
0: Okay.
1: Αλλά το φιλί το είδες?
0: Ποιο φιλί?
1: Το φιλί της Μαρίας.
0: Θοδωρή.
1: Ναι.
0: Όχι.
1: Με τον καλό της, τον αγαπημένο της.
0: Δεν το είδα.
1: Το Μητσοτάκι.
0: Όχι.
1: Ναι, μόλις,
0: δεν το είδα.
1: Μόλις τελείωσε, βάλει να το δεις.
0: Όχι.
1: Το φιλί και στη συνέχεια αγκαλιάστηκε με το Team όλο. Για τη μεγάλη αυτή, ήταν πραγματικά πολύ μεγάλη επιτυχία. Πάει στον τρίτο γύρο και αν τυχόν περάσει και ακόμα ένα γύρο, θα κάνει και ρεκόρ για το Wimbledon η για Μαρία Σάκαρη.
0: Ναι. Wimbledon στην Αγγλία, by the way. Γιατί χθες τον μπέρδεψα.
1: Τι είπες,
0: δεν με
1: στη Γαλλία.
0: Κανείς, είπα στη Γαλλία, ναι.
1: Ναι, το είδα, αλλά δεν
0: ήξερα. Με διόρθωσε ένας καλός φίλος, οπότε και μπράβο του, ιδιωτικά βεβαίως, βεβαίως, γιατί ήταν και ευγενικός. Ναι, στην Αγγλία και όχι στη Γαλλία, όπως είπα χθες. Λοιπόν. Ξέρεις ποιος βγάζει, βασικά να το πάμε λίγο διαφορετικά, έχεις ακούσει για όλο αυτό το χαμό που γίνεται στο Μουντιάλ με τα hydration breaks, δηλαδή τα διαλύματα ενυδάτωσης?
1: Ναι, το έχουμε.
0: Έτσι, και όλο αυτό το viral που έχει γίνει και όλη αυτή την κριτική που ασκείται στη FIFA για το γιατί χρειάζονται αυτά,
1: για τις διαφημίσεις.
0: Για τις διαφημίσεις και τέτοια. Ξέρεις ποιος θα βγάλει περίπου 22 εκατομμύρια ευρώ από τις διαφημίσεις που παίζονται κυρίως στα hydration breaks του Μουντιάλ? Ποιο είναι το πρόσωπο δηλαδή του hydration break?
1: Η FIFA.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Ο David Beckham. Έγινε λοιπόν μια έρευνα και λέει ότι από όλες τις διαφημίσεις που έχουν παίξει σε όλα τα διαλύματα μέχρι στιγμής στο παγκόσμιο κύπελο, περισσότερες φορές έχει εμφανιστεί το πρόσωπο του David Beckham. Είναι αυτό που έχει εμφανιστεί τις περισσότερες φορές και υπολογίζεται ότι μέχρι να φτάσει στο τέλος η διοργάνωση από τις διαφημίσεις, πόσα λεφτά θα έχει βγάλει ο David Beckham από τις διαφημίσεις.
1: Είναι δικές του διαφημίσεις ή αυτός διαφημίζεται?
0: Αυτός συμμετέχει ως ηθοποιός, αυτός διαφημίζει.
1: Α, δεν είναι ο επιχειρηματίας?
0: Όχι,
1: που...
0: αυτός είναι το πρόσωπο, ο ηθοποιός, να λέμε.
1: Ναι, αυτός έχει πάρει κάποια λεφτά και τελείωσε.
0: Ξέρεις πόσα
1: δεν
0: είναι αυτά
1: συνέχεια.
0: Τα λεφτά?
1: Ναι, 22 εκατομμύρια.
0: 22 εκατομμύρια.
1: Καλά.
0: Ο David Beckham,
1: γιατί
0: 22 εκατομμύρια.
1: Αυτά είναι για να παίζουν μόνο στα συγκεκριμένα διαλύματα.
0: Προφανώς γι' αυτό έγιναν και γι' αυτό έγιναν και με τον Beckham, γιατί είναι αναγνωρισμός ποδοσφαιριστής.
1: Για να παίζουν στα διαλύματα αυτά.
0: Ακριβώς.
1: Του cooling break, ας, ναι, πούμε.
0: 22 εκατομμύρια.
1: 22 εκατομμύρια.
0: Δολάρια, νομίζω.
1: Πού θα πάει με τη Victoria Volta, τα 22? Η Victoria Beckham.
0: Η Victoria Beckham, δεν ξέρω.
1: Είχα ακούσει ότι και αυτοί έχουν προβλήματα οικογενειακά.
0: Ναι.
1: Έχουν οι φτωχοί προβλήματα, έχουν και οι πλούσιοι. Δηλαδή, ναι, αυτό δεν το κατάλαβα ποτέ πραγματικά.
0: Εγώ ξέρω ότι η φτώχεια θέλει καλοπέραση. Αλλά, ναι.
1: Η φτώχεια θέλει καλοπέραση, είναι αλήθεια.
0: Ναι.
1: Τελικά, ούτε πολλά να έχεις πρέπει, ούτε λίγα.
0: Τόσα όσα.
1: Νομίζω τόσα όσα να ξέρεις, αλλά κυρίως να έχεις το μυαλό και τη λογική να περνάς καλά και να έχεις καλά και την οικογένειά σου. Γιατί είναι, τι να πω, δεν ξέρω. Και τα πολλά λεφτά δεν φέρνουν την ευτυχία.
0: Επίσης, θα ήθελα να σε ρωτήσω, έχει καμία σημασία
1: ναι,
0: τι ψέλισε ο Κριστιάνο Ρονάλντο πριν να εκτελέσει το πέναλτι με το οποίο ισοφάρισε η Πορτογαλία χθες στην Κροατία, και αν αυτό, ας πούμε, έχει θρησκευτική χρειά ή θρησκευτικό ενδιαφέρον, μας ενδιαφέρει εμάς τους ποδοσφαιρόφιλους, ναι ή όχι?
1: Προσωπικά, αν μιλάς για μένα.
0: Ναι, προσωπικά για σένα μιλάω.
1: Δεν με ενδιαφέρει.
0: Δεν σε ενδιαφέρει. Γιατί λοιπόν.
1: Αλλά μπορεί να ενδιαφέρει χιλιάδες εκατομμύρια άλλους οι οποίοι δεν έχουν κάτι άλλο να ασχοληθούν και ασχολούνται με το κουτσομπολιό.
0: Γιατί λοιπόν.
1: Το κουτσομπολιό, το παλιά του κουτσομπολιό γινόταν, ξέρεις, καθόταν η γιαγιά στο παράθυρο και έβλεπε ποιος περνάει από κάτω. Σήμερα το κουτσομπολιό είναι αυτοκινητό ακριβώς, μέσω του κινητού, αλλά ψάχνεις να βρεις και τη λεπτομέρεια, τι είπε εκεί, τι έμα, αν μπορέσω να καταλάβω από τα χείλη τι είπε και αυτά, τι έγινε δηλαδή, τι είπε.
0: Λοιπόν, έχει γίνει viral τις τελευταίες ώρες και τα social media έχουν πάρει φωτιά για ακόμα μια φορά, δυστυχώς για το λάθος λόγο, κατά τη δική μου ταπεινή άποψη, από τον Κριστιάνο Ρονάλντο, οι οποίοι στα χείλια του κάποιοι διάβασαν πριν από την εκτέλεση του πέναλτι να λέει 2-3 φορές τη λέξη «Μπισμιλά». «Μπισμιλά, μπισμιλά, μπισμιλά». «Μπισμιλά» στα αραβικά σημαίνει «στο όνομα του Αλλάχ». Οπότε δεν είναι λίγοι εκείνοι οι οποίοι έσπευσαν να σχολιάσουν, πάντα στο πλαίσιο του κουτσομπολιού, λέω εγώ, το οποίο εμένα δεν με ενδιαφέρει καθόλου, πως άλλαξε θρησκεία λόγω της παρουσίας στην συγκεκριμένη χώρα της Μέσης Ανατολής, την οποία αγωνίζεται εδώ και δεν ξέρω πόσα χρόνια, 6-7.
1: Ναι, πάνω από 5 πάντως εκεί.
0: Βεβαίως υπήρξαν και αυτοί που τον υποστήριξαν λέγοντας ότι πρόκειται για μια ενστικτόδη έκφραση και πως ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν άλλαξε το θρησκευμά του επειδή αγωνίζεται σε μια χώρα όπου επικρατεί η μουσουλμανική θρησκεία.
1: Και αν το άλλαξε, τι μας νοιάζει.
0: Έλα, ρε Θόδωρε, πες μου τώρα εσύ να γίνεται τέτοιο κακό χαμό.
1: Και μένα τι με νοιάζει.
0: Να γίνεται τέτοιο κακό χαμό. Δικαίωμά του δεν είναι να πιστεύει στο Θεό που θέλει.
1: Και άμα δεν θέλει, μην πιστεύει και πουθενά. Πάλι δικαίωμά του είναι και ούτε με ενδιαφέρει.
0: Ή ας πούμε θα μπορούσε να λέει, ό,τι θέλει πριν να εκτελέσει το πέναλτι.
1: Ναι.
0: Θα μπορούσε, ας πούμε, να εγώ πριν να εκτελέσω το πέναλτι να λέω τσίπουρο, τσίπουρο, τσίπουρο.
1: Ναι, το τσίπουρο είναι.
0: Παστίτσιο, παστίτσιο, μουσακά, μουσακά. Ο καθένα ό,τι του λείπει, ρε παιδί μου, τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ωραίο αυτό. Μ' άρεσε. Ή τέλος πάντων να προσπαθήσει να κάνει μάγια στον αντίπαλο τερματοφύλακα.
0: Ναι, ή ας πούμε να του λες δεξιά, δεξιά, δεξιά, δεξιά, δεξιά. Τσοπ, θα το στείλεις εσύ αριστερά για να πέσει ο άλλος. Προκαταβάλεις.
1: Ναι.
0: Δεν έχει καμία σημασία. Το διάβαζα για πάρα πολλά τα σχόλια όμως και είδες με τι ασχολείται ο κόσμος.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Με τι ασχολείται ο κόσμος. Εάν... Για το αν αλλαξοπίστησε, ας πούμε, ο Κριστιάνο Ρονάλντο.
1: Εάν μπει στο τρυπάκι των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, τελείωσες. Δεν θα προλαβαίνεις, όχι να δώσεις απαντήσεις. Είναι ένα χάος η κατάσταση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αλλά βέβαια, εντάξει, αυτοί που το κάνουν και που δέχονται τα σχόλια, είτε θετικά είτε αρνητικά, μάλλον και τα. Δεν υπάρχει άνθρωπος. Ό,τι ο καλύτερος άνθρωπος στον κόσμο να είναι, που να μην δέχεται και αρνητικά σχόλια. Δηλαδή, αυτό είναι δεδομένο. Από εκεί και πέρα, αυτοί το κάνουν γιατί κερδίζουν κιόλας. Δεν κερδίζουν όλοι αυτοί, πώς λέγονται, influencer.
0: Ναι, κερδίζουν και πάρα πολλά λεφτά, τα οποία τα επιδεικνύουν κιόλας με έναν εντελώς άσχημο τρόπο, όπως ο εργαζόμενος, το ΔΔΕ, ναι, ο οποίος απολαμβάνει τώρα τις ανέσεις κάποιος ελληνικής φυλακής ενός κρατητηρίου, ας πούμε, κάπου στη χώρα.
1: Είναι τόσο χαζί που τα ανεβάζουν και στο διαδίκτυο. Έχουν τόσο μυαλό δηλαδή. Και κλέβεις και ανεβάζεις τα χρήματα. Καλά, δεν είδα καμιά ταινία αμερικάνικη που, που λένε όλοι.
0: Εμείς τόσα πράγματα έχουμε μάθει από το Hollywood. Έναν ονό να δούνε κάτι, πώς γίνονται σωστές δουλειές, δηλαδή για όνομα του Θεού.
1: Του που λένε, ρε παιδί μου, οι άνθρωποι, μη τυχόν, ας πούμε, και αγοράσεις κάτι, δεν θα πάρεις καινούργιο αυτοκίνητο, δεν θα κλέψαν μια τράπεζα.
0: Μην κάρτα, μην έχεις κινητό, θα σε ακούνε. Έτσι.
1: Λοιπόν, η ζωή σου θα είναι ίδια το πρώτο διάστημα, δεν θα αλλάξει συνήθειες, εκεί που πηγαίνεις θα πηγαίνεις. Λοιπόν, τίποτα, δεν είδαν τίποτα.
0: Τίποτα.
1: Τίποτα.
0: Τίποτα.
1: Ναι. Ανεβάζουν φωτογραφία με τα χιλιάρικα και αματάχεις είναι το πρόβλημα. Γιατί και εγώ βάζω στο Facebook καμιά φορά κάνα τέτοιο χαβαλετζίδικο, αλλά δεν τα έχω, οπότε και να έρθουν δεν θα βρουν τίποτα. Ενώ εκείνος τα έχει στο σπίτι του.
0: Μιας που μιλάμε για viral, έτσι, μιας που μιλάμε για viral βίντεο που έχουν γίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα διάσημα, κυκλοφορεί στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης όμως, όχι στα διεθνή φόρα, ένα βίντεο το οποίο έχει τραβηχτεί στην ευρύτερη περιοχή των Χανίων και συγκεκριμένα στο δρόμο που ενώνει το αεροδρόμιο των Χανίων με την πόλη.
1: Ναι.
0: Μιλάμε, είναι ένα βίντεο το οποίο κόβει την ανάσα. Δες το λίγο, σε παρακαλώ, για να μην το βλέπεις εδώ. Κοίτα, ο επαγγελματίας οδηγός, εγώ θα το περιγράφω γιατί είμαστε ραδιόφωνο, ο επαγγελματίας οδηγός της Νταλίκας όχι μόνο κάνει σινιάλο με τα φώτα για κάποιο δικό του λόγο, το οποίο απαγορεύεται ρητός, έτσι, αλλά χωρίς κανέναν απολύτως λόγο ντροπής βγαίνει, ενώ το αντίθετο ρεύμα έχει αυτοκίνητα, κάνει προσπέραση και συνεχίζει ανέμελα, κοίτα κίνηση από το αντίθετο ρεύμα, έτσι, που έχει.
1: Ναι.
0: Αναγκάζοντας τον οδηγό να βγει, να βγάλει το δικό του έξω.
1: Σε κάποιον που καθυστερούσε.
0: Καθυστερούσε κατά την άποψή του. Τον ανάγκασε να βγει εκτός δρόμου για να τον περάσει. Μπράβο.
1: Ναι.
0: Είναι η επιτομή της ελληνικής οδηγικής συμπεριφοράς αυτό το βίντεο. Αν δεν το δείτε, αναζητήστε στο διαδίκτυο επικίνδυνη προσπέραση στο δρόμο του αεροδρομίου. Αυτό. Δείτε το βίντεο.
1: Δεν μπορώ να σου πω τι έχω συναντήσει και τι έχω δει στο. Δεν λέγονται. Τέλος πάντων. Ναι, εντάξει, δεν μου κάνει εντύπωση εμένα.
0: Δεν σου κάνει εντύπωση.
1: Δεν μου κάνει εντύπωση
0: αυτό εμένα. Είναι το θέμα, ότι ναι. Δεν μας κάνει και τόσο ναι. Εντύπωση.
1: Να είσαι τώρα στην Εθνική Οδό, ας πούμε, θα πω ένα παράδειγμα. Μια και το ανέφερες, και η οποία έχει τρεις λωρίδες. Στην αριστερή λωρίδα γίνονται οι προσπεράσεις, στη δεξιά λωρίδα πηγαίνουν τα φορτηγά, τα μη φορτηγά κλπ. Και στη μεσαία λωρίδα πάει αυτός που πάει με μια ταχύτητα 110-120.
0: Έτσι. Το όριο δηλαδή πάνω.
1: Ναι, αυτό.
0: Πάνω κάτω.
1: Λοιπόν, έρχεται λοιπόν ο άλλος από πίσω και σταματάει και ανάβει τα φώτα. Αριστερά ο δρόμος είναι άδειος. Να πάω δηλαδή εγώ δεξιά από εκείνη τη λωρίδα, την τρίτη που είναι. Για να μην στρίψει, για να μην αυτός βγάλει φλάσκα και περάσει αριστερά. Να μην μπορεί να ήθελε, βαριότανε να στρίψει το τιμόνι. Κατάλαβες τι εννοώ? Είναι τρεις λωρίδες. Τρεις λωρίδες. Στη μεσαία λωρίδα πας.
0: Ναι, δεν είναι
1: αγιοταχή. Δεξιά πάνε τα φορτηγά, αριστερά γίνονται όλες οι προσπεράσεις.
0: Και αν τολμήσεις να πεις κιόλας τίποτα, κινδυνεύεις και η σωματική σου ακαιρεότητα κιόλας.
1: Εγώ μίλησα, έγινε χαμός και. Τέλος πάντων, η συνέχεια δεν μπορεί να υποθεί. Αλλά ναι. Γιατί φτάσαμε στα πολύ άκρα. Αλλά τέλος πάντων είναι μια κατάσταση η οποία κάποιες φορές σε βγάζει από τα ρούχα σου και βρίσκεις και τον μπελά σου, όπως το είπες. Τώρα το θέμα είναι ότι ο κόσμος είναι και πρέπει δηλαδή να μετράς μέχρι το 10, μέχρι το 20, μέχρι το 100, μέχρι το 1000.
0: Πάμε επιστροφή στα βασικά, ναι.
1: Ναι,
0: 1001, 1002.
1: Ναι, και να λες θα κάνω λίγο το πώς το λένε, το χαζό.
0: Ναι.
1: Yeah, θα πάω εγώ δεξιά, τι να κάνουμε δηλαδή.
0: Γιατί θα το κάνει viral αυτό η δική μας, θα λέμε θα κάνουμε λίγο τον έξυπνο. Εμείς.
1: Ναι.
0: Θα γίνουμε πιο έξυπνοι από αυτούς. Δεν
1: πάω,
0: θα λέμε τους χαζούς.
1: Πάω συχνά εγώ στην κόρη μου στη Λάρισα στο δρόμο και πάω στη μεσαία για να δούμε, λέω, σήμερα ποιος θα μας κάνει, λέω, τη μαγιά.
0: Ναι, καλά. Οχο, μόνο ένας. Μόνο
1: ναι,
0: ένας.
1: Δηλαδή, είναι φοβερό. Τέλος πάντων, δεν πειράζει, εντάξει.
0: Λοιπόν.
1: Όλα καλά, αλλά στο δρόμο οι περισσότεροι έχουν, όχι οι περισσότεροι, πολλοί έχουν μια τρέλα πλέον, την οποία καταλαβαίνω βέβαια, έτσι. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα στον κόσμο. Δεν λέω ότι όλοι είμαστε καλά, έτσι είναι.
0: Για εσάς που με ρωτήσατε, η Γαλλία θα συναντήσει στο δρόμο προς τα ημιτελικά τον νικητή του ζευγαριού Καναδάς Μαρόκο. Θα συναντήσει στο δρόμο προς τα ημιτελικά τον νικητή του ζευγαριού Καναδάς Μαρόκο.

0: Στην άλλη πλευρά.
1: Και τα άλλα ζευγάρια είναι το Ισπανία-Πορτογαλία, ματσάρα, και το Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής Βέλγιο, που δεν το βλέπω καλά το Βέλγιο σε αυτό το μάτς, έτσι όπως είναι η Αμερική.
0: Κανένας δεν μπορεί από αυτούς όλους να περάσει τη Γαλλία. Δηλαδή τη Γαλλία, εγώ τη βλέπω ως το απόλυτο φαβορί για να φτάσει στον τελικό.
1: Ναι.
0: Ενώ από την άλλη πλευρά υπάρχουν η Βραζιλία, η Αργεντινή, η Αγγλία. Ποιος άλλος είναι να δεις.
1: Η Νορβηγία,
0: τέσσερις.
1: Το Μεξικό δεν έχει χάσει ακόμα.
0: Έτσι, είναι σαφέστατα πολύ πιο. Εντάξει, η Αργεντινή, ας το πούμε, έχει ένα πολύ μικρό για μένα πλεονέκτημα. Ενώ η Γαλλία έχει πολύ μεγάλο από την άλλη πλευρά. Θα αυτοκτονήσει δηλαδή, αν δεν καταφέρει να πάει στον τελικό. Να πούμε δύο λόγια για το νέο γήπεδο του Ολυμπιακού. Χτες έδωσε συνέντευξη τύπου ο Βαγγέλης Μαρινάκης στον Πειραιά. Και ανακοίνωσε ότι το γήπεδο του Ολυμπιακού, το γήπεδο Καραϊσκάκης, θα ανακαινιστεί. Ουσιαστικά δηλαδή θα γκρεμιστεί και θα ξαναγίνει καινούριο. Κάποια πράγματα μόνο θα διατηρηθούν, ή περιβάλλον χώρος κλπ. Γιατί θα κάνει ένα γήπεδο 52.000 θέσεων από 30 που είναι τώρα. Και πραγματικά είναι μικρό για τις ανάγκες του Ολυμπιακού, δηλαδή και 52.000 μπορεί να το γεμίσει και πολύ άνετα ο Ολυμπιακός και σε πολλά παιχνίδια. Και από την άλλη πλευρά θα κοστίσει περίπου 250.000 ευρώ.
1: Όχι ρε αυτό, 250.000 ευρώ κάνω και εγώ δύο γήπεδα.
0: 250 εκατομμύρια ευρώ.
1: Τι μας στρελάνει ρε φίλα, κάνουμε τρία θα κάνω εγώ, μπαμ μπαμ. Πάρουμε ένα δάνειο.
0: 250 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι ένα project το οποίο θα το προχωρήσει ο Ολυμπιακός μόνος του με έσοδα του Βαγγέλη Μαρινάκη και δεν ανακατεύεται κανείς, ούτε πολιτεία, ούτε δήμοι, ούτε κλπ. Ήταν εκεί και ο κύριος Μόραλης, ο δήμαρχος Πειραιά. Αλλά όχι για να. Κανείς δεν θα βοηθήσει οικονομικά τον Βαγγέλη Μαρινάκη για να το κάνει αυτό.
1: Εκεί μάλιστα, που ζήτησε βοήθεια, εντός πολλών εισαγωγικών, βάλτε την έκφραση, είναι στο κομμάτι της γραφειοκρατίας. Κάποιες άδειες, αν δεν κάνω λάθος, κάποιες διαδικασίες οι οποίες πρέπει να κινηθούν κάπως πιο γρήγορα, ρε παιδί.
0: Αυτό που ζήτησε λοιπόν είναι: εμείς θα βάλουμε όλα τα λεφτά, θα κάνουμε τα πάντα. Μη μας βάζετε εμπόδια μόνο στο γραφειοκρατικό κομμάτι. Έτσι. Δηλαδή, δώστε μας τα χαρτιά που χρειάζονται. Το γήπεδο υπάρχει, εκεί θα ξαναγίνει το καινούριο για να το ξεκινήσουμε. Αυτό. Γιατί αυτές οι γραφικές διαδικασίες καθυστερούν και το γήπεδο του ΠΑΟΚ. Έτσι. Καθυστέρησαν και το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Η ΑΕΚ είχε μείνει 15 χρόνια, πόσα, 20 χωρίς γήπεδο. Mm-hmm. Αυτά όλα γίνονται εξαιτίας της γραφειοκρατίας και των προβλημάτων που υπάρχουν μετά. Γιατί δεν είναι μόνο ότι έχει το κράτος. Μετά έρχονται και οι πολίτες απέναντί σου. Είναι κάποιοι διάφοροι που να μην γίνει γήπεδο εδώ. Στην Νέα Φιλαδέλφεια. Βρήκαμε την ευκαιρία τώρα να μην το κάνει η ΑΕΚ το γήπεδο.
1: Ναι, υπάρχει.
0: Καταλάβες.
1: Όχι, ξαφνικά, υπάρχει. Φυσικά. Ναι. Γιατί αν ο συντελεστής δόμησης λέει ότι θα πρέπει μέχρι 15 μέτρα ύψος.
0: Ναι.
1: Εσύ γιατί μέχρι 30 μέτρα. Επειδή θα κάνεις γήπεδο.
0: Επειδή,
1: ο νόμος είναι νόμος και ισχύει για όλους. Αλλάξτε το νόμο, πας εκεί μετά.
0: Ναι, τέλος πάντων.
1: Και αυτό είναι ένα παράδειγμα στο τι είδους βοήθεια ζητάνε μερικές φορές οι ομάδες για να καταπολεμήσουν την γραφειοκρατία όταν θέλουν
0: ακριβώς
1: να εμπλακούν σε τέτοιου είδους εγχειρήματα.
0: Και αυτό που θα. Το πιο έτσι καινούριο στην τεχνολογία θα έχει LED, λάμπες δηλαδή, στην οροφή του γηπέδου 10.000 τετραγωνικών, το οποίο διαβάζω ότι θα είναι ένα τεχνολογικό θαύμα. Δεν μπορώ να το φέρω στο μυαλό μου, εσύ μπορείς. 10.000 τετραγωνικά λάμπες LED. Στην οροφή του γηπέδου. Τεχνολογικό θαύμα λέει. Δεν ξέρω. Θα υπάρχει βέβαια μια πελώρια οθόνη έτσι και λοιπά για, με βάση.
1: Θα είναι ολόκληρο. Θα είναι.
0: Τα νέα project.
1: Θα είναι όλοι. Όλο το σκέπαστρο θα
0: όλο
1: είναι
0: το
1: με
0: σκέπαστρο.
1: Λάμπες.
0: Ναι, ναι, όλο.
1: Να το δούμε, ρε παιδί.
0: Ναι.
1: Γιατί όχι.
0: Θα είναι κάτι πολύ πρωτοποριακό. Και βέβαια δεν ξέρω, μπορούν να πάρουν ιδέες και άλλες ομάδες από αυτό. Τα 250 εκατομμύρια φαίνονται πολλά. Ο ΠΑΟΚ πόσα θέλει για να.
1: Κάπου εκεί περίπου, λίγο
0: εκεί,
1: λιγότερα.
0: Λίγο λιγότερα.
1: 200-250
0: ναι, ναι,
1: εκεί.
0: Κάπου εκεί είναι, ναι.
1: Κάπου εκεί είναι. Ναι. Για μικρότερης χωρητικότητας σε κάθε περίπτωση γήπεδο. Εννοεί. Αλλά ένα γήπεδο το οποίο ξεκινάει από το μηδέν. Έχει διαφορά. Το Καραϊσκάκι στο καινούριο δεν θα ξεκινήσει από το μηδέν.
0: Όχι, σου είπα, κάποιοι χώροι θα παραμείνουν.
1: Θα ανακατασκευαστεί ναι, ουσιαστικά. Ναι. Δεν είναι κατασκευή εκ του μηδέν.
0: Εκείνα που θα γκρεμιστούν είναι οι κερκίδες. Γιατί πρέπει να διαφοροποιηθούν για να γίνουν πιο. Όχι απότομες, αλλά στο ίδιο σημείο να γίνουν περισσότερες, έτσι. Και να επεκταθούν και λίγο παραπάνω. Διότι είναι άλλο 30, άλλο 52, θέλει 20.000 θέσεις παραπάνω. Τώρα. Αυτά για το νέο γήπεδο, για να δω για το νέο
1: και
0: γήπεδο.
1: Όλα τα υπόλοιπα μετά τους τίτλους, σωστά.
0: Ναι.
1: Σωστά. Και όλα τα υπόλοιπα
0: όλα
1: μετά
0: τα
1: τους
0: υπόλοιπα,
1: τίτλους. Φύγαμε.
0: Τα νεύρα σου πέρασαν. Τα νεύρα σου
1: ειδικά
0: πέρασαν.
1: Τώρα με το καινούργιο γήπεδο του Ολυμπιακού. μου πέρασαν όλα τώρα, γελάμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων. Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής νέα ευρήματα για την ταυτοποίηση των δραστών των φωνικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη. Μηδενική ανοχή στη βία διεμήνυσε ο Πρωθυπουργός. Τέλη Σεπτεμβρίου θα ανοίξει η πλατφόρμα για τα βάουτσερ τροφίμων. Ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες σε ειδικά και μουσικά μαθήματα όπως και στα ΤΕΦΑ για τις πανελλήνιες εξετάσεις 2026. Ακόμη 9 δήμοι εντάχθηκαν στο πρόγραμμα Πόσιμο Νερό, εξασφαλίζοντας χρηματοδότηση για βελτίωση του δικτύου νερού και αφαλατώσεις. Συνελήφθησαν 2 Τούρκοι με ολόκληρο οπλοστάσιο στη Θράκη, έκρυβαν 50 πιστόλια φαντάσματα σε φορτηγό. Με πλαστό δίπλωμα οδήγησης αγόρασε αλκοόλ ο 17χρονος Βρετανός που έπεσε από 5 μέτρο μπαλκόνι ξενοδοχείου στο Χαλάνδρι. Είναι εγκεφαλικά νεκρός. Και στην Καλαμάτα, 14χρονη μεταφέρθηκε ανέστητη στο νοσοκομείο λόγω μέθης. Στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη 43χρονος που πήγε να χτυπήσει με λουρί σκύλου την ανήλικη ανιψιά του σε πάρκο της Καλαμαριάς. Υπό έλεγχο η φωτιά στην Καρδίτσα. Δεκάδες διασώστες από 7 χώρες εργάζονται αδιάκοπα για τον απεγκλωβισμό 43χρονου στη Βενεζουέλα. Πυρκαγιές μετά τον καύσωνα στη Νότια Γαλλία εκενώθηκαν ολόκληρες περιοχές. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 5.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: μεν
1: και η δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.
2: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα να μιλήσουμε στο τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 για τένις και φυσικά για τα όσα γίνονται στο Wimbledon. Πάμε να μιλήσουμε με τον Γιάννη Αθαναηλίδη, που θέλουμε και σήμερα όπως και στις αρχές της εβδομάδας το σχόλιο του για τον Στέφανο Τσιτσιπά και κυρίως για τη Μαρία Σάκαρη που έκανε χτες μια μεγάλη πρόκριση στο Wimbledon σε ένα τουρνουά το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Απέκλεισε δύο δύσκολες αντιπάλους και δείχνει ότι βρίσκεται σε πολύ καλό δρόμο. Βρίσκουμε τον κύριο Αθαναηλίδη στο Κιλκίς, όπου εκεί υπάρχει στο Κιλκίς υπάρχει μια πολύ μεγάλη αγάπη των ανθρώπων εκεί και ειδικά των νέων παιδιών για το τένις. Καλά δεν τα λέω, κύριε Αθαναηλίδη?
1: Πολύ καλά τα λέτε, γιατί να δώσουμε στους ακροατές και μια είδηση. Η Λιδία η Παναγιωτίδου, η οποία διαπρέπει στα κορίτσια στα 16 και είναι καλύτερη και είναι φέρελπης, η καταγωγή είναι από το χωρί Κιλκίς. Ο πατέρας της, ο Σάββας Παναγιωτίδης, είναι από το χωρί Κιλκίς, οπότε υπάρχει ισχυρή τενιστική παράδοση, γιατί και ο πατέρας ήταν πρωταθλητής και τώρα η Λιδία πραγματικά κάνει μια καταπληκτική πορεία και ευχόμαστε κάποτε να παίξει και στο Wimbledon.
0: Γιατί όχι, βεβαίως. Πάμε λοιπόν τώρα στην Μαρία την Σάκαρη. Πώς είδατε τα δύο παιχνίδια? Δεν ξέρω αν τα είδατε, φαντάζομαι.
1: Ναι, ναι. Κοιτάξτε, η Μαρία κάνει καταπληκτική πορεία. Ανεξάρτητα από την κατάταξη των αθλητριών που έχει συναντήσει, το Wimbledon είναι ένα τουρνά το οποίο είναι πάρα πολύ αμφίροπο και ιδιαίτερο, και αυτό το κάνει η επιφάνεια, το γρασίδι. Και πραγματικά η Μαρία κάνει μια εξαιρετική πορεία και έχει μπροστά της μια πολύ καλή πρόκληση στο παιχνίδι με την Παολίνη, και αυτό το σχολιάζουμε γιατί η Παολίνη δεν είναι στα καλύτερά της τώρα. Βέβαια είναι μεγάλη αθλήτρια και το τόνισε και η Σάκαρη, ότι αυτές οι αθλήτριες ανεξάρτητα από την σεζόν που βρίσκονται, ανά πάσα στιγμή μπορούν να κάνουν μεγάλο παιχνίδι και να υπερασπιστούν τη φήμη τους. Αλλά σε κάθε περίπτωση πιστεύω ότι η Μαρία έχει μια χρυσή ευκαιρία να προχωρήσει στον τέταρτο γύρο.
0: Τώρα αυτά τα σκαμπανεβάσματα χτες με την Ραχίμοβα, δηλαδή να κερδίσει το πρώτο 6-3 και να χάσει το δεύτερο 6-0 και η Σάκαρη, και να βρει το κουράγιο να κερδίσει 7-6 το τρίτο, δεν ξέρω, σε αυτό το επίπεδο δεν είναι λίγο περίεργο? Ή επειδή μιλάμε πάντα για γυναικείο τουρνουά, πάντα λέει είναι πιο χαλαρά τα πράγματα?
1: Όχι, κοιτάξτε, ειδικά στις γυναίκες, παλιότερα, όποια γυναίκα κέρδιζε το πρώτο σετ, στατιστικά κέρδιζε και το παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι υπάρχει ανατροπή, δηλαδή μπορεί μια τενίστρια να πάρει το πρώτο σετ, στο δεύτερο να κάνει ας πούμε μια κοιλιά, να χάσει 6-0, και στο τρίτο να γίνει μάχη, γιατί το έγινε μάχη, 6-6, tie break, 5-4, η Ραχίμοβα, εκεί έδειξε ψυχραιμία η Μαρία και το δήλωσε και η ίδια, λέει, έβαλα τον εαυτό μου στη θέση, είπα να βάλω περισσότερες μπάλες μέσα, κλασική συνταγή, αυτός ο οποίος θα βάλει μία μπάλα περισσότερη από τον αντίπαλό του μέσα είναι αυτός ο οποίος θα κερδίσει τον πόντο και θα φέρει και την ψυχολογία με το μέρος του. Αυτό συμβαίνει στις γυναίκες. Εδώ το βλέπουμε και στην ίδια την Σαμπαλέγκα και στην Σβιάτεκ και στις άλλες αθλήτριες. Το πρόβλημα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ο ίδιος ο εαυτός τους. Δεν είναι τόσο ο αντίπαλος όσο παλεύουν με τον εαυτό τους για να κρατηθούν μέσα στο παιχνίδι.
0: Μάλιστα.
1: Είναι θέμα ψυχολογίας προσωπικό, δεν έχει να κάνει με την αντίπαλο.
0: Ναι. Τώρα, αν λέγαμε ποιος είναι αυτή την εποχή σε καλύτερη κατάσταση, ο Στέφανος Τσιτσιπάς ή η Μαρία Σάκαρη, ποιον από τους δύο θα βάζατε?
1: Κοιτάξτε, ο Στέφανος, επειδή πραγματικά παρακολουθώ την προσπάθειά του, θεωρώ ότι είναι σε ένα πολύ καλό δρόμο. Μετά το διαζύγιο με τον πατέρα του, μάλιστα το δήλωσε και ο ίδιος, ότι του λέει πώς αισθάνεστε και τέτοια, αν αισθάνεστε μια ανακούφιση, είπε ότι είμαι σε αυτό το στάδιο. Ο Στέφανος έπαιξε καλά με τον...
0: Άμα το λέτε εσείς, γιατί εγώ είδα να μην βάζει δύσκολα, ειδικά στα δύο σετ, ας πούμε, δεν ξέρω.
1: Έπαιξε καλά, προσπάθησε. Υπήρχαν σημεία στα οποία θα μπορούσε να πάρει ευκαιρίες, αλλά είχε την ευκαιρία να κάνει break, αλλά δεν του βγήκανε.
0: Δύο φορές, από 0-40, έτσι.
1: Ναι. Και δεν του βγήκανε και... Εντάξει, αλλά γενικότερα η αγωνιστική του εικόνα θα έλεγα ότι είναι μια εικόνα ανάκαμψης. Και πιστεύω ότι όταν ηρεμήσει και τώρα με τον Μουράτογλου που αρχίσαν να δουλεύουν, ότι θα ξαναβρει τον εαυτό του και έρχονται καλές ημέρες. Η Μαρία από την άλλη πλευρά παίζει καλά, πραγματικά επιδιώκει αυτό το στόχο που έβαλε να επανέλθει στο top 10, στην δεκάδα. Πιστεύω ότι μέσα από ένα τουρνουά όπως είναι το Wimbledon θα μπορέσει να βελτιώσει πάρα πολύ την βαθμολογία. Ναι. Αλλά στις γυναίκες είναι λίγο αυτό το ψυχολογικό το αμφίρροπο. Δηλαδή εκεί που είναι σε μια πάρα πολύ καλή κατάσταση απότομα ψυχολογικά μπαίνουν σε μια στενοπό.
0: Πάντως δεν είναι λίγο άδικο για την ιστορία τους δύο παίκτες, η Μαρία και ο Στέφανος, που έφτασαν μέχρι το νούμερο 3 της παγκόσμιας κατάταξης να μην έχουν κατακτήσει ένα Grand Slam, να το έχουν δηλαδή στην ιστορία τους, γιατί έχουν κατακτήσει Grand Slam άνθρωποι, παίκτες δηλαδή, αθλητές που ήταν στο νούμερο 20, στο νούμερο 15.
1: Κοιτάξτε να σου πω κάτι, αυτό που λέτε έχετε δίκιο. Γιατί ακόμη και η Αντρέβα που πήρε το κέρδισε το Ρολάν Γκαρός, η Ρωσίδα έχασε στο Wimbledon από την Κρετσίκοβα που είναι μεγάλη, έμπειρη βέβαια, αλλά μεγάλη. Πιστεύω ότι στα επόμενα Grand Slam, επειδή φύγεται ένα θέμα παγκόσμιας τενιστικής υφής. Η συζήτηση που γίνεται τώρα είναι ότι τα επόμενα χρόνια θα βλέπουμε να κερδίζουν τίτλο Grand Slam αθλητές οι οποίοι δεν το είχαν κερδίσει ποτέ, και δεν θα βλέπουμε την επανάληψη Τζόκοβιτς, Ναδάλ, Φέντερερ, γιατί αυτοί κυριαρχούσαν κάποτε. Από τώρα και σε εξής δεν θα υπάρχει αυτό, δεν θα βλέπουμε δηλαδή επανάληψη. Και ακόμη και, να σου πω, και δεν το βλέπουμε να πηγαίνει μακριά ο Γιάννικ.
0: Ο Σίνερ, ναι.
1: Ναι, δεν βλέπω. Δηλαδή βλέπω μεγάλη δυσκολία. Τώρα είναι η κούραση, είναι η πίεση. Δηλαδή δεν είναι δεδομένο ότι θα έχουμε ούτε και τη Σαμπαλέγκα. Δεν θα είναι ότι σίγουρα θα δούμε... Σίνερ, Σαμπαλέγκα.
0: Η Σαμπαλέγκα τι έπαθε, γιατί μέχρι τώρα ήταν ανίκητη. Ξαφνικά λέει ότι πάλι ψυχολογία, ναι.
1: Είναι το ψυχολογικό.
0: Ναι.
1: Πιο σταθερή είναι η Ριμπάκινα είναι παρά η Σαμπαλέγκα. Είναι το ψυχολογικό.
0: Μάλιστα.
1: Και επειδή μιλάμε για τένις και πάρα πολλοί μας ακούνε και στοιχηματίζουν, καλύτερα να είναι επιφυλακτικοί στο να παίξουν Σίνερ και Σαμπαλέγκα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Καλά κάνετε και το επισημαίνετε αυτό. Βέβαια, εδώ ο φίλος μου ο Δημήτρης και συνάδελφος έμεινε στο φιλί μετά, έτσι.
2: Καλά, για υπερβολές.
0: Υπερβολές.
2: Ποτέ δεν μένουμε στα προσωπικά.
0: Της Μαρίας και στις μεγάλες αγκαλιές, αλλά είναι δικαιολογημένες και φυσιολογικές.
1: Έχουμε γάμο μπροστά. Έρχεται γάμο μπροστά.
0: Το 27. Να συνοδευτεί και με ένα Grand Slam, λέω εγώ, έτσι, για να έχει και ένα suspense.
1: Μακάρι, γιατί. Να σου πω κάτι, αυτό ο Δημήτρης επισημαίνει πολύ σημαντικά ψυχολογικά κοινωνικά ζητήματα. Για τις αθλήτριες είναι πολύ σημαντικό όταν έχουν έναν άνθρωπο
0: στήριξη, ναι.
1: Ναι, το box, και ειδικά στις γυναίκες είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί η ψυχοσύνδεσή τους είναι ευμετάβολη και
0: Ναι.
1: Αισθάνονται καλά.
0: Και η Ριμπάκινα δεν έχει τον Έλληνα, τον επιχειρηματία στο.
2: Σαμπαλέγκα.
0: Η Σαμπαλέγκα, συγγνώμη, ναι.
1: Η Σαμπαλέγκα έχει τον επιχειρηματία, ο οποίος είναι πολύ καλός, αλλά νομίζω εκεί πλέον λειτουργούν σαν ζευγάρι. Ενώ στο άλλο υπάρχει το προσδοκόμενο, ακόμη δεν γίνανε ζευγάρι.
0: Ναι.
1: Είναι αυτό το ψυχολογικό τη γυναίκα με τον άντρα πριν μπει το στεφάνι.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει άλλη, ναι. Υπάρχει άλλη στήριξη, υπάρχει άλλη.
0: Ωραία είναι που τα βλέπουμε και εμείς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα δαχτυλίδια και όλα αυτά. Ναι, είναι πραγματικά ωραία. Θα ήθελα πριν να ολοκληρώσουμε να ρωτήσω τι άλλο ενδιαφέρον έτσι έχουμε αυτή την εποχή, γιατί φαντάζομαι ότι και εδώ στην Ελλάδα θα έχουμε πράγματα.
1: Κοιτάξτε, μια πολύ αξιόλογη προσπάθεια κάνει ο Γελαδάρης στα Junior, γιατί παράλληλα τώρα έχει ξεκινήσει και το Junior στο Wimbledon.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτοί όλοι που παίζουν στα ATP παράλληλα γίνονται επίσημα πρωταθλήματα κάτω των 18. Όχι βέβαια ότι κάποιος αν είναι 17 και έχει βαθμούς στην ATP δεν μπορεί να παίξει στα Grand Slam, αλλά παράλληλα μέχρι τα 18 υπάρχουν αθλητές οι οποίοι παίζουν στα ITF της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Και ουσιαστικά εκεί είναι ο προθάλαμος πριν το επαγγελματικό τένις. Ο Γελαδάρης λοιπόν κάνει μια αξιόλογη πορεία. Αυτή τη στιγμή γίνονται στην Αθήνα, ολοκληρώνονται τα juniors στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί δίνει βαθμούς για το Πανεπιστήμιο και βοηθάει γενικά τους αθλητές οι οποίοι παράλληλα με το σχολείο κάνουμε και αθλητισμό.
0: Ναι, ναι. Επειδή είστε και καθηγητής στα ΤΕΦΑ, στην παλιά γυμναστική ακαδημία που λέγαμε στην Κομωτινή, ναι. Τα παιδιά ασχολούνται εκεί, δηλαδή έρχονται στο μάθημα, έχετε στο μάθημα του τένις, να πάρουν την ειδικότητα μάλλον τένις.
1: Κοιτάξτε, τα τελευταία χρόνια τα αθλήματα ρακέτας, να τα αναφέρουμε έτσι, δηλαδή το τένις, το πάντελ, και το σκουός, το beach tennis, πραγματικά έχουν μεγάλη δημοφιλία και μεγάλη προσέλκυση. Για παράδειγμα, πρέπει να είναι το μόνο επάγγελμα στην Ελλάδα το να είσαι προπονητής τένις ή πάντελ και να μην υπάρχει ούτε ένας άνεργος. Δεν υπάρχει άλλο επάγγελμα στην Ελλάδα που να υπάρχει τέτοια ζήτηση.
0: Ναι.
1: Και οι απολαβές δεν είναι άσχημες.
0: Καταλαβαίνω. Τώρα βλέπω ότι ναι, ο Τζόκοβιτς χάνει αυτή τη στιγμή.
2: Όχι.
0: Κερδίζει ένα 0.
2: Κερδίζει, ναι.
0: Κερδίζει ένα 0 με ένα αντίπαλο που δεν τον ξέρω το όνομά του.
1: Δεν υπήρχε. Ούτε ο Νόβακ θα πάει μακριά. Ούτε ο Νόβακ.
0: Ναι.
1: Η σκέψη μου όμως πάει σε αυτούς που παίζουν. Δηλαδή, χαμένα λεφτά. Ούτε ο Νόβακ μπορεί να πάει μακριά. Δεν μπορεί να πάει μακριά. Δεν είναι θέμα, είναι μάστορας ο Νόβακ, είναι μάστορας, αλλά απλά είναι η ηλικία.
0: Είναι τα χρόνια που έχουν περάσει και βαραίνουν, ναι, καταλαβαίνω.
1: Εκτός αυτού, χθες όταν άλλαξε την μπλούζα, ο δεξιός του όμως ήταν με τα τέιπ. Όταν ο κόσμος τον επιφημούσε, έδειξε δεξιά τον ώμο τα χρόνια και αριστερά την καρδιά, ότι έχω μεγάλη καρδιά, έχω μεγάλη θέληση να παίξω, αλλά το γύρα σούγαρ έρχεται μόνο.
0: Ναι, αυτό
1: είναι μεγάλη υπόθεση.
0: Έτσι είναι τα πράγματα και μπράβο του που καταφέρνει και σε αυτή την ηλικία να μπορεί να είναι σε αυτό το top επίπεδο, έτσι, δηλαδή τόσο ψηλά. Αλλά δεν ξέρω, ίσως να είναι και η τελευταία του χρονιά, ίσως όχι.
1: Πιστεύω ότι δεν είναι τελευταία χρονιά γιατί έχει συμβόλαια με μεγάλες εταιρείες.
0: Α, μάλιστα.
1: Ως ambassador. Απλά θα μειώσει τα παιχνίδια
0: τα οποία παίζει.
1: Τα ναι. οποία παίζει και ήδη το κάνει, δηλαδή θα παίζει μόνο στα Grand Slam και σαν τον Μέση θα κάνει μόνο τα φάουλ και τα τέτοια. Δεν θα τρέχει πολύ, όπως και ο Ρονάλντο. Είναι αυτό γιατί σήμερα με ρωτούσαν κάποιοι που λένε μην ποντάρτε σε μεγάλες ηλικίες.
0: Μάλιστα.
1: Είναι οι ομάδες που τρέχουν, οι ομάδες που πραγματικά φέρουν αυτό το καινούριο το. Έχει αλλάξει ο αθλητισμός, έχει αλλάξει. Μπορεί να βλέπουμε αθλητές υπεραιωνόβιους, ας τους πούμε έτσι,
0: ναι.
1: αλλά είναι για περιορισμένη χρήση και για περιορισμένο χρόνο.
0: Αλλά όμως γεμίζουν, εξακολουθούν να γεμίζουν τα γήπεδα. Δηλαδή είδα ότι στον αγώνα του Τσιτσιπά σίγουρα ο Τζόκοβιτς γέμισε το γήπεδο στο δεύτερο γύρο, έτσι, όχι ο Τσιτσιπάς.
1: Απόλυτα, και αυτός είναι και ο λόγος που οι Εγγλέζοι, οι οποίοι είναι καθηγητές στο marketing, δώσανε wild card στη Σερένα Williams και στην αδερφή της για να παίξουν το διπλό. Γιατί πρώτα και κύρια λειτουργεί το marketing. Ό,τι γίνεται και στο παγκόσμιο κύπελο, και βλέπουμε στάδια γεμάτα.
0: Ναι.
1: Και είναι αυτό που ενδιαφέρει, δηλαδή στον αθλητισμό, είναι το προσδοκόμενο, μεγάλα στάδια, μεγάλες εισπράξεις. Αν υπολογίσει κανείς ότι σε κάθε παιχνίδι έχουν 70-60 χιλιάδες κόσμο, όπως και το Wimbledon τώρα είναι sold out και υπάρχουν εισιτήρια, τα οποία θέσεις μάλλον, οι οποίες αγοράζονται για την επόμενη πενταετία.
0: Τι, δηλαδή, υπάρχουν, τι λέτε, ναι.
1: Φιλάθλοι οι οποίοι αγοράζουν μία θέση, την ίδια θέση για τα επόμενα 5 χρόνια, και έχουν τη δυνατότητα αυτή να την μεταπουλήσουν. Υπάρχει ολόκληρη πλατφόρμα στο οποίο γίνεται το marketing και έχουν πουληθεί χιλιάδες τέτοια εισιτήρια.
0: Τώρα, μια τελευταία ερώτηση για να κλείσουμε, κύριε Αθαναηλίδη, με τον, επειδή έχασα τα ίχνη του Παγόνη που πήγαινε εκπληκτικά, τώρα πού βρίσκεται?
1: Ο Παγόνης, όπως είχαμε και σε μια προηγούμενη συζήτηση, είναι σε μια φάση ότι παίζει τώρα στα 18. Αυτός είναι μικρός ακόμη, είναι 15. Παίζει το ITF, έπαιζε τελευταία στην Ολλανδία. Παίζει σε αυτά τα ITF που είπαμε προηγουμένως. Προσπαθεί να μαζέψει βαθμούς για να παίζει στα Grand Slam. Και έχει μπει στο μεγάλο το κανάλι.
0: Ναι.
1: Το δύσκολο το κανάλι που έχει μέσα πολύ βούρκο για να βγει απέναντι στο επαγγελματικό. Πιστεύω ότι έχει τα εφόδια, αλλά θα δείξει ο χρόνος.
0: Πρέπει να περιμένουμε. Απόλυτα κατανοητό. Κύριε Θαναλίδη, ευχαριστούμε πολύ για μία ακόμα φορά που μας μιλήσατε και μας διευκρινίσατε πολλά πράγματα, και θα τα ξαναπούμε.
2: Ευχαριστούμε θερμά.
1: Ευχαριστούμε.
2: Για χαρά. Γεια.

0: Έχουμε 5 λεπτά, τι προλαβαίνουμε να πούμε?
1: Τίποτα.
0: Για τη flyover?
1: Τίποτα δεν προλαβαίνουμε να πούμε. Θα πάω τώρα να την περπατήσω.
0: Ναι.
1: Που για... λόγος, έτσι.
0: Για δες, για να τη θα πάω εγώ. Για δες τι κίνηση είναι. Γιατί θα φύγω, να ξέρω από πού θα πάω. Τώρα ναι, θα Εγνατία, σε... flyover.
1: Θα σε στείλω εγώ από το πιο επιβαρημένο δρόμο. Από το Γέρακα θα πας.
0: Ναι.
1: Από αυτό... το Χαλάνδρι θα στρίψεις Γαλάτσι, Νέα τόσα, Ιωνία.
0: Τόσα, τόσα τυροπιτάκια δηλαδή. Και πάλι θα με στείλεις και από το. Μπράβο.
1: Από πού, λοιπόν, τι ψάχνουμε? Το ρεύμα προς τα ανατολικά, σωστά?
0: Ναι, σωστά.
1: Πεντακάθαρο είναι. Λίγο στα Κωνσταντινούπολιτικά έχει μια μικροκαθυστέρηση, βγες περιφερειακή.
0: Περιφερειακή.
1: Από Καφτατζόγλιο, Τριάνδρια εκεί, από λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη.
0: Ναι. Κατευθείαν. Φύγαμε από εκεί, έτσι.
1: Κατευθείαν. Έβγες από εκεί, στρίβεις δεξιά, βγαίνεις Κωνσταντινούπολιτικα περιφερειακή οδός και μετά.
0: Και πάμε για Λαγοκέφαλους στην Επανομή.
1: Ναι, ναι, τα σαγόνια του Λαγοκέφαλου. Μην ξεχνάτε. Μην ξεχνάτε.
0: Ναι, έτσι ξεκινήσαμε, έτσι να κλείσουμε. Ναι, τα σαγόνια του Λαγοκέφαλου.
1: Ντουν, ντουν, ντουν.
0: Πάντως, να εμπιστεύεστε τις ελληνικές θάλασσες. Δεν είναι σε καμιά σχέση και δεν έχουν καμιά σχέση με τις θάλασσες των άλλων υπήρων. Έτσι. Και τα προβλήματα, όχι προβλήματα, αυτή είναι η θαλάσσια ζωή. Αλλά τι να κάνουμε. Εκεί υπάρχουν πολύ περισσότερα ψάρια τα οποία δημιουργούν προβλήματα, δηλητηριώδη, είτε φίδια, ναι, είτε σαλάχια, είτε καρχαρίες, είτε μέδουσες. Εδώ έχουμε κάποια, αλλά εντάξει, είναι όλα. Απλά δηλαδή, εμείς τα κάνουμε τεράστια
1: εμείς
0: προβλήματα.
1: Κάνουμε τα πάντα όλα, τα κάνουμε μεγάλο θέμα.
0: Δηλαδή. Ναι.
1: Κάνουμε τώρα για το κέφαλο, τώρα τεράστιο θέμα. Έβλεπα ένα βιντεάκι, είχε βγει ένας,
0: Λαγοκέφαλος.
1: Ένα ψαράκι είχε βγει, ας πούμε. Το είχαν βγάλει μάλλον, δεν δηλαδή, είχε φτάσει στα ρηχά. Και το πηγαίνανε, του βάζανε πράγματα μέσα.
0: Άμα το πειράζει, θα σε δαγκώσει.
1: Τι θα κάνει δηλαδή.
0: Ναι.
1: Ζώνη είναι, δεν είναι σαν εσάς. Μυαλό. Μην το πειράζετε.
0: Δηλαδή οι άνθρωποι. Δεν είναι, κοίταξε, δεν είναι ζώα με μυαλό.
1: Ανοίγει μεγάλη κουβέντα για το παραδείο τώρα.
0: Δεν κάνει.
1: Δεν κάνει. Άσε, ναι. Ασφαλείς πληροφορίες αναφέρουν ότι ναι, την ερχόμενη εβδομάδα μαζί θα είμαστε.
0: Πού το ξέρεις?
1: Δεν ξέρω, κάτι τέτοιο μου είπανε.
0: Τώρα θα το δω.
1: Εσύ μου είπες.
0: Τώρα θα το δω. Τώρα θα
1: οπότε
0: το δω.
1: Άσε αυτά τα φιλοσοφικά θέματα με καμιά ιαπωνική παροιμία να βρούμε να πούμε πάλι, ας πούμε, καλοκαίρι είναι. Για την άλλη εβδομάδα. Δεν χρειάζεται τώρα παρασκευιάτικα.
0: Δεν έχουμε
1: στον κόσμο καλό δρόμο, καλό μπάνιο,
0: καλό μπάνιο, καλό τριήμερο.
1: Να έχουν ψύχρεμοι παντού.
0: Και θέλουμε πώ από τον Απόστολο Τσιτσιπά. Ένα την εβδομάδα τουλάχιστον για
1: τον
0: να
1: μπαμπά,
0: μπορεί.
1: Τον μπαμπά.
0: Ναι, τον Απόστολο είπα.
1: Τον Απόστολο.
0: Γιατί δεν ξέρω, μπορεί να του κάνει και πλάκα. Βγάζει, εγώ αν ήμουν στη θέση του, θα βγάζα ένα την εβδομάδα. Και θα έλεγα, άντε, βρείτε εσεί τη λύση τώρα, τι θέλω να πω.
1: Και το Θιβέτ έχει ωραίε παροιμίε από
0: ας πάμε στο Θιβέτο, εντάξει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να χαιρετήσουμε δηλαδή.
1: Ναι, εγώ λέω να χαιρετήσουμε.
0: Ναι.
1: Για όσους θέλουν να φύγουν προς Χαλκιδική, η περιφερειακή αποτελεί μια πάρα πολύ καλή
0: επιλογή
1: αυτή τη στιγμή που μιλάμε στις 5 παρα 2 πρώτα λεπτά.
0: Γιατί αυτά αλλάζουν από τέταρτο σε τέταρτο.
1: Ο Θόδωρος Χατζηπαντελής όμως θα προλάβει την καλή.
0: Λέμε τώρα.
1: Τον καλό δρόμο για να με μνημονεύει θετικά καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.
0: Θέλω ένα τέταρτο να πάω να πάρω το αυτοκίνητο, θα προλάβω.
1: Είσαι και με πόδια κιόλας, ναι, πάνω να θεμάσαι. Είσαι και λίγο αθλητικός, ναι, τύπος αντί να έρθεις να το παρκάρεις εδώ απέναντι.
0: Ποτέ.
1: Έτσι.
0: Έτσι. Τρέχουμε, παρκάρουμε πάντα σωστά, δεν κάνουμε παρανομίες.
1: Λοιπόν, και καλό Σαββατοκύριακο, καλό μπάνιο σε όλους. Εμείς κατά πάσα πιθανότητα
0: θα τα πούμε και από εβδομάδα.
1: Τη Δευτέρα, 3 η ώρα, 3-5-2. Να είστε καλά, για χαρά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Εντατικές και εκτεταμένες οι έρευνες που διεξάγονται για τη σύλληψη των δραστών της δολοφονικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη που στοίχισε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής μπαίνουν νέα ευρήματα που εκτιμάται ότι μπορούν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των δραστών των εμπριστικών επιθέσεων. Μηδενική ανοχή στη βία διεμήνησε ο Πρωθυπουργός, χαρακτηρίζοντας τις πρόσφατες επιθέσεις τρομοκρατικές και εγκληματικές συμπεριφορές που πρέπει να αντιμετωπιστούν αποφασιστικά από τις διοκτικές αρχές και τη δικαιοσύνη. Εξιτήριο πήρε ο Παναγιώτης Νέστορας, πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα, μετά τον τραυματισμό του στην εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας. Η απώλεια της συζύγου μου να είναι η τελευταία από τέτοια ύπουλα και άνανδρα χτυπήματα, σημείωσε. Η ελληνική αστυνομία σε ανακοίνωσή της υπογραμμίζει ότι αντιμετωπίζει με συστηματικό και διαρκή τρόπο τα περιστατικά εμπριστικών επιθέσεων, επισημένοντας ότι κάθε νέα υπόθεση εξετάζεται τόσο αυτοτελώς όσο και σε συνδυασμό με παλαιότερες δικογραφίες όπου αυτό κρίνεται επιχειρησιακά αναγκαίο. Μόνο στην Αττική, από το 2024 μέχρι και σήμερα, σχηματίστηκαν 191 δικογραφίες και πραγματοποιήθηκαν 151 συλλήψεις. Ένοχους έκρινε ομόφωνα το τριμελές πλημελιωδικείο τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και την πρώην διευθύντρια άμεσων ενισχύσεων και τεχνικών έργων Αθανασία Ρέπα για υπόθαλψη εγκληματία και παραβάση καθήκοντος σχετικά με τη διαχείριση της έκθεσης της Παρασκευής στη Χεροπούλου για παρατυπίες σε δηλώσεις 99 αφημί παραγωγών το 2020. Το δικαστήριο τους επέβαλε ποινή φυλάκισης 5 ετών και 6 μηνών με αναστολή, καθώς και τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα. Παράλληλα, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση, αποφάσισε το διαχωρισμό της δικογραφίας για την κατηγορία της υπεξαγωγής εγγράφου, κρίνοντας ότι η φερόμενη ζημία υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ. Γεγονός που αναβαθμίζει την κατηγορία σε κακούργημα και οδηγεί την υπόθεση στο αρμόδιο τριμελές εφετείο κακουργημάτων. Στα τέλη του ερχόμενου Σεπτεμβρίου αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για τα vouchers τροφίμων και τις αιτήσεις των δικαιούχων του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος για τη λήψη του voucher. Το ποσό το οποίο θα λάβουν μέσω προπληρωμένης κάρτας οι δικαιούχοι θα ανέλθει μέσω σταθμικά στα 46 ευρώ μηνιαίως. Το πρόγραμμα συνολικού ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ από ευρωπαϊκούς πόρους θα τρέξει έως και το 2029 με δυνατότητα επέκτασης. Σε υβριδική επίθεση με χρήση προηγμένης τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης αποδίδουν κυβερνητικές πηγές στη συνομιλία του Γενικού Γραμματέα Εθνικής Ασφάλειας Τάνου Ντόκου με πρόσωπα που εμφανίστηκαν ως Ουκρανοί αξιωματούχοι. Σύμφωνα με την άτυπη ενημέρωση, υπήρξε διείσδυση στα πρωτόκολλα ασφαλείας, χωρίς όμως να διαρρεύσει οποιαδήποτε εμπιστευτική ή απόρριτη πληροφορία. Παράλληλα, αναφέρεται ότι βρίσκεται σε εξέλιξη πρόγραμμα αναβάθμισης της ασφάλειας των επικοινωνιών, ενώ σημειώνεται πως αντίστοιχες επιθέσεις έχουν καταγραφεί και σε βάρος υψηλόβαθμων Ευρωπαίων αξιωματούχων. Υποψήφιος δικαστικός γραμματέας αποβλήθηκε από την Εθνική Σχολή Δικαστών στη Θεσσαλονίκη, καθώς φέρεται να προσκόμισε πλαστό πτυχίο. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της διαδικασίας διασταύρωσης στοιχείων με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, πριν από το διορισμό και την τοποθέτηση των υποψηφίων σε δικαστικές υπηρεσίες. Όπως έγινε γνωστό, ο ίδιος προσκόμισε πτυχίο πληροφορικής που ανήκε σε άλλο πρόσωπο. Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο Σπαθοβούνι Κορινθίας για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν ισχυρές επιγείες δυνάμεις και 7 ενέργεια μέσα. Καλύτερη είναι η εικόνα της φωτιάς στο Ζεφύρι κοντά στο λόφο των 40 μαρτύρων. Στο μονομελές πλημελιωδικείο Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκε με την αυτόφορη διαδικασία ο 29χρονος οδηγός του γερανοφόρου για το τροχαίο στα έργα του flyover χθες το απόγευμα. Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για διατάραξη της ασφάλειας συγκοινωνιών και εγκατάλειψη τόπου ατυχήματος. Από την πρόσκρουση έπεσαν σιδερένια δοκάρια στο δόστρωμα, προκλήθηκαν ζημιές σε 2 αυτοκίνητα και σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία. Ο ίδιος αρνείται ότι εγκατέλειψε το σημείο, υποστηρίζοντας πως σταμάτησε για να ενημερώσει τηλεφωνικά την εταιρεία του. Ομόφωνα ένοχος με μειωμένο καταλογισμό κρίθηκε από το μεικτό όρκο το δικαστήριο Λασιθίου ο 55χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία της Τζιν Χάνλον, της οποίας η σωρός είχε εντοπιστεί να επιπλέει στο λιμάνι του Ηρακλείου το Μάρτιο του 2009. Στον 55χρονο επιβλήθηκε κάθειρξη 10 ετών, με την έφεση ωστόσο να έχει αναστέλουσα δύναμη υπό όρους. Στη διεθνή επικαιρότητα, στρατιωτική βοήθεια άνω των 140 δισεκατομμυρίων ευρώ προς την Ουκρανία για τη διετία 2026-2027 αναμένεται να εγκρίνουν οι ηγέτες του ΝΑΤΟ στη Σύνοδο Κορυφής της Άγκυρας την επόμενη εβδομάδα. Σύμφωνα με το σχέδιο διακήρυξης, τα κράτη-μέλη θα δεσμευτούν για παροχή 70 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2026 και τουλάχιστον αντίστοιχου ποσού το 2027. Το κείμενο έχει εγκριθεί από τους πρεσβευτές των 32 κρατομελών και απομένει η τελική έγκριση των ηγετών. Δραπέτης από την Τουρκία και κατηγορούμενος για κακοποίηση της κόρης του, ο μακελάρης του Στάντε, που πυροβόλησε και σκότωσε 6 υπαλλήλους της πρόνοιας σε δομή φιλοξενίας ανηλίκων στην Κάτω Σαξονία. Στην πρόγνωση του αυριανού καιρού, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, βόρεια άνεμοι ως 6 μποφόρη, η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά της Θεσσαλονίκης και θερμοκρασία από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 5.30.
2: Θεάτρο Ντι Ρώμα, Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το Εθνικό Θέατρο της Ρώμης έρχεται στο Θέατρο Δάσους με τον Ιδίποδα Τύρανο του Σοφοκλή σε σκηνοθεσία Λούκα Ντι Φούσκο. Ιδίπους Τύρανος, στην Ιταλική γλώσσα με ελληνικούς υπέρτιτλους. Μόνο για δύο παραστάσεις, 6 και 7 Ιουλίου, στο Θέατρο Δάσους.
3: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM. Τη ΣΕΡ3.
5: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
6: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
5: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
6: Say Chess!
5: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
8: Το δώσω αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Such a laugh.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων. Κυκλοφοριακά προβλήματα στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης μέτωπο ανατολικά λόγω αυτοκινήτου που εξετράπη της πορείας του. 24ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας από τις 11 απόψε και στα δύο ρεύματα πορείας στον περιφερειακό μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων 7 Πυργίου και Τριανδρίας. Σήμανε 112 για τη φωτιά στο Σπαθοβούνι Κορινθίας για κάλεσμα ετοιμότητας εκένωσης. Καλύτερη εικόνα της φωτιάς στο Ζεφύρι κοντά στο λόφο των 40 μαρτύρων. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Αρρωστημένα μυαλά οι δράστες, άδικη επίθεση για τη δημοκρατία μας που δεν έχει κανένα κίνδυνο από αυτούς, είπε ο Παναγιώτης Νέστορας που πήρε εξιτήριο. Μηδενική ανοχή στη βία, διαμήνυσε ο Πρωθυπουργός. Θα κινηθούμε νομικά κατά όσων απείλησαν ζωές νεοδημοκρατών, τέρμα η ασυλία στο διαδίκτυο, είπε ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας. Υβριδική επίθεση με χρήση AI πίσω από τη συνομιλία του Γενικού Γραμματέα Εθνικής Ασφάλειας. Στην ΚΟΣ συνελήθησαν δύο Τούρκοι ως διακινητές μετά την προσάραξη ιστιοφόρου με 54 μετανάστες. Βυθίστηκε το ταχύπλο που πήρε φωτιά ανοιχτά της Βουλιαγμένης, διασώθηκαν οι 4 επιβαίνοντες. Ένα στη φυλακή για την υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών και επιθέσεων με κατηγορούμενους οπαδούς. Σε λαϊκό προσκύνημα, ισορρός του Χαμενεΐ στην εβδομάδα Πένθου στο Ιράν. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 6.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο. Ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιωμπάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στον 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
5: Θα την ξανακούσεις. Την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Εντατικές και εκτεταμένες οι έρευνες που διεξάγονται για τη σύλληψη των δραστών της δολοφονικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη που στήχησε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Σύσκεψη στην πόλη μας παρουσία του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Σε βίντεο που εντόπισαν οι αρχές φαίνεται η στιγμή κατά την οποία ένας από τους δράστες των επιθέσεων αφήνει τον αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό που μεταφέρει στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου διαμένει ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Σάββας Αναστασιάδης στην Άνω Τούμπα. Οι κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν ένα νεαρό άτομο που έχει καλύψει τα χαρακτηριστικά του προσώπου του με καπέλο και μαντήλι να προσεγγίζει την είσοδο και να μπαίνει σε αυτή. Σε δεύτερο βίντεο καταγράφει την πυροδότηση του μηχανισμού και δευτερόλεπτα αργότερα η έκρηξη από τα γκαζάκια που προκαλεί φλόγες οι οποίες τυλίγουν την πόρτα και την πρόσωψη της πολυκατοικίας. Όπως αποτυπώνεται στο οπτικό υλικό, ο δράστης φεύγει τρέχοντας και η έκρηξη γίνεται 18 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα αργότερα. Μηδενική ανοχή στη βία διεμήνησε ο Πρωθυπουργός. Αρρωστημένα μυαλά οι δράστες, άδικη επίθεση για τη δημοκρατία μας που δεν έχει κανένα κίνδυνο από αυτούς, είπε ο Παναγιώτης Νέστορας που πήρε εξιτήριο. Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να πάρει εξιτήριο η κόρη του Αφροδίτη Νέστορα από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου όπου και νοσηλεύεται. Η ελληνική αστυνομία σε ανακοίνωσή της υπογραμμίζει ότι μόνο στην Αττική από το 2024 μέχρι και σήμερα σχηματίστηκαν για εμπρισμούς 191 δικογραφίες και πραγματοποιήθηκαν 151 σύλληψεις. Με νέα υψηλά 200 μηνών άρχισε τον Ιούλιο η αγορά στο χρηματιστήριο αξιών Αθηνών, επιβεβαιώνοντας τη θετική ψυχολογία και τη δυναμική της αγοράς. Ο γενικός δείκτης έκλεισε με κέρδη 1,27% στις 2.537,23 μονάδες και αναρριχήθηκε σε υψηλά 16 ετών. Ένοχους έκρινε ομόφωνα το τριμελές πλημελιοδικείο τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και την πρώην Διευθύντρια Άμεσων Ενισχύσεων και Τεχνικών Έργων Αθανασία Ρέπα για υπόθαλψη εγκληματία και παράβαση καθήκοντος σχετικά με τη διαχείριση της έκθεσης της Παρασκευής στη Χεροπούλου για παρατυπίες σε δηλώσεις 99 αφημί παραγωγών το 2020. Το δικαστήριο τους επέβαλε ποινή φυλάκισης 5 ετών και 6 μηνών με αναστολή καθώς και τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα. Σε υβριδική επίθεση με χρήση προηγμένης τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης αποδίδουν κυβερνητικές πηγές τη συνομιλία του Γενικού Γραμματέα Εθνικής Ασφάλειας Θάνου Ντόκου με πρόσωπα που εμφανίστηκαν ως Ουκρανοί αξιωματούχοι. Σύμφωνα με την άτυπη ενημέρωση υπήρξε διείσδυση στα πρωτόκολλα ασφαλείας χωρίς όμως να διαρρεύσει οποιαδήποτε εμπιστευτική ή απόρριτη πληροφορία. Παράλληλα αναφέρεται ότι βρίσκεται σε εξέλιξη πρόγραμμα αναβάθμισης της ασφάλειας των επικοινωνιών ενώ σημειώνει πως αντίστοιχες επιθέσεις έχουν καταγραφεί και σε βάρος υψηλόβαθμων Ευρωπαίων αξιωματούχων. Συναγερμός σήμανε στις αρχές μετά τον εντοπισμό άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του στην ευρύτερη περιοχή του σταθμού Λαρίσης στη συμβολή των οδών Νεοφύτου Μεταξά και Τελιγιάννη στην Αθήνα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η σώρος εντοπίστηκε κοντά σε γνωστό ξενοδοχείο της περιοχής με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο πτώσης από όροφο είτε του συγκεκριμένου ξενοδοχείου είτε παρακείμενου κτηρίου. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις για την πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο Σπαθοβούνι Κορινθίας. Νωρίτερα εστάλη και 112 για ετοιμότητα εκένωσης των κατοίκων. Οριοθετήθηκε στο μεταξύ η φωτιά στο Ζεφύρι κοντά στο λόφο των 40 μαρτύρων, πολύ υψηλός όμως ο κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Στο μονομελές πλημελιοδικείο Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκε με αυτόφορη διαδικασία ο 29χρονος οδηγός του γερανοφόρου για το τροχείο στα έργα του flyover. Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για διατάραξη της ασφάλειας συγκοινωνιών και εγκατάλειψη τόπου ατυχήματος. Από την πρόσκρουση έπεσαν σιδερένια δοκάρια στο οδόστρωμα, προκλήθηκαν ζημιές σε δύο αυτοκίνητα και σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία. Ο ίδιος αρνείται ότι εγκατέλειψε το σημείο, υποστηρίζοντας πως σταμάτησε για να ενημερώσει τηλεφωνικά την εταιρεία του. 24ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας από τις 11 απόψε το βράδυ και στα δύο ρεύματα πορείας στον περιφερειακό Θεσσαλονίκης μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K7 Επταπυργίου και K8 Τριανδρίας. στη διεθνή επικαιρότητα μετά από αποτυχημένη εκτέλεση με θανατηφόρα ένεση, το Αϊνταχό αλλάζει ριζικά τη διαδικασία της θανατικής ποινής, επαναφέροντας το εκτελεστικό απόσπασμα. Οι εκτελέσεις θα γίνονται με τρεις σφαίρες και αν χρειαστεί θα υπάρχει και δεύτερη ομοφροντία από εθελοντές αστυνομικούς. Στην πρόγνωση του αυριανού καιρού, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά της Θεσσαλονίκης αύριο, με τον υδράργυρο να ανεβαίνει στους 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 6:30.
2: Όλα πρέπει να αλλάξουν. Ριζοσπαστική νοημοσύνη. Σαλονίκη 9. Ένατη Μπιενάλε σύγχρονης τέχνης Θεσσαλονίκης. Η τέχνη, όταν αφορά τη γηνή ζωή, μπορεί να είναι μαχητικά απολαυστική και απροσδόκητη. Ως τις 5 Ιουλίου, στα περίπτερα 2 και 3, στη Βέφια Λέξπο και στο Μόμους Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Επιμέλεια, Νάντια Γυροπούλου. Περισσότερα στο thessalonikibiennale.com. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Υπάρχουν κάποιες καρδιές που χρειάζονται περισσότερη προσπάθεια για να συνεχίσουν να χτυπούν. Χρειάζονται τη βοήθεια και τη συμπαράστασή μας. Χρειάζονται την αγάπη και τη φροντίδα μας για να μπορούν να ατενίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Σύλλογος Παιδικές Καρδιές, για παιδιά που πάσχουν από καρδιοπάθειες.
5: Παιδικές Καρδιές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-441-942.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
7: Το δώσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: 24ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας από τις 11 απόψε και στα δύο ρεύματα πορείας στην περιφερειακή Θεσσαλονίκη μεταξύ των ανισόπεδων Κόμβου, Επταπυργίου και Τριανδρίας.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις κατάσβεσης στο Σπαθοβούνι Κορινθίας μετά το 112 για ετοιμότητα εκένωσης. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Καρέ-καρέ σε βίντεο η στιγμή που νεαρός αφήνει τον εκρηκτικό μηχανισμό στο σπίτι του πρώην βουλευτή Σάβα Αναστασιάδη. Ενισχύεται το σενάριο που θέλει οι εμπλεκόμενοι στα χτυπήματα να είναι 4 και όχι 3. Αρρωστημένα μυαλά οι δράστες, είπε ο Παναγιώτης Νέστορας που πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο. Έκαψαν μια γυναίκα. Αυτό δεν είναι παρέμβαση, είναι δολοφονική ενέργεια, δήλωσε ο πρωθυπουργός. Εξαλθρώθηκε στη Θεσσαλονίκη εγκληματική οργάνωση με 46 περιστατικά οπαδικής βίας και 30 υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών. Συνελήφθησαν 20 άτομα, ενώ η δικογραφία αριθμεί 51 πρόσωπα. Ξυλώθηκε φυτεία κάναβης με 1.532 δεντρίλια στη Μεσσηνία με πάνω από 1,5 εκατομμύριο ευρώ τα κέρδη. Το φαινόμενο El Niño θα ενισχυθεί ραγδαία έως το Σεπτέμβριο. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.

0: www.shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
3: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη. Take me out.
4: I went deaf on the bitch.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, εντατικές και εκτεταμένες οι έρευνες που διεξάγονται για τη σύλληψη των δραστών της δολοφονικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη που στήχησε τη ζωή στην Βάγια Νέστορα. Στη σκέψη στη Θεσσαλονίκη, παρουσία του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Σε βίντεο που εντόπισαν οι αρχές, φαίνεται η στιγμή κατά την οποία ένας από τους δράστες των επιθέσεων αφήνει τον αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό που μεταφέρει στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου διαμένει ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Σάββας Αναστασιάδης στην Άνω Τούμπα. Οι κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν ένα νεαρό άτομο που έχει καλύψει τα χαρακτηριστικά του προσώπου του με καπέλο και μαντήλι να προσεγγίζει την είσοδο και να μπαίνει σε αυτή. Σε δεύτερο βίντεο καταγράφεται η πυροδότηση του μηχανισμού και δευτερόλεπτα αργότερα η έκρηξη από τα αγκαζάκια που προκαλεί φλόγες οι οποίες τυλίγουν την πόρτα και την πρόσωψη της πολυκατοικίας. Όπως αποτυπώνεται στο οπτικό υλικό, ο δράστης φεύγει τρέχοντας και η έκρηξη γίνεται 18 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα αργότερα. Αρρωστημένα μυαλά οι δράστες, άδικη επίθεση για τη δημοκρατία μας που δεν έχει κανέναν κίνδυνο από αυτούς, είπε ο Παναγιώτης Νέστορας που πήρε εξιτήριο. Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να πάρει εξιτήριο η κόρη του Αφροδίτη από το νοσοκομείο Παπανικολάου. Στην πολιτική διάσταση της υπόθεσης προκαλεί έντονη αντιπαράθεση με φόντο τις δολοφονικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση ανταλλάσσουν αιχμές για τη στάση απέναντι σε φαινόμενα βίας. Εξαρθρώθηκε στη Θεσσαλονίκη εγκληματική οργάνωση η οποία φέρεται να δραστηριοποιεί το στο χώρο οργανωμένων οπαδών αθλητικού σωματείου με 46 περιστατικά οπαδικής βίας και 30 υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών. Συνελήφθησαν συνολικά 20 άτομα από το σύνολο των συλληφθέντων, οι 15 φέρονται ως μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ενώ η δικογραφία αριθμεί συνολικά 51 πρόσωπα. Ο ηγετικός τέλεχος φέρεται 30χρονος που βρίσκεται στο εξωτερικό και διαφεύγει της σύλληψης, ενώ ως μέλος της οργάνωσης διώκεται 23χρονος, ήδη προσωρινά κρατούμενος για τη δολοφονία του 20χρονου κλεωμένη το περασμένο Μάρτιο στην Καλαμαριά. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις για την πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο Σπαθοβούνι Κορινθίας. Νωρίτερα εστάλη και 112 για ετοιμότητα εκένωσης των κατοίκων. Οριοθετήθηκε φωτιά στο Ζεφύρι κοντά στο λόφο των 40 μαρτύρων. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Στο μονομελές πλημμυρδικείο Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκε με την αυτόφορη διαδικασία ο 29χρονος οδηγός του κερανοφόρου για το τροχαίο χθες στα έργα του flyover. Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για διατάραξη της ασφάλειας συγκοινωνιών και εγκατάλειψη τόπου ατυχήματος. Από την πρόσκρουση έπεσαν σιδερένια δοκάρια στο οδόστρωμα, προκλήθηκαν ζημίες σε δύο αυτοκίνητα και σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία. Ο ίδιος αρνείται ότι εγκατέλειψε το σημείο, υποστηρίζοντας πως σταμάτησε για να ενημερώσει τηλεφωνικά την εταιρεία του. 24ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας από τις 11 το βράδυ απόψε και στα δύο ρεύματα πορείας στην περιφερειακή Θεσσαλονίκης μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K7 7 Πυργίου και K8 Τριανδρίας. Στη διεθνή επικαιρότητα, μετά από αποτυχημένη εκτέλεση με θανατηφόρα ένεση, το Άινταχο αλλάζει ριζικά τη διαδικασία της θανατικής ποινής, επαναφέροντας το εκτελεστικό απόσπασμα. Οι εκτελέσεις θα γίνονται με τρεις σφαίρες και αν χρειαστεί θα υπάρχει και δεύτερη ομοφοροντία από εθελοντές αστυνομικούς. Και ο καιρός, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία, θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, καλός καιρός με πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά, θερμοκρασία από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 7.30.
2: Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα, από τώρα, για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Μια ιστορία θα σας πω. Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
5: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
4: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
5: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

αυτή η πινιφαρίνα πάλι? Τι σόι, 11 άτομα αδέλφια. Πολλές φορές σκέφτομαι ότι θα μπορούσε το πινιφαρίνα να είναι τίτλος εκπομπής και να πει σε κάποια φάση ότι ξέρεις τι, θα κάνω ένα ολόκληρο αφιέρωμα σε αυτήν εδώ τη φαμίλια. 12 εκπομπές, μία φορά την εβδομάδα, βγήκε η χρονιά.

12. Συγγνώμη, αλλά εσύ μας είπες ότι τα παιδιά ήταν 11. Ναι, 11 τα παιδιά. Αλλά τον πατέρα δεν θα τον υπολογίσουμε. Γι' αυτό σας λέω, 12. Είμαστε σε εκείνα τα χρόνια στα οποία το στυλ είναι πάρα πολύ μεγάλη υπόθεση, φίλες και φίλοι. Είμαστε σε εκείνα τα χρόνια στα οποία η προοπτική δεν ήταν πεξεγέλασε. Σε οτιδήποτε και αν έκαναν αυτοί οι άνθρωποι τους οποίους θα γνωρίσουμε. Οι περισσότεροι από εσάς είστε πολύ παλιοί. Τώρα που το καλοσκέφτομαι, στις 31 Αυγούστου φέτος θα συμπληρώσουμε 11 χρόνια κοινής πορείας. Οριμάσαμε μαζί, μεγαλώσαμε μαζί. Και αυτό το μαζί πραγματικά το πιστεύω, διότι σε καμιά περίπτωση δεν υπήρξε όλα αυτά τα 11 χρόνια κάποιος ο οποίος ξημεροβραδιαζόταν διαβάζοντας κάπου μόνος του με στόχο απλώς να έρθει να τα πει. Η κριτική, ο όμορφος διάλογος, τα μηνύματα, όλα έπαιξαν τον δικό τους ρόλο. Σε αυτά εδώ τα 11 χρόνια, φίλες και φίλοι, γίνατε κι εσείς πάρα πολύ εμπειρικά κατά ψέματα. Και η εμπειρία αυτή βοηθά στο να καταλάβετε πως όταν μιλάμε για αυτοκίνητο, δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να στεκόμαστε στο ότι μία λαμαρίνα περικλεί έναν κινητήρα, ο οποίος κάποια στιγμή μπορεί να μπει μπρος και απλώς το αυτοκίνητο να ξεκινήσει. Εμείς θα βρεθούμε στα χρόνια εκείνα, στα οποία το μπες βγες του αυτοκινήτου ήτανε στο επίπεδο της υψηλής αραπτικής.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της ΕΡΤΡΙΑ. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Ο Χρήστος Σιδερίδης είναι σήμερα συντροφιά στη ρύθμιση του ήχου. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Μάρα Μάουρη, με αυτήν την μεγάλη μορφή του ιταλικού πενταγράμμου ξεκινήσαμε, φίλες και φίλοι, στην ιταλική έκδοση του Αμάντο Μίο του 1947. Κακά τα ψέματα, το Αμάντο Μίο είναι ένα τόσο γνωστό αλλά και τόσο αγαπημένο τραγούδι που δεν υπήρχε περίπτωση να μην περάσει από τα σπανιόλικα στα ιταλικά. Ο πατέρας του οίκου στον οποίο θα βρεθούμε και πατέρας και του καλεσμένου μας σας είναι γνωστός, ο Μπατίστα. Οίκου είπαμε. Πήγαινε, ερχόμαστε σε εκείνες τις εποχές στις οποίες ακόμη και το αμάξωμα ήταν υπόθεση πολύ υψηλής αισθητικής. Ο πατέρας λοιπόν, ο Τζοβάνι Φαρίνα, γεννήθηκε στην Κορτάντσα Ντάστη κοντά στο Τωρίνο στις 2 Νοεμβρίου του 1893. Σας το είπα, 11 παιδιά είχε η φαμίλια του πατέρα Τζουζέπε και της μητέρας Τσατσίντα, και ο Μπατίστα ήταν το 10ο, γεγονός που το απέδωσε το προσωνύμιο Πινίν, που στη διάλεκτο του Πιεμόντε σημαίνει ο μικρούλης. Σε ηλικία 12 χρόνων ο Πινίν άρχισε να εργάζεται στη φίρμα σχεδίασης και κατασκευής αμαξωμάτων, την οποία είχε ιδρύσει ο αδερφός του Τζοβάνι με την επωνυμία Σταμπιλιμέντι Ιντουστριάλι Φαρίνα. Οικογένεια των τεσσάρων τροχών. Βλέπετε, ο άλλος ο αδελφός του, ο Τζουζέπε, ήταν οδηγός αγώνων και μάλιστα ο πρώτος πρωταθλητής στη Φόρμουλα 1. Ο μικρός, όνομα και πράγμα έτσι, μέχρι 1,5 μέτρο πήγε μπούι, έδειξε αγάπη για το επάγγελμα, σημαντικές σχεδιαστικές αλλά και διοικητικές ικανότητες, με αποτέλεσμα να σημειώσει επαγγελματική άνοδο. Στα 17 του ήταν ήδη ο βασικός σχεδιαστής του μοντέλου Fiat Zero, ενώ κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου ανέλαβε την επίβλεψη και την κατασκευή των εκπαιδευτικών αεροσκαφών Aviatic. Τη δεκαετία του 1920 του κάνει που λέτε πρόταση ο μετέπειτα συνεργάτης των Γερμανών Henry Ford, αλλά ο Πινιφαρίνα σιγά και μην άφηνε το Τωρίνο και την Καρμπονάρα για να πάει στο Ντιτρόιτ. Παντρεύτηκε κιόλα την αγαπημένη του Ρόσα Χουπάσο, με την οποία απέκτησε δύο παιδιά, τη Ζάνα και τον Σέρτζο. Να τόσο άνθρωπός μας, φίλες και φίλοι, το Σέρτζο πια ψάχναμε έτσι, γεννήθηκε το παιδί. Και γεννήθηκε στις 8 Σεπτεμβρίου του 1926. 4 χρόνια μετά τη γέννησή του, ο πατέρας του εγκατέλειψε τη βιοτεχνία του αδελφού του και αποφάσισε να δημιουργήσει τη δικιά του εταιρεία, την οποία ίδρυσε στις 22 Μαΐου του 1930 και την οποία ονόμασε Società Anonima Arrozzeria Pinin Farina. Είδατε, το Pinin ήρθε και κόλλησε. Η εταιρεία ιδρύθηκε με αρχική χρηματοδότηση του Vincenzo Lancia, της γνωστής εταιρείας, ο οποίος ήταν θαυμαστής της δουλειάς του Τζοβάνι. Χρήματα έβαλα βέβαια και κάποιοι άλλοι φίλοι του Lancia, μεγάλες μορφές του ιταλικού αυτοκινήτου, όπως ήταν ο Τζοβάνι De Valle, ο Gaspare Bona, ο Pietro Monateri και ο Arrigo De Angeli. Τελευταία χρηματοδότης, μια πολύ πλούσια θεία. Η εταιρεία Πινιφαρίνα κατασκεύαζε αμαξώματα για ακριβά σπορ αυτοκίνητα. Το πλέον διάσημο έργο τέχνης εκείνης της εποχής ήταν η Alfa Romeo 6 2300 Pescara Coupé 1932, παρακαλώ. Το πελατολόγιο
σχεδόν από ιδρύσεως εταιρείας, άρχισε να περιλαμβάνει παραγγελίες από πολύ σημαντικές προσωπικότητες της εποχής. Μόλις 2 μήνες μετά την ίδρυση της Πινιφαρίνα, η εταιρεία παρέδωσε ένα υπερπολυτελές Spider Cabriolet βασισμένο στη Lancia di Lambda στον βασιλιά της Ρουμανίας. Τότε η Ρουμανία είχε ακόμη βασιλιά. Ενώ ξεκίνησε τις τροποποιήσεις μιας Ισπανο-Σουίζα για τον Σεΐχη του Χεγκιάς. Πάμε στο δεύτερο τραγούδι μας, φίλες και φίλοι. Gino Latila, 1952. Εκεί θα είναι η χρονιά, αυτή θα είναι ένας πολύ ιδιαίτερος σταθμός, στο τραγούδι Un disco dall'Italia.

Un disco dell'Italia, το τραγούδι λοιπόν φίλες και φίλοι που μόλις τώρα ακούσαμε με τον Gino Latilla. Πήγε καλά η εταιρεία Pininfarina, αλλά κάποια στιγμή θα ξεσπάσει ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος. Τότε οι δραστηριότητες ανεστάλησαν, καθώς ολάκερη η ιταλική αυτοκινητοβιομηχανία στράφηκε, ήθελε δεν ήθελε, προς την κατασκευή στρατιωτικών οχημάτων και αεροσκαφών. Ευτυχώς κάποια στιγμή ο πόλεμος τελείωσε και η Pininfarina επαναδραστηριοποιείται, καθώς η Ιταλία αρχίζει να εξάγει πλέον και πάλι αυτοκίνητα. Οι πελάτες της οικογένειας, παλιά αλλά και νέα, μεγάλα ονόματα, όπως η Cadillac, η Bentley, η NAS και φυσικά βέβαια η Fiat, η Lancia και η Alfa Romeo. Η Pininfarina είχε καθιερωθεί ως σχολή της κομψότητας στη σχεδίαση αμαξωμάτων αυτοκινήτων, δίνοντας τεράστια σημασία τόσο στη φόρμα όσο και στις αναλογίες βέβαια. Το μεγαλύτερο παράδειγμα ότι η φήμη αυτή δεν είχε αποκτηθεί τυχαία ήταν η επαναστατική για την εποχή της Berlinetta Cicitalia 202, η οποία παρουσιάστηκε το 1947 και αποτέλεσε ένα από τα πλέον σημαντικά αυτοκίνητα της ιστορίας της αυτοκίνησης, με την έννοια ότι επηρέασε καταλυτικά την εξέλιξη του σχεδίου των αυτοκινήτων.

Ο άνθρωπός μας, ο Σέρτζιο, σπούδαζε και μεγάλωνε μέσα σε ένα περιβάλλον το οποίο είχε βιώσει τα τρία πρώτα στάδια του δημιουργικού σχεδίου. Ήταν τα πρώτα χρόνια, δηλαδή τα τέλη του 19ου αιώνα, αρχές 20ου, είναι η παράδοση που πήρε στις πλάτες του από τον πατέρα. Ήταν εκείνα τα χρόνια στα οποία τα αυτοκίνητα έμοιαζαν με άμαξες χωρίς άλογα. Απλός ο σχεδιασμός, με ψηλούς τροχούς, ανοιχτή καμπίνα και ο κινητήρας τοποθετημένος συνήθως κάτω από το κάθισμα ή στο μπροστινό μέρος, θυμίζοντας έτσι έντονα τις παραδοσιακές άμαξες της εποχής. Θυμίζοντας έτσι έντονα τις παραδοσιακές άμαξες της εποχής.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: 24ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας από τις 11 απόψε και στα δύο ρεύματα πορείας στην περιφερειακή Θεσσαλονίκης μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Επταπυργίου και Τριανδρίας. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στο Σπαθοβούνι Κορινθίας επιχειρούν 85 πυροσβέστες από αέρος 4 αεροσκάφη, 4 ελικόπτερα. Μήνυμα 112 για ετοιμότητα. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Δεμένα τα πλοία στο λιμάνι της Ραφίνας έως τις 6 αύριο το πρωί. Για σημαντικές εξελίξεις τις επόμενες ημέρες σχετικά με τις έρευνες για τη σύλληψη των δραστών της δολοφονικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη έκανε λόγο η εκπρόσωπος της αστυνομίας. Καρέ-καρέ σε βίντεο η στιγμή που νεαρός αφήνει τον εκρηκτικό μηχανισμό στο σπίτι του πρώην βουλευτή Σάβα Αναστασιάδη. Ενισχύεται το σενάριο που θέλει οι εμπλεκόμενοι στα χτυπήματα να είναι 4 και όχι 3. Εξαρθρώθηκε στη Θεσσαλονίκη εγκληματική οργάνωση με 46 περιστατικά οπαδικής βίας και 30 υποθέσεις διακήρυσης ναρκωτικών. Συνελήφθησαν 20 άτομα, ενώ η δικογραφία αριθμεί 51 πρόσωπα. Νεκρός άνδρας εντοπίστηκε σε δρόμο στην περιοχή του σταθμού Λαρίσης. Εξετάζεται αν έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου. Το φαινόμενο Ελ Νίνιο θα ενισχυθεί ραγδαία στο Σεπτέμβριο, προειδοποιεί ο ΟΗΕ.

102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Εδώ είστε συνδεδεμένοι, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές, στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», η οποία έχει πάρει στο κατόπι την οικογένεια Πινιφαρίνα. Βέβαια έχουμε εστιάσει στον Σέρτζιο, αυτός είναι ο άνθρωπος, έχει ήδη μπει στο παιχνίδι της σημερινής μας εκπομπής. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση, συντροφιά ο Χρήστος Σιδερίδης στη ρύθμιση του ήχου. Την καλησπέρα μας και στους φίλους και στις φίλες που μας ακούν από το διαδίκτυο. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό. Μετά γράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Την καλησπέρα στην αγαπημένη την Τατιάνα, στο φίλο μας τον Άκη, στον αγαπημένο τον Δήμο Στένη, την Μαρία και τον Μάκη, στο Στέλιο μας τη Λιάνα. Μια γλυκιά αγκαλιά να στείλουμε στην Πατρίτσα που ποτέ δεν μας ξεχνά, όπως επίσης στην Αμαλία και τη Γεωργία. Τώρα πια ο πολλά υποσχόμενος Σέρτζιο Πινιφαρίνα καλείται να αναλάβει πρωτοβουλίες στην εποχή της αεροδυναμικής πλέον, έτσι, και του στυλ. Βλέπετε, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο σχεδιασμός επηρεάστηκε έντονα από την αεροναυπηγική. Οι γραμμές έγιναν πιο καμπυλωτές, ο λεγόμενος πόντον σχεδιασμός. Τα μεγάλα πτερύγια θα κάνουν την εμφάνισή τους πρώτα στην Αμερική, επηρεασμένα από τα αεροσκάφη, και βέβαια στη συνέχεια το σχέδιο αυτό θα περάσει και στην Ευρώπη. Τα αυτοκίνητα γίνονται πλέον χαμηλότερα και μακρύτερα. Πάντα το λέμε, φίλες και φίλοι, και η υπερβολή δεν είναι. Τίποτα δεν έπεσε από τον ουρανό. Μιλάμε για τη χώρα του Λεωνάρντο Νταβίνσι, που έπεφτε κάθε μέρα και από έναν πύργο και άνοιγε το κεφάλι του στα τέσσερα προκειμένου να πετάξει, έτσι. Είμαστε στη χώρα του Μιχελάνζελο Μποναρότη, που και αυτός έπεφτε από τις καλοσχές του Βατικανού άλλες τόσες φορές προκειμένου να δώσει τη σωστή προοπτική στις φιγούρες του. Είμαστε στην πατρίδα του Ποντόρμο, που έχτισε βάθος προσθέτοντας δεκάδες πρόσωπα, και πώς το πέτυχε το βάθος, κρύβοντας τα πόδια τους. Διότι αυτό είναι ένα πάρα πολύ ωραίο κόλπο να δώσεις βάθος. Βάζεις αμέτρητα μπαρμπαδελάκια, το ένα πίσω από το άλλο, αλλά δεν εμφανίζεις τα πόδια. Όμως στην Ιταλία, εάν σου έλεγε ο μεγάλος των μεγάλων Έντζο Φεράρι, άκου να δεις, θέλω να συνεργαστούμε, δεν είχες πετύχει τίποτα. Βέβαια. Και χρειάστηκε να περάσουν πολλά χρόνια ακόμη για να προκύψει μια συνεργασία μεταξύ των κορυφαίων αυτών εταιριών. Ο μπαμπάς Πινιφαρίνα συναντήθηκε για πρώτη φορά με τον Έντζο Φεράρι μόλις το 1951. Τόσο εγωιστές και οι δύο, που κανένας δεν έλεγε να σηκώσει το ακουστικό και να τηλεφωνήσει τον άλλον και να του πει «Θέλεις να συνεργαστούμε?» Με τίποτα. Να σκεφτείτε ότι προκειμένου να συναντηθούν, μια συνάντηση την οποία την κανόνισαν άλλοι, αποφασίστηκε να βρεθούν στην Τορτώνα. Και γιατί στην Τορτώνα? Διότι η Τορτώνα απέχει εξίσου τόσο από το Τωρίνο, που ήταν η βάση του Πινιφαρίνα, όσο και από τη Μόντενα, που είναι η βάση της θρυλικής σκουντερία της Φεράρι. Η ιστορική εκείνη συνάντηση θα βγάλει βέβαια συνεργασία ανάμεσα στις δύο εταιρείες και προς γενική κατάπληξη. Το πρόγραμμα συνεργασίας ανατίθεται κατόπιν πατρικής εντολής στον γιο, δηλαδή τον Σέρτζιο. Θα πει ο μικρός χρόνια αργότερα: «Ήμουν μόλις 25 και ο πατέρας μου αποφάσισε ότι θα έπρεπε εγώ να συνεργαστώ με τη Φεράρι. Είχα τρομοκρατηθεί, γιατί ο Έντζο ήταν θρύλος στα αγωνιστικά αυτοκίνητα και γνωστός για το πόσο σκληρός ήταν στις συνεργασίες του. Όμως
Τώρα που το θυμάμαι, καταλήγει ο Σέρζιο Πινιφαρίνα, νομίζω ότι έκανα καλή δουλειά.

Αλήθεια έλεγε ο νεαρός Πινιφαρίνα δυσκολεύτηκε αρχικά με τον άγριο Έντζο Φεράρι, τον οποίο τελικά κατέκτησε τόσο με την σχεδιαστική του οξυδέρκεια, όσο και με την αποφασιστικότητα αλλά και την τιμιότητά του. Η συνεργασία αυτή θα φέρει, φίλες και φίλοι, μερικά από τα πιο όμορφα αυτοκίνητα στην ιστορία, τόσο σε επίπεδο σχεδίου όσο και τεχνολογίας. Πάντως πιστεύω ότι ο Σέρζιο Πινιφαρίνα κέρδισε την καρδιά του Έντζο Φεράρι ολοκληρωτικά όταν κατάφερε να απαντήσει με δυναμικό τρόπο στην θρυλική Lamborghini, η οποία δημιουργούσε σάλο στην αγορά στα μέσα της δεκαετίας του 60 με το θρυλικό αυτοκίνητο Miura που έφερε μεσαίο κινητήρα. Τι είχε συμβεί? Ο ιδιοκτήτης της σκουντερία, ο Έντζο, ένιωθε ότι μία Φεράρι με μεσαίο κινητήρα δεν θα ήταν και πολύ ασφαλής στα χέρια των οδηγών. Ήταν ο Σέρτζιο όμως που τελικά έπεισε τον σκληρό Φεράρι να υιοθετήσει τη διαμόρφωση του μεσαίου κινητήρα για μία νέα σειρά αυτοκινήτων δρόμου, επιτρέποντας έτσι λοιπόν στον Πινιφαρίνα να σχεδιάσει ένα έργο τέχνης, πραγματικά ένα έργο τέχνης, για το σαλόνι αυτοκινήτου του Παρισιού του 1965. Εμείς νωρίτερα ακούσαμε, φίλες και φίλοι, τον Πεπίνο Ντικάπρι στο θρυλικό Ρομπέρτα. Στο 65 ήταν το Salon de Paris, εμείς πάμε στα 1967, ή μάλλον δεν πάμε, τρέχουμε, γιατί στα ιταλικά Coriamo θα πει τρέχουμε. Πάμε να ακούσουμε το Coriamo με την Ιζαμπέλα Ιανέτη.

Ιζαμπέλα, Γιαννέτη, χωριάμο, φίλες και φίλοι, το τραγούδι που μόλις τώρα ακούσαμε, το οποίο μας έρχεται από το 1967. Πείθει λοιπόν ο Σέρτζιο Πινιφαρίνα τον Έντζο Φεράρι να μπει στη λογική του συγκεκριμένου κλασικού αμαξώματος της Φεράρι, αλλά για έναν διαφορετικό κινητήρα. Αλλά τι έγινε, ο Έντζο ήταν ένας ξεροκέφαλος άνθρωπος, Θεός χωρέστον, και απέτησε να μην χαρακτηριστεί το όχημα εκείνος Φεράρι, αλλά ως Ντίνο. Για όσους δεν γνωρίζουν, τα Ντίνο ήταν οχήματα που η ίδια η Φεράρι κατασκεύαζε και μόνο αυτή. Απλά τα ονόμαζε Ντίνο. Περιττό να σας πω ότι το αυτοκίνητο εκείνο πραγματικά άφησε όλο τον κόσμο άφωνο. Μόνο το σαλόνι του ήταν κάτι το μοναδικό. Χειροποίητο, απίστευτης τεχνικής, απίστευτης αισθητικής. Ένα ακόμη πιο εκλεπτισμένο Ντίνο, Duecento CES, το οποίο ήταν πιο κοντά στην πραγματική έκδοση παραγωγής, θα παρουσιαστεί στην έκθεση του Τωρίνο το 1966. Τελικά η ανταπόκριση στο ριζοσπαστικό, ας το χαρακτηρίσουμε έτσι, αυτοκίνητο εκείνο ήταν πολύ θετική. Και έτσι ο Έντζο επέτρεψε να βγει στην παραγωγή, εκλογικεύοντας ότι ο πιο συντηρητικός κινητήρας V6 θα κρατούσε τους πελάτες του μακριά από προβλήματα. Ο Σέρτζιο Πινιφαρίνα δεν επρόκειτο να κινηθεί μακριά από τις βασικές αρχές της οικογενειακής επιχείρησης. Την αγνότητα, την κομψότητα και την καινοτομία. Είχε έρθει η ώρα για μια σειρά κοσμημάτων που άλλαξαν την ιστορία, πάνω απ' όλα του στυλ στο αυτοκίνητο. Διότι η Πινιφαρίνα και κυρίως το χέρι του Σέρτζιο δημιούργησαν μια σειρά από εμβληματικές Ferrari, διότι εμβληματική ήταν η 250 GTB του 1959, η Daytona του 1968 προς τιμή του αυτοκινήτου που κέρδισε στο Grand Prix της Daytona, η Duecento Tantotto GTO, η F40 και χρόνια αργότερα η Ferrari με τον τίτλο Enzo του 2002. Στολίδι δικό του δημιούργημα ήταν και η Alfa Romeo Giulia Spider, το θρυλικό Fiat 124 Spider, αλλά και η Bentley Azzurri. Μέχρι τη δεκαετία του 80 η παραγωγή στα εργοστάσια της Πινιφαρίνα είχε αυξηθεί σε περισσότερες από 50.000 μονάδες ετησίως, στις οποίες περιλαμβάνονταν πλέον η Alfa Romeo, η Bentley, η Cadillac, η Chevrolet, η Ferrari βέβαια, Fiat, Maserati, Nash, η Peugeot, η θρυλική Rolls-Royce, αλλά και η Volvo. Νωρίτερα το 1961 τι είχε γίνει? Ο πατέρας, ο Μπατίστα Φαρίνα, υπέβαλε επισήμως αίτηση για την αλλαγή του οικογενειακού επωνύμου από Φαρίνα σε Πινιφαρίνα. Διότι, ωραία, έτσι λένε την εταιρεία μας. Μήπως θα είναι καλύτερα να μας λένε και εμάς έτσι? Η αίτησή του λοιπόν, μετά από σχετική εισήγηση του Υπουργού Δικαιοσύνης της Ιταλίας, εγκρίθηκε από τον τότε Πρόεδρο της Ιταλικής Δημοκρατίας, Γιοβάνι Γκρόνκι. Ο πατέρας Πινιφαρίνα απεβίωσε στο Τωρίνο στις 3 Απριλίου του 1966. Ένα μήνα νωρίτερα είχε παρουσιάσει στο σαλόνι της Γενέβης το αυτοκίνητο που θα γίνει θρύλος, την Alfa Romeo 1600 Duetto. Έπαιξε το ρόλο της και η ταινία Ο Πρωτάρης με τον Ντάστιν Χόφμαν, διότι την οδηγούσε και κακά τα ψέματα το σινεμά
είναι και μια πρώτη τάξη διαφήμιση. Και κάπου εκεί ο Σέρζιο Πινιφαρίνα αναλαμβάνει πλήρως. Οδηγεί το σχέδιο σε ακόμη πιο υψηλά επίπεδα, μην ξεχνώντας ότι η Ιταλική γραμμή είναι πάνω απ' όλα μια μεγάλη κληρονομιά, που όπως προαναφέραμε έρχεται από τα χρόνια του Ραφαέλο, του Λεωνάρντο Νταβίνσι και του Μιχαηλάγγελου. Προτελευταίο μας τραγούδι, φίλες και φίλοι, για σήμερα. Προσέξτε όνομα συγκροτήματος, Φόρμουλα Τρέ. 1971, πάμε να ακούσουμε το τραγούδι «Epur mi son scordato di te».

Αυτή ήταν, φίλες και φίλοι, Φόρμουλα 3, ένα συγκρότημα που ξεκίνησε ως τρίο με τον Αλμπέρτο Ράντιους, τον Γκαμπριέλε Λορέντσι και τον Τόνι Σίχο, δεκαετία του 70. Ήταν η μπάντα η οποία συντρόφευε τον Λούσιο Μπατίστη σε διάφορες συναυλίες του. Ο Μπατίστη έκανε τις περισσότερες παραγωγές του συγκεκριμένου συγκροτήματος και μάλιστα το τραγούδι που μόλις τώρα ακούσαμε, αυτός το έγραψε μαζί βέβαια με τον παρτνέρ του στο στίχο, τον Μεγάλο Μογκόλ. Στα μέσα της δεκαετίας του 70 ο Σέρζιο Μπενιφαρίνα παίρνει μια μεγάλη απόφαση, διότι δεν ήθελε όλα αυτά να μένουν στο εσωτερικό της εταιρείας. Ήθελε να τα μεταφέρει, να τα μεταδώσει, αν θέλετε, στις γενιές που επρόκειτο να έρθουν. Και έτσι ζητά να πάρει θέση καθηγητής σχεδιασμού αμαξωμάτων αυτοκινήτων στο πολυτεχνείο στο οποίο ο ίδιος είχε σπουδάσει χρόνια νωρίτερα, εκείνο του Τωρίνο. Το αίτημά του έγινε δεκτό. Επίσης, πολύ συχνά προσκαλούνταν για να μιλήσει σε ομάδες μηχανικών και σχεδιασμού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε μια επίσκεψη το 1981, ένας εκ των παρευρισκομένων ρώτησε: «Τι κάνει ένα σχέδιο καλό?» Πινιφαρίνα παίρνει τον λόγο και απαντά με ένα πολύ μακρύ κατάλογο κριτηρίων, όπως αρμονία, κλασικό στυλ, χάρη. Ξαφνικά χαμογελάει και γυρνάει και λέει: «Εντάξει, τελικά, αν έχεις καλό γούστο, μπορείς να κερδίσεις τη μάχη». Το 2006 παρέδωσε το management της εταιρείας στον γιο του Ανδρέα, ο οποίος όμως σκοτώθηκε το 2008 σε τροχαία. Το 2011 ανακοινώθηκε ότι η εταιρεία σταματά την παραγωγή αυτοκινήτων. Βλέπετε, ήταν η μεγάλη οικονομική κρίση. Αλλά συνεχίζει να ασχολείται με το σχεδιασμό με έμφαση στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα πλέον. Ο ίδιος ο Σέρζιο Πινιφαρίνα, να και η ημερομηνία μας, θα πει αντίο για πάντα στην αγαπημένη του πόλη, το Τωρίνο, στις 3 Ιουλίου του 2012 σε ηλικία 85 χρόνων. Και εμείς σας αποχαιρετούμε, φίλες και φίλοι, με τους που σε μια επιτυχία του 1977, το Dammi Solo Un Minuto. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στα εγκληματολογικά εργαστήρια αναλύονται τα ευρήματα των εκρήξεων στα σπίτια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να εντοπιστούν οι δράστες των επιθέσεων που κόστησαν τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Οι αρχές αναζητούν DNA στα υπολείμματα των εκρηκτικών μηχανισμών και σε μία μονοτική ταινία που βρέθηκε σε έναν από αυτούς. Ενώ μαρτυρίες και οπτικό υλικό συγκλίνουν ότι πιθανόν να υπήρχε και τέταρτο άτομο στην υποστηρικτική ομάδα των βομβιστών. Στο βιντεοληπτικό υλικό που έχουν οι αρχές στη διάθεσή τους φαίνεται και ένα από τα μηχανάκια που χρησιμοποίησαν οι δράστες, ενώ γίνεται προσπάθεια να αποκαλυφθεί ο αριθμός κυκλοφορίας και το πρόσωπο ενός από τους δράστες που δεν έχει ταυτοποιηθεί μέχρι στιγμής. Ένας εκ των συλληφθέντων προφυλακίστηκε και 5 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους μετά την πρώτη ημέρα απολογιών για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να δρούσε στο χώρο οργανωμένων οπαδών στη Θεσσαλονίκη, πραγματοποιώντας επιθέσεις και διακινώντας ναρκωτικά. Οι απολογίες θα συνεχιστούν το Σαββατοκύριακο. Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να εξαπατούσαν τον ΕΟΠΗ μέσω ψευδούς συνταγογράφησης και εικονικής εκτέλεσης συνταγών φαρμακευτικών σκευασμάτων, προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Συνελήφθη το φερόμενο ως αρχηγικό μέλος της οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 9 άτομα, μεταξύ των οποίων 2 γιατροί δημόσιων νοσοκομείων και ιδιοκτήτες ή διαχειριστές φαρμακείων. Η ζημιά που προκλήθηκε στον ΕΟΠΗ υπερβαίνει τις 450.000 ευρώ. Ποινή φυλάκισης 5 ετών και 6 μηνών με αναστολή, καθώς και τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, επέβαλε ομόφωνα το τριμελές πλημμυλωδικείο στον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Δημήτρη Μελά, και την πρώην Διευθύντρια Άμεσων Ενισχύσεων και Τεχνικών Έργων, Αθανασία Ρέπα, για υπόθαλψη εγκληματία και παράβαση καθήκοντος σχετικά με τη διαχείριση της έκθεσης της Παρασκευής στη Χεροπούλου για παρατυπίες σε δηλώσεις 99 άφημοι παραγωγών το 2020. Κρίνοντας δε ότι η φερόμενη ζημία υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ, αναβάθμισε την κατηγορία σε κακούργημα και οδηγεί την υπόθεση στο αρμόδιο τριμελές εφετείο κακουργημάτων. Αποδεικνύεται και με τη σφραγίδα της δικαιοσύνης ότι η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν ένα γαλάζιο σκάνδαλο διασπάθησης κοινοτικών πόρων σε βάρος έντιμων αγροτών και φορολογουμένων, αναφέρει το ΠΑΣΟΚ. Για ξεσκέπασμα πελατειακού μηχανισμού που στήθηκε με αποκλειστική ευθύνη της κυβέρνησης Μητσοτάκη, κάνει λόγο το ΚΚΕ, που τονίζει ότι η τιμωρία ορισμένων δεν μπορεί να αφήσει στο απειρόβλητο τους υπεύθυνους υπουργούς, όπως και τον Πρωθυπουργό. Στο μονομελές πλημμυλωδικείο Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκε με την αυτόφορη διαδικασία ο 29χρονος οδηγός του γερανοφόρου για το τροχαίο στα έργα του flyover χθες το απόγευμα. Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για διατάραξη της ασφάλειας συγκοινωνιών και εγκατάλειψη τόπου ατυχήματος. Από την πρόσκρουση έπεσαν σιδερένια δοκάρια στο οδόστρωμα, προκλήθηκαν ζημίες σε 2 αυτοκίνητα και σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία. Ο ίδιος αρνείται ότι εγκατέλειψε το σημείο, υποστηρίζοντας πως σταμάτησε για να ενημερώσει τηλεφωνικά την εταιρεία του. 24ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας από τις 11 απόψε και στα δύο ρεύματα πορεία στην περιφερειακή Θεσσαλονίκης μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K7 Επταπηδιού και K8 Τριανδρίας. Προφυλακιστέως κρίθηκε 58χρονος σπίτι νοικοκύρης, ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 8χρονου παιδιού. Σύμφωνα με καταγγελία της μητέρας, το περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα 30 Ιουνίου, όταν ο 58χρονος φέρεται να ενοχλήθηκε από τις φωνές των δύο παιδιών ηλικίας 8 και 11 ετών, εισέβαλε στο διαμέρισμα, απείλησε τα δύο παιδιά, χτύπησε τον 8χρονο στο πρόσωπο και στη συνέχεια φέρεται να πίεσε ένα μαξιλάρι στο πρόσωπό του, θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή του. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά στο Σπαθοβούνι Κορινθίας επιχειρούν 85 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 21 οχήματα και από αέρος 8 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, εκ των οποίων το 1 για το συντονισμό τους. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής και απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές του Κιλκής. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία, θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη καλός ο καιρός με πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά, ανέμοι βόρειο-δυτική 4 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 8.30.
2: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026 παρουσιάζει δύο βραδιές ποίησης και μουσικής αφιερωμένες στον νομπελίστα ποιητή Γιώργο Σεφέρη. 7 και 8 Ιουλίου. Αφηγήσεις, μελοποιημένα ποίηματα, νέες μελοποιήσεις αλλά και απαγγελίες θα χαρτογραφήσουν το ποιητικό του σύμπαν. Τα τραγούδια ερμηνεύουν ο Δημήτρης Ζερβουδάκης, ο Παντελής Θεοχαρίδης και η Ελένη Δημοπούλου. Κείμενα, λογοτεχνική μελέτη, Άννα Μικονίου. Απαγγελίες, Γρηγόρης Βαλτινός. Εισιτήρια από timor.com. Παραγωγή διοργάνωση, Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM, της ΕΡΤ3.
4: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μία ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out, fade out.
5: Fade out. Με τον Παναγιώτη Μανή.
6: Fade out, fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
7: ταξίδια στο παρελθόν,
5: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα, είναι το Fade Out της Παρασκευής 3 Ιουλίου 2026. Είμαστε στον 102, είμαι Παναγιώτης Μανής και έχω Κωνσταντίνο Μανουσάκη στη ραδιοσκηνοθεσία. Θα είμαστε μαζί ως τις 10, σας περιμένουμε και εσάς στην παρέα στο Viber στο 693-0078-228, 693-0078-228. Προετοιμαστείτε, γιατί σήμερα θα έχουμε 24ωρο αποκλεισμό κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα της Ανατολικής Περιφερειακής Οδού μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K7, 7 Πύργιο είναι αυτό, και K8 Τριανδρία. Θα διακοπεί λοιπόν η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά, στο ύψος του 7 Πυργίου που οδηγεί στην οδό Ανθέων. Θα διεξάγεται μέσω των οδών Ανθέων, Βενιζέλου, Ακροπόλεως και Λεωφόρος όχι η κυκλοφορία, και στο ρεύμα πορείας προς δυτικά στο ύψος του κόμβου 8 Τριανδρία που οδηγεί στην οδό Κατσιμίδη, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω της οδού Κατσιμίδη και λοιπόν δρόμου του κέντρου της πόλης από τις 11 το βράδυ όσοι κινηθείτε στο περιφερειακό δρόμο της πόλης. Επίσης φυσικά έχουμε και Μουντιάλ. Σήμερα λοιπόν το βράδυ στις 9 Αυστραλία-Αίγυπτος και στη συνέχεια μία ώρα μετά μεσάνυχτα Αργεντινή-Πράσινο ακροτήρι και στις 4.30 τα ξημερώματα Κολομβία-Γκάνα, για να δούμε ποιες θα είναι οι 16 ομάδες που θα πάνε στον στη συνέχεια του παγκοσμίου κυπέλου. Επίσης μείνετε μαζί μας, γιατί τη δεύτερη ώρα του Fade Out θα είμαστε εδώ και θα έχουμε μια επαιτειακή εκπομπή για την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου από την Ελλάδα. Σαν αύριο συμπληρώνονται 22 χρόνια. Πότε πέρασαν 22 χρόνια? Από τότε που η Ελλάδα πήρε το Euro στα γήπεδα της Πορτογαλίας, και στο στούντιο του 102 θα μαζευτεί μια παρέα που ήταν εκεί από την πρώτη στιγμή των αγώνων της Εθνικής.

Καλησπέρα στην Ευτυχία, η οποία μας στέλνει μήνυμα και λέει «Καλό Σαββατοκύριακο, καλά μπάνια, όσοι πάνε παιδιά, οι υπόλοιποι που θα μείνουμε εδώ, καλή υπομονή να μπορέσουμε να αντέξουμε το Σαββατοκύριακο χωρίς θάλασσα». Εντάξει, νομίζω η θάλασσα είναι υπερεκτιμημένη. Έτσι λένε όσοι δεν πάνε, ότι σιγά τώρα πια θάλασσα. Και καλησπέρα και στην Αθηνά, η οποία μας στέλνει μήνυμα φωτογραφία με ένα μπαλκόνι πράσινο και στο φόντο μια θάλασσα με τέρμα τη μουσική και με αυτή τη θέα για να κλείσουμε την εβδομάδα, λέει η Αθηνά. Ευχαριστούμε πολύ. Θέλουμε και τα δικά σας μηνύματα στο 693-0078-228. Η επικαιρότητα ήταν δύσκολη αυτή την εβδομάδα εδώ στη Θεσσαλονίκη, για όσους ξέρατε ή δεν ξέρατε. Σήμερα είχαμε εξιτήρια από τον πατέρα, για τον πατέρα της Αφροδίτης Νέστορα, ο οποίος μετά την εμπριστική επίθεση έχασε τη σύζυγό του λίγες ώρες αφότου έγινε, και με μεγαλείο ψυχής βγαίνοντας από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο είπε πρώτα η γυναίκα μου να είναι το τελευταίο θύμα τέτοιων ενεργειών και δεύτερον εύχομαι στους ανθρώπους που το έκαναν αυτό να μην έχουν θύμα τέτοιων ενεργειών στις οικογένειές τους. Είναι μεγαλείο ψυχής από έναν άνθρωπο που λίγες ώρες νωρίτερα τραυματίστηκε, είδε τη γυναίκα του να χάνει τη ζωή της από αυτή την εμπριστική επίθεση και την κόρη του να είναι εγκαυματίας και να νοσηλεύεται ακόμα, και τα πρώτα λόγια που είπε είναι να μην το πάθουν και οι άλλοι. Οι άλλοι αυτοί που το έκαναν αυτό. Μεγαλείο ψυχής πραγματικά από αυτόν τον άνθρωπο. Και ταυτόχρονα είχαμε και ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στο ωραίο Κάστρο Θεσσαλονίκης, εκεί από που ξεκίνησε η φωνική φωτιά στη Λυτή, να δείχνει τρία αυτοκίνητα να περνάνε από ένα σημείο εκεί που ξεκίνησε η φωτιά, και μετά από λίγο να ξεκινά φωτιά και να έχουμε έρευνες αν αυτή η φωτιά προκλήθηκε από ένα αναμένο τσιγάρο που έφυγε από το παράθυρο ενός οχήματος. Από το παράθυρο ενός οχήματος ένα αναμένο τσιγάρο με δύο νεκρούς ως συνέπεια. Δεν ξέρω αν είναι από αναμένο τσιγάρο, αλλά αναρωτιέμαι σήμερα ποιος πετά αναμένο τσιγάρο από το παράθυρο, όχι καλοκαίρι με τα 35 και 36 βαθμούς και με τα χόρτα να είναι στην ουσία προς άναμα, αλλά ακόμα και χειμώνα. Δεν ξέρω τι να πω. Ήταν μια δύσκολη εβδομάδα για την πόλη αυτή. Ας περάσει και ας μην ξανάρθει.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Στα εγκληματολογικά εργαστήρια αναλύονται τα ευρήματα των εκρήξεων στα σπίτια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας φέρεται να εξαπατούσαν τον νεοποίη. Η ζημιά υπερβαίνει τις 405.000 ευρώ. 24ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας από τις 11 απόψε και στα δύο ρεύματα πορείας στην περιφερειακή Θεσσαλονίκης μεταξύ Επταπυργίου και Τριανδρίας. Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Σπαθοβούνι Κορινθίας, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Δεμένα τα πλοία στο λιμάνι της Ραφίνας έως τις 6 αύριο το πρωί. Εξαρθρώθηκε στη Θεσσαλονίκη εγκληματική οργάνωση με 46 περιστατικά οπαδικής βίας και 30 υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών. 20 άτομα συνελήφθησαν, 51 πρόσωπα αριθμοί ειδικογραφία. Νεκρός άνδρας εντοπίστηκε σε δρόμο στην περιοχή του σταθμού Λαρίσης, εξετάζεται αν έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας. Πανόραμα. 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή.

0: στον 102. FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Ποιος θα με θυμάται όταν θα με πυρετώ? Πού μείνε στο σώμα μόνο ένα

0: Καλησπέρα και στην Αντωνία
1: που στέλνει την καλησπέρα της σε όλη την όμορφη παρέα. Ευχαριστούμε πολύ, Αντωνία, για το μήνυμα και τη συντροφιά. Στο 693-0078-228 περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα. Και αποθέωση χθες βράδυ για μια 90διάχρονη ρουβίτσα. Ναι, καλά ακούσατε, μια 90διάχρονη ρουβίτσα. Υπάρχει ένα βίντεο που κυκλοφορεί. Χθες βράδυ, λοιπόν, η γυναίκα, η κυρία Κατερίνα, καθόταν στην πρώτη σειρά της αρένας που στο σημείο, στο Ήλιον, που εμφανιζόταν ο Σάκης Ρουβάς. Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του, ο Σάκης Ρουβάς αντιλήφθηκε την ηλικιωμένη γυναίκα, σταμάτησε το πρόγραμμά του, την πλησίασε και της έδωσε το μικρόφωνο. Η γυναίκα είπε το όνομά της, την ηλικία της, ο τραγουδιστής έδωσε ένα μπουκαλάκι νερό και τι είπε? «Έχουμε εδώ μια μικρή ρουβίτσα», είπε. «Είμαι 92 χρονών και έχω έρθει κρυφά», είπε η κυρία Κατερίνα. «Δεν το ξέρουν ότι είμαι εδώ, μένω εδώ κοντά και ήρθα να σε δω γιατί σ' αγαπώ, ήθελα να διασκεδάσω. Έχω 3 παιδιά, 6 εγγόνια, 2 δισέγγωνα και είμαι ευτυχισμένη». Ο Σάκης Ρουβάς κατέβηκε, τη φίλησε και ο κόσμος καταχειροκροτούσε. Η 90διάχρονη ρουβίτσα απέδειξε πώς είναι η ευτυχία.

Καλησπέρα και στην Ατάσα, η οποία μάλλον θέλει να κοντράρει την Αθηνά. Φωτογραφία από το ηλιοβασίλεμα στο παλιό Καβάλας. Αυτό είναι. Είναι, ζηλεύουμε. Εκεί, θάλασσα στο φόντο. Πάρα πολύ ωραία. Εκεί θα θέλαμε να ήμασταν, φαντάζομαι, όλοι. Αλλά είμαστε στο στούντιο και θα είμαστε εδώ μέχρι τις 10. Και, λοιπόν, μιας και λέγαμε για τη Ρουβίτσα που πήγε στο Ρουβά, έχει κυκλοφορήσει μια ιστορία για το ποιος ήταν τελικά ο πέδαρος του τραγουδιού «Εγώ δεν πάω Μέγαρο, θα μείνω με τον Πέδαρο». Είναι το τραγούδι το γνωστό της Ρίτας Σακελαρίου, το λαϊκό, την δεκαετία του 90. Παρότι έχουν περάσει τόσα χρόνια, ο Πέδαρος δεν έχει διευκρινιστεί ποιος είναι. Και γιατί το λέω, το συνδέω με τον Σάκη Ρουβά, γιατί μια από τις εκδοχές είναι το τραγούδι να αφορά όντως τον Σάκη Ρουβά. Και η Ρίτα Σακελαρίου είχε εκφράσει το θαυμασμό της για τη μεγάλη επιτυχία που γνώριζε τότε ο νεαρός τραγουδιστής και σε συνάντησή της με τον στιχουργό Γιώργο Παυριανό φέρεται να του είπε να μου γράψει ένα τραγούδι να το πούμε μαζί εγώ και αυτός ο Πέδαρος θα κάνουμε μεγάλο σουξέ. Και η φράση αυτή θεωρήθηκε από πολλούς η αφορμή για τη δημιουργία του τραγουδιού. Ο ίδιος πάντως ο Παυριανός είχε περιγράψει ότι η τελική έμπνευση γεννήθηκε λίγο αργότερα. Περνώντας έξω από το Μέγαρο Μουσική στη Μεγάλη Παρασκευή, συνέλαβε την ιδέα που εξελίχθηκε με τους γνωστούς στίχους. Η ίδια η Σακελαρίου έχει πει σε συνέντευξή της πως ο πραγματικός Πέδαρος ήταν ο Κώστας Ευρυπιώτης, με τον οποίο συνεργάζονταν εκείνη την περίοδο στην πίστα, και η τραγουδίστρια συνήθιζε να του αφιερώνει το συγκεκριμένο τραγούδι στο φινάλε των εμφανίσεών της.

Με αφορμή το τραγούδι για τον Πέδαρο, η Έφη στέλνει μήνυμα ότι έπρεπε να βάλουμε την εκτέλεση του τραγουδιού από τη Μάρθα Φριτζίλα. Όχι ότι δεν αγαπάει την Τύρη, αλλά θα προτιμούσε τον Πέδαρο από την Μάρθα Φριτζίλα, η οποία είναι αλήθεια ότι το εκτελεί όχι στα 6 μέτρα, αλλά πάρα πολύ ωραία. Καλησπέρα στην παρέα, καλησπέρα και στην Έφη. Η Ιωάννα στέλνει μήνυμα λέγοντας καλησπέρα σε όλους, αλλά κάνει και τον αντιπρόσωπο της Στέλλας, η οποία λέει οδηγάει προς Χαλκιδική και ακούει στο αυτοκίνητο, αλλά δεν μπορεί να στείλει μήνυμα, και στέλνει μήνυμα και για τη Στέλλα. Καλησπέρα και στη Στέλλα και στην Ιωάννα. Και στην Αθηνά, η οποία λέει ότι στην ίδια περιοχή ζει με την Νατάσα, η οποία μας έστειλε μήνυμα από το παλιό, και η Αθηνά ζει στον παλιό και η ίδια προφανώς. Ευχαριστούμε πολύ. Να, μια παρέα γινόμαστε όλοι έτσι κι αλλιώς. Γι' αυτό είναι το διαδίκτυο, γι' αυτό είναι και το ραδιόφωνο, να γινόμαστε μια παρέα. 693-0078-228. Τα μηνύματά σας στο Viber για να μπείτε κι εσείς στην παρέα, αν δεν είστε ήδη. Πριν από λίγο υπάρχει ανακοίνωση από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για απαγόρευση κυκλοφορίας στο περιαστικό δάσος Θεσσαλονίκης από αύριο το πρωί λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς, και από το πρωί του Σαββάτου λοιπόν έως το πρωί της Κυριακής, από τις 7.30 ως τις 7.30, θα απαγορεύεται η κυκλοφορία στο τμήμα του περιαστικού δάσους Θεσσαλονίκης, το ΣΕΙΧΣΟΥ, που περικλείεται από την Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, την Επαρχιακή Οδό Πεύκονας Βεστοχωρίου Εξοχής και την Επαρχιακή Οδό Θεσσαλονίκης Πανοράματος Χορτιάτη. Επίσης, θα απαγορεύεται η κυκλοφορία πεζών και τροχοφόρων και στη δασική έκταση Ωραιοκάστρου και στο δασόκτημα Πανοράματος από Πλατανάκια μέχρι το Σκοπευτήριο και στη δασική περιοχή Θέρμης και συγκεκριμένα πλησίων του περιβαλλοντικού πάρκου και του δασοκτήματος Ισενλή. Οπότε, να ξέρετε, θα υπάρχουν μπλόκα, δεν μπορείτε να μπείτε ούτε με αυτοκίνητα, ούτε πεζοί σε αυτά τα σημεία, και αυτό γιατί είδαμε τι έγινε στο Ωραιόκαστρο προχθές, από ένα οτιδήποτε, δεν ξέρω, ήταν τσιγάρο, δεν ήταν, είχαμε 2 νεκρούς, και επειδή αύριο είναι πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς, έχουμε απαγόρευση κυκλοφορίας και στα δάση της Θεσσαλονίκης.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό των δραστών της εμπρητικής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, η οποία στήχησε τη ζωή στην 72χρονη Βάγια Νέστορα και είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ακόμη τριών ανθρώπων. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοίδης, ο οποίος συμμετείχε σε ευρεία σύσκεψη που διήρκησε τρεις ώρες στο αστυνομικό μέγαρο με στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένων Εγκλήματος. Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν κάθε διαθέσιμο στοιχείο. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται τα ευρήματα των εγκληματολογικών εργαστηρίων, βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, αλλά και αντικείμενα που εντοπίστηκαν στους αυτοσχέδιους εμπριστικούς μηχανισμούς. Οι αρχές αναζητούν DNA στα υπολείμματα των εκρηκτικών μηχανισμών και σε μία μονοτική ταινία που βρέθηκε σε έναν από αυτούς. Ενώ μαρτυρίες και οπτικό υλικό συγκλίνουν ότι πιθανόν να υπήρχε και τέταρτο άτομο στην υποστηρικτική ομάδα των βομβιστών. Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να εξαπατούσαν τον νεοποιή μέσω ψευδούς συνταγογράφησης και εικονικής εκτέλεσης συνταγών φαρμακευτικών σκευασμάτων, προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Συνελήφθη το φερόμενο ως αρχηγικό μέλος της οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 9 άτομα, μεταξύ των οποίων 2 γιατροί δημοσίων νοσοκομείων και ιδιοκτήτες ή διαχειριστές φαρμακείων. Η ζημία που προκλήθηκε στον νεοποιή υπερβαίνει

0: παίρνει τις 405.000 ευρώ. Ένας εκ των συλληφθέντων προφυλακίστηκε και 5 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους μετά την πρώτη ημέρα απολογιών για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να δρούσε στο χώρο οργανωμένων οπαδών στη Θεσσαλονίκη, πραγματοποιώντας επιθέσεις και διακινώντας ναρκωτικά. Οι απολογίες θα συνεχιστούν το Σαββατοκύριακο. Στο μονομελές πλημμυλιωτικείο Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκε με την αυτόφορη διαδικασία ο 29χρονος οδηγός του γερανοφόρου για το τροχαίο στα έργα του flyover. Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για διατάραξη της ασφάλειας συγκοινωνιών και εγκατάλειψη τόπου ατυχήματος. Από την πρόσκρουση έπεσαν σιδερένια δοκάρια στο οδόστρωμα, προκλήθηκαν ζημίες σε 2 αυτοκίνητα και σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία. Ο 24ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας ισχύει από σήμερα στις 11 και στα δύο ρεύματα πορείας στον περιφερειακό της Θεσσαλονίκης μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K7-7 Πηγίου και K8 Τριανδρίας. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 58χρονος πιτωνικοκύρης, ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 8χρονου παιδιού. Σύμφωνα με καταγγελία της μητέρας, το περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα όταν ο 58χρονος φέρεται να ενοχλήθηκε από τις φωνές των δύο παιδιών ηλικίας 8 και 11 ετών. Χωρίς μέτωπο η φωτιά στο Σπαθοβούνι Κορινθίας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής και απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές του Κιλκής. Κοινά στοιχεία με άλλες δύο περιπτώσεις στο πρόσφατο παρελθόν έχει η νέα προσπάθεια παράνομης μεταφοράς όπλων στην Ελλάδα από την Τουρκία, η οποία πετράπη από την ελληνική αστυνομία. Συνελήφθησαν δύο Τούρκοι που μετέφεραν 50 καινούργια πιστόλια φαντάσματα, δηλαδή χωρίς σηριακούς αριθμούς, κρυμμένα σε φορτηγό. Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος εντόπισαν τα όπλα προσεκτικά τυλιγμένα σε νάιλον και τσάντες που ήταν κρυμμένες κάτω από το κρεβάτι και πίσω από το κάθισμα του οδηγού στην καμπίνα Νταλίκας. Όλα τους αποτελούν όπλα φαντάσματα αφού δεν έφεραν σηριακούς αριθμούς. Νέο ύποπτο κρούσμα ευλογιάς εγωπροβάτων καταγράφεται στο βαθύλακο του Δήμου Σερβίων, στην ίδια τοπική κοινότητα όπου είχε επιβεβαιωθεί και το προηγούμενο κρούσμα της νόσου πριν από λίγες ημέρες. Τα αποτελέσματα αναμένονται εντός της ερχόμενης εβδομάδας. Η Ανατολική Ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών βρίσκεται αντιμέτωπη από σήμερα με έναν αποπνικτικό καύσωνα με αισθητή θερμοκρασία που θα μπορούσε να ξεπεράσει τους 45 βαθμούς Κελσίου στη Νέα Υόρκη, καταρρύπτοντας ρεκόρ και απειλώντας ταυτόχρονα να επηρεάσουν τους αγώνες του Μουντιάλ αλλά και τους εορτασμούς για τα 250 χρόνια από τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας. Εν ώψη της Εθνικής Εορτής της 4ης Ιουλίου, ημέρα αργίας, οι αρχές προειδοποιούν για τις ακραίες θερμοκρασίες που αναμένονται σε πολλές μεγάλες πόλεις της χώρας. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία, θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη καλός καιρός με πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά, ανέμοι βόρειο-δυτική 4 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 9.30.
1: Φεστιβάλ Ποζάρ επιστρέφει 16, 17, 18 και 19 Ιουλίου. Τέσσερις ημέρες γεμάτες ένταση, μουσική και στιγμές που δεν ξεθοριάζουν εύκολα. Τέσσερις μέρες Ποζάρ με μερικά από τα πιο δυνατά και αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και με καινούργιες καλοκαιρινές ιστορίες που θα λες όλο το χειμώνα.
2: Λάθος, 12ος Πίθηκος, Εθισμός, Λόγος Τιμής, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη, Κινή Δημητή, Πικ Σλάξ, Βασίλης Παπακοσταντίνου και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Εισιτήρια μέσω Come Together.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Θα χρειαστεί να μπούμε σε λίγες μέρες στο νοσοκομείο.
5: Συμβαίνει και σε άλλα παιδάκια.
4: Μη φοβάσαι. Είμαι δίπλα σου.
5: Θα τα καταφέρεις.
6: Κάποιες λέξεις είναι πιο δυνατές, γιατί μεταφέρουν ένα σπουδαίο μήνυμα. Ο παιδικός καρκίνος μπορεί να ιαθεί. Ας σταθούμε δίπλα στους μικρούς μας ήρωες και στις οικογένειές τους. Γιατί όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη ζωή. Σύλλογος Λάμψη. Σε αυτό τον αγώνα, η δική σας αγκαλιά είναι η δική μας δύναμη.
7: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Το σβήσιμο της μέρας.
1: Fade out, fade out.
2: Fade out.
0: Με τον Παναγιώτη Μανή.
1: Fade out, fade out.
0: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
2: ταξίδια στο παρελθόν,
0: μουσικές του κόσμου.
3: Δεν σταματώ!

0: σταματούν να τραγουδώ ποτέ.
1: Όλοι μαζί το ξέρουμε.
2: Το ξέρετε. Εθνικός ύμνος. Πάμε.
3: Όχι, δεν μπερδευτήκατε. Εδώ είμαστε στον 102 και αυτά που ακούσατε είναι τα προϊόντα. Ποιο Σάβα, παιδιά, εμεί ήμασταν εκεί. Ο Σάβα ήμασταν εμεί. Λοιπόν, έχω στούντιο Ιάκωβο Δυσλή, Σίμω Ζούπα. Έχω και στο τηλέφωνο Γιώργο Ζαμπέτογλου και Κώστα Γαζούλη. Οι τέσσερι πρώτοι ήμασταν ο Σάβα, εννοώ σε εκείνο το γύρο. Η κατάκτηση του οποίου συμπληρώνει σήμερα αύριο, αλλά αύριο δεν έχουμε fade out, 22 ολόκληρα χρόνια, και Κώστα Γαζούλη, τον οποίο γνωρίσαμε εκεί ως τον Καλαμάτα. Καλαμάτας έλεγε ο ήμα του την Καλαμάτα, Καλαμάτα τον λέγαμε εμείς. Καλησπέρα Ιάκωβε.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα.
3: Σίμω, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, καλησπέρα.
3: Γιώργο, μας ακούς?
6: Σας ακούω
3: κι
6: εγώ.
3: Κώστα.
4: Πού είσαι ρε Ζάμπη.
7: Σας ακούω μια χαρά. Εγώ καλά.
6: Εγώ είμαι έξω από τον Ταλούζου.
5: Από τότε. Γύρισε.
6: Ναι, δεν μπορούσα να γυρίσω.
4: Η αλήθεια είναι κάποιος άλλος από την παρέα δεν μπορούσε να γυρίσει εδώ.
6: Ναι. Τι να κάνουμε, εντάξει.
3: Λοιπόν, ήμασταν 23, 25, ούτε δεν θυμάμαι.

0: βράδια εκεί. Εμείς ήμασταν 23. Ο Κώστας ήταν περισσότερα, έτσι.
1: 26 βράδια.
0: Εντάξει, ο Κώστας ήταν από την αρχή.
2: Ήταν και οι μικονιάτες παρέας, έτσι, που ήρθαν για 6 βράδια.
0: Ο Σίμος ήταν τα τελευταία 6 βράδια. Ο Κώστας ήταν από την αρχή. Λοιπόν, πάμε λίγο πρώτα στον φιλοξενούμενο. Πρώτα στο Κώστα Γαζούλη, ο οποίος είναι να πάει και κάπου αλλού, οπότε να τον αποδεσμεύσουμε. Κώστα, 22 χρόνια, 22 χρόνια μετά, ήσουν και περισσότερες μέρες από εμάς εκεί, οπότε για πες μας λίγο τι μνήμες ξύπνησαν ακούγοντας συνθήματα.
1: Ακούγοντας νωρίτερα τα συνθήματα, όσο έρχονται πάρα πολλές μνήμες και νομίζω κάθε χρόνο που περνάει το νοσταλγούμενο και όλο και περισσότερο. Είναι φοβερό ακόμα και ιστορία τώρα πάνω. Πώς γνωριστήκαμε? Γνωριστήκαμε σε δρόμους ουσιαστικά της Λισαβόνας. Βρεθήκαμε στο Πόρτο, βρεθήκαμε έξω από προπονητικά κέντρα της Εθνικής. Εγώ θέλω να πω ότι τότε όταν γύρισα έγραψα στον ένα χρόνο ένα ημερολόγιο, το οποίο μου το δημοσίευσε τότε ο Χρήστος ο Κοντός στο ντέρμπι, στο αφιέρωμα για τον ένα χρόνο από το κατάκτηση του Γιούρου, και εκεί ανέφερα κάποιους ποιητές από την Καλαμαριά, έτσι θυμάμαι, που βγάζανε πολλά ενδιαφέροντα συνθήματα. Δεν είναι όμως κατάλληλα πολλά εξ αυτών να τα πούμε στο ραδιόφωνο. Η αλήθεια είναι συνθήματα που μας έμειναν εκείνες τις ημέρες. Και πραγματικά ξαναβρεθήκαμε μέσω ενός κοινού γνωστού σχεδόν 20 χρόνια μετά, και έτυχε τα τελευταία χρόνια να συνυπάρχουμε μαζί και στην ελληνική ραδιοφωνία και τηλεόραση στην ΕΡΤ, έτσι βρεθήκαμε μαζί, και αυτό είναι κάτι ξεχωριστό. Εμείς να πω ότι ήμασταν μια παρέα 4 ατόμων από τη Σκωτία, σπουδάζαμε στο Αμπερντίν. Όταν προκριθήκαμε πολύ νωρίτερα, είπαμε ότι είναι τεράστια ευκαιρία να πάμε, γιατί πότε θα ξαναπάμε? Θυμόμαστε όλοι το τελευταίο που είχαμε ζήσει ήταν αυτό της Αμερικής, η δικιά μας γενιά. Οπότε λέμε είναι ευκαιρία λοιπόν να πάμε. Κλείσαμε πολύ γρήγορα εισιτήρια. Ταυτόχρονα και υπολογίζαμε ότι θα πάμε για 12 ημέρες. Είχαμε πάρει αυτά τα εισιτήρια, τα follow your team. Δεν ξέρω εσείς αν τα δικά σας ήταν το ίδιο.
0: Ναι, ναι, και εμείς τα ίδια. Και εμείς τα ίδια.
1: Τα follow your team λοιπόν. Νομίζω εμείς λίγοι από την Ελλάδα και πολλοί Ελληνοαυστραλοί, πολλά παιδιά από την Αυστραλία, από το Σίδνεϊ,
0: τη Μελβούρνη. Μα γι' αυτό ήταν... έτσι και γνωριστήκαμε, γιατί ήμασταν οι μόνοι με γαλανόλευκα που κυκλοφορούσαμε στην,
1: όλες τις ημέρες,
0: στην Πορτογαλία όλες τις ημέρες. Γιατί
1: ναι, ναι.
0: Τα πρώτα τρία μάτς ήμασταν μόνο εμείς. Στη συνέχεια έρχονταν με τσάρτερ κάποιοι για να δουν μετά τις προκρίσεις και πάλι φεύγαν και πάλι μέναμε εμείς.
1: Ναι.
0: Λες και ήμασταν στο χωριό μας, ας πούμε.
1: Πραγματικά, άκουσα το Ελλάσο, λέει το περίφημο πλέον που έχει καθιερωθεί ω σύνδεμα του Γιούρου. Θυμάμαι σε ένα πεζόδρομο εκεί στη Σάντα Κατερίνα του Πόρτο, ήταν πριν τον πρώτο αγώνα. Πηγαίναμε εμείς με τη φιλοδοξία να δούμε ένα γκολ. Αυτό ήταν ο στόχος μας, νομίζω. Αυτό ήταν ο στόχος αυτού του Γιούρου για εμάς που είχαμε ταξιδέψει εκεί. Θυμόμαστε τις τεσσάρες, είχαμε την κριτική γιατί πήρε αυτόν, γιατί πήρε τον άλλον. Και θυμάμαι εκείνο το πρωί λοιπόν ότι λέει ένας φίλος, παιδιά να πούμε αυτό που λέγαμε στην ΑΕΚ, ήταν αγκητής ο φίλος, ο Γρηγόρης, λέει να πούμε αυτό που λέγαμε στην ΑΕΚ. Έτσι ξεκινάει για πλάκα ένα σύνθημα στη Σάντα Κατερίνα με κάποια παιδιά έτσι από την Αυστραλία που καθόμαστε, έχουμε και βίντεο από εκείνη την ημέρα. Και ξαφνικά στις 4 Ιουλίου αυτό το σύνθημα τραγουδιέται από 17.000 κόσμου κυριολεκτικά εκείνη την ώρα μέσα στο γήπεδο, και ταυτόχρονα από όλη την Ελλάδα, 20 εκατομμύρια Έλληνες σε όλο τον κόσμο. Να πω ότι τα παιδιά από την Αυστραλία, παραμονή προπόνηση πριν τον πρώτο αγώνα, τραγούδησαν για πρώτη φορά το τραγούδι, το «Σήκωσέ το», το τιμημένο. Και λέγαμε οι υπόλοιποι, μα τώρα τι φέρανε εδώ, είχαν κάθε άσχετος, τι τραγουδάνε τώρα. Το κύπελο τώρα.
0: Ναι, εντάξει, όχι ακριβώς με αυτές τις λέξεις, αλλά τέλος πάντων
1: ακριβώς. Νομίζω ότι στον γκολ του Καραγκούνη, στο πρώτο, στο τρίτο λεπτό, αν δεν κάνω λάθος, πέμπτο λεπτό, οπότε ήταν στο Ντραγκάο, είχε εκπληρωθεί ο σκοπός του ταξιδιού μας. Εμείς ήμασταν ικανοποιημένοι, δηλαδή, και πίσω να γυρίσαμε, είχαμε προηγηθεί, είχαμε πανηγυρίσει ένα γκολ, ήμασταν πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Πόσο μάλλον όταν είχαμε κερδίσει τον αγώνα. Μετά, το ένα με το άλλο, κάθε αγώνας μια δική του ξεχωριστή ιστορία, τι να πρωτοθυμηθώ, από το συγχωρεμένο το Μανόλο που τον πετύχαμε στο. Τον Μπέσα, τις φωτογραφίες μαζί του, εκεί κι αν ήμασταν ελάχιστοι, ήταν όλοι οι Ισπανοί και εμείς 1.500-2.000 άτομα. Στη Ρωσία ο Εφιάλτης που είδαμε να περνά από τα μάτια μας εκεί, μια ευκαιρία, θυμάμαι την Κυριτσέγκο στο 25ο λεπτό, που όλα θα τελείωναν έτσι και μπήκε αυτό το γκολ. Και μετά από εκεί και πέρα νομίζω ότι αρχίζει πραγματικά η ομάδα να παίζει χωρίς άγχος. Η Γαλλία νομίζω ότι είναι από τις καλύτερες εμφανίσεις μας. Εκεί είχε βγάλει και το σύνθημα αυτό που έλεγα νωρίτερα, το ακατάλληλο, με τον Ζιζού και τον Ζιντάν και τον Ζαγοράκη.
3: Μετά
1: τον γκολ του.
3: Και άλλο ένα είχε, πολλά κατάλληλα τότε ο, ο συγγραφέας εδώ.
1: Μετά ο αγώνας με την Τσεχία, αυτό το απίστευτο γκολ, εγώ να σας πω σε αυτόν τον αγώνα, μου έχει μείνει εντύπωση, καθόμουν ακριβώς κάτω πίσω από τον Νικοπολίδη περίπου. Δηλαδή ήταν στο άλλο τέρμα, αν θυμάστε, που μπήκε τον γκολ.
0: Ναι, και εμείς απέναντι
1: ήμασταν. Ναι, φύγαμε. Πήγαμε στο προπονητικό κέντρο μετά, ήμασταν ελάχιστοι, ότι εκεί που ήταν η εθνική, στη Φαλπέρα, σε ένα βουνό, που είχε πάει ο Ρεχάγγελ, κυριολεκτικά στο πουθενά. Και ακόμα δύο ώρες μετά του λέω στην παρέα, ρε παιδιά, την κολλάρα έβαλε ο Τσάρτας. Τότε δεν είχαμε οκ κινητά να πούμε στο ίντερνετ, να δούμε τις φάσεις όπως θυμάστε. Την κολλάρα έβαλε ο Τσάρτας. Ήμουν σίγουρος ότι είχε βάλει απευθείας κόρνερ ο Τσάρτας. Δεν είχα δώσει καμία σημασία. Μου λέει μια άλλη ο Δέλας το βάλε. Ποιος Δέλας, ρε, του λέω απευθείας κόρνερ μπήκε.
0: Ήσουν στο γήπεδο, σίγουρα,
1: Ήμουν στο γήπεδο. Δεν με απασχόλησε. Θυμάμαι μόνο ένα σεκιουριτά μπροστά μου. Με δόντια αλλά συγχωρεμένος Γεωργίου και τον αγκάλιασα και του ρίξα ένα φιλί, αυτό θυμάμαι μόνο εκείνη τη στιγμή, νομίζω ήταν παράνοια.
0: Ωραία.
1: Και μετά ο τελικός φυσικά, να πω ότι ο τελικός εντάξει, ήταν το παιχνίδι που εμείς ίσως το πανηγύρισα λίγο λιγότερο από όλα στην παρέα μας, γιατί πρέπει να φύγουμε γρήγορα. Γιατί μερικοί της παρέας ορκιζόντουσαν, είχαν πάει οι γονείς τους στη Σκωτία και εμείς είμαστε ακόμα πριν να προλάβουν λοιπόν την ορκομοθία.
0: Ας ορκιζόταν οι γονείς τους, ρε.
1: Ναι. Και θέλω να περιγράψω αυτή τη στιγμή για να περιγράψω και γενικότερα το κλίμα, νομίζω το ζήσατε κι εσείς. Φεύγοντας, πήγαμε γρήγορα στη Λεηρία εκεί που μέναμε μια ώρα έξω από τη Λισαβόνα. Μπήκαμε σε μια πιτσαρία να πάρουμε κάποιες πίτσες για το ξενοδοχείο για να πάμε σπίτι όλη μέρα όπως καταλαβαίνετε μας δρόμους, χαρά. Και μπαίνοντας λοιπόν ξαφνικά εμείς βαμμένοι πέντε άτομα. Τα χρώματα, τα γαλανόλευκα, εκεί είναι ένα γεμάτο μαγαζί. Όλοι οι Πορτογαλοί, όπως θυμάστε και η Πορτογαλία ζούσε σε εκείνον τον αγώνα. Ζούσαν και το ποδόσφαιρο, ζούσαν και το γιούρο. Και όπως μπαίνουμε μέσα, ψαρώνουμε στην αρχή, σηκώνεται κυριολεκτικά, αυτό θα το λέω πάντα και θα ανατριχάζω, σηκώνεται όλο το μαγαζί, μας χειροκροτά, μας κάνουν high five και ρίχνει μας συνεχάρι ολόκληρο το μαγαζί. Έτσι ήταν όλοι οι Πορτογάλοι, εμείς που αντιμετωπίσαμε τους Πορτογάλους 26 μέρες, ήταν ο πιο φιλικός λαός που έχω ζήσει, πραγματικά δεν έχουμε λόγια, ήταν... Εντάξει, μπορώ να μιλάω ώρες για αυτό το ταξίδι.
0: Δεν θα σας αφήσουμε ώρες να μιλάς.
1: Πραγματικά.
0: Κάτσε λίγο να πάμε στο Γιώργο. Γιώργο, τι αναμνήσεις ξύπνησαν σε σένα?
4: Εγώ, αυτό που θυμάμαι, που θα θυμάστε όλοι, είναι ότι όταν ξεκινήσαμε να κλείνουμε τα εισιτήρια και υπήρχε αυτό το follow your team, κάποια στιγμή είπαμε να βάλουμε ότι θα προκριθούμε κιόλας, έναν αγώνα, και κοιταζόμασταν. Και έτσι ξεκίνησε το ταξίδι και μετά από κάθε πρόκριση έπρεπε να ανοίξουμε τα εισιτήρια, έπρεπε να βρούμε καινούργιο ξενοδοχείο.
0: Να πούμε ότι
4: το
0: στην
4: ίδιο
0: αρχή...
4: έγινε και με την Τσεχία, το ίδιο το
0: να
4: ίδιο
0: πούμε στην αρχή μετά... ότι ήμασταν 11, έτσι, να ξεκινήσουμε 11.
4: Ναι, εντάξει, ναι, ξεκινήσαμε, ναι, κάπου εκεί ήτανε, απλά θυμάμαι ότι όταν είπαμε ότι να βάλουμε και πρόκριση και κοιταζόμασταν και ήρθε. Επίσης το άλλο το σημαντικό που θυμάμαι είναι ότι περισσότεροι Έλληνες που είχαν πάει εκεί είχαν κλείσει για τους δύο πρώτους αγώνες, για Ισπανία και Πορτογαλία, που ήταν και οι πιο εμπορικοί. Και στο τέλος όταν στους δύο πρώτους αγώνες είχαμε ήδη 4 βαθμούς, δεν ξέραν και αυτοί τι να κάνουν, απογοητευμένοι. Και μείναμε στο Φάρο Λούλου, στον αγώνα με τη Ρωσία, μείναμε ελάχιστοι. Δεν πρέπει να ήμασταν πάνω από 2.000-2.500, οι οποίοι πιο πολλοί ήταν Κύπροι, πάρα πολλοί Έλληνες από Αυστραλία, Αμερική και Νότια Αφρική. Και πραγματικά, εντάξει, τώρα από εκείνη τη μέρα και μετά όλα άλλαξαν, δεν ξέρω, τα βλέπαμε διαφορετικά. Ήρθε αυτή η πρόκριση. Εγώ, παρότι εντάξει ήμουν αισιόδοξος γενικά, η πρώτη μου έτσι μεγάλη, ας πούμε, αμφιβολία ήρθε 10 λεπτά πριν τον αγώνα με τη Γαλλία, όταν βλέπαμε τις ενδεκάδες των δύο ομάδων και έβλεπα τι έχει η Γαλλία εκείνη την περίοδο, έτσι, η οποία προερχόταν από κατάκτηση Παγκοσμίου, Euro και μια αποτυχία στο προηγούμενο παγκόσμιο στην Ιαπωνία και στην Κορέα. Αλλά η ομάδα ήταν...
3: Φωτιά.
4: Δεν ξέρω αν είχε. Ήταν τρομερή. Και όταν είδαμε όταν είδα την ενδεκάδα, είπα από μέσα μου μήπως μέχρι εδώ ήμασταν. Αλλά ήταν το πρώτο ημίχρονο τόσο καλό και τόσο εξαιρετικό που αυτή η αμφιβολία διαλύθηκε. Και μετά όλα τα υπόλοιπα είναι γνωστά.
3: Τότε δεν το πιστέψαμε. Εντάξει, και λέγαμε Γιώργο ότι μετά από αυτό πάμε να το πάρουμε.
4: Ναι, ήταν όντως, παρότι δεν ξέραμε, αφού προκριθήκαμε εκεί, εκεί ήταν και η πρώτη, κυκλοφορούσαμε πια στους δρόμους της Λισαβόνας, γιατί ο αγώνας έγινε στο Αλβαλάδε, έτσι, στο γήπεδο του Sporting. Κυκλοφορούσαμε στους δρόμους, μας δίναν όλοι συγχαρητήρια. Ήταν απίστευτο το πόσο, τι κλίμα υπήρχε. Είχαν έρθει πάρα πολλοί Έλληνες, ήταν η πρώτη μεγάλη κερκίδα, είχε περίπου 7-8.000 Έλληνες, είχαν έρθει πάρα πολλά τσάρτερ. Αυτοί οι Έλληνες που ήρθαν είχαν πάρα πολύ μεγάλη αισιοδοξία, τρελή αισιοδοξία. Εγώ θυμάμαι που ακούγα απίστευτα πράγματα. Δηλαδή έλεγα, είμαστε υπερδύναμοι και δεν το ξέρουμε.
0: Να ρωτήσω, διαβάσατε για να βγείτε
4: αυτό,
0: σήμερα. Γιώργο, Γιώργο, Κώστα, διαβάσατε για να βγείτε σήμερα στην εκπομπή? Οπότε ούτε θυμάμαι αυτά.
4: Όχι, και επίσης αυτό που θα σας πω είναι ότι αφού κερδίσαμε τη Γαλλία, εμείς δεν ξέραμε αν θα παίξουμε. Την επόμενη μέρα παίζανε Τσεχία, Δανία. Και υπήρχε ένα σύνθημα που λέγαμε και Τσεχία και Δανία, δεν μας ένοιαζε, ας πούμε. Ναι, ναι, αλλά ήταν την επομένη, δηλαδή δεν ξέραμε ότι εμείς θα παίξουμε ακόμα με τους Τσέχους. Δεν θέλαμε να παίξουμε με τους Τσέχους, ήταν η πιο φορμαρισμένη με διαφορά ομάδα του Euro. Ναι, με τους Τσέχους Ιδανούς. Και ήταν την επόμενη μέρα ο αγώνας.
0: Αυτό το θυμάμαι.
4: Στην Τσεχία, εντάξει, τώρα εκεί τι να πω. Και εκεί ήταν το πρώτο ημίχρονο, ήταν πολύ δύσκολο.
1: Α, πρώτα 20 λεπτά.
4: Αυτά και το 90 λεπτό με την Ισπανία ήταν, δεν ξέρω, ήταν εντελώς
1: καταπολικά. Ο Χακίν, νομίζω, κάνουμε ακόμα εμετούς από το Χακίν από εκεί.
4: Ναι, ναι. Και εμείς και ο Τάκης ο Φίσας.
1: Όλοι οι υπόλοιποι. Αν δεν κάνω λάθος, έπαιξε και ο Βενετίδης τότε. Είχε βάλει και τους δύο.
4: Ναι, τον είχε βάλει στο 87. Τον είχε βάλει στο τέλος.
3: Τον είχε
4: βάλει στο τέλος. Το Βενετίδη τον είχε βάλει στο τέλος. Ο Βενετίδης νομίζω έπαιξε στους δύο αγώνες με Ισπανία και με Ρωσία.
0: Έλα, κάνε μια παύση λίγο να ακούσουμε λίγο κάτι.
5: Έχει χώρο ο Καραγκούνης, θα δοκιμάσει το σουτ. Για να δούμε με δύναμη το δεξί. Γκολ! Γκολ! Γκολ! Ο παίκτης του Παναθηναϊκού και της Εθνικής. Σουτάρει. Γκολ! Γκολ! Την παλιά. Για να δούμε ο Χαριστέας. Σουτ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Εκείνο ο Παπαδόπουλος θα πάρει την κεφαλιά ο Παπαδόπουλος. Για να δούμε ο Βρίζας πάει να πλασάρει. Γκολ! Γκολ! Τώρα ο Βρίζας! Προσπάθεια από δεξιά. Προσπαθεί να περάσει και περνάει πολύ ωραίο Ζαγοράκης. Πάει να μπει στην περιοχή. Για να
0: δούμε.
5: 3-4 περιμένουν. Σέντρα. Γκολ! Γκολ! Γκολ! Αυτά το τέρμα του Τσέχ, χαμηλά πολύ. Γκολ!
6: Γκολ! Τελείωσε το τελικό!
5: Και ο Βρίζας και ο Χαριστέας και ο Δέλας.
6: Γκολ! Γκολ! Γκολ! Το κάρφωσε!
0: Ακούτε, Γιώργο, Κώστα.
1: Ακούμε.
4: Ναι, ακούμε.
0: Τα γκολ όλης της πορείας της Εθνικής είναι αυτά που τα είδαμε ζωντανά, όχι μόνο εμείς. Όλοι οι Έλληνες έστω και την τηλεόραση και μας περιέγραφαν τι γινόταν ενώ ήμασταν εμείς εκεί, μας περιέγραφαν τι γινόταν εδώ, γιατί εμείς αυτό το εδώ δεν το ζήσαμε. Το πανηγύρι που γινόταν εδώ, τον κόσμο να ξεχύνεται σε όλες τις πλατείες από το Καστελόριζο μέχρι τα Γιάρενα και από τον Εύρο μέχρι την Πελοπόννησο, δεν το είδαμε αυτό. Εμείς τα είδαμε στη συνέχεια σε πλάνα, στην τηλεόραση.
2: Αυτό ήταν που με ρωτούσατε εμένα το αν ήρθα, θυμάσαι που ήρθα τελευταίος, και ρωτούσατε, καλά γίνεται τόσο χαμός στην Ελλάδα, είναι πρώτη είδηση παντού, ρε, δεν παίζει τίποτα άλλο, σας έλεγα. Όχι, είναι τόσο χαμός, δεν υπήρχε τίποτα άλλο, μόνο αυτό, δεν μπορούσα να πιστέψετε εκεί.
4: Εγώ το φοβερό
2: είναι
4: ότι όταν είχαμε φτάσει στην Πορτογαλία, είχαμε πάει στο Κολόμπο, το εμπορικό κέντρο που ήταν στην Έξπο, στη Λισαβόνα, γιατί μέναμε τις πρώτες 12 μέρες, μέναμε στη Σύμβρα, και είχαμε πάει εκεί πέρα και δεν υπήρχε ούτε ένα κυριολεκτικά. Από τις μπουτίκ του Euro, ας πούμε, ένα κασκόλ, ένα καπέλο εθνικής ομάδας και τα λοιπά, δεν υπήρχε τίποτα ελληνικό. Υπήρχαν όλων των άλλων ομάδων, δεν υπήρχε ούτε ένα
1: τσιμάδι. Να πω κάτι σε αυτό που λέει ο Γιώργος. Είχαμε προσπαθήσει να πάρουμε τις επίσημες εμφανίσεις πριν φύγουμε για το Euro και νομίζω μας ήρθαν από το εργοστάσιο της Αντίδας από την Καλλιθέα. Μόνο εκεί τη βρήκε.
0: Ναι, δεν υπήρχαν. Όσο προχωρούσε, οι εθνικοί άρχισαν να έρχονται ήδη τη εθνική εκεί.
4: στην Expo δεν υπήρχε τίποτα. Δηλαδή ήταν απογοητευτικό. Είμαστε εκεί πέρα και λέμε, ρε παιδί μου, δεν υπάρχουμε πουθενά. Αλλά μετά, εντάξει, ερχόντουσαν και διάφορα από την Ελλάδα και γέμισε.
3: Καλά, το καλύτερο μετά, Γιώργο, θυμάσαι μετά, τι ήταν.
4: Μετά από μια εβδομάδα, άμα ξαναπήγαινε στο Κολόμπο, έβλεπες αρκετά ελληνικά.
3: Θυμάσαι όμως για το ότι ερχόντουσαν φίλαθλοι να ζητήσουν να αλλάξουμε φανέλες. Αυτοί είχαν τις επίσημες των ομάδων και εμείς είχαμε κάτι ό,τι να είναι. Θυμάσαι όμως για το ότι ερχόντουσαν φίλαθλοι να ζητήσουν να αλλάξουμε φανέλες. Αυτοί είχαν τις επίσημες των ομάδων και εμείς είχαμε κάτι.

0: ένα διάλειμμα ακούγοντας ένα τραγούδι το οποίο θα σας εξηγήσουμε μετά. Τα σμυρναϊκά τραγούδια.
1: Έτσι.
0: Ποιος σου τα άμαθε. Ναι, ναι. Για να πάμε σε τίτλους και να επιστρέψουμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Στα εγκληματολογικά εργαστήρια αναλύονται τα ευρήματα των εκρήξεων στα σπίτια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας φέρονται να εξαπατούσαν τον ΕΟΠΗ. Η ζημιά υπερβαίνει τις 405.000 ευρώ. 24ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας από τις 11 απόψε και στα δύο ρεύματα πορείας στην περιφερειακή μεταξύ των κόμβων Επταπυργίου και Τριανδρίας. Απαγόρευση κυκλοφορίας σε Σέιχσου, Πανόραμα, Θέρμη, Ωραιόκαστρο και σε περιοχές του Κιλκής λόγω του κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο. Δεμένα τα πλοία στο λιμάνι της Ραφίνας έως τις 6 αύριο το πρωί. Εξαρθρώθηκε στη Θεσσαλονίκη εγκληματική οργάνωση με 46 περιστατικά οπαδικής βίας και 30 υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών. Συνελήφθησαν 20 άτομα, ενώ η δικογραφία αριθμεί 51 πρόσωπα. Στο φούρνο η Ανατολική Ακτή εν ώψη των εορτασμών για την 4η Ιουλίου, 45 βαθμοί Κελσίου στη Νέα Υόρκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε, λέμε, περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 3 το μεσημέρι, στον 102 FM.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Δυστυχώς Γιώργος Ζαμπέτογλου έπρεπε να αποχωρήσει από την παρέα. Έχουμε όμως Κώστα Γαζούλη ακόμα. Κώστα, ακούμε.
4: Για λίγο ακόμα μέχρι να ξεκινήσει την αυλία εδώ, παιδιά.
3: Εντάξει, παιδιά. Όταν θα μας πεις εσύ ότι δεν μπορώ, παιδιά, θα μας χαιρετήσει. Λοιπόν, να πω την ιστορία που έχω υποσχεθεί για τα Σμυρναίκα τραγούδια. Ποιος σου τα άμαθε κτλ. Λοιπόν, πάμε στην Πορτογαλία. Νοικιάζουμε αυτοκίνητο και ακούμε στο ραδιόφωνο πορτογαλικούς σταθμούς. Εμείς, τέσσερις Έλληνες μες στο αμάξι. Ο μόνος που είχε προνοήσει να πάρει ένα CD με ελληνικά τραγούδια ήταν ο Γιώργος, ο οποίος έφυγε από την παρέα.
5: Τόσο θαλασσινό, δεν έχουμε ακούσει σε όλη τη ζωή.
3: Ο οποίος είχε αυτό και ένα ακόμα του Φραγκούλη και παίζαμε 25 μέρες λούπα τα Σμυρναίκα τραγούδια.
5: Και είχα και το τσάμπα σου. Ναι. Το θυμάσαι και αυτό.
6: Όταν ήμουν παιδί είχα δει ένα κήπο, πώς το έλεγε αυτό.
3: Ναι, όταν ήμουν και το Φραγκούλη αυτό εδώ. Όταν ήμουν παιδί είχα βρει ένα κήπο. Για να κρύβομαι εκεί από τη ζωή όταν λέμε, το έχουμε μάθει. Λούπα αυτά τα τραγούδια. Φανταστείτε 25 μέρες. Μέσα στο αυτοκίνητο ήμασταν πάρα πολλές ώρες, γιατί μέναμε στη Λισαβόνα και έπρεπε να πάμε στο Πόρτο πολλές φορές όπου γινόταν αγώνες, ή στο Αλγκάρβε που γινόταν στη νότια πλευρά της Πορτογαλίας, επίσης αγώνες. Οπότε μέσα στο αμάξι μας και ακούγαμε λούπα επί μια ώρα αυτά τα τραγούδια και ξανά και ξανά και μανά ξανά. Δηλαδή όντως. Τόσο Παντελή Θαλασσινό τον αγαπώ,
6: μετά.
3: Αλλά ναι, δεν τον έκοψα εγώ.
4: Έχω μια παρομοία ιστορία από τη δικιά μας παρέα. Εγώ είχα προνοήσει λοιπόν να φτιάξω CD, θέλω να σας πω. Εμείς πήγαμε Μπιλμπάο, από Αμπερντίν, δηλαδή Λονδίνο, Λονδίνο, Μπιλμπάο, και από το Μπιλμπάο είχαμε νοικιάσει αυτοκίνητο για να πάμε. Και το κρατήσαμε, κάναμε νομίζω γύρω σε 6.500 χιλιόμετρα στις 26 μέρες. Οπότε και, λοιπόν, είχαμε φτιάξει καμιά δεκαριά CD. Οι άλλοι συνεννοημένοι της παρέας δεν τους άρεσε σχεδόν κανένα από τα CD που είχα φτιάξει. Κάποια στιγμή σε ένα αυτοκινητόδρομο φωνάζει ο οδηγός να φύγει. Οι άλλοι δύο κάνουν σαν όλοι έτοιμοι τα χέρια τους από πίσω. Και κάποια στιγμή φεύγει το ανοίγει το παράθυρο στο αυτοκινητόδρομο κάπου στην Πορτογαλία και το πετάνε σαν φρίσμπι. Και άλλοι που πανηγυρίζαν όλοι από πίσω ότι μου πετάξαν τα CD γιατί δεν τους άρεσε η μουσική που είχα γράψει.
3: Πού να ξέραμε να μας από πίσω, το παίρναμε εμείς.
4: Το μοναδικό CD που διασώθηκε ήταν το λεγόμενο εθνικό CD που είχε από Παπακοσταντίνου Ελλάς. Από Ας κρατήσουν οι χωροί, αυτό μας είχε μείνει, μας το είχαμε ακούσει όσο πολλές φορές στη ζωή μας. Φυσικά Europe Final Countdown από, μας είχε μείνει από 1987. Έτσι, αυτό είναι το μοναδικό CD που διασώθηκε και έπαιζε και την πέρα του τελικού φυσικά. Νομίζω, ξέρεις, αν αρχίσουμε να λέμε ιστορίες, ειδικά για τις μέρες που ζήσαμε εκεί μέσα στην Πορτογαλία, νομίζω εκεί πραγματικά δεν τελειώνουμε. Είναι τόσες οι λεπτομέρειες, τόσες οι στιγμές, οι γνωριμίες. Πραγματικά φοβερές.
3: Εγώ θυμάμαι όταν έχουμε βγει να πανηγυρίσουμε, δεν θυμάμαι ποιος αγώνας ήταν, γιατί παιδιά δεν ξέρω πώς θα θυμούνται όλα αυτά ή αυτοί οι δύο τύποι. Εγώ ήμουν συνέχεια υπό την επίρρεια αλκοόλ ως σε κατάσταση μέθης. Κάθε μέρα
5: που υπάρχει, μέρα μια τέλεια ιστορία που ακόμα μας θυμούνται εκεί πλην στα σοκάκια την Μπάιρο Άλτο.
3: Ήμουνα σε τέτοια κατάσταση πλην των ωρών που είχαμε αγώνες. Έχουμε βγει με τις φανέλες της Ελλάδας να πανηγυρίσουμε μετά από μια νίκη, δεν θυμάμαι καν ποιο. Και είναι κάτι Ολλανδοί εκεί. Και μας βλέπουν και έρχεται ο ένας, είναι μια παρέα πέντε Ολλανδών, και έρχεται ο ένας και μου λέει σε μένα, πέντε μπις μεγάλης. Λέω, έλα αδερφέ, λέει πέντε μπις μεγάλης. Εγώ λέω, δεν καταλαβαίνω, μου λες κάτι, πέντε μπις μεγάλης. Στη συνέχεια μου εξηγεί ότι είναι μια παρέα πέντε Ολλανδών και η μοναδική φράση ελληνική που γνωρίζει είναι πέντε μπύρες μεγάλες. Αυτό ήξερε.
4: Ναι, τι πέντε μπύρες έπινες πάνω εκεί.
3: Τι. Όχι, όχι. Έπινε. Εγώ είμαι φαν της βότκας, οπότε.
4: Okay, εντάξει. Και γιατί εκεί ήταν οι πορτογαλικές μπύρες, η Super Box στο βορρά.
3: Ναι, ναι, αυτές κάνει τέτοιες.
5: Σαν Σαγκρές.
4: Ναι, ναι.
3: Έχουμε πάει σε ένα από τα μπαρ. Εγώ δεν ήξερα, ήταν πρώτες μέρες, δεν ήξερα ότι δεν μπορούσαμε να πάρουμε. Απαγορευόταν να πάρουμε γυάλινα ποτήρια.
5: Ναι, ναι, ναι.
3: Μας δίνανε
5: ναι,
3: κάτι ναι, ναι. πλαστικά. Και έχουμε γνωρίσει μια κοπέλα που δούλευε εκεί, Ελληνίδα.
5: Ήταν
3: μέσω των Εράσμου στην Πορτογαλία. Και ήταν μπαργούμαν σε ένα μπαρ. ένα ημιυπόγειο. Μπαίνω εγώ μέσα.
5: Στην Πάιρο Άλτο.
3: Μπαίνω εγώ μέσα και τη λέω: θέλω να μπουκάλι βότκα. Μου λέει: οκ, μου το δίνει το. Αλλά δεν μπορεί να το πάρει έξω επειδή είναι γυάλινο. Στο μεταξύ, στο μπαρ, έχει μια ουρά 25 άτομα να περιμένουν να σερβιριστούν ποτά. Α, λέω έτσι, είσαι. Στο μεταξύ, τα ποτά εκεί, το αλκοόλ να είναι πάνθινο σε σχέση με εδώ, έτσι.
4: Ναι, ήταν ευθύνη.
3: Μπαίνω και λέω εγώ: οκ, μπαίνω και εγώ πίσω από την μπάρα και λέω στην ουρά: and now
5: I am I'm barman. Barman.
3: Free alcohol for all. Και φεύγει η ουρά από εκεί, όπως ήταν στην κοπέλα, και κάνει στρίβει εδώ και έρχεται σε μένα. Και αρχίζω εγώ να σερβίρω ποτά τζάμπα. Αυτό το είχα πληρώσει το μπουκάλι.
4: Ναι.
3: Και εκείνη την ώρα μπαίνει ο Ιάκωβος μέσα στο μπαρ και τον κοιτάει. Το βλέπω εγώ από απέναντι που είμαι μπάρμαν και του λέω: Ιάκωβε. Και όλο το μπαρ, νομίζοντας ότι αυτό είναι κάτι σαν στην υγειά μας στην Ελλάδα, αρχίζει εν χορό. Ιάκωβε, Ιάκωβε, Ιάκωβε, Ιάκωβε.
5: Πραγματικά με το σκηνή δεν την ξεχάσω ποτέ. Εντάξει, και την επόμενη μέρα κάποιοι που μας θυμούνταν περνούσαμε εκεί και μας βλέπαν και λένε Ιάκωβε, Ιάκωβε, άρχισαν και λένε. Εντάξει, άκουσα το όνομά μου πιο πολλές φορές από όλες νομίζω στη ζωή.
3: Λοιπόν, Ιάκωβε, εσένα τι σου έχει μείνει από εκεί?
5: Εντάξει, πάρα πολλά. Ρε, φίλοι, μόνο μια ιστορία είναι. Οι ιστορίες είναι άπειρες που μπορούμε να πούμε. Κάτι αντίστοιχο που είπε προηγουμένως και εγώ σας, ότι στο μάτς μετά τη Γαλλία που κερδίσαμε, που πηγαίναμε βόλτα στην Πάιρο Άλτο και ήταν Άγγλοι, Γάλλοι, Πορτογάλοι, Ισπανοί εκεί, τα πάτε στα τραπεζάκια, τρώγανε, πίνανε και περνούσαμε εμείς έτσι παρέα, πηγαίναμε και εμείς κάπου ψάχναμε να φάμε. Μας βλέπουμε τις φανέλες εθνικής και σηκώθηκαν από τα τραπεζάκια τους και σηκώθηκαν όρθιοι και μας χειροκροτούσαν. Αυτή τη σκηνή ήταν ανατριχιαστική, δεν την ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου. Εντάξει, δεν το συζητώ.
4: Ήταν... μου έχει μείνει μια στιγμή μετά τον αγώνα με τη Γαλλία επίσης, παιδιά, γιατί κουρασμένοι από το πρωί. Είχαμε πάει και στο ξενοδοχείο, αν θυμάστε, που περιμέναμε την ομάδα. Πάμε λοιπόν, βρίσκουμε αργά πλέον να φάμε. Λέει λαζάνια. Έχω λαζάνια. Του λέμε, αδερφέ, ότι έχει. Εκεί λοιπόν, εκεί πάω κάθο να κάτσω. Συνειδητοποιώ ότι μου έχουν κλέψει το πορτοφόλι εκείνη την ώρα. Οπότε αφήσαμε τα λαζάνια στην άκρη. Τελικά καταλήξαμε να τρώμε σε ένα βενζινάδικο. Αυτά που είχαν και τα διάφορα σάντουιτς. Μπήκαμε λοιπόν μέσα και το ποιο είναι το κορυφαίο της υπόθεσης. Ότι πηγαίνοντας στην τουαλέτα, συνειδητοποιούμε ότι ο άνθρωπος που τώρα τι κάναμε στο ουρητήριο ήταν ακριβώς δίπλα μας ο Φρίσκο, διαιτητής της αναφέρεσης.
5: Πλάκα κάνεις.
4: Και αρχίζουμε όλοι ένα nice game στις τουαλέτες τώρα την κυπέρνουμε. Και τέταρτος, θυμάμαι, ήταν ο Χιου Ντάλλας. Το οποίο του πιάσαμε κουβέντα ότι έχουμε έρθει από τα Μπερντίν, είμαστε από τη Σκωτία και κάναμε ωραία κουβέντα με τον Χιου Ντάλλας. Και ήταν φοβερό ότι είχε φάει το βρίσκο του αργού, φυσικά ο Φρίσκο σφύρα, ρε, τελείωνε το μάτς. Από το 60 και μετά που προηγηθήκαμε, θέλαμε να τελειώνει το παιχνίδι όπως αντιλαμβάνεστε όλοι. Και μετά nice game και είχαμε βγάλει και μια φωτογραφία, θυμάμαι, έξω και πίσω είναι οι τουαλέτες. Έτσι είναι φοβερή φωτογραφία που έχουμε με το Φρίσκο. Ήταν μετά τον αγώνα με τη Γαλλία επίσης.
3: Σίμω, εσύ ήρθες στο μάτς Τσεχία.
6: Εγώ ήμουν με τους λεγόμενους Μικονιάτες, όπως λέγατε τότε, αυτοί που ήρθαν στο τέλος στις δύο τελευταίους αγώνες. Κοίτα, αυτό που μου έχει μείνει πιο πολύ, η στιγμή δηλαδή που μου έχει μείνει πιο πολύ, είναι με το που βάζουμε τον γκολ στην Τσεχία. Τελειώνει ο αγώνας και έρχονται η εθνική μπροστά μας και χειροκροτάει. Πρέπει να σου το έχω δείξει αυτό. Τραβάγουμε μια Sony Handicam και έρχεται ο Νικοπολίδης και πετάει τα γάντια πάνω μας. Εγώ έχω ζουμάρει στον Νικοπολίδη και δεν βλέπω που πάνε τα γάντια. Έρχονται τα γάντια στο κεφάλι μου, πέφτουν και ξαφνικά αισθάνομαι χέρια από παντού. Νόμιζα ότι με βαράνε. Δηλαδή 50 φάπες. Και αρπάζει ένα στα γάντια, πέφτω κάτω με την κάμερα και λέω: τι έγινε, ρε φίλε? Λέει, τίποτα για τα γάντια. Για τα γάντια.
3: Τα χάσε τα γάντια
6: πάνω. Ούτε το πλάνο ούτε τα γάντια. Τίποτα.
3: Η Κονολίδη ήταν παλιά. Ούτε το πλάνο δεν έχει.
4: Εγώ κατάφερα τα γάντια του Νικοπολίδη στην τελευταία προπόνηση πριν την Τσεχία. Το προπονητικό κέντρο. Βρήκε έξω. Μου έδωσε τα γάντια εμένα από την προπόνηση και την μπλούζα που φόραγε την πυροφοδορή σε ένα φίλο από την Αθήνα, συγκάτοικο τότε. Τα χρόνια εκείνα μα είδε πριν. Στον αγώνα με την Τσεχία, ο φίλο ο Γρηγόρη που τον ανέφερα και νωρίτερα. Ήταν τέσσερι λοιπόν οι βασικοί που είμαστε εκεί και ο Λάζαρο από Θεσσαλονίκη, ο Λάζαρο που είχε έρθει μαζί μα. Θυμάμαι ο Γρηγόρης από τον παγκυρισμό σας πάει στο κάθεσμα στο Ραγκά. Οπότε κάποια στιγμή λέει να το πάρει το κάθεσμα λοιπόν και τότε το έχει φέρει στην Ελλάδα, το έχουμε εμφύμιο από τον Τραγκάο.
3: Το κάθεσμα υπάρχει το Τραγκάο.
4: Υπάρχει το κάθεσμα.
3: Πού είναι, το έχει Καλαμάτα?
4: Το έχει ο Γρηγόρης, ναι, οφείλεται.
3: Α, θα έρθω Καλαμάτα να κάτσω.
4: το κορυφαίο ποιο είναι, ότι ο Γρηγόρης προσπαθεί να βάλει το κάθισμα σε μια, μέσα σε μια τσάντα και ο Λάζαρος έχει δώσει τη φωτογραφική του μηχανή σε ένα σεκιουριτά να μας τραβήξει φωτογραφία. Και οπότε στη φωτογραφία φαίνεται ο άλλος που προσπαθεί και ο σεκιουριτάς έχει μείνει. Του λέει τι κάνει αυτό τώρα.
3: Στο αεροπλάνο πώς το βάλει το κάθισμα.
4: Μαζί, κανονικά. Στη βαλίτσα. Κανονικά. Μπορείτε. Δεν το αφήναμε. Και ήταν αφού έσπασε πάνω στον πανηγυρισμό, δεν ήταν επίτηδες. Αν θυμάσαι σε εκείνον αγώνα, έπεσε μέχρι και καπλογόνο στο τέλος. Μέσα στο γήπεδο. Μετά την Τσεχία, αμέσως μετά το τέλος του αγώνα.
3: Εσύ είχες, Κώστα, έχεις κρατήσει επαφές και με αυτούς από την Αυστραλία, ε?
4: Έχω κρατήσει πολύ με επαφές με τα παιδιά από την Αυστραλία. Πέρυσι, μάλιστα, ήρθε και ένα παιδί, ο Γιώργος, από την Αδελαϊδα. Ήταν από τα παιδιά που βρεθήκαμε εκείνες τις μέρες και συχνά πυκνά όταν έρχονται στην Καλαμάτα, θέλω να σου πω ότι ακόμα και τώρα έρχονται, βρισκόμασταν. Μας είχε τότε καλέσει να γίνουμε, είχε πει ότι άμα παίρναμε το κύπελλο θα μας έκανε παράνυφο στο γάμο του. Ένα χρόνο μετά αυτό το παιδί. Όντως μας είχε καλέσει, δεν τα καταφέραμε τότε να πάμε ένα χρόνο μετά στην Αυστραλία. Πάντως εντάξει, είναι οι γνωριμίες, οι φιλίες που κάναμε εκείνες τις μέρες. Θυμάμαι τα παιδιά, δηλαδή νομίζω ότι θυμάμαι σχεδόν όλους όσοι ήταν από τις πρώτες ημέρες. Δηλαδή έστω τα παιδιά τους αρχαίους που λέγαμε ήταν εντυμένοι, ναι, αρχαίοι, ναι. Από τα Λουτράκια ήταν αυτά τα παιδιά. Ο Σπύρος, ένα παιδί που έχει ένα πολύ διάσημο μαγαζί στην Πάτρα, το Σινιάλο, που ήταν ο καραφλός που έβαφε την καράφλα, που είναι μια χαρακτηριστική φωτογραφία που κουνάει ένα 50 ευρώ τον Κολίνα στον πρώτο αγώνα. Είναι πάρα πολλές τιμές. Τα παιδιά από τους Blue Angels από την Αθήνα που είχαν το Πανό, ο Γιώργος, βγάζαν αυτοί, κάνανε κερκίδα στους πρώτους αγώνες, τους θυμάμαι. Θυμάμαι πάρα πολλούς πραγματικά. Εντάξει, είναι αυτό που λέω, ότι είναι μια στιγμή που, ξέρετε, εγώ βρέθηκα και το 2008 στο Euro στην Αυστρία σε δύο αγώνες.
5: Εγώ πήγα παντού μετά, φίλε, δεν έχασα τίποτα.
4: Εγώ μόνο στο Euro στην Αυστρία, αλλά το συνέστημα, δηλαδή, και επειδή το ξέρω, ακόμα και να πάμε πάλι και να ξαναεπαναληφθεί, δεν είναι το ίδιο. Εκεί πήγαμε, παιδιά, είπα, στον πρώτο γκολ ήμασταν ok, δεν θέλαμε κάτι άλλο και πήραμε το κύπελλο. Θυμάμαι όταν πηγαίναμε στον τελικό που συζητάγαμε στο αυτοκίνητο, λέμε μεγάλη επιτυχία και εκεί είπαμε όλοι ότι όχι τώρα εδώ που ήρθαμε, ότι πρέπει να το πάρουμε. Δηλαδή πρέπει η φωτογραφία του Σαγοράκη με το κύπελλο να είναι σε κάθε γύρο από εδώ και πέρα. Ευτυχώς έτσι έγινε. Είναι ακόμα
3: αυτό που είπες, ήταν η πρώτη φορά. Ήμασταν τελείως outsider, δεν μας υπολόγιζε κανένας.
4: Τίποτα.
3: Ούτε εμείς οι ίδιοι, αυτό που λες, δεν υπήρχε περίπτωση. Πήγαμε εκεί
4: για να δούμε ένα γκολ.
3: Ναι, να δούμε ένα γκολ. Και εμείς λέγαμε θα κάνουμε και διακοπές. Δηλαδή ήταν και καλοκαίρι.
4: Ακριβώς.
3: Κάναμε και
4: πήγαμε,
3: μπάνια.
4: Εκεί πήγαμε και εμείς πάνω. Με αυτή τη λογική να κάνουμε διακοπές.
3: Ναι. Γι' αυτό πήγαμε λοιπόν, να κάνουμε διακοπές και να το συνδυάσουμε και με τους αγώνες εθνικής και τελικά. Πήγαμε και ήταν η μεγαλύτερη εμπειρία της ζωής μας. Εγώ έτσι το λέω ακόμα.
5: Εμένα μου έχει σημαδέψει.
4: Σίγουρα νομίζω. Στα αθλητικά νομίζω έχω την τύχη να έχω ταξιδέψει και με την ομάδα μου στο εξωτερικό, μεγάλες νίκες. Αυτό το πράγμα νομίζω δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει και δεν νομίζω θα υπάρξει κάτι να το ξαναζήσουμε όσες φορές και να το θυμόμαστε. Όλες αυτές τις ιστορίες, τους Πορτογάλους στα ξενοδοχεία που γνωρίσαμε. Είναι σαν που μπορώ να λέω ιστορίες, παιδιά, νομίζω όχι μία εκπομπή, 15 εκπομπές, 15 ημερολόγια να έγραφα, θα έλεγα ακόμα ιστορίες, δηλαδή από αυτές τις 26 μέρες, πραγματικά.
3: Αυτό που λέει ο Ιάκωβος εκεί που μετά τον αγώνα με την Γαλλία μας χειροκροτούσαν, είχαμε πάει σε ένα μαγαζί και παραγγείλαμε ένα πιούμε για κάτι και μας έχουν φέρει κρασί εκεί, χύμα πορτογαλικό, σε κάτι
5: κανάτες
3: οι οποίες ήταν σαν κύπελα και πέραμε τις κανάτες εμείς και τις σηκώναμε λες και είχαμε απονομή και γελούσε όλο το μαγαζί, είχε πεθάνει στο γέλο όλοι οι θαμώνες εκεί που τρώγανε στο μαγαζί, ήταν προάγγελος του τελικού
5: κάτι
3: αυτό.
5: Ξέραμε.
4: Ναι.
5: Κάτι ξέραμε, εντάξει, εγώ πάντως μετά από αυτή την εμπειρία έγινα τρελός φαν οπαδός φίλαθλος της Εθνικής Ελλάδος. Πήγα όπου πήγε η Εθνική και σε προκριματικά ακολούθησα τα περισσότερα μαζί με τον Γιώργο, το Ζάμπι που ήταν προηγουμένως μαζί μας. Πήγα Βραζιλία, Αφρική, πήγα παντού και ευελπιστώ να ξαναπάω. Δηλαδή ήταν ό,τι καλύτερο για μένα. Δηλαδή, παρότι λέω, το κυριότερο από όλα ήταν γιατί μπορούσα να είμαι με φίλους μου που είναι άλλες ομάδες και να το ζήσουμε αυτό παρέα. Δεν υπήρχε, το συνέστημα ήταν απίστευτο. Και θέλω δηλαδή να ξαναζήσω έστω προκριματική φάση. Δεν με νοιάζει τώρα, θα ξαναπάρω ποτέ. Το ζήσα αυτό, εντάξει, δεν συζητάω. Αλλά.
4: Ότι ήμασταν τέσσερις διαφορετικές ομάδες είναι φοβερό αυτό.
5: Ναι,
4: και
5: ναι,
4: δύσκολα
5: ναι.
4: Να πηγαίνει αυτό, κάπου μαζί.
5: Αυτό. Και γινόμασταν ένα και περνούσαμε καταπληκτικά. Δηλαδή δεν θα μπορούσαμε. Δηλαδή ήταν ευλογία.
6: Εντάξει. Ήταν και άλλα χρόνια βέβαια, έτσι. Ούτε κινητά ούτε τίποτα. Βλέπαμε το μάτς και απλά κολούσαμε στο μάτς.
5: Και αυτοί
6: οι απίθανοι Πορτογάλοι. Θυμάμαι που τελείωσε ο τελικός και είμαστε ένα αυτοκίνητο με σημαίες απ' έξω, χοροπηδάμε πάνω, κάνω ράνο. Φτάμε σε μια διασταύρωση, το αυτοκίνητο δικό μας με κάτι Πορτογάλους και έχουμε εμείς προτεραιότητα. Και σταματάνε οι τύποι, ενώ έχουν χάσει το κύπελλο μέσα στη χώρα τους και μας κάνουν νόημα, περάστε εσείς, ξέρω εγώ, έτσι, σαν, για να μας τιμήσουν. Τι φοβερό.
5: Θυμάμαι την ατάκα του Παναγιώτη, όταν έχουμε πάρει το κύπελλο και πανηγυρίζουμε εκεί στην κεντρική πλατεία της Λισαβόνας, που ήμασταν 10 Έλληνες, 20, δεν θυμάμαι εγώ πώς.
3: Έχει φύγει το τσάρτερ.
5: Ναι, και οι Πορτογάλοι πανηγυρίζουν και γυρνάει ο Παναγιώτης, ρε εσείς, εμείς το πήραμε σίγουρα, λέει, το κύπελλο. Τι, γιατί πανηγυρίζουν, λέει. Πανηγύριζαν, λες, και το κατέξερα. Δηλαδή τι θα κάνα, δεν ξέρω αν το παίρνανε.
3: Εντάξει, και μεγάλη ανωτερότητα, και... αυτό που λέει ο Τσίμης, μεγάλη ανωτερότητα των...
5: Βέβαια.
3: Ότι απίστευτη πήγαμε μέσα στη χώρα τους.
6: Ναι, απίστευτη.
3: Νικήσαμε 2 φορές την Πορτογαλία και εντάξει, ούτε μια... Ένα ψήγμα
5: αντιπαλότητας. Άμα δεν βρείτε να μείνετε, να σας φιλοξενήσουμε, λέγανε.
4: Παιδιά, αυτό που λέτε, ο ρεσεψιονίστης του ξενοδοχείου, ένα παιδί, ο Ρικάρντο, με το όνομά του...
5: Και εγώ θυμάμαι ένα που μας έκλεισε μέσα στο σανσέρ.
4: Καθόμαστε για καμιά μπύρα, ρεσεψιόν του ξενοδοχείου. Μας πήγε σπίτι του, μας έκανε δώρο σε όλους μας από ένα κασκόλ της Πορτογαλίας. Ήρθε γιατί εμείς μέναμε στην Σάντα Μαρία Ντεφέιρα, λίγο έξω από το Πόρτο τις περισσότερες ημέρες. Όταν φύγαμε λοιπόν να πάμε στη Λιρία πάλι για τον τελικό, ήρθε μας χαιρέτηση και όταν φεύγαμε και βγει σχεδόν όλο το ξενοδοχείο από καμαριέρες, από μάγειρες όλοι έξω και μας χαιρέταγαν, τραγουδάγαν το δικό ύμνο της Πορτογαλίας, μας χαιρέτησαν όλους, μας αγκάλιασαν. Λες και ήμασταν ένα κομμάτι, είναι πραγματικά στιγμές που σου μένουν.
5: Απίστευση. Καλά, ότι μετά τον τελικό ότι νιώθαμε όλοι σαν Κριστιάνο Ρονάλντο, όσοι μας βλέπουν, θέλανε όλοι μου φωτογραφίες μαζί μας. Δηλαδή πρέπει να είμαστε σε πάνω από 1000 φωτογραφίες.
6: Θυμάσαι και τον Ρονάλντο που τελειώνει ο αγώνας και έρχεται εκεί κοντά στην αιστεία δικιά μας, έκλαιγε και εμείς ευκαιρία ψάχναμε όλοι μαζί. Κλάψε, κλάψε.
5: Δεν είναι να δείξουμε το ποιόν μας. Εμείς δεν είναι.
6: Ακόμα συνεχίζει αυτό βέβαια.
5: Εντάξει.
3: Ήταν η μεγαλύτερη, εγώ λέω ακόμα και στην οικογένειά μου, ήταν το καλύτερο ταξίδι της ζωής μου και η γυναίκα μου λίγο στραβώνει βέβαια. Αλλά
6: το καλύτερο ταξίδι πριν σε γνωρίσω να τη λες.
3: Όχι, όχι, εγώ δεν λέω αλήθεια. Αλλά τι να κάνουμε ρε παιδιά, αυτό είναι, δηλαδή ό,τι και να. Οκ, εντάξει, αλλά αυτό ήταν το καλύτερο, πήγες με μια... παρέα. Εμείς δεν κάναμε και πολύ παρέα μεταξύ μας.
5: Συνάδελφοι, αλλά δεν κάναμε.
3: Και αποφασίσαμε να πάμε ένα ταξίδι εκεί.
5: Και αυτό ήταν μεγάλο στοίχημα επίσης.
3: Την εθνική. Και τελικά κολλήσαμε και μετά από 22 χρόνια έχουμε επαφές όλοι εμείς. Συνεχίζουμε να έχουμε επαφές, παρότι δεν είμαστε πια συνάδελφοι. Πολλοί έχουν φύγει. Ο Γιώργος είναι στην Αθήνα, ζει πια. Ο Σίμωνος κάνει άλλη δουλειά. Με τον Ιάκωβο δεν βρισκόμαστε συχνά. Ωστόσο, συνεχίζουμε να έχουμε επαφές και να βρισκόμαστε με τους ανθρώπους αυτούς 22 χρόνια μετά με αφορμή ένα ταξίδι.
5: Ναι, το θέμα είναι ότι θα πάρει ένα τηλέφωνο, θα το σηκώσει και θα πεις που είσαι, θα πεις κάτι, μια κουβέντα, θα βρεθείς. Είναι, ξέρεις ότι έχεις έναν άνθρωπο δίπλα σου, ρε παιδί μου. Εντάξει.
3: Δεν ξέρω.
4: Θα πω ότι το σύνθημα της Adidas, αν θυμάστε, η διαφήμιση της πριν το Euro,
5: ναι,
4: που ήταν και ο μεγάλος χορηγός,
5: ναι,
4: ήταν το Impossible is Nothing.
5: Ναι.
4: Impossible is Nothing. Και ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσε να χτιστεί και η Ελλάδα, νομίζω, σε αυτό το που είχε βάλει πραγματικά. Δηλαδή ήταν φοβερό αυτό μετά.
3: Πάμε να ακούσουμε λίγο κάτι από εκεί και επιστρέφουμε.
4: Εμένα μου επιτρέπετε.
3: Εσένα σου επιτρέπουμε να απολαύσεις τις συναυλίες. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα.
5: Χαρήκαμε πολύ που σας ακούσαμε ξανά μετά από τόσα χρόνια.
4: Και στα 30, παιδιά, να τα ξαναβρούμε.

0: Λοιπόν, κάπου εδώ και το fade out της Παρασκευής έφτασε στο τέλος του. Η δεύτερη ώρα ήταν απολαυστική, τουλάχιστον για μας.
1: Για μας σίγουρα.
0: Δεν ξέρουμε για σας, γιατί εμάς ξύπνησαν μνήμες 22 ετών από ένα από τα καλύτερα ταξίδια της ζωής μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κώστα Γαζούλη από την Καλαμάτα και τον Γιώργο Τζαμπέτογλου από την Αθήνα, εκεί που ζουν, που ήταν εδώ μαζί μας. Ο Ιάκωβος Δυσλής και ο Σίμος Ζούπας εδώ στο στούντιο ήταν μαζί μας και θυμήθηκαν το ταξίδι αυτό των 22 και πλέον ημερών.
2: Και 22 χρόνων.
1: Κανονικά και 22 πρέπει χρόνων. Να κάνουμε reunion και να πηγαίνουμε εκεί να το ζούμε.
0: αυτό που λες είναι μια αλήθεια. Ναι. Ένα θα σας πω. Όποιος γεννήθηκε τότε, τελείωσε το πανεπιστήμιο φέτος. Πόσα χρόνια έχουν περάσει.
2: Ήταν προκομμένο το παιδί.
0: Σκεφτείτε λοιπόν πόσα χρόνια έχουν περάσει. Παραμείνετε εδώ στον 102. Θα ακολουθήσει αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον Χρήστο Χατζημίση. Ο Γιάννης Παπαδόπουλος μετά θα είναι εδώ για την νυχτερινή του βάρδια και να στέλνετε και τα μηνύματα όσοι δεν προλάβατε να στείλετε εδώ στο Fade Out στο 693-0078-228 στο Viber και θα τελειώσουμε μια ιστορία εκτός από το «Ελάς ολέ ολέ», ένα από τα πασίγνωσα συνθήματα εκείνου του Euro ήταν το «Σήκωσέ το». Αυτό δεν μπορώ να περιμένω. Δεν ήταν το δημημένο. Καταλαβαίνετε ποιο ήταν. Αλλά τι να κάνουμε, αυτό φωνάζαμε στο γήπεδο. Σε ένα από τα βράδια λοιπόν που ήμασταν έξω, εκεί μας πλησιάζει ένα τηλεοπτικό συνεργείο από τη Γαλλία με μια δημοσιογράφο, μια γυναίκα από τη Γαλλία, και μας ρωτούσε εκεί στα μπαράκια απ' έξω τι είναι αυτό το σύνθημα που φωνάζουμε. Τι λέμε ρε παιδιά, τι λέτε, λέει, τι σήκωσέ το, τι είναι. Μας είπε το ρυθμό, αλλά δεν ήξερε να πει, προσπάθησε να πούν τα λόγια. Εκεί μαζί με το τηλεοπτικό συνεργείο και τους οικονολήπτες μας εξήγησε. Πώς να εξηγήσεις τους Γάλλους τι λέμε. Και υπό την επίρρεια εγώ ως γνωστόν, είπα λοιπόν στο τηλεοπτικό συνεργείο που τραβούσε με την κάμερα, «Pick up the fuck up, I can't wait up». Γεια σας.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό των δραστών της εμπριστικής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, η οποία στήχησε τη ζωή στην 72χρονη Βάγια Νέστορα και είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ακόμη τριών ανθρώπων. Στη Θεσσαλονίκη, όπου πέφτει το βάρος των ερευνών, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης συμμετείχε σε ευρεία σύσκεψη που διήρκησε τρεις ώρες στο αστυνομικό μέγαρο με στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου εγκλήματος. Οι αρχές εξετάζουν κάθε διαθέσιμο στοιχείο. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται τα ευρήματα των εγκληματολογικών εργαστηρίων, βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, αλλά και αντικείμενα που εντοπίστηκαν στους αυτοσχέδιους εμπριστικούς μηχανισμούς. Οι αρχές αναζητούν DNA στα υπολείμματα των εκρηκτικών μηχανισμών και σε μια μονοτική ταινία που βρέθηκε σε έναν από αυτούς. Ενώ μαρτυρίες και οπτικό υλικό συγκλίνουν ότι πιθανόν να υπήρχε και τέταρτο άτομο στην υποστηρικτική ομάδα των βομβιστών. Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να εξαπατούσαν τον νεοποιή μέσω ψευδούς συνταγογράφησης και εικονικής εκτέλεσης συνταγών φαρμακευτικών σκευασμάτων, προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Συνελήφθη το φερόμενο ως αρχηγικό μέλος της οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 9 άτομα, μεταξύ των οποίων 2 γιατροί δημόσιων νοσοκομείων και ιδιοκτήτες ή διαχειριστές φαρμακείων. Η ζημία που προκλήθηκε στον νεοποιή υπερβαίνει τις 405.000 ευρώ. Στην Κατερίνη εντοπίστηκε σωρός γυναίκας μέσα στο σπίτι της, έφερε θλαστικό τραύμα στο κεφάλι. Ένας εκ των συλληφθέντων προφυλακίστηκε και 5 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους μετά την πρώτη ημέρα απολογιών για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να δρούσε στο χώρο οργανωμένων οπαδών στη Θεσσαλονίκη, πραγματοποιώντας επιθέσεις και διακινώντας ναρκωτικά. Οι απολογίες θα συνεχιστούν το Σαββατοκύριακο. 24ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας σε μία ώρα από τώρα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στον περιφερειακό Θεσσαλονίκης μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K7 Επταπυργίου και K8 Τριανδρίας. Προφυλακιστέως ο 58χρονος πιτωνικοκύρης, ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονία σε βάρος 8χρονου παιδιού. Σύμφωνα με καταγγελία της μητέρας, το περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα, όταν ο 58χρονος φέρεται να ενοχλήθηκε από τις φωνές των δύο παιδιών ηλικίας 8 και 11 ετών. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές του Κιλκής αλλά και στις δασικές περιοχές του νομού Θεσσαλονίκης. Κοινά στοιχεία με άλλες δύο περιπτώσεις στο πρόσφατο παρελθόν έχει η νέα προσπάθεια παράνομης μεταφοράς όπλων στην Ελλάδα από την Τουρκία, η οποία πετράπει από την ελληνική αστυνομία. Συνελήφθησαν δύο Τούρκοι που μετέφεραν 50 καινούργια πιστόλια φαντάσματα, δηλαδή χωρίς συριακούς αριθμούς, κρυμμένα σε φορτηγό. Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος εντόπισαν τα όπλα προσεκτικά τυλιγμένα σε νάιλον, σε τσάντες που ήταν κρυμμένες κάτω από το κρεβάτι και πίσω από το κάθισμα του οδηγού. Στην καμπίνα Νταλίκας. Νέο ύποπτο κρούσμα ευλογιάς εγωπροβάτων καταγράφεται στο Βαθύλακο του Δήμου Σερβίων, στην ίδια τοπική κοινότητα όπου είχε επιβεβαιωθεί και το προηγούμενο κρούσμα της νόσου πριν από λίγες ημέρες. Τα αποτελέσματα αναμένονται εντός της ερχόμενης εβδομάδας. Πορεία με τρακτέρ στο κέντρο της πόλης των Τρικάλων πραγματοποίησαν σήμερα αργά το απόγευμα τρικαλινοί αγρότες. Η κινητοποίηση έγινε σύμφωνα με τις αποφάσεις της πρόσφατης σύσκεψης της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων και μετά από κάλεσμα της Επιτροπής του Μπλόκου των Τρικάλων. Έσιο τέλος και η περιπέτεια τριών ατόμων υπηκών Σερβίας που επέβαιναν σε Λέμβο, η οποία ανατράπηκε το μεσημέρι στην Ολυμπιακή Ακτή Κατερίνης. Οι επιβάτες της Λέμβου είχαν πέσει στη θάλασσα, αλλά εντοπίστηκαν από το περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος και το σκάφος ναυαγοσωστικής κάλυψης που έσπευσαν στο σημείο και έφτασαν με ασφάλεια στην ακτή. Η ανατολική ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών βρίσκεται αντιμέτωπη από σήμερα με έναν αποπνικτικό καύσωνα με αισθητή θερμοκρασία που θα μπορούσε να ξεπεράσει τους 45 βαθμούς Κελσίου στη Νέα Υόρκη, καταρρύπτοντας ρεκόρ και απειλώντας ταυτόχρονα να επηρεάσει τους αγώνες του Μουντιάλ και τους εορτασμούς για τα 250 χρόνια από τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας. Εν ώψη της εθνικής εορτής της 4ης Ιουλίου, ημέρα αργίας, οι αρχές προειδοποιούν για ακραίες θερμοκρασίες που αναμένονται σε πολλές μεγάλες πόλεις της χώρας. Τοπικές βροχές αύριο και σποραδικές καταιγίδες σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη καλός καιρός με πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά, ανέμοι βόρειο-δυτική 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία μεταξύ 23 και 34 βαθμών Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 10.30.
2: Το Sunny Festival υποδέχεται τον James Arthur το Σάββατο 18 Ιουλίου. Ο τραγουδοποιός με τη χαρακτηριστική φωνή και τα δισεκατομμύρια streams για πρώτη φορά στον λόφο της Sunny's σε μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Εισιτήρια more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της R3.
3: Η περίμετρο στο κέντρο των εξελίξεων και το Σαββατοκύριακο.
4: Ζωντανά, από κάθε γωνιά της Ελλάδας και του κόσμου.
3: Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων.
4: Σάββατο και Κυριακή, στη 1 το μεσημέρι, στην R3.
3: Με τον Νίκο Πιτσκακίδη
4: και την Όλγα Βαδίνη.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Είναι Παρασκευή 3 Ιουλίου και είστε συντονισμένοι στον 102 και την νυχτερινή βάρδια. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος και μάζεψα όσα χρειάζεται να ξέρετε από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Καθώς ερχόμουν, δεν είδα και πάρα πολύ κόσμο. Μάλλον οι περισσότεροι έχετε φύγει για Σαββατοκύριακο. Έχετε πάει σε κάποια παραλία, φαντάζομαι. Έχει όμως ένα ωραίο αεράκι έξω. Αν είστε στην πόλη, βγείτε στο μπαλκόνι, δυναμώστε την ένταση από το ραδιόφωνο σας και πάμε να απολαύσουμε τη σημερινή εκπομπή. Να δώσουμε και την απαραίτητη αναγνώριση στον ηχολήπτη μας. Σήμερα έχω τον Κωνσταντίνο Μανουσάκη μαζί μου. Και τρόπους επικοινωνίας μέσω Viber στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930 07 82 28, 6930 07 82 28. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Και σε περίπτωση που δεν καταλάβατε τις φωνές τους, πράγμα λίγο δύσκολο, ήταν ο David Bowie μαζί με τον Mick Jagger σε μια αρμονική συνύπαρξη, σε ένα τραγούδι που δεν έγινε πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία, αλλά είναι χαρακτηριστικό της εποχής ότι τα μεγάλα ονόματα δεν είχαν κανένα πρόβλημα να συνεργαστούν μεταξύ τους, να μπουν μαζί στο στούντιο, κάτι που δεν γίνεται σε αυτήν την εποχή. Πάμε να δούμε τι γίνεται με το νερό στη χώρα μας. Το χειμώνα και την άνοιξη έβρεξε πάρα πολύ στη χώρα μας και θα έλεγε κανείς ότι φέτος, ας πούμε, την γλιτώσαμε και δεν θα έχουμε πρόβλημα λειψιδρίας. Η αλήθεια είναι ότι τα μυευτήρες έχουν γεμίσει στη χώρα μας, αλλά παραμένει το μεγάλο πρόβλημα. Οι χώρες στην Ευρώπη που έχουν πρόβλημα με το νερό και κυριολεκτικά θα διψάσουν, στην πρώτη θέση είναι η Κύπρος. Χρησιμοποιεί το 72% των διαθέσιμων αποθεμάτων γλυκού νερού ετησίως, ενώ το καλοκαίρι το ποσοστό εκτοξεύεται στο 92%. Στη δεύτερη θέση είναι η Μάλτα που αντιμετωπίζει μεγάλο πρόβλημα και κυρίως το πρόβλημά της έχει επιδεινωθεί από την αύξηση των τουριστών. Στην τρίτη θέση είναι η Ελλάδα, η οποία έχει αρκετά υδάτινα αποθέματα, αλλά χάνονται στο κακό και παλιό δίκτυο ίδρυυσης. Οι άλλες χώρες που αντιμετωπίζουν μεγάλο πρόβλημα και τα επόμενα χρόνια θα χειροτερέψει είναι η Ρουμανία, η Πορτογαλία, η Ιταλία και η Ισπανία. Η Ισπανία και η Ιταλία τα τελευταία 3 χρόνια έχει επιδεινωθεί πάρα πολύ το πρόβλημα, περίπου στο 50% πάλι εξαιτίας του υπερτουρισμού. Κάτι πρέπει να γίνει, δηλαδή πρέπει να γίνουν έργα ώστε να αντικατασταθεί το παλιό δίκτυο ίδρυυσης, ώστε να μην χάνεται το νερό κατά τη διαδρομή μέχρι να φτάσει σπίτι μας.

you know, I've got to let you know, you wanna my kind. Και σε επιβεβαίωση των όσων λέγαμε για το πρόβλημα με το νερό, σήμερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο Σταύρος Παπασταύρου, ανακοίνωσε ότι δόθηκε το πράσινο φως για 7 νέα έργα σε Κεντρική Μακεδονία και Ήπειρο που έχουν μεγάλο πρόβλημα λειψιδρίας, ώστε να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος λοιπόν και Ενέργειας υπέγραψε την ένταξη 7 έργων ίδρυυσης σε δήμους της Κεντρικής Μακεδονίας και της Ηπείρου στο τομέα πρόγραμμα ανάπτυξης. Τα έργα έχουν συνολικά προϋπολογισμό περισσότερα από 10 εκατομμύρια ευρώ και στοχεύουν στην αντιμετώπιση της λειψιδρίας και τον εξυγχρονισμό των δικτύων ίδρυυσης στις συγκεκριμένες περιοχές. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν την κατασκευή νέων γεητρήσεων, δεξαμενών και μονάδων αφαλάτωσης, καθώς και την αντικατάσταση, αυτό είναι το πιο σημαντικό, πεπαλαιωμένων δικτύων αμίαντου που παρουσιάζουν μεγάλες απώλειες νερού. Στην παρουσίαση που έγινε, κάποιες περιοχές στην Κεντρική Μακεδονία έχουν απώλειες νερού μέχρι να φτάσει στο σπίτι μας μέχρι και 70%. Είναι τεράστιο το ποσοστό. Με την νέα αυτή απόφαση, το συνολικό ύψος των χρηματοδοτήσεων για 33 έργα σε 25 δήμους της χώρας ανέρχεται πλέον σε πάνω από 41 εκατομμύρια ευρώ. Υπενθυμίζω ότι η Ελλάδα, εξυγχρονίζοντας το δίκτυό της, δεν σημαίνει ότι λύνει και το πρόβλημα. Πρέπει να γίνει κάτι και με τα τουριστικά μέρη, δηλαδή τα νησιά του Αιγαίου κυρίως, που σε κάθε γωνία βλέπεις και ένα τεράστιο ξενοδοχείο με μια τεράστια πισίνα, όπου αυτά για να γεμίσουν είναι νερό που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί αλλού. Παραδείγματος χάρη στη Γεωργία. Θα πρέπει να θεσπιστούν και εκεί κάποιοι κανόνες, κάτι που εξετάζεται ήδη.

Αυτή την ώρα στο ΕΡΤ2 μπορείτε να δείτε τον αγώνα Αυστραλία απέναντι στην Αίγυπτο. Είναι 1-1 το μάτς και μένουν άλλα 30 λεπτά. Από θέμα μπορείτε να πείτε ότι θέλετε για αυτό το Μουντιάλ, αλλά από θέμα οργάνωσης όμως οι Αμερικανοί πραγματικά μας έχουν βάλει τα γυαλιά, εκτός του ότι τα γήπεδά τους είναι καταπληκτικά, φανταστικά, και φανταστείτε ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι το δημοφιλές άθλημα σε αυτή τη χώρα, έχουν βάλει μέχρι και τη μετεωρολογία μέσα στο παιχνίδι, ξέρουν πότε θα γίνουν ακραία καιρικά φαινόμενα, συγκεκριμένη περίπτωση έντονες βροχοπτώσεις, καταιγίδες και κεραυνοί, και μεταφέρουν την ώρα έναρξης του παιχνιδιού ανάλογα με αυτές τις προβλέψεις, και μάλιστα έχουν πέσει μέσα μέχρι και στο πεντάλεπτο. Στο Γαλλία-Ιράκ που έδειχναν οι προβλέψεις ότι στο ημίχρονο θα έχουν έντονες βροχοπτώσεις και πολλούς κεραυνούς, για να μην κινδυνεύσει ο κόσμος, οι φίλαθλοι λήξανε το παιχνίδι 5 λεπτά ακριβώς, ξεκινήσαν το παιχνίδι 5 λεπτά νωρίτερα για να προστατευτούν οι φίλαθλοι. Πραγματικά τους βγάζουμε το καπέλο. Είναι καταπληκτικοί σε αυτά τα πράγματα. Έρχονται τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Στα εγκληματολογικά εργαστήρια αναλύονται τα ευρήματα των εκρήξεων στα σπίτια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας φέρονται να εξαπατούσαν τον ΕΟΠΗ. Η ζημιά υπερβαίνει τις 405.000 ευρώ. 24ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας από τις 11 απόψε και στα δύο ρεύματα στην περιφερειακή Θεσσαλονίκης μεταξύ των κόμβων Επταπυργίου και Τριανδρίας. Απαγόρευση κυκλοφορίας αύριο σε Σέιξου, Πανόραμα, Θέρμη, Ωραιόκαστρο και σε περιοχές του Κιλκής λόγω κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Δεμένα τα πλοία στο λιμάνι της Ραφίνας έως τις 6 αύριο το πρωί. Εξαρθρώθηκε στη Θεσσαλονίκη εγκληματική οργάνωση με 46 περιστατικά οπαδικής βίας και 30 υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών. Συνελήφθησαν 20 άτομα, ενώ η δικογραφία αριθμεί 51 πρόσωπα. Στο φούρνο η Ανατολική Ακτή εν ώψη των εορτασμών για την 4η Ιουλίου, 45 βαθμοί Κελσίου στη Νέα Υόρκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
0: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά από τις 3 μέχρι τις 5 ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 3-5-2 στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Θα περίμενε κανείς πως οι άντρες όσο μεγαλώνουν θα γίνονται περισσότερο υπεύθυνοι, αλλά η παρακάτω ιστορία αποδεικνύει το εντελώς αντίθετο. Ο 65 ετών Μάικλ Χιούιτ είπε στη γυναίκα του ότι όνειρό του είναι να πάει να δει έναν αγώνα μουντιάλ από κοντά. Βρετανός στην καταγωγή, ο Μάικλ τα συμφωνούν με την σύζυγό του, παίρνει την άδεια από την οικογένεια και λέει: «Εγώ θα πάω στις ΗΠΑ, στη Βοστόνη συγκεκριμένα, για να δω τον αγώνα Εθνική Αγγλίας απέναντι στην Γκάνα». Φεύγει από το σπίτι, η πτήση ήταν μέσω Βαρκελόνης. Στη Βαρκελόνη χάνει το κινητό του, όπου μέσα στο κινητό του είχε όλα τα απαραίτητα έγγραφα, δηλαδή ταυτότητες, ταξιδιωτικά έγγραφα, εισιτήρια, αεροπορικά, τα πάντα. Αντί να ανησυχήσει και να πει τι πρέπει να κάνω ώστε να μπω στο αεροπλάνο και να ταξιδέψω ή να ειδοποιήσω κάποιον, έκατσε σε ένα μπαρ. Είδε έναν αγώνα μουντιάλ, έναν δεύτερο αγώνα μουντιάλ, πήγε, έκλεισε ένα δωμάτιο, κοιμήθηκε. Την επόμενη μέρα ξαναπήγε σε ένα μπαρ και έβλεπε αγώνες. Αυτό έγινε για 10 μέρες. Η πρεσβεία του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ισπανία άρχισε να τον ψάχνει, γιατί η οικογένεια ειδοποίησε ότι έχει χαθεί ένας Βρετανός υπήκος στη χώρα σας. Κάντε κάτι, βοηθήστε μας. Πήρανε νοσοκομεία, πήρανε αστυνομίες, τίποτα. Πηγαίνει η ίδια η οικογένεια στη Βαρκελόνη να αρχίσει να τον ψάχνει, πουθενά ο Μάικλ. Την τελευταία φορά όμως που τον είχαν δει, είχε κάνει μια ανάρτηση στα social media, συγκεκριμένα στο Facebook, ανέβασε μια φωτογραφία μέσα από ένα μπαρ. Το παρατήρησε η κόρη της οικογένειας, βρήκε ποιο είναι αυτό το μπαρ και πηγαίνει η αστυνομία, πηγαίνουν οι υπάλληλοι της πρεσβείας, μαζί και η οικογένεια, και το βλέπουν να μεθάει και να πίνει και να βλέπει τι... Μουντιάλ. 10 μέρες δεν πήρε ένα τηλέφωνο στην οικογένειά του να πει «Είμαι καλά, ηρεμήστε, μη με ψάχνετε». Αυτός έβλεπε αγώνες. Αυτός είναι ο κλασικός Βρετανός φίλαθλος.

Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι όλα τα επαγγέλματα έχουν καλούς και κακούς επαγγελματίες σε κάθε κλάδο και θα σας πάω στην Αθήνα όπου ένας οδηγός ηλικίας 21 ετών πήρε δύο Αμερικανούς τουρίστες από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος για να τους πάει στο κέντρο της Αθήνας. Όταν έφτασαν του ζήτησε 175 ευρώ. Όποιος έχει κάνει αυτή τη διαδρομή ξέρει ότι είναι περίπου 35-40 βαριά 50 ευρώ. Οι Αμερικανοί τουρίστες τα πλήρωσαν, αλλά ειδοποίησαν τις αρχές, παραπονέθηκαν, πήραν τον αριθμό από το ταξί, παραπονέθηκαν λοιπόν στην ελληνική αστυνομία, τους έψαξε το συγκεκριμένο ταξί η ελληνική αστυνομία, τον βρήκε και ο κύριος αυτός συνελήφθη, όχι επειδή χρέωσε 175 ευρώ τους Αμερικανούς τουρίστες, αλλά γιατί δεν είχε ειδική άδεια για το ταξί.

Ξεκίνησε από τον οδηγό ταξί που πλήρωσε ακριβά το ότι πήγε να το παίξει έξυπνος στην Αθήνα. Θα σας πάω σε έναν υποψήφιο δικαστικό γραμματέα εδώ στην πόλη μας, που αποβλήθηκε από την Εθνική Σχολή Δικαστών, καθώς φέρεται να προσκόμισε πλαστό πτυχίο. Μέσα στα απαραίτητα έγγραφα που χρειαζόταν για αυτή τη θέση ήταν και ένα πτυχίο πληροφορικής. Όχι από το Πανεπιστήμιο της Πληροφορικής, ένα πτυχίο ότι γνωρίζεις υπολογιστές. Ο συγκεκριμένος λοιπόν είχε το θράσος να πάει όχι πλαστό πτυχίο, ήταν αληθινό το πτυχίο, απλά ήταν αλουνού. Κάποιος το παρατήρησε, το βρήκε και αποβλήθηκε από την διαδικασία. Είναι η δεύτερη φορά που κάποιος αποβάλλεται από τη συγκεκριμένη σχολή και το 2025 το Μάιο έγινε, όταν μια δικαστική γραμματέας διαπιστώθηκε ότι το πτυχίο νομικής που είχε χρησιμοποιήσει για την πρόσληψή της ήταν πλαστό. Και σε εκείνη την περίπτωση κινήθηκαν οι προβλεπόμενες ποινικές διαδικασίες και αποβλήθηκε από το σώμα.

Σήμερα λοιπόν γιορτάζουν ο Ανατόλιος, η Ανατολή και η Ζουμπουλία. Χρόνια σας πολλά. Πάμε να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα 3 Ιουλίου τα προηγούμενα χρόνια. Το 1908 ο Ιταλός αρχαιολόγος ο Λουίτζι Περνιέρ ανακαλύπτει τον δίσκο της Φεστού. Και το 1960 ο Μάνος Χατζηδάκης κερδίζει το πρώτο βραβείο του Φεστιβάλ Ελαφρού Τραγουδιού με το τραγούδι «Κυπαρισάκι», το οποίο ερμηνεύει η Νανά Μουσχουρή. Το 1906 έρχεται στη ζωή ο George Sanders, Βρετανός ηθοποιός του κινηματογράφου και της τηλεόρασης, βραβευμένος με Όσκαρ για την ταινία «Όλα για την Εύα». Το 1952 ανατέλει το αστέρι της Λόρα Μπράνιγκαν. Παίζουμε πολύ συχνά Λόρα Μπράνιγκαν εδώ σε αυτή την εκπομπή. Μεσουράνησε στη δεκαετία του 80, έκανε μεγάλη επιτυχία το 1982 με το τραγούδι «Gloria», με το οποίο παρέμεινε στην κορυφή του Billboard περισσότερο από 22 εβδομάδες. Πέθανε σε ηλικία μόλις 47 ετών στον ύπνο της από ανέβρισμα στον εγκέφαλο. 64 ετών γίνεται σήμερα ο Tom Cruise, ο ηθοποιός που ανήκει σε ένα κλειστό κλαμπ ηθοποιών που έχει νούμερο 1 επιτυχία στο box office σε 4 δεκαετίες. Τον πρώτο του ρόλο τον υποδίθηκε το 1983, «Οι πονηρές δουλειές ενός πρωτάρι» λεγόταν η ταινία, και έκτοτε το όνομά του συνδέεται με τις μεγαλύτερες εισπρακτικές επιτυχίες του Hollywood. Το 1969 πέθανε από πνιγμό ο Brian Jones, κιθαρίστας και συνιδρυτής των Rolling Stones. Υπήρξε βιρτουόζος στην κιθάρα και τη φυσαρμόνικα και ήταν ικανός να παίξει, λέει, 29 μουσικά όργανα. Ο θάνατός του στην πισίνα του σπιτιού του θεωρείται ακόμη και σήμερα, μέσα σε εισαγωγικά, ύποπτος. 2 χρόνια μετά βρέθηκε νεκρός στο διαμέρισμά του στο Παρίσι ο Τζιμ Μόρισον, ο εμβληματικός τραγουδιστής των Doors, σε ηλικία 27 ετών. Και έτσι μπήκε στο θρυλικό Club 27 μαζί με την Amy Winehouse, την Janis Joplin, τον Jimi Hendrix και τον Brian Jones που αναφέραμε λίγο πριν. Το 1985 κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους η ταινία του Robert Zemeckis «Επιστροφή στο μέλλον», που έφερε στα ταμεία 400 εκατομμύρια δολάρια.

Λοιπόν, μας έχει έρθει ένα μήνυμα που λέει ότι ο Tom Cruise είναι η απεικόνιση των 80's, λέει, της κουλτούρας των 80's από τη Δέσποινα, και φυσικά λέει είναι ήρθε η ώρα να δει το κοκτέιλ, ταινιάρα το κοκτέιλ, το βλέπω κάθε χρόνο εγώ, μία φορά τουλάχιστον. Η Αίγυπτος με την Αυστραλία πήγαν παράταση, προλαβαίνετε να δείτε ακόμα καλό ποδοσφαιρό. Έρχεται ο Χρήστος να σας πει δελτίο στις 11 και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στα εγκληματολογικά εργαστήρια αναλύονται τα ευρήματα των εκρήξεων στα σπίτια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, συμμετείχε σε ευρεία σύσκεψη στο αστυνομικό μέγαρο. Αντικείμενο της σύσκεψης ήταν η αξιολόγηση των μέχρι στιγμής στοιχείων και ο συντονισμός των επόμενων ενεργειών με στόχο τον εντοπισμό τόσο των φυσικών όσο και των πιθανών ηθικών αυτούργων. Οι αρχές αναζητούν DNA στα υπολείμματα των εκρηκτικών μηχανισμών και σε μία μονοτική ταινία που βρέθηκε σε έναν από αυτούς, ενώ μαρτυρίες και οπτικό υλικό συγκλίνουν ότι πιθανόν να υπήρχε και τέταρτο άτομο στην υποστηρικτική ομάδα των βομβιστών. Στο βιντεοληπτικό υλικό που έχουν οι αρχές στη διάθεσή τους φαίνεται και ένα από τα μηχανάκια που χρησιμοποίησαν οι δράστες, ενώ γίνεται προσπάθεια να αποκαλυφθεί ο αριθμός κυκλοφορίας και το πρόσωπο ενός από τους δράστες που δεν έχει ταυτοποιηθεί μέχρι στιγμής. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας φέρονται να εξαπατούσαν τον ΕΟΠΗ με ψευδείς συνταγογραφήσεις, εικονικές εκτελέσεις συνταγών. Η ζημία στον ΕΟΠΗ υπερβαίνει τις 405.000 ευρώ. 24ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας από τώρα και στα δύο ρεύματα πορείας στον περιφερειακό της Θεσσαλονίκης μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Επταπυργίου και Τριανδρίας. 24ωρη απαγόρευση κυκλοφορίας από αύριο σε τμήμα του Σέιξου και σε δασικές περιοχές του Ωραιοκάστρου, του Πανοράματος και της Θέρμης, καθώς και του Κιλκής. Στη Θεσσαλονίκη εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση με 46 περιστατικά οπαδικής βίας και 30 υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών. Συνελήφθησαν 20 άτομα, ενώ η δικογραφία αριθμεί 51 πρόσωπα. Στις πιάτσες του οργανωμένου εγκλήματος σε Ελλάδα και Ευρώπη φαίνεται ότι κατευθύνονταν τα 50 πιστόλια με τους 49 γεμιστήρες τουρκικής προέλευσης που βρέθηκαν κρυμμένα σε φορτηγό διεθνών μεταφορών στην Κομοτηνή. Τα όπλα χαρακτηρίζονται φαντάσματα καθώς ο συριακός τους αριθμός είχε σβηστεί, ενώ οι δύο Τούρκοι μεταφορείς συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα. Νέο ύποπτο κρούσμα ευλογιάς εγωπροβάτων καταγράφεται στο βαθύλακο του Δήμου Σερβίων. Τα αποτελέσματα αναμένονται εντός της ερχόμενης εβδομάδας. Πορεία με τρακτέρ στο κέντρο της πόλης των Τρικάλων πραγματοποίησαν σήμερα οι αγρότες. Η κινητοποίηση έγινε σύμφωνα με τις αποφάσεις της πρόσφατης σύσκεψης της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων και μετά από κάλεσμα της Επιτροπής του Μπλόκου των Τρικάλων. Έσιο τέλος είχε η περιπέτεια τριών ατόμων υπηκόων Σερβίας που επέβαιναν σε Λέμβο, η οποία ανατράπηκε το μεσημέρι στην Ολυμπιακή Ακτή Κατερίνης. Εκατομμύρια Ιρανοί και αντιπροσωπείες από 30 χώρες θα παραστούν στις εκδηλώσεις για την κηδεία του Αλί Χαμενεΐ που ξεκινούν στην Τεχεράνη και θα διαρκέσουν 5 ημέρες με την νεκρική πομπή να ταξιδεύει σε 3 πόλεις του Ιράν και 2 του Ιράκ. Τα μέτρα ασφαλείας είναι δρακόντια, ενώ οι προετοιμασίες για την υποδοχή του πλήθους πρωτοφανείς. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου αύριο. Στη Θεσσαλονίκη καλός καιρός με πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά. Ανέμοι βόρειο-δυτική 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 11.30.
2: Πιάνω.
3: Πιάνω.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Το κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια.
2: Και σηκώνω ψηλά.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
6: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
4: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
7: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου
5: όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Μπήκαμε στη δεύτερη και τελευταία ώρα της νυχτερινής βάρδιας και αυτήν την εβδομάδα να ξαναδώσουμε τρόπους επικοινωνίας. Μέσω Viber στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930-07-8228 και πάμε στα αθλητικά. Πολλοί διαμαρτύρονταν για τις πολλά παιχνίδια που έχει το Μουντιάλ, για τις πολλές ομάδες, αλλά από ό,τι φαίνεται κέρδισε το στοίχημα. Οι τηλεθεάσεις στον κόσμο δείχνουν ότι οι άντρες κυρίως βλέπουν τα παιχνίδια, έχουν σημειώνουν ακροματικότητες από 40% και πάνω, παρότι στην Ευρώπη οι ώρες είναι λίγο περίεργες που μεταδίδονται οι αγώνες. Οπότε από ό,τι φαίνεται αυτό το φορμάτ με τις πολλές ομάδες θα παραμείνει και στις επόμενες διοργανώσεις. Χθες η Πορτογαλία κέρδισε με 2-1 την Κροατία και προκρίθηκε στην επόμενη φάση. Άξιζαν κάτι καλύτερο οι Κροάτες. Τυχερό θα το έλεγα εγώ το αποτέλεσμα της Πορτογαλίας. Η Ελβετία 2-0 την Αλγερία. Η Ελβετία, παρότι δεν παίζει πάρα πολύ ελκυστικό ποδόσφαιρο, είναι πάρα πολύ δουλεμένη ομάδα. Κάνουν ελάχιστα λάθη μέσα στο παιχνίδι και γι' αυτό παίρνουν και τα αποτελέσματα. Αυτή την ώρα έχουμε παράταση. Αυστραλία-Αίγυπτος 1-1 στην κανονική διάρκεια. Είμαστε στο 99. Για να δούμε αν θα είναι ακόμη ένα παιχνίδι που θα πάει στην παράταση, στα πέναλτι. Στη μία, μετά τα μεσάνυχτα, Αργεντινή πράσινο ακροτήρι. Στις 4:30 Κολομβία Γκάνα και στις 8 Καναδάς Μαρόκο. Πολύ ωραίο μάτς. Νομίζω ότι το Μαρόκο είναι ένα επίπεδο πάνω. Και πάμε να δούμε και τα ζευγάρια των 16 που ξέρουμε μέχρι τώρα. Όπως είπαμε, Καναδάς Μαρόκο, Παραγουάη Γαλλία, Βραζιλία Νορβηγία, Μεξικό Αγγλία, Ισπανία Πορτογαλία. Αυτό και αν είναι ντέρμπι. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες, Βέλγιο. Και περιμένουμε το Ελβετία να μάθει τον αντίπαλό της, αν θα είναι η Κολομβία ή η Γκάνα. Προς το παρόν, οι ομάδες που φαίνεται ότι ξεχωρίζουν και είναι σε καλύτερη κατάσταση είναι η Γαλλία και η Ισπανία, που έχουν τρομακτικές επιθέσεις. Δηλαδή, όταν αποφασίζουν να επιτεθούν, είναι οι αμυντικοί πρέπει να τρέμουν της αντίπαλης ομάδας. Αλλά βαθιά μέσα μου κρατάω μια ελπίδα ότι η Βραζιλία θα ξυπνήσει και θα παίξει επιτέλους το ποδόσφαιρο που μπορεί.

Φανταστείτε να είστε τώρα στη Σεβίλη. Θα μπορούσε να τελειώνει εδώ η πρόταση, καθώς η Σεβίλη είναι μία από τις ωραιότερες πόλεις που έχω δει στη ζωή μου. Και ένα λάθος που κάνει ο κόσμος είναι ότι πηγαίνει στη Σεβίλη το καλοκαίρι. Η Σεβίλη είναι υπέροχη και το χειμώνα αλλά και την άνοιξη, γιατί το χειμώνα έχει ανοιξιάτικες θερμοκρασίες και οι Σεβιλιάνοι είναι πάρα πολύ έξω καρδιά. Στείνουν υπαίθρια πάρτι από εκεί που δεν το περιμένει. Φανταστική αρχιτεκτονική και γενικά περνά πάρα πολύ ωραία και οι τιμές του είναι λογικές, δηλαδή δεν είναι ούτε Μαδρίτη ούτε Βαρκελόνη, είναι ακόμα σε λογικό πλαίσιο. Αλλά αν ήσασταν στη Σεβίλη τις προηγούμενες μέρες, εκεί που περπατούσατε θα βλέπετε το Ρόμπι Γουίλιαμς να παίρνει μια κιθάρα και σαν πλανόδιος καλλιτέχνης να αρχίζει να τραγουδάει. Αυτό έγινε στις 29 Ιούνιου. Άρχισε να τραγουδάει ο Ρόμπι Γουίλιαμς και σε δευτερόλεπτα μαζεύτηκαν εκατοντάδες Σεβιλιάνοι και άρχισαν να τραγουδάν μαζί του. Δεν το έκανε για λίγο, τραγούδησε για περισσότερο από μισή ώρα. Κάτι αντίστοιχο είχε συμβεί και πριν χρόνια, όταν είχαν έρθει οι James εδώ για μια συναυλία στο Θέατρο Γης, που γνώρισαν μεγάλη επιτυχία και η μία συναυλία έγιναν τρεις τελικά. Είχαν πάει απέναντι από τη Χάνθ στο πάρκο και με τις κιθάρες τους άρχισαν να τραγουδάν στους δρόμους και ξαφνικά βλέπατε τον κόσμο που περπατούσε στην παραλία να στείνεται γύρω τους και να διοργανώνεται μια αυτοσχέδια συναυλία. Πολύ ωραίες στιγμές και καλά κάνουν οι καλλιτέχνες και βγαίνουν στους δρόμους και είναι ένα μικρό πρόμο αν το σκεφτείτε. Ελάτε το βράδυ για να περάσετε ακόμη καλύτερα από ό,τι τώρα.

Λοιπόν, αν είστε έξω, θα έχετε παρατηρήσει ότι φυσάει πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή, σήμερα δεν θα κοιμηθεί κανείς με air condition και ανεμιστήρες. Θα είστε αχάριστοι. Έχει ένα πάρα πολύ ωραίο καλοκαιρινό αεράκι. Όταν γυρίσουμε, γιατί έρχεται ο Χρήστος να σας πει τίτλους ειδήσεων, θα σας πω τι συνέβη την προηγούμενη εβδομάδα που είχε το χειρότερο καύσωνα που βίωσε η κεντρική και βόρεια Ευρώπη από την ιστορία της.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: 24ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας ισχύει από τις 11 και στα δύο ρεύματα πορείας στην περιφερειακή Θεσσαλονίκη μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Επταπυργίου και Τριανδρίας. Απαγόρευση κυκλοφορίας αύριο σε Σέιχσου, Πανόραμα, Θέρμη, Ωραιόκαστρο και σε περιοχές του Κιλκής λόγω του κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Άμεσα τέθηκε υπό έλεγχο φωτιά στην περιοχή του Κορδελιού. Στα εγκληματολογικά εργαστήρια αναλύονται τα ευρήματα των εκρήξεων στα σπίτια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας φέρονται να εξαπατούσαν τον ΕΟΠΗ. Η ζημιά υπερβαίνει τις 405.000 ευρώ. Εξαρθρώθηκε στη Θεσσαλονίκη εγκληματική οργάνωση με 46 περιστατικά οπαδικής βίας και 30 υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών. Συνελήφθησαν 20 άτομα, ενώ η δικογραφία αριθμεί 51 πρόσωπα. Η Ρωσία λέει ότι κατέλαβε την πόλη Κωνσταντινίφκα, τουλάχιστον 3 νεκροί από βομβαρδισμούς στο Σούμι. Επόμενη ενημέρωση στις 12 τα μεσάνυχτα.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
3: Άκου να δεις. Radio Show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις Radio Show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Να στείλουμε τα χαιρετίσματά μας στο Στάθη που λέει: Είμαι αχάριστος, έχω ανοιχτό air condition εδώ και 2 ώρες. Ναι, Στάθη, είσαι και αχάριστος και σπάταλος, γιατί δεν θα έχεις πολλές ευκαιρίες μέσα στο καλοκαίρι σαν τη σημερινή να μπορείς να ζήσεις μέσα στο σπίτι χωρίς air condition. Κλείστο, άνοιξε τα παράθυρα να απολαύσεις το αεράκι. Σας πάω στη Γαλλία, στην Ολλανδία και στο Βέλγιο που κατέγραψαν μέσα σε 8 μέρες, συγκεκριμένα από τις 20 μέχρι τις 28 Ιουνίου, όπου το θερμόμετρο ήταν κολλημένο στους 45 βαθμούς Κελσίου και δεν έλεγε να πέσει λίγο πιο κάτω, κατέγραψαν 3.700 θανάτους. Ο καύσωνας προκάλεσε τεράστια προβλήματα στην παραγωγή ενέργειας, κατέστρεψε υποδομές, επιβάρυνε το σύστημα υγείας. Ακραίες θερμοκρασίες πρωτόγνωρες για αυτές τις χώρες. Δεν σας βάζω καν μέσα τη Μεγάλη Βρετανία για τις θερμοκρασίες που είχε και το πώς το αντιμετώπισαν. Η Υπουργός Υγείας της Γαλλίας, η Στεφανή Ρίστ, δήλωσε ότι καταγράφηκαν 2.030 επιπλέον θάνατοι στη διάρκεια του καύσωνα. Η Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας της χώρας ανακοίνωσε ότι ο αριθμός των θανάτων αυξήθηκε κατά 30% μέχρι και 62%, γιατί δεν είναι μόνο αυτοί που λέει ο γιατρός κατευθείαν πέθανε από λόγω του καύσωνα, είναι και μερικές φορές που κάποιες ασθένειες επιδεινώνονται λόγω του καύσωνα. Ας πούμε, σήμερα διάβαζα ότι σε ακραίες θερμοκρασίες τύπου από 45 βαθμούς και πάνω, αν οδηγάς πολλές ώρες, μειώνονται πάρα πολύ, λέει, τα αντανακλαστικά σου. Είναι επικίνδυνη η οδήγηση, λέει, σε θερμοκρασίες καύσωνα, αν δεν έχεις φυσικά air conditioning στο αυτοκίνητο, έτσι. Στο Βέλγιο, το Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε 1.200 θανάτους. Και όπως είπαμε, οι επιστήμονες είπαν ότι ήταν ο χειρότερος καύσωνας που έχει καταγραφτεί ποτέ στην ιστορία της Ευρώπης. Δεν έχουν ξανακαταγραφεί τέτοιες θερμοκρασίες και τόσες πολλές μέρες, αλλά και τόση πολλή ώρα μέσα στη μέρα. Δηλαδή, το να φτάσει κάποια στιγμή στην κορύφωση της μέρας στο 45 βαθμούς Κελσίου, άντε, πάει. Και έρχεται, το υποφέρεις. Το να έχει 45 βαθμούς Κελσίου από τις 9 ώρα το πρωί μέχρι και τις 5-6 το απόγευμα είναι εξουθενωτικό.

0: Το πρώτο μήνυμα της έστειλε η Αφροδίτη Νέστορα μετά το θάνατο της μητέρας της και τον τραυματισμό το δικό της και του πατέρα της μέσω ανάρτησης στο Facebook. Σας ευχαριστώ πολύ για την αγάπη και το συγκινητικό ενδιαφέρον σας. Δίνουν σε μένα και την οικογένειά μου σε αυτή την τραγική στιγμή που βιώνουμε τόσο άδικα μεγάλη δύναμη να πορευτούμε στο δύσκολο δρόμο που έχουμε μπροστά μας. Είμαι σίγουρη πως καταλαβαίνετε τους λόγους για τους οποίους δεν μπορώ να απαντήσω στις χιλιάδες κλήσεις και μηνύματα, επισημαίνει η κυρία Νέστορα, η οποία νοσηλεύεται, θυμίζουμε, με εγκάβματα μετά από την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της. Μείναμε πλέον μόνοι, εγώ και ο πατέρας μου, μαζί με πολλά αναπάντητα γιατί. Το μόνο που προέχει τώρα για εμάς είναι να επουλώσουμε τις πληγές μας και να αγωνιστούμε να σταθούμε και πάλι όρθιοι. Πρώτα για όλους τους ανθρώπους που είναι γύρω μας, συγγενείς και φίλους, μετά για εμάς και τέλος, ώστε η τυφλή πολιτική βία να μην κερδίσει. Με τη βοήθεια του Θεού και τη δική σας, πιστεύω πως θα τα καταφέρουμε. Αυτή ήταν η νυχτερινή βάρδια της Παρασκευής και της εβδομάδας, η τελευταία τέλειωσε. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε ό,τι και αν επιλέξετε να κάνετε. Σας ευχαριστώ πολύ που όλη τη βδομάδα στέλνετε τα μηνύματά σας και μας δείχνετε τη συμπάθεια που τρέφετε σε αυτή δυνατό την εκπομπή. Κωνσταντίνος Μανουσάκης ήταν στο ήχο, τώρα τον αντικατέστησε ο Κώστας Σαββίδης. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, τα λέμε ξανά τη Δευτέρα.
1: Punk up, punk up, punk up, punk up, punk up, punk up, punk up, punk up, punk up, punk up, punk up, punk up, punk up, punk up, punk up, punk up, punk up, punk up, punk up, punk up, punk up, punk up, punk up, punk up, punk up, punk up, punk up, punk up, punk up, punk up, punk up, punk up, punk up, punk up, punk up, punk up, punk up, punk up, punk up, punk up, punk up, punk up, punk up, punk up, punk up, punk up, punk up, punk up, punk up, punk up, punk up, punk up, punk up, punk up, punk up, punk up, punk up, punk up, punk up, punk up, punk up, punk up, punk up, punk up, punk up, punk up, punk up, punk up, punk up, punk up, punk up, punk up, punk up, punk up, punk up, punk up, punk up, punk up, punk up, punk up, punk up, punk up, punk up, punk up, punk up, punk up, punk up, punk up, punk up, punk up, punk up, punk up, punk up, punk up, pun

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στα εγκληματολογικά εργαστήρια αναλύονται τα ευρήματα των εκρήξεων στα σπίτια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, συμμετείχε σε ευρεία σύσκεψη στο αστυνομικό μέγαρο. Αντικείμενο της σύσκεψης ήταν η αξιολόγηση των μέχρι στιγμής στοιχείων και ο συντονισμός των επόμενων ενεργειών με στόχο τον εντοπισμό τόσο των φυσικών όσο και των πιθανών ηθικών αυτούργων. Οι αρχές αναζητούν DNA στα υπολείμματα των εκρηκτικών μηχανισμών και σε μία μονοτική ταινία που βρέθηκε σε έναν από αυτούς, ενώ μαρτυρίες και οπτικό υλικό συγκλίνουν ότι πιθανόν να υπήρχε και τέταρτο άτομο στην υποστηρικτική ομάδα των βομβιστών. Την ανάγκη η τυφλή πολιτική βία να μην κερδίσει, επισημαίνει η Αφροδίτη Νέστορα σε ανάρτησή της στο Facebook, με την οποία ευχαριστεί τον κόσμο που εκφράζει την αγάπη και το ενδιαφέρον του στην ίδια και στην οικογένειά της στην τραγική στιγμή που βιώνουν. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας φέρονται να εξαπατούσαν τον νεοποιή με ψεύδεις συνταγογραφήσεις και εικονικές εκτελέσεις συνταγών. Η ζημιά στον νεοποιή υπερβαίνει τις 405.000 ευρώ. Σε ισχύ από τις 11, 24ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορία στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Επταπυργίου και Τριανδρίας για τα έργα του flyover. 24ωρη απαγόρευση κυκλοφορίας σήμερα σε τμήμα του Σέιξου και δασικές περιοχές Ωρεοκάστρου, Πανοράματος και Θέρμης καθώς και Κιλκής. Νωρίτερα η άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής έθεσε άμεσα υπό έλεγχο φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή του Κορδελιού σε ξερά χόρτα. Εξαρθρώθηκε στη Θεσσαλονίκη εγκληματική οργάνωση με 46 περιστατικά οπαδικής βίας και 30 υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών. Συνελήφθησαν 20 άτομα, ενώ η δικογραφία αριθμεί 51 πρόσωπα. Νέο ύποπτο κρούσμα ευλογιάς εγωπροβάτων καταγράφεται στο βαθύλακο του Δήμου Σερβίων. Τα αποτελέσματα αναμένονται εντός της ερχόμενης εβδομάδας. Για υβριδική επίθεση με διείσδυση στα πρωτόκολλα ασφαλείας μέσω χρήσης εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας κάνουν λόγο κυβερνητικές πηγές αναφερόμενες στο Συμβούλο Εθνικής Ασφάλειας του Πρωθυπουργού Θάνο Ντόκο, ο οποίος έπεσε θύμα Ρώσων Φαρσέρ. Την παραίτησή του ζητάει η αντιπολίτευση. Έσιο τέλος είχε η περιπέτεια των τριών ατόμων υπηκόων Σερβίας που επέβαιναν σε Λέμβο, η οποία ανατράπηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στην Ολυμπιακή Ακτή Κατερίνης. Η διαχειρίστρια εταιρεία του ηλεκτρικού δικτύου PJM αναλαμβάνει μέτρα για να μειωθεί η ζήτηση εν μέσω καύσωνα στις ΗΠΑ και θα εφαρμόσει σχέδιο ώστε οι εταιρείες κοινής ωφέλειας να μειώσουν τη ζήτηση σε μια περιοχή όπου κατοικούν 67 εκατομμύρια άνθρωποι περιλαμβανομένων της Νέας Υόρκης, του Νιου Τζέρσι, της Πενσιλβάνια και άλλες. Ρωσία και Κίνα έδωσαν το παρόν στην κηδεία του Χαμενεΐ. Κορυφαίοι αξιωματούχοι από δεκάδες χώρες βρέθηκαν στην Τεχεράνη για την έναρξη της κηδείας του πρώην ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, με το Ιράν να απευθύνει νέες προειδοποιήσεις προς Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σήμερα σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία, θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη καλός καιρός με πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά, άνεμη βόρειο-δυτική 4 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάν Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάν Ελευθεριάδου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: had a good time, didn't we?
1: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

σαν πίνακα ζωγραφικής, κάθε ουλή και πινελιά, άρωματα φθηνά θα βρεις, ξόρκια κρυμμένα μυστικά, σ' ένα οστρακό απ' την αυ...

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.